0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

πως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σε ρωτήσω, αυτός είναι αυτός ο τύπος ο οποίος παίζει κιθάρα με τον Αντίχειρα.
1: Ναι, όλα παίζει, ναι. Και ενοχλείται ο Τσβελεκίδης εδώ πέρα. Ένα τραγουδάκι βρήκε και έβαλε τις προκοπές εκεί πέρα και ενοχλείται.
0: Έξι λεπτάκια, πόσο
1: είναι. Φίλες, φίλοι, πόσο είναι.
0: Τέσσερα. Αποκλείεται, τέσσερα.
1: 40.
0: Τρία λεπτά είναι μόνο η εισαγωγή που παίζει εκεί με τον Αντίχειρα, ο Νόφλερ.
1: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είναι Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026.
0: 26, ακριβώς, ναι. Όχι 2006.
1: Και ακούτε τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη που είναι
1: στη
0: ο
1: σύνθεση.
0: Νόμιμος οικοδεσπότης.
1: Όχι, δεν είναι οικοδεσπότης. Εδώ αυτή η ώρα είναι
0: Ρίτσα.
1: Είναι Ρίτσα Μπιζόγλου, είναι Νίκος Ρογκάκος. Μην βλέπεις πως τα έφερε η μοίρα και η ζωή. Ναι, λοιπόν.
0: Ούτε η μοίρα ούτε η ζωή, η διοίκηση.
1: Μέχρι τις δύο θα πάμε εδώ παρέα για ένα τριωράκι, κάτι κολοβό τριώρο. Εμείς οι δύο μαζί με τον Γιώργο Τσβελεκίδη, που είναι στα κουμπιά.
0: Που είσαι στα κουμπιά, στα τέξ. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Ναι. Θα ροκάρουμε κύριε Τσβελεκίδη. Αν δεν ξέρω, άμα θέλετε, δεν ξέρεις, ναι. Εσύ ποιος ξέρει, εμείς.
1: Εσύ είσαι. Ωραία, καταλάβατε.
0: Καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει.
1: Είναι ο πιανίστας ο Τσβελεκίδης, είναι ο πιανίστας στο Τιτανικό.
0: Ναι. Έπαιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Η κυρία της παρέας μας, η μοναδική κυρία της παρέας μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Καλημέρα σας κυρία Βουγιοκλειώτη, μ' αρέσει που την Παρασκευή την αποχαιρέτησα την κυρία Βουγιοκλειώτη. Αγκαλιαστήκαμε τη φίλη σας, λέω άντε θα τα πούμε σε μερικές μέρες μετά την άδεια.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι. Στα δελτία ειδήσεων θα είναι ο Θοδωρής Αξελός. Άμα θέλετε να ακούσετε τη γάργαρη και μελωδική φωνή της Εύης Βουγιοκλειώτη είναι στο 211-200-8200. Θοδωρής Αξελός, είπαμε δελτία ειδήσεων.
0: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θα θέλατε να αλλάξει άρδιν.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Έφυγε τρέχοντας ο Γιώργος Τσβελεκίδης μετά το...
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν το περιμέναμε αυτό να φύγει έτσι τρέχοντας και βρίζοντας.
0: Απλά το
1: και
0: ρωτήσαμε.
1: Και ήρθε ο Γιάννης Καραγευρέγης.
0: Το ρωτήσαμε, θα ροκάρουμε,
1: και
0: θα κάνουμε
1: κάτι
0: και σκόθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Μας έβαλε το
1: κουάντο.
0: Δεν είναι μόνο ότι έφυγε τρέχοντας, μας άφησε παρακαταθήκη και τούτο εδώ. Το κουάντο.
1: Ναι. Δεν έφυγε από τον εκφοβισμό σου βρίζοντας. Ήρθε ο Καραγευρέκης βρίζοντας επίσης. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα σας κύριε Καραγευρέκη. Καλώς ήρθατε.
1: Κάτι με συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλήξαμε εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το αν όλα είναι νομότυπα σύμφωνα με το καταστατικό, θα το δούμε στην πορεία, κύριε Σπύρο.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε και συζήτηση από αυτό.
0: Έχουμε συζήτηση. Γενικότερα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα. Θα προσπαθήσουμε. Εντάξει, λόγω του ότι είναι Κυριακή, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στις 12 Ιουλίου.
1: Δεν είναι πολύ ελαφριά η εκπομπή.
0: Δεν μπορεί να. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα της εβδομάδας, αναφέρεται και στο Κάζους Μπέλι, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
1: Θέμα του Κάζους Μπέλι και με τα ελληνοτουρκικά, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε, είναι και το πρώτο θέμα της Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου με την Τουρκία. Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Αναλυτικότερα θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο με τον Σπύρο. Και όπως σας είπα, είναι μπόλικα τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον, για να ξέρετε, για να ελπίζετε στα καλά, είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας σήμερα.
0: Ναι, βοήθειά μας.
1: Άρα, αυτό είναι το καλό. Δυστυχώς, έχουμε δύο αρνητικές εξελίξεις της ημέρας. Είναι οι πρώτες ειδήσεις. Από το Διεθνές Δελτίο είναι ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, αγνοείται όμως ένα μέλος του.
0: Το οποίο μάλιστα αυτό το μέλος έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με 100 βομβαρδίζοντας 140 στόχους. Ερίστον παρόδο να σας πω ότι είναι και 25η μέρα της υποτιθέμενης και κυρίας της καινούργιας, αλλά εντάξει τώρα.
0: Ναι. Εκεχηρία έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους ο 47ος με τους Ιρανούς. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα εκεχηρία δεν λέγεται.
1: Δεν είπε. Το έχει πει πάντως ότι τέλος από μένα η εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς στην εσωτερική επικαιρότητα είναι άφησε τελευταία του πνοή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, οι οποίοι προηγουμένως, αυτό έγινε χθες αργά το βράδυ, προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Κατηγορήθηκαν τότε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Προφανώς μετά την απολύτως δυσάρεστη εξέλιξη θα αναβαθμιστεί η κατηγορία, θα είναι από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και από τους πολίτες αλλά και, και από τα κόμματα. Το ερώτημα ποια αστυνομία θέλουμε τελικά, πώς τη θέλουμε και όλα τα σχετικά.
1: Πάντα μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά γίνεται.
0: Μήπως η πολιτεία όμως θα πρέπει να κάνει κάτι πριν φτάσουμε, πριν ζούμε, πριν βιώσουμε τέτοιου είδους περιστατικά που κάθε τρεις και λίγο τα βιώνουμε και τα ζούμε. Να πράξει αυτά τα οποία πρέπει, να πράξει τα δέοντα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ ασφαλώς οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Το συζητάμε τόσα χρόνια, εσύ Δημήτρη. Ναι. Υποτίθεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση. Στην αρχή αντιδρούσαν οι συνδικαλιστές, μετά αντιδρούσαν τα κόμματα, μετά αντιδρούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, πού, τι και γιατί. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού, που είναι μία τακτική την οποία την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν προστατεύει μόνο τον πολίτη, προστατεύει και τον ίδιο τον αστυνομικό. Ναι. Μου έλεγε εμένα παραδείγματος χάρη ένας πολύ φίλος μου που είναι στο πεδίο. Ξέρεις μου λέει πόσα ζούμε, πόσα περιστατικά ζούμε κάθε μέρα. Τι μαγιά υπάρχει εκεί έξω που πηγαίνουν στον αστυνομικό και του λένε βρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή το ένα ή το άλλο. Γιατί το έχει και αυτό ο Ελληνάρας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε, την έχουμε αυτή την αίσθηση του ποιος είμαι εγώ και τι θέλεις εσύ από μένα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις έλεγχο και όλα τα σχετικά. Η κάμερα λοιπόν στη στολή του αστυνομικού νομίζω ότι προστατεύει και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του πολίτη και την πλευρά του αστυνομικού. Για να ξέρουμε εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Διότι να, είδατε τώρα ένα παιδάκι. Παιδάκι είναι 20 χρονών.
1: Τι έκανε,
0: δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε και, και πού θα καταλήξει η έρευνα. Σημασία όμως έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Αυτό. Να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν σε αυτό το θέμα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ανακριτικών αγών.
1: Ήδη τώρα έχουν έρθει μηνύματα και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει τα μηνύματάκια.
1: Ναι. Για παράδειγμα ο Θωμάς
0: ναι.
1: Λέει πρέπει οι αστυνομικοί να οπλοφορούν. Είναι λέει, μήπως θα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και βάζει μια απάντηση από το ChatGPT, εν πάση περιπτώσει το AI. Ρώτησε στην Αγγλία και την Βρετανία γενικότερα με ξέρεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Απλοί αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αγαπητέ Θωμά. Μπορεί να υπάρχουν όπως και σε εμάς υπάρχουν. Αρκετές υπηρεσίες ναι. που δεν φέρουν όπλο όπως αυτά με τους νέους ξέρεις αυτό με το θαλασσί δεν ξέρω πώς λέγεται
0: είναι η αστυνομική ναι, γενικότερα είναι, η τουριστική αστυνομία
1: όχι τουριστική,
0: έτσι,
1: όχι τουριστική αυτή που είναι και στις συγκεντρώσεις ναι. που φορούν ένα θαλασσί μπλουζάκι που είναι πιο νέοι ναι. Δεν φέρουν όπλα και άλλοι δεν φέρουν όπλα. Μην μπούμε τώρα ότι στην Αγγλία δεν φέρουν όπλα οι αστυνομικοί. Αν αναφέρεις στους μπόμπιδες είναι μια άλλη διαδικασία αυτή και είναι και άλλο σώμα. Δεν υπάρχει αστυνομία που να μην έχει όπλο.
0: Ναι.
1: Μην τα συζητάμε αυτά. Το ζήτημα είναι πώς τα όπλα χρησιμοποιούνται. Δηλαδή τι εκπαίδευση υπάρχει, πώς γίνεται κλπ.
0: Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο
1: και
0: ζήτημα.
1: Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι με τις κάμερες για τη ζωή εξελίσσεται.
0: Και όποιος έχει βρεθεί παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε την ομάδα μας, έχουμε πάει και σε κάποια μέρη εκτός Ελλάδας. Ειδικά παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, αν βρεθείς έξω από το Anfield, υπάρχουν κάτι έφυποι με κάτι άλογα τα οποία είναι 3 μέτρα
1: ναι.
0: και το Glob. Από τη μέση του αστυνομικού σέρνεται κάτω.
1: Ναι.
0: Σέρνεται. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις λες, εντάξει, εδώ δεν με παίρνει να κάνω, ας πούμε, την κουτσουκέλα μου. Διότι το γκλοπ θα αρχίσει να προσγειώνεται απευθείας πάνω.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ πολλές φορές έχω πάει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι. Είναι
1: πάνοπλοι.
0: Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλη νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη μέσα στο γήπεδο. Πράγματα τα οποία.
1: Διαφορετικά είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εάν τύχει και σου ξεφύγει, ρε παιδί μου, σου γλιστρήσει από το χέρι κανένα μπουκάλι ή κανένα αναπτήρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτομάτως έχουν εντοπίσει από τις κάμερες. Και έχουν έρθει και σε έχουν μπουζουριάσει και σε έχουν βγάλει έξω από το γήπεδο. Είναι λοιπόν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, μήπως πρέπει να την υιοθετήσουμε και εμείς, να αρχίσουμε μάλλον να την αναπτύσσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, να πάμε στα πιο εύκολα. Να υιοθετήσουμε την κουλτούρα, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται για τον καιρό. Τάσος Αρνιακός. Εβδομάδα έρχεται.
0: Καλημέρα.
1: Μας έχει υποσχεθεί, ο Τάσος ζέστη. Ζέστη. Όχι πολύ. Μέχρι τις 17.
0: Μέχρι τις 17.
1: Μας είχε.
2: Από ό,τι φαίνεται, ήπια θα είναι τα πράγματα. Βέβαια, ζέστη θα έχουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Έτσι περιμένουμε σήμερα. Για κάδα σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες και δεν αποκλείεται στα βουνά της Μακεδονίας κάποια καταιγίδα μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5, στο Αιγαίο τα 6, υποφόρη θερμοκρασία τους, στα υπηρετικά τους 35 με 36, στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στα νησιά μέχρι 33 με 35. Στην Αττική Λιακάδα, λίγο βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35, άντε 36 στη Σαλαμίνα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, το βράδυ το απόγευμα θα γυρίσουν σε άβρα νοτιαδάκι, μέχρι 4, όχι παραπάνω, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βορειάδων. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Την Τρίτη πέφτει θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αρχίζει πάλι και ανεβαίνει, θα φτάσουμε τους 37 και την Πέμπτη τους 39, 38, 39 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε υποχώρηση πάλι του υδραργύρου στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα. Ζέστη θα υπάρχει, φυσιολογική για την εποχή και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου θα έλεγα ότι δεν έχει δει ακόμα η Ελλάδα σαραντάρια ενώ η Ευρώπη τα έχει δει 3 φορές και με μεγάλη διάρκεια.
1: Τάσο, ευχαριστούμε, χαίρετε.
0: Να είστε
1: καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλά Τάσο μας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εσύ αγαπητέ, πού βρίσκεσαι?
0: Ναι.
1: Λέει, πέρα από ότι μας εύχεται και αντευχόμεθα βεβαίως καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχει λέει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλά, δεν έχει τέτοια ζέστη.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ερχόμενος ήμουνα με το κλιματιστικό
1: στη Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη έχει περισσότερη ζέστη.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπήπως. Επειδή έχει πολλές πολυκατοικίες και λοιπά, έχει περισσότερο. Γιατί συνήθως ο αγαπητός Σαββατοκύριακα είναι εκδράμι.
0: Εκδράμι. Να μας ενημερώσει πού είναι, γιατί γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Real Broker. Όχι ρε εσύ, Real Broker, συγγνώμη, με ποιον μπερδεύεις, εμένα ή τον Δημήτρη, ο Χριστός και Παναγία.
1: Όχι, νομίζω ότι όταν ήταν ο Κοτρότσος έκανε εκπομπή, μάλλον έβαζε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε.
0: Α, ναι.
1: Υποθέτω,
0: τυχαίο. Γιατί η φωνή του Σεραφείμ, η φωνή του Σεραφείμ είναι κάτι ανάμεσα...
1: Μη σαν Sun TV. Money for nothing.
0: Money for nothing. Όχι.
1: Όχι.
0: Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
1: Συζήτηση να γίνεται. Μεταξύ μας είμαστε. Όπως μας ακούει κανένα.
0: Είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ.
1: Περιμένουμε τέταρτο για ξερή.
0: Σωστό. Για κολιτσίνα που έλεγε και ο παππούς μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ να την μπερδεύεις με τη δική μου αγριοφωνάρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο σε κάθε περίπτωση. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος.
1: Ναι, τι.
0: Είναι ρεπόρτερ, παιδί μου.
1: Είναι, ναι,
0: είναι ρεπόρτερ. Στέλνει μήνυμα. Ακούστε. Χατζηδάκης, Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη και Αντώνης Σαμαράς,
1: ναι,
0: ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία,
1: ναι,
0: στην Σαφραμπόλη, ναι, είναι εκεί ο Άγιος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος,
1: μάλιστα,
0: τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν καλεσμένος του Μητροπολίτη της Νέας Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, του Γαβριήλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο ιερός ναός του Αγίου Στεφάνου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και μάλιστα την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, εκείνη την ώρα μιλούσε από άμβουνος ο κύριος Ελπιδοφόρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας δώσει ρεπορτάζ και τι έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Σταυρακάκης τι κάνει εκεί?
0: Ο Σταυρακάκης έχει πάει να ανάψει κεράκι.
1: Τα ξαπτέρυγα.
0: Έχει πάει να ανάψει κεράκι και να κάνει το σταυρό του. Σε αυτά ξέρεις, είναι πολύ θρήσκος ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, του έστειλα και μήνυμα. Άντε να τελειώνεις, να σε βγάλουμε να μας πεις και τι έχει γίνει και στο Μουντιάλ. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ακόμα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Αντώνης Σαμαράς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Φαντάζομαι μια κουβεντούλα θα ανταλλάξουνε, αδερφέ, δεν θα ανταλλάξουνε.
1: Λες, να υπάρχει μια ψυχρανσία.
0: Τον
1: στην
0: υπουργό.
1: Παρούσα φάση ψυχρά.
0: Ναι.
1: Έχει, λέει, η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, πήγε για πρωινό μπάνιο. Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είναι εκεί. Τώρα για εσάς είναι ωραίο καλοκαίρι και λοιπά. Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όπως ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, για τις κινήσεις και για τις έρευνες, το πώς έχουν κινηθεί όσον αφορά στην Μαρφίν. Γι' αυτό το mail, το περιβόητο, που ουσιαστικά άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των συλλήψεων και όλα τα σχετικά.
1: Άκουσες το καινούριο.
0: Πιο απ' όλα.
1: Στην αρχή λέγαμε ότι πρόκειτο περί ανώνυμο mail. Το οποίο είπαμε ανώνυμο mail δεν νοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, αλλά, ναι. Μετά λέει mail.
0: Καλά,
1: μετά έπανε για στικάκι.
0: Ναι, περίμενε. Ο Γκασμάς πρώτα απ' όλα εχθές έστειλε.
1: Μην παίζει, ο Γκασμάς είμαι εγώ. Λόγω καταγωγής.
0: Έστειλε 67 διαφορετικά mail από 67 διαφορετικά. Από 67 διαφορετικές διευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα μπορείς να το πεις ότι ο συγκεκριμένος, να πούμε με το τέτοιο, ότι έχει μια ανωνυμία. 67 φορές που άλλαξε email. Αλλά όσον αφορά στις...
1: Στα μισά ήταν Αντιγόνη.
0: Στα μισά ήταν Αντιγόνη. Μετά έγινε, πήρε πολλά ονόματα.
1: Ναι, Φροξυλάνθη. Νίκο. Ναι, για πες.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ως Νίκος υπέγραψε κάποια στιγμή.
1: Ο Νίκος. Θυμάσαι χτες μας είχε στείλει ο φίλος μας από το Chesterfield.
0: Ναι.
1: Που είχε πει κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Πρώτον, ο Νίκος είναι Πασόκ. Και όταν λέμε Πασόκ.
0: Πασοκάρα!
1: Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχεται και ψηφίζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Στις κομματικές εκλογές, καταλαβαίνεις.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δίνει και το διευρώ.
1: Λέει, χθες έγραψα Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα το διευκρινίζει. Όταν χάσει η Νέα Δημοκρατία σε καμιά δεκαριά χρόνια το βλέπω.
0: Α,
1: καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι. Εντάσσεται στο κλίμα της μέρας. Διεθνής ημέρα της ελπίδας είναι. Πολύ αισιόδοξο τον βλέπω. Εσύ, Νίκο. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ? Στο μπάσκετ είμαστε. Στο μπάσκετ θα το ξαναπάρουμε του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ναι, για να...
1: Καλά, κάτσε, μαζέψου κι εσύ.
0: Όχι, να κάνουμε το repeat, ρε, Δημήτρη. Άλλος, να μειώσουμε τη διαφορά.
1: Άλλο στη Διεθνή Μέρα της Ευρώπης. Της Ελλάδας. Της Ελπίδας.
0: Πάντα η ελπίδα. Η ελπίδα σε κάθε περίπτωση πεθαίνει.
1: Πηγαίνει πάντα με την Ελλάδα.
0: Πάει με την Ελλάδα, ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η ελπίδα πάντα τελευταία.
1: Να δούμε άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς αναφέρεται γενικότερα στην κουβέντα, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Για το αν πρέπει να απλοφορούν και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν το διάβασες
1: πριν. Το διαβάσαμε πριν αυτό με την. Που επικαλείται ότι γίνεται στην Αγγλία.
0: Η Ρένα λέει καλημέρα. Ευτυχώς με ειδοποιήσατε. Δεν το ήξερα. Καλή εκπομπή και χωρίς το τσουνάμι. Καλημέρα και στην κυρία Βουγιοκλιώτη. Όχι, τσουνάμι Σαββατοκύριακο δεν έχει. Έχει Κασιανή βραχά. Τσουνάμι από Δευτέρα θα έχετε κανονικότατα, να ξέρετε. Απλά με τον Αλέξανδρο Κόντι. Εγώ υποτίθεται η ταπεινότητά μου έχω χαιρετήσει από την Παρασκευή. Γιατί βγαίνω σε άδεια.
1: Πίστευε ότι βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, ναι, αλλά ήρθαμε εδώ το Σαββατοκύριακο για να παρακαλώ. Γεια σας και σε εσάς.
1: Φεύγεις, γιατί μας χαιρετάς, Γιάννη. Εμείς φεύγουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Θοδωρής Αξελός, και επιστρέφουμε λίγο να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι των συνεντεύξεων που έχουμε, των συζητήσεων.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Γκίκα. Είναι ο υφυπουργός Ναυτιλίας. Θα εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά του, ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος, παρακαλώ, καπετάνιος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Γκίκας, εν αποστρατεία βεβαίως, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Επανερχόμαστε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Real FM στου 97,8 είναι ο κύριο Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ποιο?
0: Ο κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Ναι.
1: Ο κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Μάλιστα, είναι 33
1: με
0: λεπτά.
1: Με μπέρδεψε το κύριο, σε παιδί μου.
0: Είναι 33 λεπτά μετά τι 11. Πριν πάμε στην συνέντευξη για την οποία σα μίλησε νωρίτερα ο Σπύρο, θέλω να σα μιλήσω για ένα event, μια εκδήλωση, μια παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική, που θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου. Εκεί γράφεται ιστορία. 31 Ιουλίου, λοιπόν, Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων. 31η Ιουλίου, Τροάδες, Ευρυπίδη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ε!
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία εκδρομούλα. Να συνδυάσεις εκείνες τις περιοχές, τις πολύ όμορφες περιοχές.
0: Και το event, αυτό λέω, το ωραίο event, το πολιτισμός για όλους.
1: Στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Ναι.

0: Λοιπόν, είχαμε πολλές απορίες. Μας δημιουργούνται μας καθημερινά απορίες, να ξέρετε, και ψάχνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας λύσουν αυτές τις απορίες. Και δεδομένου ότι έχουμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, έχουμε.
1: Για άλλο τον αναζητήσαμε χτες.
0: Εντάξει,
1: αλλά. Κι άλλο προκύπτει, αλλά οκ. Okay.
0: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να μην τον εκμεταλλευτούμε και έχοντας και την προηγούμενη ιδιότητά του, αρχιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, παρακαλώ.
1: Ναι, καλά, δεν τον ρωτήσουμε για τις Μπελαρά.
0: Για τις Μπελαρά δεν θα. Τώρα γιατί μου βάζεις.
1: Ναι.
0: Όχι, ας το αφήσουμε. Ναι. Να μην ρωτήσουμε για Μπελαρά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσουμε για τα στενά του Ορμούς και για αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Κύριε Μιχαλέλη.
1: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο της επικαιρότητας. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι αναφορές λένε ότι επλήγει πλοίο με κυπριακή σημαία. Υπάρχει αγνοούμενος Ελληνοκύπριος. Θέλουμε να, την πληροφορία σας, σχόλιο επ' αυτού. Του γεγονότος και μετά με την όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Και την ασφαλεία.
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Χτες το βράδυ είχαμε και τρίτη επίθεση από το Ιράν και βεβαίως επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Ιράν.
1: Σωστά.
2: Σε πάνω από 140 στόχους. Να πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιθανώς οι φρουροί της Επανάστασης ή συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούν δική τους διαδικασία και προσβάλλουν πλοία με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τώρα το συγκεκριμένο πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να πω ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα είχαμε 58 ή 59, κοντεύουμε τις 60 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το συγκεκριμένο κυπριακών συμφερόντων πράγματι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ή Κύπροι ναυτικοί μέσα.
0: Α, δεν ισχύει δηλαδή η πληροφορία ότι αγνοείται ένας Ελληνοκύπριος.
2: Αγνοείται, αλλά όχι Ελληνοκύπριος, Ινδός.
0: Α, Ινδός.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση αγνοείται ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος και βεβαίως έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο μεταφοράς containers. Τώρα από εκεί πέρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Έφεραν τα αντίπαινα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίστοιχα είχαμε και επιθέσεις από πλευράς Ιράν στις διάφορες χώρες σε και καλά αμερικανικά συμφέροντα. Τα περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.
0: Είναι όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα, διότι δεν έχει συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί υποτίθεται ότι ελήφθησαν και κάποιες αποφάσεις, ότι υπόθηκαν πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή και όχι της αναζωπήρωσης και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό πριν ακόμα ξεκινήσει αυτό το ευχολόγιο, βρίσκεται ήδη κλειδωμένο στο ντουλάπι της ιστορίας.
2: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά, δηλαδή από το Μάιο μέχρι σήμερα, περάσανε 800 πλοία και μεταφέροντας 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ανάσα μεγάλη αυτή και αυτό πέσανε και οι τιμές στα καύσιμα, στο αγρό πετρέλαιο και κατά συνέπεια παντού. Τώρα λοιπόν, όσο έχουμε επιθέσεις, όσο δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση και αυτό θα το δούμε πάλι στην άνοδο των καυσίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε να ξανανοίξουν τα στενά άμεσα και προς τα εκεί κινείται και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εμείς το παρακολουθούμε. Είμαστε σε επαφή με όλα τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ελληνικά πλοία. Συνολικά, πάνω από 128-130 πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε Περσικό, Κόλπο Ομάν και Ερυθρά, μέχρι Ερυθρά θάλασσα, Αραβική θάλασσα. Άρα, λοιπόν, έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε κι εμείς, και είναι και θέση βεβαίως της Ευρώπης και της Ελλάδος, να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα αντιδράσεις και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης ώστε να πετύχουμε αυτό το άνοιγμα των στενών. Ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα ανακοινοθέντα από όλους τους ηγέτες αυτό.
0: Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε ως, και ως χώρα, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι στην επιχείρηση Ασπίδες τα ελληνικά πληρώματα όχι απλά άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις, νομίζω ότι έκαναν και την καλύτερη δουλειά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.
2: Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες που είχε και την πρώτο καθεδρία πραγματικά επιχείρησε με άριστο τρόπο και είναι, πήρε τα εύσημα όχι μόνο από τους Ευρωπαίους αλλά και σε επίπεδο νατοϊκό και όχι μόνο, έτσι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και ήμασταν η μόνη χώρα που είχε μονίμως πλοίο εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, είτε με μια διεθνή δύναμη ή και με συμμετοχή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινούμαστε δηλαδή αυτόβουλα, αυτό εννοώ. Έχουμε όμως κάθε συμφέρον ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία να δούμε πολύ σύντομα τα στενά ανοιχτά και με ασφάλεια.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, διότι καλοκαιράκι, κύριε Κίκα, και μάλιστα θα σας πάω λίγο και στα μέρη σας. Υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ξέρω, θα μας πείτε, δεν έχουν γίνει αυξήσεις, έχουν παραμείνει στις τιμές της περσινής χρονιάς και όλα τα σχετικά. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για μια ελληνική οικογένεια προκειμένου να πάει σε ένα νησί. Παραδείγματος χάρη, να φύγει από την Ιγουμενίτσα για να πάει στους Παξούς, μία τετραμελής οικογένεια θέλει αρκετά χρηματάκια σύν το αυτοκίνητο για να πάει απέναντι και να γυρίσει πίσω. Πόσο δε μάλλον να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για μεγαλύτερες αποστάσεις και για νησιά τα οποία απέχουν περισσότερο από την υπηρετική Ελλάδα. Προτίθεστε να κάνετε κάτι, έστω να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων για να μας πάει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι και πιο φθηνά?
2: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προκειμένου τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το 25 και σε σχέση με το 24. Δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση, αν δείτε, στις τιμές των εισιτηρίων. Πρόσφατα, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός, ο Βασίλης ο Κικίλας, και ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται, να το πω, οι 57 εκατομμύρια, όσο είναι δηλαδή υποχρεωτικές εκπτώσεις, στους ακτοπλοούς. Και γι' αυτό οι τιμές, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν αυξήσεις, έμειναν σταθερές. Τώρα, το άλλο που γίνεται είναι μια προσπάθεια ακριβώς με τις εταιρείες να δοθούν και εμπορικές εκπτώσεις, διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας σημαντικός. Όπως τα ταχύπλοα, για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις της τάξης του 20% και μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 40% σε συγκεκριμένα δρομολόγια για οικογένειες και παρέες. Άρα λοιπόν, αν δούμε την κατάσταση σε πραγματικές τιμές, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το 24% και το 25% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα προσπάθεια γίνεται και από τον Βασίλη τον Κικίλια και από όλους τους ανθρώπους που είμαστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να κρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν αυτές οι εμπορικές εκπτώσεις.
0: Εσάς πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Υπουργέ? Εκλογές την άνοιξη του 2027.
1: Βουλευτής Κέρκυρας.
0: Βουλευτής Κέρκυρας.
1: Να τα λέμε αυτά, διότι
0: ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έντονη είναι η διαδικασία, δεν σας το κρύβω.
1: Σας έχει εξαντλήσει ο γραμματέας, ε?
2: Είναι έντονη.
1: Σας έχει βγάλει πρόγραμμα σε όλους.
2: Και δεν είναι μόνο από το δικό μας κόμμα. Το βλέπω και στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σοβαρό καθήκον εμείς να περάσουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πραγματικά σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς αυτά τα 3 ή αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, διότι είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι στο φουλ. Παρόλα αυτά, εμείς το κάνουμε αυτό και όχι μόνο βεβαίως εγώ στην Κέρκυρα και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, κλιμάκια του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή παντού.
0: Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους συμπολίτες σας, κύριε Κίκα, όχι στο πρόσωπό σας, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ενίοτε προβληματισμός, διότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι στο βαθμό που πρέπει για διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου.
0: Μα τώρα χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση για την καθημερινότητά τους? Δηλαδή είτε περνάνε καλά είτε δεν περνάνε καλά?
2: Όχι, όχι, να σας πω. Ναι, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το λέμε και όλοι. Γίνονται κινήσεις. Ήδη από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ καλύτερες τιμές στα βασικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως. Θέλω να σου πω ότι έχει επιβαρυνθεί το πολιτικό κλίμα από την τοξικότητα την οποία βλέπουμε από κόμματα της αντιπολιτεύσεως και ενίοτε και πολλά ψέματα.
0: Εντάξει, έχετε βάλει και εσείς λίγο το χεράκι σας. Κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάτι γενικότερα και άλλα στελέχη. Δηλαδή και η κυβερνητική πλευρά δεν είναι... δεν γίνονται όλα αυτά ερήμην της.
2: Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Προχθές ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή μας χαρακτήριζε με χαρακτηρισμούς, ενώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανάρμοστους, να μην πω τίποτε άλλο. Γιατί ήμουν στη Βουλή, το λέω, και παρουσίαζα ένα τμήμα ενός νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι το κλίμα τοξικό. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο να ολοκληρώσουμε δρομολογημένα έργα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και νομίζω ότι μετά την έκθεση και της Θεσσαλονίκης που θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίκα. Να είστε καλά.
1: Χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την οπλοφορία τα περισσότερα, την οπλοφορία των αστυνομικών. Ο Φόρσα Παοκάρα, ο οποίος, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μας έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Προφανώς είναι άλλον γενικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Προσεγγίσεων και απόψεων.
1: Ούτε ο Οσμάν δεν τον έχει ηρεμήσει.
0: Λέει, στην Αγγλία έχει και κάδους που σου λένε παρακαλώ πετάξτε εδώ τα μαχαίρια σας. Εκεί σφάζονται στις παπ κάθε αγωνιστική. Δίνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στα πάρκα, ναι, και στα αλσίλια. Να τα υιοθετήσουμε και αυτά. Απορώ αν είστε δημοσιογράφοι ή απλά είδατε φως και μπήκατε.
1: Είδαμε φως και μπήκαμε, αδερφέ, εδώ και 32 χρόνια.
0: Συγγνώμη,
1: 40.
0: Πώς προέκυψε τώρα αυτό, δεν είμαι 40.
1: Πόσο.
0: Αλλά πώς προέκυψε να υιοθετήσουμε κάτι της Αγγλίας. Είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν Φόρτσα Παοκάρα.
1: Βγάλτε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και εν πάση περιπτώσει να μάθετε να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Αν κάνετε το αντίθετο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα, ή είσαι προκατηλημένος ή είσαι αιμονικός με οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τα αυτιά σου. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω αν απορώ αν είσαι ακροατής. Είδες φως και μπήκες για να γράψεις αυτό το οποίο ήθελες να γράψεις, έτσι, για να βγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει ότι πάμε για εκλογές. Καλημέρα, Στέλιο. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά το ίδιο επιθυμούμε διημάς με ύψιλον. Έλα, το είπα το Σαρδάμ. Καλημέρα και στο Φάνη. Φάνη, δεν το ξέρω αυτό που αναφέρεσαι για το leasing. Θα το ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει ρεπορτάζ από την εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μας ζαλίσατε από το πρωί για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, δεν έχουμε καν διαβάσει το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, μία αναφορά έκανε
1: στο κάζο
0: 10 δεύτερα ο Σπύρος στην αρχή.
1: Ναι.
0: Το ζαλίσαμε.
1: Ναι. Από το αρχοντικό της στη δυτική Μάνη. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Είσαι φαντάζομαι από την κανονική Μάνη, τη λακωνική. Ή τι γιαλατζή την μεσηνιακή.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί...
1: Όχι, εγώ μπαίνω σε αυτά γιατί είμαι από τη λακωνική
0: Μάνη.
1: Είναι
0: κι άγρι.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Το είπε. Έχεις έτοιμη τη φράση, αλλά.
0: Σιγά, λοιπόν. Η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Λέει για να μην σας αποσυντονίσω αργότερα, στα βαριά, έστειλε μενού ημέρας. Ξεκινήσαμε από νωρίς.
1: Έχει ξεκινήσει,
0: λέει. Χοιρινή τηγανιά. Λέει, αλλά πώς. Από βραδύ τη βάζουμε σε τέτζερι με δύο ξυσμένες ντομάτες, ένα πουμαρό, δύο πιπεριές ροδέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά όλα που λέω, τα διαβάζω. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι. Το επόμενο μεσημέρι, δηλαδή τώρα, τηγανίζουμε με λίγο λάδι και σερβίρουμε με ρύζι ή τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Ναι. Τώρα τι
0: καλά έκανες, Ιωάννα μου, και το έστειλες τώρα για να μην μας αποσυντονίσεις στην πορεία.
1: Να μας αποσυντονίσεις από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Παναγιώτης έχει γίνει τζάκι, λέει, του Παπαδάκη.
1: Να
0: κάθε μέρα Παπαδάκη έχω γίνει τζάκι. Σάββατο και Κυριακή και καθημερινή.
1: Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια σας δύο εβδομάδες.
0: Φεύγεις, πιστεύεις.
1: Καλό ήταν αυτό, μου άρεσε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Ξέρεις, αυτό είναι δύο λέξεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα που μπαίνει το κόμμα.
1: Όχι. το κόμμα το βάζουμε όπου θέλουμε εμείς. Αλλά κοίταξε, δεν θα απομακρυνθώ. Γιατί στο καναλί εργάζομαι κανονικά. Απλά από εδώ θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί.
0: Να.
1: Για κάποιες μέρες.
0: Ωραία.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα επανέλθουμε.
0: Επειδή πρέπει να σας.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Επανήλθε. Μπράβο, μέχρι τις 12 η ώρα του βγαίνει η Αντιγόνη από μέσα του.
0: Όχι, έστειλε και αργότερα ότι είναι Αντιγόνη με ονοματεπώνυμο. Ναι. Έστειλε και αφημί, λέει, εδώ η Μυτιλίνης και λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι. Μια χαρά. Από Μυτιλίνη.
0: Που λέει Γκασμά. Τώρα, πώς Μυτιλινιός, ναι, λέει τον εαυτό του Γκασμά.
1: Είναι άλλη
0: ιστορία. Είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, από Μυτιλίνη ή από Λέσβο.
0: Ας πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας. Υπήρχε στον καθρέφτη. Λοιπόν, Real News, παιδιά, σήμερα στα περίπτερα. Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Είναι το ρεπορτάζ πραγματικά, τι να σας πω, εργόχειρο. Παναγής Γαλιατσάτος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, Γενικό, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Το έχουν πάρει λοιπόν από όλες τις πλευρές το ρεπορτάζ. Δεν είναι
0: και
1: τυχαίο.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης θα σας τα πει.
1: Έτσι, σελίδα 9, σελίδα 12, σελίδα 14. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Να πάνε να αγοράσουν την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και να την έχουν την εφημερίδα δίπλα τους όλη την εβδομάδα. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι το οποίο θα συζητιέται όλη την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα κάνετε παράπονα. Δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση.
0: Στην πρώτη σελίδα. Ναι. Βασίλειο της διαφθοράς, οι πολεοδομίες, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας. Εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πολίσματα στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, μάχη σε έτερο θέμα, σε άλλο θέμα, μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει φωτογραφία του κ. Φάμελου, του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπά. Ένας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτό το σίριαλ του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μας πει, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε χθες και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα και να απαντήσουν και στις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη.
0: Ναι. Δύο συνεντεύξεις έχει επίσης φιλοξενεί ΡΙΑΛ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός τέλεχος ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Μίστερ Γραμματέας και ο Μίστερ Διεύρυνση.
0: Ναι. Σωστά τα λες.
1: Του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα τι άλλο. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB, το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και σε ρυκνώνεται. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά. Ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη, το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, να πάρετε την εφημερίδα, το επαναλαμβάνω, να την αγοράσετε. Εκτός του ότι εκτός από θεματάρες έχει και δωράρες, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η πλούσια έκδοση της Real News. Να πάτε λοιπόν στα περίπτερα.
0: Και επίσης, παιδιά, πριν φύγουμε από τη Real, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία είναι σημαντικά, που είναι σε αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Έχει να κάνει αφενός με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρησμό Μαρφίν. Είναι η στόχη της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Και έχει πληροφορίες καινούργιες και αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Εκεί θα έχουμε εξελίξει αυτό το έγκλημα.
1: Και γίνεται
0: αυτή το διπλή δολοφονία, ναι.
1: Και γίνεται σύρια, λέει, η δολοφονία της Καρολάη.
0: Ναι.
1: Νότα.
0: Ανεβαίνει, λέει, σε διεθνή
1: πλατφόρμα.
0: Συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα φύγουμε. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Συγγνώμη για τον γέλοντα, απλά συμβαίνουν και διάφορα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM.
0: Και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πάνω, κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ανοίξαμε φάμπρικα για τα γεμιστά, να ξέρεις.
1: Το βλέπω.
0: Η Κατερίνα λέει γεμιστά, λέει με κοιμά ή χωρίς. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει ορφανά ή όχι. Πάντως εγώ κοιμά στην κατάψυξη έχω.
1: Λέει ένα τέταρτο παρμεζάνε, παρμεζάνα τώρα που κολλάει τα γεμιστά.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν ξέρεις. Γιατί κολλάει το γιαούρτι.
0: Ρωτάς εμένα που τρώω γεμιστά με γιαούρτι και υπάρχει και φέτα.
1: Ναι. Τι να ανομαλίες. Και όπως έλεγε και ο Τάκης.
0: Ο Τάκης.
1: Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάω με ανώμαλους.
1: Δεν συνομιλώ με ανώμαλους. Ναι. Τι ήθελα να πω. Εδώ ακούμε Simply Red. Οι οποίοι ήταν σήμερα το 86. Ανέβηκα σε ένα τσακλής με αυτό το τραγούδι που σου αρέσει. Holding back the years. Ναι. Ο Πάνος λέει, Σπύρο μου, γιατί δεν λες αυτόν τον Άρη ότι τρεις είναι οι καλύτερες ομάδες. Από αυτές αξίζουν δύο, Ολυμπιακός.
0: Ναι, έτσι για να συνεννόμαστε δηλαδή.
1: Απλά και δημοκρατικά.
0: Μα στον Άρη να του δώσω απάντηση την ώρα που ο Άρης θεωρεί ότι είμαι βάζελος και είμαι στην εκπομπή ενός γαύρου. Πάλι καλά που πέτυχε το ότι ο Μιχαλέλης είναι γαύρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμείς εδώ δεν. Αν είναι δυνατό. Έτσι για να κάνουμε πλακίτσα και στα φιλαράκια μας στους βάζελους.
1: Χρόνια πολλά, Βερονίκη. Το είπα έτσι, γιατί τώρα δεν το σαν σήμερα ότι γιορτάζουν.
0: Α, γιορτάζει Βερονίκη.
1: Όσοι φέρνουν το όνομα Βερονίκη.
0: Okay. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Και σαν σήμερα πέθανε και ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αρσένιος Εντζεπίδης.
0: Μάλιστα. Είναι. Έχουμε ζήσει και στην εποχή μας
1: την αγιορτήτες και από αυτά.
0: Ο Δημήτρης, έτσι για να επανέλθουμε στα πιο έτσι των θεμάτων που απασχολούν τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας καθημερινή βάση. Ο Δημήτρης είναι ταξιτζής. Μας λέει καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Οι τιμοί στην Αντλία θα πέσουν. Χα χα χα χα χα. Έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια. 75 δολάρια έχει το βαρέλι και οι τιμές ανεβαίνουν, λέει, και απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από χωριό είμαι, ναι. Έκανα λάθος, λέει, είναι είναι η Σαφράμπολη. Όχι η Σαφραμπόλη που την είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν. Μου λέει, μήπως είσαι από χωριό. Είναι γνωστό ότι σπάζω ότι είμαι από χωριό και ότι είμαι από τους Μολάους Λακωνίας. Ασφαλώς και είμαι από χωριό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει. Εσύ είσαι Αθηναίος, Αθηναίος.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι. Είσαι από Λέσβου μεριά.
1: Προφανώς, ναι.
0: Εντάξει. Ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, Αθηναίο, Αθηναίο.
1: Όταν λέμε Αθηναίο, Αθηναίο πότε.
0: Αθηναίο,
1: οι ρίζες του να είναι. Πότε, ρε παιδί μου, οι ρίζες.
0: Να είναι 2-3 γενιών Αθηναίος, ρε παιδάκι μου. Κάτι
1: τέτοιο. Άμα πας τώρα στο 2-3 γενιές, είσαι ανάλογα πώς ορίζονται οι γενιές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, γιατί αν πάμε Αθηναίους, Αθηναίους, Αθηναίους, παλιά-παλιά η Αθήνα έχει κατστάνες.
0: Όντως.
1: Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε για γκάγκαροι Αθηναίοι, Αθηναίοι, Αθηναίοι. Μιλάμε για βλάχους.
0: Μιλάμε για βλάχους.
1: Βλάχους του κερατά.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε όταν άρχισε να αλλάζει η Αθήνα. Άμα πάμε. Στους αριστοκράτες είναι κάτι άλλο.
0: Φτιάξανε το Παρθενώνα.
1: Αλλά δεν είναι αυτοί οι Αθηναίοι. Ναι. Το λέω.
0: Βρε εσείς, τι έχετε πάθει κάτι, έχετε βαρθεί σήμερα. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, λέει. Πατάτες τηγανητές, αυγά, ομελέτα και λουκάνικο για σήμερα. Δεν είχα ψωμί, αλλά θα χρησιμοποιήσω, λέει, αυτό του τόστ. Φάτε εσείς τα γεμιστά σας. Μασάκησες τώρα, ρε αδερφέ. Ρε Θανάση. Πατάτες, αυγά ομελέτα, αυγά μάτια και πατάτες τηγανητές, ξέρεις τι έλεγε ο παππούς μου?
1: Όχι.
0: Το φαγητό του βασιλιά.
1: Ναι.
0: Αυγά μάτια και πατάτες τηγανητές. Με χωριάτικο ψωμάκι εκεί πέρα το αλλάζαμε τα φώτα, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και τώρα τα σνομπάρουμε αυτά και κακώς τα σνομπάρουμε. Πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας να τρώνε καλά. Να τρώνε καλά.
1: Ναι, διότι ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αφήστε δε που και το φαγητό. Έχει τη διπλωματία του, για παράδειγμα.
0: Αμέ.
1: Στην πρόσφατη σύσκεψη
0: του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Στη Σύνοδο, βγήκανε, ξέρεις, μπακλαβάς με φιστί και γίνης. Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε εκεί πέρα. Αποκλείται το λέγανε φιστί και γίνης.
0: Ναι,
1: και δεν το λέγανε, ναι. Του ιδέε δημοσιογράφη, όπως μάθαμε, εκεί που ήταν στην βιβλιοθήκη, που ήταν το κέντρο τύπου,
0: ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, το πρωί βγάζαν πρωινό. Μετά κατά τις 12 βγαίναν κεμπάπ το ένα τ' άλλο. Όλοι γυρίσανε από εκεί πέρα με 270 κιλά παραπάνω.
0: Λοιπόν,
1: και... δεν ξέρω αν γύρισε βεβαίως και ο Ερντογάν με παραπάνω πράγματα σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά. Δεν είμαστε βέβαιοι, δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα. Ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας, ο τουρκολόγος, ο οθωμανολόγος, ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος, όσον αφορά στο φαγητό, έχει μια συγκεκριμένη. Γνωρίζει τα πάντα πρώτα απ' όλα ό,τι έχει να κάνει με τη Μικρά Ασία.
1: Προφανώς, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν από πάρα πολλά χρόνια από άλλο δημοσιογραφικό μετερίζει για την κουζίνα των Τούρκων.
1: Ναι.
0: Και μου δίνεις μια φοβερή πάσα για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά τη συζήτησή μας και θα περάσουμε και στα σκληρά, στα F35 και σε όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα.
2: Καλό μας ημέρα, αγαπητοί. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ για πολιτική κουζίνα σας ήθελα.
0: Όχι.
1: Για πολίτικη σας πάει ο Παπαδάκης, οπότε.
0: Μα έχει σημασία. Θέλω ένα σχόλιο για την τουρκική κουζίνα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Όταν έκανα το διδακτορικό μου,
0: ναι,
2: το θέμα ήταν η συμβολή των Ρωμιών στον Οθωμανικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
2: Βάσει των δικών τους αρχείων, ξαναλέω, έτσι, όχι ξένων ή ελληνικά αρχεία, των δικών τους αρχείων, τα Οθωμανικά αρχεία δηλαδή μελετώντας, είδα ότι τα υποκείμενα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό, δηλαδή κουζίνα, υφαντική τέχνη, κτίσιμο, τέχνη γενικώς, μουσική, όλοι αυτοί ήταν μη Τούρκοι. Διότι αυτό που σήμερα ονομάζουμε εμείς πολιτισμό, στην Οθωμανική περίοδο θεωρείται αγκαρία. Επομένως τις αγκαρίες τις ανέθεταν σε υποδουλωμένους λαούς, μεταξύ των οποίων στους Έλληνες Ρωμιούς, στους Αρμένιους, στους Εβραίους και σε Βαλκάνιους. Άρα λοιπόν το υποκείμενο που μαγειρεύει, το υποκείμενο, ο άνθρωπος δηλαδή που μαγειρεύει, που παίζει μουσική, που ράβει, που χτίζει, που φτιάχνει τέχνη, συλλογληπτική, τα πλακάκια Ισνίκ, της τέχνης δηλαδή αυτής με τα μπλε πλακάκια που είναι γεμάτα τα κτίρια στην Οθωμανική περίοδο και μέχρι σήμερα, αυτοί οι οποίοι τα φτιάχνουν κατά 70-80% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, Έλληνες ή Ρωμοί, Βαλκάνοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε τουρκική κουζίνα ήταν επί 400 χρόνια στα χέρια κυρίως των Ρωμιών.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα να το συνδυάσουμε, ο Ερντογάν το πέτυχε το μαγείρεμα που ήθελε, λέτε, διότι σε επίπεδο δηλώσεων, εντυπώσεων, προφανέστατα παίρνει με άριστα το 10-200, επί της ουσίας είναι το ζήτημα, τι έχει γίνει.
0: Ή μήπως έμεινε στο παστό των Οθωμανών που ήταν νομάδες και το μόνο που ξέρανε ήταν να φτιάχνουν παστό, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ναι, παστό, παστούρμα.
0: Παστούρμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ξυπνήσαμε την Παρασκευή το πρωί με τα τουρκικά sites να γράφουν τη λέξη κουλής. Κουλής σημαίνει παρασκήνιο αυτό λέξη.
1: Ναι.
2: Και το παρασκήνιο ήταν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν κάνει ενέργειες και υλοποιούνται εντός των ημερών οι πωλήσεις, η πώληση για την ακρίβεια των S400 σε χώρα του κόλπου. Λέγανε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα περισσότερα sites τείνουν προς το Κατάρ. Αν λοιπόν οι S400 έχουν πωληθεί και πρόκειται να μεταβιβαστούν, να μετακινηθούν στο Κατάρ, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένσταση ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα για να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και γιατί όχι, αυτό είναι το ζητούμενο, να επανανταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συγγνώμη, το Κατάρ, διορθώστε με να κάνω λάθος, δεν είναι στο πρόγραμμα των F-35. Δεν έχει F-35. Δεν θα αποκτήσει F-35 κάπου εκεί.
1: Οι χώρες του κόλπου για να...
0: Γενικότερα,
1: ναι, Σταθακόπουλε, επίσης δεν θέλουν F-35.
2: Θέλουν, βέβαια, και θέλουν.
1: Άρα πώς θα τα πάρουν, ναι, τους S400.
2: Υπάρχει εξής παραδοξότητα με τις χώρες αυτές.
1: Ναι.
2: Ότι επειδή δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ναι, και θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο και χώρες που είναι στο μπλοκ της ανοχής ή στις χώρες που έχουν φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεδομένου δε ότι ο Πούτιν έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ,
1: ναι,
2: δηλαδή συνομιλούν συνεχώς, είναι μια λύση, όπως είπε και ο Πεσκόφ, γιατί το μεταφέρουν αυτό για τουρκικά μέσα, ότι ο Πεσκόφ το βλέπει θετικά, ότι θα μπορούσε να συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς το βλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα γίνεται, θα γίνει. Δηλαδή ότι οι Τούρκοι θα πάρουν F-35. Και έχω την αίσθηση, αν θα πάρουν τα F-35, δεν θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε ότι οι Ισραηλινοί αποκτούν F-22 Raptor.
2: Λοιπόν.
0: Σας βάζω πολλά, το ξέρω.
2: Ναι, όχι, όχι, καθόλου. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Mm-hmm. Το μόνο κόλλημα για την Τουρκία είναι οι F-400. Mm-hmm. Αν οι F-400 φύγουν από την Τουρκία και υπογράψουν σχετικές εγγυητικές επιστολές ο Υπουργός Αμήνης πλέον πολέμων των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Εξωτερικών, τότε η υποδείξη της Τουρκίας, δηλαδή με επιμέλειά της, θα γίνει μια ένσταση για άρση των κυρώσεων κάτσα, ούτως ώστε θα κρίνει στη συνέχεια η αμερικανική γερουσία, αν και εφόσον αυτό μπορεί να συμβεί. Εκεί θα πρέπει να παρέμβει τόσο το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, όσο και το ελληνοαμερικανικό λόμπι, και να εξηγήσουν ότι έστω κι αν η Τουρκία έστειλε τους S-400 αλλού και θα μπορούσαν να γίνει άρση των κυρώσεων κάτσα, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν είναι φιλική ουσιαστικά από των πραγμάτων, δηλαδή με πράξεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι φιλοξενεί τη μουσουλμανική αδελφότητα, τη Χαμάς, δηλαδή ομάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, απειλεί με κάζους μπέλι μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και κατέχει μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, παρανόμως έδαφος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κύπρου. Όλα αυτά, τα οποία είναι γνωστά βεβαίως, πρέπει συνεχώς να ξανατίθενται στο τραπέζι και μάλιστα με μεγάλη έμφαση, διότι αν η Τουρκία πάρει τα F-35 σε ένα βάθος χρόνου μέχρι το 2030-32, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία την οποία θέλουν να κρατήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα και το Ισραήλ ανατρέπεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ως εκ τούτου, το Ισραήλ θα ζητήσει. Εδώ πέρα κάποιοι βλέπουν και λίγο αισιόδοξα αυτό το θέμα, λέγοντας ότι αν συμβεί αυτό και η Τουρκία πάρει F-35, το Ισραήλ θα ζητήσει αναβάθμιση του δικού του οπλικού συστήματος και θα συνδράμει, ούτως ώστε και η Ελλάδα να αναβαθμίσει κι άλλο περαιτέρω το οπλικό της σύστημα. Άρα λοιπόν είμαστε σε περίοδο μεγάλων ζυμώσεων, οι οποίες από τη μία μεριά οι εταιρείες των εξοπλιστικών τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους για την πώληση των όπλων και δει Lockheed Martin, αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε σε μια συνεχή ένταση η οποία βοηθάει τον πρόεδρο Ερντογάν, δεδομένου ότι μέχρι το 28, σε δύο χρόνια, έχει εκλογές, και θα μου πει κάποιος, μα δεν μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος, μέχρι δύο φορές ορίζει το τουρκικό σύνταγμα. Θα του πω όμως ότι υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, που είναι πόρτα ολόκληρο, έχει παραθυράκι, που λέει ότι αν δημιουργηθεί μείζον εθνικό θέμα στην Τουρκία, μείζον εθνικό θέμα, το οποίο προσχετίζεται με το Ισραήλ, την Ελλάδα, τους Κούρδους, τον πόλεμο στον κόλπο, το Ιράν, οικονομία, οτιδήποτε, όλα αυτά μαζί, τα οπλικά συστήματα, τότε μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές. Και αν πάει σε πρόωρες εκλογές, μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται δεύτερη, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί λόγω των πρόωρων εκλογών η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα συγκλίνουν προς όφελος της εικόνας αλλά και της πραγματικότητας του Προέδρου Ερντογάν.
0: Έχουμε μέλλον δηλαδή. Έχουμε μέλλον και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ο Ερντογάν συνεχίζει αυτή την επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας.
1: Άρα σε αυτό όμως, κύριε Σταθακόπουλε, οι ενδιάμεσες εκλογές, ένα, δύο, τα υποτιθέμενα ισχυρά, έτσι ξέρουμε, συστήματα, λόμπι, όπως θέλετε πείτε τα, Ελλήνων, Εβραίων και λοιπά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Οι περίεργοι τρίτων κατ' εμέ σιωπής όλα αυτά, Ρούμπιο και του αντιπροέδρου, του Βάνς.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εμπόδιο, δεν είναι φρένο στις επιδιώξεις ή στις επιθυμίες μάλλον Τραμπ για ενίσχυση Ερντογάν.
2: Ναι, βεβαίως και είναι. Πλην όμως, για να βγει αυτή η είδηση την Παρασκευή, έστω και ως διαρροή.
1: Εσείς δεν θεωρείτε ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου?
2: Όχι, όχι.
1: Ότι ήταν καθρεφτάκι που δώσε ο Τραμπ έτσι, για να νιώσει καλά ο φίλος του.
2: Όχι, όχι, όχι. Τον βοήθησε όσο δεν πάει και μάλιστα θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει, να γίνονται τα τελευταία χρόνια. Για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, έχω γράψει και υπάρχουν στο διαδίκτυο άρθρα μου από το 2022-2024 ότι γίνονται διεργασίες, ασχέτως αν δεν τις ακούμε ή δεν τις βλέπουμε δημόσια ή έχουμε μείνει στην ασφάλεια ότι δεν θα φύγουν ποτέ F-400 από την Τουρκία και επομένως η Τουρκία δεν θα πάρει F-35. Κρατούσα ένα μικρό καλάθι και εξηγούσα με μια, χωρίς να έχω πρόσβαση σε μυστικές υπηρεσίες βέβαια, με μια έτσι λογική δικιά μου, εξηγούσα γιατί μπορεί τελικά η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα F-35, διότι είναι πολλά τα λεφτά όπως λέμε, δεδομένου ότι είχε κάνει μια παραγγελία 100 F-35 στη Lockheed Martin. Είναι 5-6 αεροπλάνα ήδη πληρωμένα και βρίσκονται σε tolls στην Αριζόνα, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί Τούρκοι πιλότοι και στα οποία πληρώνει φύλαχτρα, ενίκιο δηλαδή, μίσθωμα η Τουρκία, τα οποία περιμένει να αποδεσμευτούν άμεσα. Επομένως κοιτούσα και έβλεπα και μάλλον έτσι είναι ότι υπήρχαν διεργασίες για χρόνια και δεν μας το λέγανε απλώς για να μην ενεργοποιούνται τα λόμπις, για να τους κρατάνε δηλαδή σε μία ύπνωση. Τώρα που έφτασαμε στο αμήν, δηλαδή πια δεν κρύβεται, το δήλωσαν, το είπανε με τη λογική ότι είναι παρασκήνιο μεν και διαρροή. Πλην όμως για να το λένε και να εκτίθενται και να βάζουν στη μέση τον Πεσκόφ που να λέει δεν θα τα αρνητική η Ρωσία στη μεταβίβαση των F-400 στο Κατάρ. Το Κατάρ να λέει ότι ναι, καλοδεχούμενα. Να λέει τώρα ο Χακάν Φιντάν που δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο δημοσιογράφων αλλά πήγε στο Χακάν Φιντάν και να λέει ότι πωλήθηκαν ήδη οι F-400. Και να λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ προχθές ότι θα το σκεφτώ μεν, είπε στην τελευταία του συνέντευξη, πλην όμως δεν βλέπω το λόγο γιατί οι φίλοι μας, ο φίλος μου Ερντογάν να μην πάρει τα
0: F-35.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο όρημα από ό,τι νομίζαμε.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο Τραμπ κάνει το δώρο στον Ερντογάν για να μην στεναχωρήσει το φίλο του και την ίδια ώρα είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τον Νετανιάχου προκειμένου να περάσει στην επόμενη πίστα, το Ισραήλ, να αναβαθμίσει τα δικά του εξοπλιστικά προγράμματα με αεροσκάφη της επόμενης γενιάς, της μεθεπόμενης μάλλον γενιάς, γιατί η επόμενη είναι τα F-35 και θα παρασύρει και την Ελλάδα με την καλή έννοια σε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την αεράμινά της η χώρα μας. Με το Ισραήλ εντάξει, okay, μια χαρά. Εμείς τα λεφτά θα τα έχουμε για να τα δώσουμε γιατί υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τα F-35 έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Είμαστε έτοιμοι όμως να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Θα τα βρούμε τα χρήματα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Καλά, εδώ δεν είσαι F-35, θες να περάσεις και στο επόμενο στάδιο.
0: Ναι, για να υπάρχει ισορροπία σύμφωνα με τον Νετανιάχου.
2: Για να υπάρχει ισορροπία σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Θα βρεθούν,
0: μάλιστα.
2: Θα βρεθούν.
0: Μα απαντήσατε.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο θωμανολόγος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.

0: Αφήσε βρε παιδάκι μου και παρά λίγο να χάσουμε κανένα πόδι. Footloose λέγεται το τραγούδι. Έλα, καλό ήταν. Πρέπει να το παραδεχτείς.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Γιατί
0: δεν μας φώτισε ο Θεός ακόμα.
2: Ναι, λέει. Λέει ωραία ανέκδοτα. Θα τα δικά σου να βρεθείτε. Να κάνετε και μία σύμβαση με μία εταιρεία ψήξης.
0: Ναι.
2: Μην χάσετε τα λεφτά, μην πάνε να μην αφήσετε τα λεφτά χαμένα.
0: Όχι, το αντίθετο, με μια εταιρεία θέρμανσης πρέπει να κάνει.
2: Εσύ, τι είπε ο άνθρωπος, χάσουμε πόδι.
0: Φουτλούς, να τρε παιδί μου, το λέει, για δώσ' το, δώσ' το. Όχι, σας παρακαλώ
2: ναι,
0: πάρα πολύ, σας προκαλώ, όχι, να στείλουν μήνυμα οι ακροατές και οι ακροάτριες.
2: Με όλα αυτά που λες,
0: ναι.
2: Όαση, θα αποτελέσει συζήτηση με τον επόμενο φίλο μας.
0: Με τον επόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω, μου επιτρέπεις πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο μας, να πω ένα, ναι. Να διαβάσω το μήνυμα της Ιωάννας. Ναι. Λέει, από το 1922 και από τα δύο Σόγια είμαι από Σμύρνη και όχι Αθηναία, Πειραιώτισσα, παρακαλώ. Κοκκινιά που τώρα τη λένε Νίκαια και θρύλος μέχρι Κόκαλο.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Τα προσυπογράφουμε όλα. Όλα τα προσυπογράφουμε. Και μας αρέσει κιόλας. Και γουστάρουμε και εξακολουθούμε εμείς να τη λέμε κοκκινιά. Διαφωνείς?
2: Όχι.
0: Έτσι. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Τι κάνεις, Δημήτρη μου, πώς είσαι?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Η κοκκινιά είναι περιοχή στην Νίκαια.
0: Ναι.
2: Περιοχή στην Νίκαια είναι.
3: Βέβαια.
0: Ένα κομμάτι ξέρω. Η παλιά κοκκινιά.
3: Εντάξει, και είναι όλο αυτό. Είναι μέσα στο Δήμο της Νίκαιας που τώρα είναι ενωποιημένο Δήμος Αγίων Ιωάννη Ρέτη, Νίκαια.
0: Ναι. Και το κερατσίνι εκεί μέσα.
3: Το κερατσίνι δεν είναι εκεί. Το κερατσίνι
2: το είναι
0: πιο κάτω. Είναι ναι.
2: Όχι,
0: είναι
2: πιο κάτω. Ναι.
0: Καλά,
3: είναι άλλο Δήμο.
0: Δεν μπορεί να το μύρο γνωμόνιο.
2: Να αφήσουμε τα της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάμε στα...
3: Να καταγγείλω, κύριε Μιχαλέλη, ότι ο κύριος Παπαδάκης είναι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
0: Είμαι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
3: Γιατί το παιχνίδι που οι Βέλγοι προκρίθηκαν για να πάνε στα...
2: Στα προημιτελικά.
3: Ναι, δεν είχε βάλει τον Ντεμπρόινε. Ενώ το παιχνίδι το έκανε ο Τικελάρε.
2: Ναι.
3: Ο παίκτης της Αταλάντα έβαλε και το...
2: Αυτός έβαλε και τα δύο γκολ.
3: Μπράβο, και είχαν όλο το παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Γιατί έπαιζε με αυτό το σύστημα που ήθελε με μπροστά τον Ντεγκελάρε.
2: Ναι.
3: Και παγώθηκε ο Παπαδάκης γιατί δεν παίζει ο Ντεμπρόινε.
2: Για να προκριθεί το Βέλγιο.
0: Θα μπορούσε, συγγνώμη. Ναι.
3: Έπαιξε ο Ντεμπρόινε.
2: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
3: Τι?
2: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
3: Και χαιρέτησε το Βέλγιο, ήταν και, είχε και θέματα δραματισμού και το παλικάρι στερνότανε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ να σου πω κάτι. Είναι η ίδια δυναμικότητα όμως οι αντίπαλοι. Δεν είχαν την ίδια δυναμικότητα οι αντίπαλοι.
3: Μα αυτό είναι το θέμα σου, ότι ο Πέτρης δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Δεν το βλέπαμε αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν είδα τον αγώνα, δεν έχω...
3: Ό,τι αν του πεις, πετάει τη βόμβα.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Και μετά λέει, δεν είδα τον αγώνα, δεν ξέρω.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. Έπαιζε ο Ντεμπρόινε, έπαιζε και ο Τρεζεκέ, πώς τον λένε ο...
3: Και ο Τρεζεκέ, παιδί μου.
0: Μακελελέ, πώς τον είπε στον άλλον.

0: λέει διαφορετικούς αιώνες.
1: Ότι κελάρε έπαιζε.
2: Τεκελάρε. Έπαιζε και ο τεκελάρε. Εντάξει. Άρα κατάφερε και βρήκε τρόπο ο προπονητής να τους χωρέσει και τους δύο στην ίδια δεκάδα.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, άσε τώρα του Βελγίου. Πάμε στην Εθνική Αγγλία, η οποία με τον Τζουτ Μπέλιγχαμ να είναι ο ηγέτης. Κατάφερε 2-1 στην παράταση να κερδίσει την Νορβηγία.
0: Έχουμε γκρίνιες για το παιχνίδι αυτό.
1: Πολλές γκρίνιες.
0: Από όλους.
1: Καταρχήν, στο 36 ο Σέκτρουπ άνοιξε το σκορ για τους Βίκινγκς. Στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα, ισοφάρισαν με τον Άσο Τζρεάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Και στην παράταση, το 93, ο Μπέλιγχαμ έκανε το 2-1. Εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τους Νορβηγούς. Είχαν δοκάρει και ο Θεν γκολ. Τη στιγμή που οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν, φυσικά το γκολ της παράτασης φέρει και ευθύνη ο Νίλα, ο τεχνικός, ο τρονοφύλακας των Νορβηγών. Τώρα, ο Τούχελ, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ταχώνει στους παίκτες του, να το πω έτσι απλά, ότι είχαν έλλειψη συγκέντρωσης, ότι δεν ήταν καλή ομάδα, ότι ο Μπέλιγχαμ είναι παίκτης παγκόσμια κλάση και αυτός ξελάσπωσε. Και έρχεται ο Μπέλιγχαμ και του λέει: ό,τι να είναι, μάλλον δεν ξέρει πώς είναι να αντιμετωπίζει τον Χάλατ και τους υπόλοιπους της Εθνικής Νορβηγίας. Οπότε εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ ψωμί το τρίτο ημίχρονο στην Εθνική Αγγλία. Πάρα πολύ ψωμί για τα εσώψυχά τους που φαίνεται ότι δεν είναι σε καλό στάδιο παρά την πρόκριση στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, να πάω στο αγωνιστικό, η Αργεντινή με πολύ άγχος, πολύ υδρότα πήρε στην παράταση την πρόκριση 3-1. Ήταν ένα παιχνίδι που η Αργεντινή ξεκίνησε καλύτερα. Στο 10 με το η παλιά του Μέση, ο Μακάλιστερ έκανε το 1-0. Μετά όμως η Αργεντινή ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Απείλησε αρκετά η Ελβετία με τον Εντόι στο 67 έκανε το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Στο 112 ο Άλβαρες, ο οποίος μέχρι τώρα Δημήτρη Μιχαλέλη και Σπύρο Παπαδάκη ήταν χαμένος.
0: Όχι, σε άκουγα προχτέ. Εσύ δεν το έλεγες.
1: Ναι, ήταν, δεν ήταν.
0: Ναι, έλεγες ότι βγήκε ο Άλβαρες και μπήκε ο
1: Λαουτάρο Μαρτίνες.
0: Ο Λαουτάρο, ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο και χθες ο Άλβαρες έβαλε ένα γκολ το οποίο.
1: Πήμα.
0: Από υπολογιστή βγήκε.
1: Ναι, ήταν ο γκολ όνειρο. Εκεί έκανε το 2-1 στην παράταση, στο 112 και ήρθε ο Λαουτάρο το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα για την παράταση. Ήταν νομίζω το 5ο λεπτό, όχι το πρώτο. Και έκανε το 3-1 και έστειλε τους Αργεντινούς στα ημιτελικά. Ο Μέση δήλωσε ότι αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι από το 1971 η Ελβετία με τον Εμπολό να βλέπει κόκκινη κάρτα με δεύτερη κίτρινη ήταν εκτός. Και αθέατρο ήταν η κάρτα που προκάλεσε και αυτή πολλές αντιδράσεις. Τώρα, πώς πάμε στα ημιτελικά.
2: Μπράβο, για πάμε.
1: Σταματάει επιτέλους αυτό το έργο με τα μεσονύχτια.
0: Σχετικό είναι αυτό. Γιατί όχι. Όλα 10 είναι. Είναι και 12.
1: Είναι 10 και τα 2.
0: Και 2 ημιτελική 10. Okay.
1: Ναι, οπότε
0: ωραία.
1: Να γίνει με παράταση, πάει μία παρά, θα πάει μετά μέχρι τις 2.
0: Πότε είναι, πότε είναι.
1: Λοιπόν, την Τρίτη 10 η ώρα το Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι, ωραία.
1: Και Τετάρτη στις 10 η ώρα το Αγγλία-Αργεντινή. Τώρα.
2: Πρόβλεψη έχεις.
1: Τι.
2: Πρόβλεψη.
1: Πρόβλεψη να πάμε στους Δελφούς, να μαστίσουμε φύλλα, μετά να ανέβουμε και στην Αράχοβα που έχει πολύ.
0: Εγώ τοποθετήθηκα δημοσίως προχτές όταν ήσουν στον αέρα.
1: Ότι.
0: Για τον τελικό.
1: Για
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Εντάξει, παιδιά, ακούστε να δείτε.
0: Τώρα. Εντάξει, παιδιά.
1: Θα παρακαλέσω. Ναι, Γαλλία-Αργεντινή, συμφωνώ. Θα παρακαλέσω όμως ο Παπαδάκης να μην επέμβει. Γιατί μπορεί να τα διαλύσει όλα.
0: Ναι, να έχουμε. Βλέπω ότι είναι λίγο.
1: Όχι. Να έχουμε προβλήματα στους οδηγούς που είναι στην παραλιακή ή στην εθνική. Στην
2: ωραία, παραλία, δηλαδή, συγγνώμη, με φημώνεις. Ναι. Δεν μπορώ να πω αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου.
1: Δεν θέλω να πει. Μα δεν σου βγαίνει, αδελφέ.
2: Όχι.
1: Μα δεν σου βγαίνει. Πώς θα σου το πω τώρα.
0: Πιστεύεις ότι θα πει ότι στο τελικό μπορεί να είναι Βραζιλία, ξέρω εγώ, Πορτογαλία?
2: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θεωρώ πάντως ότι ο νικητής του ημιτελικού Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ.
1: Τώρα και εγώ έχω να σου πω ότι στις 3 η ώρα στην Αγία Ειρήνη εκεί στην Αιώλου θα είμαι με την Κλώδια Σίφερ.
0: Τι λες?
2: Εντάξει,
0: σήμερα
1: λοιπόν,
0: τον ήλιο να προσέξετε, έχει ζέστη.
1: Λοιπόν,
2: να τις βάλεις αντιλιακό.
1: Ναι, για πολύ απλά έχω να σου πω ότι η Γαλλία δείχνει να είναι η πιο σοβαρή ομάδα, χωρίς προβλήματα. Το Ντεσάπ να τους έχει ισοπεδώσει όλους και εννοώ ότι δεν υπάρχει κάποιος που να είναι παραπάνω. Ανεξάρτητα ότι ο Μπαπέ είναι η φίρμα, όλοι παίζει ο ένας για τον άλλον και δεν θα χάσουν την ευκαιρία να φτάσουν στο τελικό αρχικά και μετά να μπορέσουν να προσπαθήσουν να το πάρουν.
2: Εντάξει, μας έδειξες την προτίμησή σου ότι θέλεις να το πάρει η Γαλλία.
1: Βλέπουμε ότι οι Άγγλοι μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία να βρεθούν στον ημιτελικό σήμερα έχουν τα δικά τους εσόψυχα. Με τον Τούχελ να κατηγορεί τους παίκτες ότι δεν ήταν όπως έπρεπε και τον άλλον να του λέει ότι να είναι, δεν ξέρει πώς είναι να παίζει μέσα με τον Χάλαντ και με αυτούς τους παιχταράδες. Λοιπόν, αυτά λένε λέει πολλά για μένα.
0: Ναι, εμπλακώνονται.
1: Με αυτό σας λέω τόση ώρα.
0: Ναι, τι λες.
1: Με μια Αργεντινή επίσης που όλος ο δυναμισμός είναι στο Μέση, που χθες στο Μέση δεν πήγε, αλλά ευτυχώς τους βγήκαν οι άλλοι παίκτες.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί να δούμε τελικό επανάληψη του Κατάρ, ξέρω εγώ. Ρεπετισιόν.
1: Ρεπετισιόν.
2: Ναι. Το σύνθημα ξέρεις ποιο είναι αυτό το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι, έτσι. Ειδικά όταν παίζουν εναντίον των Γερμανών.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
2: Το World Wars, One World Cup.
0: Ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τις φάσεις, για κάποιες φάσεις. Ότι ο Εμπολό αντίκτησε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Με τον διετή Πινέιρο να αλλάζει την αρχική του απόφαση έπειτα από εξέταση της φάσης στο βίντεο. Ήταν στο 73, όπως είπε αυτή η φάση. Αρχικά ο διετής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Παράδες της Αργεντινής για μαρκάρισμα πάνω στον Εμπολό. Όμως ο βαρίστας τον κάλεσε, έγινε επανεξέταση και δόθηκε δεύτερη κίτρινη για θέατρο του επιθετικού της Ελβετίας που προκάλεσε πολλές φωνές από την Ελβετία. Και λένε ότι όλα έχουν γίνει για να προχωράει η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Ναι, γιατί με την Αργεντινή παίζανε.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, sorry, ναι.
2: Κόλλησε.
0: Ναι.
1: Ο ρέφερι άλλαξε την απόφαση του, ακύρωσε την κίτρινη κάρτα στον Παράδες.
0: Ρε παιδί μου, απλά είναι τα πράγματα.
1: Απλό.
0: Οι νέοι κανονισμοί τηρήθηκαν. Ήταν σωστό ή... που τον κάλεσε στο ΒΑΡ ή δεν έπρεπε να τον καλέσει.
1: Σωστά έπρεπε να τον καλέσει στο ΒΑΡ. Βάσει του νέου κανονισμού η φάση είναι σωστή.
0: Τέλος.
1: Εντάξει, θα μας τα ρώτησα πριν από λίγο τον Παναγιώτη Βαρούχα.
0: Τέλος λοιπόν, μην το συζητάμε.
1: Ναι, και για την άλλη φάση που φωνάζουν οι Νορβηγοί ότι
0: με την μπάλα.
1: Το ελεύθερο ο τερματοφύλακάς του στην μπάλα άλλαξε πορεία, χτύπησε τον αισθητήρα πάνω στο καλώδιο της κάμερα στην εξέδρα. Η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε αλλαγή και παρέμβαση.
0: Ναι, διότι δεν λέει πήρε μήνυμα από τους αισθητήρες της μπάλας.
1: Από τους αισθητήρες του και η μπάλα.
0: Ναι. Βεβαίως, έτσι όπως έπεσε η μπάλα, δεν υπάρχει στους νόμους της φυσικής έτσι με την τροχιά, αλλά τι σημασία έχει.
2: Ρώτα και τον Ελευθερόπουλο εσύ.
0: Άλλο αυτό ρε παιδάκι μου. Τότε άστο ρε παιδί μου. Όπου...
2: μα τόση ώρα βλέπετε. Κρατάω το στόμα μου κλειστό. Δεν μιλάω. Το πάτε από εδώ, το πάτε από
0: το
2: εκεί.
0: Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι άνοιξε το στόμα σου. Συνέχισε να το κρατάς.
1: Επίσης για μια φάση ένα σπρόξιμο εκεί του Χάλατ που έδωσε επανάληψη. Σωστά έδωσε επανάληψη στο κόρνερ.
0: Μάλιστα. Άρα όλα καλά. Εκτός από τη φάση Νορβηγίας.
1: Με βάση τους νέους κανονισμούς. Ήταν όλες σωστές
0: ή κάτι άλλο έχεις να μας πεις.
1: Τι άλλο να σας πω, να τα πείτε τώρα.
2: Δεν ξέρω, μήπως θέλεις να μας δώσεις καθόλου ρεπορτάζ.
0: Όχι, άστο.
1: Για ποιο?
2: Όχι,
0: τίποτα.
2: Πρωινό ρεπορτάζ, μήπως θέλεις να μας δώσεις κάτι, οτιδήποτε.
0: Όχι, εντάξει. Αυτά σε προσωπικό επίπεδο η ενημέρωση. Από την εκκλησία.
1: Απλά γρήγορα να σας πω ότι τελικώς στο Wimbledon, έτσι να επειδή και τα μεγάλα γεγονότα που έχει σήμερα. Το τένις 6 ώρα, ο Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, παίζει με τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, το νούμερο 3. Θέση Νόσκοβα, η Τσέχα, 2-1 τη Μούκοβα, η Τσέχα επίσης. Και αύριο στο Athens Open που γίνεται στο κέντρο της πέρυσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκινάει την προσπάθειά της και η Μαρία Σάκαρη, 7.30 ώρα, είναι ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Τα φιλικά χθες το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός και 12.000 θεατές στην Λεωφόρο 3-0 κέρδισε την ομάδα της Grasshoppers από τη Ζυρίχη. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λεουβέν στην Βελγική στην Ολλανδία. Επίσης στην Ολλανδία, τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ έχασε 3-2 από την Τβέντε σε φιλικά προετοιμασίας των ομάδων που έχουν σημασία για τους προπονητές και όχι για μας, γιατί μόνο οι προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία βλέπουν πράγματα εκεί που μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε, όχι γιατί δεν έχουμε καλή όραση, αλλά γιατί πολύ απλά τα φιλικά, Δημήτρη Μιχαλέλη, νομίζω ότι συμφωνεί σε αυτό, δεν ρωτάω τον κύριο Παπαδάκη σε αυτό το θέμα, γίνονται και τα βλέπουν τα τεχνικά επιτελεία κάποια πράγματα.
0: Γι' αυτό γίνεται.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δημήτρη Σαβρακάκη, σε ευχαριστούμε. Χαίρετε.
2: Περίμενε, μην κλείσεις τη γραμμή να διαβάσω ένα μήνυμα Κροατή του Πάνου, σε παρακαλώ πολύ. Ο οποίος αναρωτιέται τι σημαίνει το ακρονίμιο ΠΑΟ. ΠΑΟΜΙΚΡΟ, ναι.
0: Μην μπει στο παιχνίδι αυτό, Δημήτρη Σαβρακάκη, σε παρακαλώ.
2: Και δίνει και την απάντηση ο Πάνος. Ναι, το έχει διαβάσει το μήνυμα ο Δημήτρης, γι' αυτό έχει κάνει σκονάκι. Παράρτημα Ακαδημίας Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, τροπή να λέτε τα πράγματα.
2: Ο Πάνος έχει στείλει μήνυμα Κροατής.
0: Γεια σου, Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε.
1: Κάτω τα χέρια του Μιχαλέλη, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
2: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πραγματικά πάρα πολλά μηνύματά τους.
1: Ένα, για όλα τα θέματα. Να τους βρίσουμε. Ναι.
0: Όχι, ρε,
1: ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Ναι.
0: Αυτό λέω. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι η Ιωάννα διαφωνεί κάθετα με το Σταυρακάκι.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Πρόλαβα, λέει, την προγιαγιά μου, ήμουνα 11 όταν έφυγε. Λεγόταν, λέει, Κοκκινιά, η περιοχή με, με οδούς Βοσπόρου, Βυθινίας, Εφέσου, Αιδινίου, Αταλίας κλπ. Και ότι την έλεγαν Κοκκινιά όλη την περιοχή, επειδή υπήρχε το κοκκινόχωμα. Άλλη περιοχή η παλιά Κοκκινιά, συγγνώμη κιόλας, λέει η Ιωάννα.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Οφείλουμε να.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, αυτά που ακούσατε από τον Σταυρακάκη ήταν ένα ορντεύρ. Από αυτά που θα ακολουθήσουν τώρα, ένα τρίωρο έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λιγάκι. Με πολύ και καλή ελληνική μουσική και τα δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα, ρεπορτάζ, πληροφορίες για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τα παιχνίδια, μεταγραφές και όλα αυτά. Περισσότερο ποδόσφαιρο, ξέρετε, το αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο. Αλλά φαντάζομαι και σχόλια από το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι? Έτσι καταφύγει.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποια ομάδα υποστηρίζει ο Κολοκοτρώνης στο Μουντιάλ, έτσι όπως τον βλέπω. Ναι. Εκτιμώ ότι πρέπει να υποστηρίζει Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία, Γι' αυτό δεν έχουν πάρει τίποτα. Να, όχι,
0: έρχεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι χτύπησε.
1: Αγγλία.
2: Εγώ είμαι από παιδάκι.
1: Αγγλία.
2: Ναι, είμαι και θα είμαι Αγγλία, τίποτα άλλο. Μόνο Αγγλία.
1: Μόνο Αγγλία.
0: Και τι ομάδα στο νησί?
2: Τσέλσι.
1: Όσο με πληγώνει, τόσο με πορώνει. Γι' αυτό Αγγλία, ναι.
2: Είναι το εξή, όχι, είναι φοβερή.
1: Τσέλσι, από παλιά.
2: Όταν έπαιζε Ρεάλ Τσέλσι στο Καραϊσκάκι, τελικό κυπελούχο το 71, ήμουν 6 ετών.
1: Ναι.
2: Ο αδερφός του πατέρα μου αστυνομικό, είναι φοβερή ιστορία. Είχε υπηρεσία στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
2: Και έτυχε να έχει υπηρεσία έξω από το αποδυτήρα τη Τσέλσι. Και με πήρε μαζί του.
1: Έλα.
2: Και όταν τελείωσε το μάτς και ο Πίτερ Όσγουτ, όπως ερχόταν στα ποδητήρια, είδε ένα παιδάκι και μισήκωσε πάνω. Με πήγαν στα ποδητήρια και από τότε είμαι άρρωστος Τσέλσι. Καταρχάς είμαι μοναδικός Έλληνας.
0: Λογικό.
2: Και είμαι μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που είμαι μέλος επίσημο της Τσέλσι. Και πληρώνω και συνδρομή.
1: Έλα.
2: Από το 1983.
1: Εσύ έκανες άνθρωπο τον Αμπραμόβιτς.
2: Όταν ήρθε ο Αμπραμόβιτς για κάποια χρόνια, το 3. Ναι. Το έχω πει και δημόσια. Πάγωσα τη.
1: Ναι. Δεν ήθελες.
2: Δεν ήθελα.
1: Ναι.
2: Για κάποια χρόνια. Όταν άρχισαν οι τίτλοι και φτιάχτηκα, ξαναέγινα μέλος και πλήρωνα 80 λίρες το χρόνο. Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Παιδιά, ακούσατε. Έβγαλε ο Κολοκοτρώνης στα σώψιχά του.
0: Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά Αγγλία. Το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων στις 2. Να παραμείνετε
1: στην
0: εκπομπή.
1: Να τους στείλετε μηνύματα για τον εκπληκτικό προπονητή που έχουν τον Τούχελ. Θα σας τα πει από μόνος του.
0: Μα τώρα, μα πάω να πω κάτι και αυτομάτως με κόβεις.
1: Χτυπιέται έξω, φεύγει.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα, πρέπει να σας πω, 2 μέρες.
1: Πολύ ωραία ήμασταν. Ναι. Να ευχηθούμε, παιδιά, καλές διακοπές στο Σπύριο του Παπαδάκη που πιστεύει ότι θα φύγει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι καθώς μαχαιρίτσα, η σκόνη. Ναι. Όχι για τίποτα άλλο, διότι σήμερα επίσης είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας.
0: Της ανεμοθίελας και ναι. Της.
1: Το βρήκα, και έβαλα τη σκόνη. Ήθελα να βάλω το τραγούδι και το βρήκα.
0: Διότι ένας καλός δημοσιογράφος, όταν θέλει να δικαιολογήσει
1: μην
0: ένα
1: άσμα, την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία
0: αυτό
1: ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι σε άλλους. Αλλά πρόσεξε, δικαιώνομαι και εγώ στο τέλος της εκπομπής από τον Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το γιαούρτι με φέτα, δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ωραία.
0: Εγώ συνδυάζω φέτα με τζατζίκι.
1: Ας να ακούσουμε λίγο μαχαιρίτσα, λοιπόν. Φίλες και φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, για 3 ώρες σας έκαναν παρέα ο Σπύρος Παπαδάκης
0: και ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων θα έρθει και τώρα. Σας αφήνουμε.
0: Γεια χαρά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα και καλημέρα. Πέσαν έξω οι αγρότες.
1: Ποιοι αγρότες πέσαν
0: έξω? Όχι ότι είχαμε βάλει κάποιον άνθρωπο να πέσει μέσα. Ποιοι θα είμαστε σήμερα, να ρίξει καμιά ζαριά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα κάνουμε. Μέχρι τις 8 δεν θα είμαστε, δεν θα κάνουμε.
1: Μέχρι τις 8 παρακάτω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και θα κάνουμε παρεούλα τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη θα σας βάλουμε να στοιχηματίσετε πάλι. Λοιπόν, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Είναι η Εύβη Γιουκλιώτη και η Αναστασία Γκεργελεζίδου. Εγκεργελεζίου, συγγνώμη. Όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8-200.
0: Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, αλλά επειδή τα μοιράζομαι όλο με τους ακροατές, πρέπει να.
1: Θα μοιραστείς αυτό που μοιράστηκε προηγουμένως μαζί μου.
0: Έχω προλάβει να το πω και στον Νίκο, μην ανησυχείς. Αυτά δεν τα χάνω. Πρωί-πρωί ήρθα αντιμέτωπη με ένα τέρας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το τέρας
0: που. Το τέρας της κατσαρίδας. Ήθελε να μπει στο σπίτι με το που έβγαινα.
1: Παναγιά.
0: Δηλαδή πρωί-πρωί, ρε κοπελιά, δεν έχεις άλλη δουλειά 6 παρά 20 το πρωί. Δηλαδή στην πόρτα με περίμενε, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τέρας, όχι αστεία τώρα.
1: Περιέγραψε το αυτό να.
0: Δεν έχω να περιγράψω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η περιγραφή μου. Όποιος ήθελε, κατάλαβε πρωί-πρωί.
1: Έχουν εικόνα οι ακροατές ακριβώς πώς έγινε.
0: Πρωί-πρωί, δηλαδή όρεξη που είχε.
1: Λοιπόν, θα το κάνω εγώ
0: τώρα
1: να παράσταση.
0: Έχω εγκλωβίσει σπίτι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποιο γείτονα που ακούει, α εξολοθρέψει την κατσαρίδα, παρακαλώ, θα γυρίσω να
1: όχι μέσα στο δικό σου σπίτι.
0: Πολυκατοικίας, ναι. Ναι, αλλά και πάλι, τι εννοείς?
1: Εξοπλιστείτε,
0: είναι
1: λοιπόν
0: σε απόσταση αναπνοής.
1: Με κατσαριδοκτώνα, όσοι μένετε στην ίδια πολυκατοικία με τη Στεφανία Κασίμη.
0: Ένα παπούτσι θέλει, δεν χρειάζεται κάτι. Α, οι καλοί μου γείτονες, αν με ακούνε.
1: Να σου πω κάτι, δεν,
0: είναι
1: δεν χρειάζεται μόνο παπούτσι, γιατί αυτοί, όταν έχετε, δεν έχετε ποτέ μόνοι. Φέρνει συνήθως και τις φίλες της.
0: Ναι, όλη την οικογένεια. Λοιπόν, μην το συζητάς αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Πριν πούμε όσα έγιναν και το Σαββατοκύριακο και όσα θα γίνουν και σήμερα, κάτσε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που έχουμε 13 Ιουλίου. Μόλις θυμήθηκα ότι έχει και αύριο γενέθλιο Νυφλής, εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε πόσο γίνεται.
0: Και την Πέμπτη Ιωσήφ.
1: Και την Πέμπτη Ιωσήφ, ναι. Τι λέει, παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα γίνονται, δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία σημασία. Ο Ιωσήφ γίνεται σίγουρα 25, γιατί αν ενυφλής είναι σίγουρα λίγο μεγαλύτερος.
1: Μπορεί να είναι ανάποδα το 25.
0: Ναι. Ο Ιωσήφ σίγουρα 25, θα αποκλείεται παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με το ορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Σάρας και Οσίων Ηλιοφώτων. Τα ονόματα οπότε που γιορτάζουν σήμερα,
1: ναι,
0: είναι τα εξής. Σάρα και Ηλιόφωτος.
1: Χρόνια πολλά. Επίσης, μια και ξεκινάμε νωρίς-νωρίς και θα ξεκινάμε νωρίς-νωρίς για όλη την εβδομάδα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
1: Και δεν την έχω ζητήσει κατηδίαν για να στο θέσω στον αέρα και να μην μπορέσει να μου πει όχι.
0: Έλα.
1: Προς το τέλος της εκπομπής,
0: ναι,
1: θα με αφήσει να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που έγινε σαν σήμερα.
0: Πες.
1: Εντάξει. Και θα το. Όχι, δεν θα το πω τώρα.
0: Α, θα
1: το
0: δεν
1: πω,
0: θα μου πεις,
1: θα το πω, 8, θα το πω στο αυτή του Νίκου του Σαπρανίδη. Και γύρω στις 8 παρά κάτι θα το ακούσουμε.
0: Άρα τι έγινε σαν σήμερα δεν θα μάθω.
1: Σαν σήμερα θα το μάθεις μουσικά.
0: Α,
1: τι έγινε σαν σήμερα.
0: Ωραία,
1: πριν από 30 χρόνια περίπου. Ένας ιστορικός δίσκος στον οποίο νομίζω χρειάζεται
0: τέλεια
1: να σταθούμε.
0: Τέλεια.
1: Και μια πολύ όμορφη ιστορία από πίσω του.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες κυρίω το μεσημέρο απόγευμα, με τοπικές βροχούλες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθρος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά, προσοχή στα ορεινά, όχι παντού, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ήδη κάνει πάρα πολύ ζέστη το μεταξύ. Θα φτάσει στα πυρωτικά τους 35, τοπικά 36 και στα νησιά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 35 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις, παροδικά το αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, και Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς, Πάλι τα ίδια. Γενικό αέθριο με τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Το έχει δει ότι ο καιρός είναι λίγο copy-paste έτσι πολλές μέρες. Εκεί το μεσημέρι, ο απόγευμα έχει καμιά βροχούλα.
1: Ναι, και αυτό δεν είναι καθόλου, καθόλου καλό, κακό πρέπει
0: όχι,
1: να σου
0: κακό
1: πω.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, γιατί χθες που ήμουν για τα μπανάκια μας κοντά στα βόρεια της Αττικής.
0: Α, πήγατε για τα μπανάκια σας.
1: Πήγαμε για τα μπανάκια μας.
0: Ωραία, λοιπόν. Και εγώ έκανα εδώ ένα μπάνιο στο Μαρούς, ήταν εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά. σε τι το έκανε στο μπάνιο
0: στο... Εξαιρετικά, στον Ελληνικό.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και είχαμε φωτιές χθες. Είχαμε φωτιές και κάθε φορά που βλέπω να έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως οι χθεσινές, πρέπει να πω πόσο σκέφτομαι ότι έχει λειτουργήσει κάπως θετικά αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια συνήθως τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά συνήθως τον Ιούνιο και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου έχουμε βροχούλες καλοκαιρινές. Πολύ πιο συχνές από ό,τι είχαμε παλιότερα. Αυτό το έχω συζητήσει. Είναι ουσιαστικά ένα δείγμα βεβαίως κλιματικής αλλαγής. Είναι μια τάση του να πηγαίνουμε από τις τέσσερις εποχές προς τις δύο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί κοντά στον τροπικό κύκλο δεν έχουν τέσσερις εποχές, έχουν δύο εποχές. Την εποχή της ξηρασίας και την εποχή των βροχών. Η εποχή των βροχών είναι κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι τους χειμερινούς μήνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει μια μετατόπιση του τροπικού κλίματος προς τον εύκρατο λεγόμενο κύκλο της γης.
0: Πολύ ναι. Ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Παιδιά, τον Κόντι να τον ακούτε, τα ξέρει καλά τα του κλίματος.
1: Λοιπόν, ναι. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι είναι οι μέρες που πρέπει να ασχολούμαστε με το τι κάνει η πυροσβεστική. Και το τι κάνει η πυροσβεστική θα ασχοληθούμε πάρα πολύ έντονα τις επόμενες εβδομάδες και θεωρώ ότι θα γίνει ένας πολύ ωραίος απολογισμός προς το τέλος του καλοκαιριού όταν τελειώνει και προς τον Οκτώβριο.
0: Ναι, είναι ωραίος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ωραίος. Ήδη από πέρυσι έχουμε κάποια καλά δείγματα και πέρυσι είχαμε μια καινοτομία, Στεφανία. Πέρυσι είχαμε την καινοτομία των drones.
0: Όχι, τα drones έχουν βοηθήσει.
1: Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπει το κέντρο της πυροσβεστικής.
0: Θέλω να μην είσαι τόσο έτσι, large από τώρα, γιατί...
1: Δεν θα είμαι καθόλου large.
0: Ήδη έχει... ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο δύσκολοι μήνες.
1: Βεβαίως, πάντα. Και κυρίως ο Αύγουστος λόγω των ανέμων. Και επειδή έχει περάσει το καλοκαίρι και έχει ξεραθεί περισσότερο το έδαφος, έχει ζεσταθεί,
0: ακριβώς.
1: Οι βλάστησες κτλ. Τα drones τι κάνανε πέρυσι. Αυξήσαν πάρα πολύ τις συλλήψεις. Γιατί
0: πάρα
1: η πυροσβεστική.
0: Έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις, σωστά.
1: Η πυροσβεστική κατάφερνε να εντοπίζει σημειακά και σε πολύ λίγη ώρα τις εστίες πυρκαγιάς όταν αυτές ξεκινούσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα λοιπόν.
0: Και
1: τις
0: έσβηνε γρήγορα.
1: Και τις έσβηνε
0: τις
1: γρήγορα. Έβρισκε και τους ενόχους. Λίγες πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμό από πρόθεση. Οι περισσότερες, το 70% και παραπάνω, είναι εμπρισμός από αμέλεια. Λοιπόν, τι γίνεται φέτος. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η πυροσβεστική θα ξεκινήσει ελέγχους η ίδια για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ένα θέμα που απασχολεί.
0: Ναι, γιατί οι Δήμοι. Αυτό θα ξεκινούσαν. Υποτίθεται δεν θα ξεκινούσαν.
1: Οι Δήμοι δεν έχουν κάνει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φανεί ότι από τις 23 Ιουνίου που έπρεπε να ξεκινήσουν.
0: Με ποιους θα κάνει, λέει.
1: Με τα drones. Και
0: με
1: αυξημένες περιπολίες.
0: Τι εννοείς αυξημένες
1: λοιπόν,
0: περιπολίες,
1: τώρα.
0: Ποιοι θα τις κάνουν.
1: Όπως, άκου να σου πω, όπως έχει γίνει ήδη από το 2024, που υπάρχει μια πλατφόρμα, έτσι, για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εκεί πέρα, αν έχεις μια ιδιοκτησία που χρήζει καθαρισμού, πρέπει να δηλώνεις ότι εγώ, η Στεφανία Κασίμη, βάζω αυτό το οικόπεδο, ναι, τέλος πάντων, και το έχω καθαρίσει, εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα, υπάρχουν και καταγγελίες. Γίνονται και ηλεκτρονικές καταγγελίες.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News, είναι περίπου 6.000.
0: Καταγγελίες.
1: Είναι σχεδόν διπλάσεις.
0: Ωραία, άρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα, το ένα κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες, τις διπλάσεις τις 6.000, και το άλλο είναι ότι πρέπει να κάνουν και ελέγχους από μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Στις υπόλοιπες 6.000.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Είναι πολύ πρωί.
1: Άκου να δεις. Είναι πάρα πολύ πρωί. Είναι
0: για να πω
1: πολύ
0: κάποια
1: πρωί.
0: Πράγματα.
1: Εγώ σου λέω, σου μεταφέρω το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι,
1: έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς.
0: Απλώς δεν καταλαβαίνω
1: γιατί
0: δεν το κάνουν οι Δήμοι.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, πολύ δύσκολο.
1: Να ξεκινήσει ο Δήμαρχος να καταγράφει οικόπεδα και να βάζει πρόστιμα στους δημότες του για οποιοδήποτε λόγο. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Δεν το καταλαβαίνω,
1: θα έπρεπε να μην το καταλαβαίνει κανένας.
0: Ας καθαρίσουν τα δικά τους πρώτα.
1: Η δημαρχή.
0: Τους χώρους και το συζητάμε μετά για τους υπόλοιπους.
1: Αυτό είναι
0: τα
1: επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για οικόπεδα που όντως ανήκουν σε δήμους, σε περιφέρειες, σε κρατικούς φορείς και είναι όντως στο μαύρο του στο χάλι.
0: Λοιπόν, μια πέφτει φωτιά. Χθες τρομάξαμε λίγο με την φωτιά στο παλιακτήριο, στο θέατρο μπάντμιντον.
1: Ναι.
0: Στο Γουδί. Ναι, ξαφνικά. Δηλαδή ήταν χθες το απόγευμα. Λέω, παιδιά, τι έγινε. Δηλαδή.
1: Σου ήρθε 112.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ που μένω κοντά στο κέντρο, τέλος πάντων, μου ήρθε 112, ναι.
0: Ενημερώθηκα, αρμόδιας. Λοιπόν, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα τι ώρα ήταν, 7. 8 δεν ήταν, 8. 7, 8, 8 παρά.
1: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτηρίου και φαίνεται να κατέρευσε και η. Κατέρευσε η οροφή, η στέγη, πώς ναι. Να το πω. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε ευτυχώς, δεν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός και η φωτιά ευτυχώς έχει περιοριστεί. Αλλά τρομάξαμε. Ναι, το 112 ήταν για ετοιμότητα. Λέβαια, ξέρεις κάτι βίντεο που ήταν τόσο πυκνή η καπνία. Ακούγα φωνές, παίζανε παιδιά σε απόσταση, δεν εννοώ εκεί τα παιδιά παίζανε. Αλλά ξέρεις, ήταν λίγο τρομακτικό.
1: Μα είναι ένας χώρος, το άλσο στο Γουδί.
0: Ήταν πιο δίπλα, δηλαδή. Αλλά είχε, ξέρεις, από πάνω. Παιδική χαρά, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό το βίντεο.
1: Έχει ένα υπέροχο πάρκο εκεί πέρα. Το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά τώρα που είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Πραγματικά ήταν τρομακτικό. Και πολλοί στην Αθήνα είδαν ένα πυκνό καπνό, τον οποίο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν από πού προέρχεται. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες ξανά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τώρα πώς, τι να πω, πώς προκλήθηκε η φωτιά, τι να πω τώρα.
1: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι και το 2024 τι είχε γίνει. Θυμάσαι τη φωτιά στην Πεντέλη που είχε φτάσει μέχρι και, και το Γέρακα,
0: ναι,
1: και το Χαλάνδρι. Νομίζω ότι
0: πάρα πολύ,
1: πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Την έβλεπε το μπαλκόνι μου. Δηλαδή όταν δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο Μέση Ανατολή. Κάτι έκανα στο κινητό μου, όχι, εντάξει. Πάμε λίγο Μέση Ανατολή.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουμε πυρκαγιές, ευτυχώς ελεγχόμενες μέχρι τώρα. Τουλάχιστον τώρα στην Μέση Ανατολή, νομίζω, έχει ανάψει ξανά η φωτιά. Έχουμε νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με φώτο τα στενά του Ορμούς. Τώρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωοπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Συναγερμό σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρές προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Τώρα, στο Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν σε ψυχραιμία και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν σε αμφισβήτηση, Στεφανία, την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές status quo από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν είχαμε την έναρξη των εχθροπραξιών. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
0: Προφανώς είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. Και έχεις και τον Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος, ή μάλλον να το πω αλλιώς, από τον Κύριακο, υπήρχε ένα μπραντεφέρ μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν. Από το Σάββατο το πρωί απειλούσε να ισοπεδώσει το Ιράν. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν προηγηθεί κάποια σενάρια για την απόπειρα δολοφονίας του.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του J.D. Vance.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και βγήκε, λέει, βγήκε και απείλησε να το ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει τέτοια απόπειρα. Χίλιοι πύραυλοι, έλεγε, είναι στραμμένοι και οπλισμένοι πάνω σας. Λοιπόν, μετά, επειδή έγινε όλο αυτό με τα στενά του Ορμούζ, την ανταλλαγή πυρών, βγήκε και είπε ότι, εγώ παιδιά, τι λέτε τώρα κλειστά και όλα αυτά. Είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοεία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είπα και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, που προφανώς έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια παγκοσμίως. Βγαίνει ο Τραμπ σε μια συνέντευξη και λέει: τι είναι αυτά που λέει, τους βομβαρδίσαμε εμείς, είναι πάρα πολύ κακοί. Όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων τα γνωστά που λέει, και λέει: είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού σε όλους.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού για όλους.
0: Σχετικό. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάρα πολύ ισχυρή άνοδο μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και της Τεχεράνης, ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών. Μάλλον δεν άκουσε τον Τραμπ ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Λοιπόν, η αγορά.
1: Το είδες για πες που έχει φτάσει.
0: 3,75 περίπου, ναι, και έχει φτάσει 78,86 δολάρια. Καλά, μπορούν να αλλάζουν τώρα αυτά. Και συνέχεια αναβαρέλει και το αμερικανικό αργό έχει άνοδο 3,65% και έχει φτάσει τα 74,02 δολάρια αναβαρέλει.

0: Αυτή την εβδομάδα, τώρα στις αρχές εβδομάδας, αναμένεται να ανακοινωθούν και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης. Το που γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή, που γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή από τη Βουλή, μιλώντας όταν απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, συζήτηση που είχαν για την ακρίβεια. Τώρα, οπότε, αναμένουμε τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης για μείωση των τιμών της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του δίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά.
1: Κατά 5 λεπτά.
0: Το λίτρο. Το είπε. Και το πήγε ο κύριος Χατζηδάκης, νομίζω, μια συνέντευξη που έδωσε χθες. Οπότε πρέπει να το περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όταν λέμε δηλαδή ερχόμενη εβδομάδα, εννοούμε Δευτέρα-Τρίτη. Δευτέρα τη βγάζω έξω, Τρίτη, Τρίτο-Τετάρτη.
1: Και να σου πω κάτι. Ποια παροχή πιστεύεις ότι θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα?
0: Ποια παροχή?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε κάπως έτσι εβδομάδα-εβδομάδα, θα έχουμε κάτι καινούργιο.
0: Είσαι λίγο κακόπιστος. Αντί να σκέφτεσαι ότι λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Πάρε κόσμο.
0: Σιγά-σιγά.
1: Είναι
0: όλα είναι θέμα timing, Αλέξανδρε.
1: Είναι μια παροχή.
0: Όλα είναι θέμα timing.
1: Την εβδομάδα.
0: Τυχαία λύνονται όλα. Μα τώρα βρέθηκε η λύση.
1: Μέχρι και αρχές Οκτωβρίου.
0: Γιατί ξέρεις κάτι για τον Οκτώβριο?
1: Όχι, κάτι έχω ακούσει. Δεν ξέρω τίποτα από μόνος μου.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Το εννοώ τώρα.
1: Κοίτα, ούτε και εγώ πιστεύω κάτι.
0: Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία, τα λεγόμενα.
1: Στοιχήματα δεν έχουν γίνει ακόμα. Δεν ξέρω τουλάχιστον εσύ αν έχεις βάλει τα λεφτά σου κάπου.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τις ημερομηνίες των εκλογών.
1: Ναι.
0: Πέφτουν όλες οι όλα τα Σαββατοκύριακα που έφυγε στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ένα που φεύγει, που λείπει.
1: Τα δεδομένα είναι τα εξής. Ότι τα επιτελεία είναι έτοιμα. Και αν δεν είναι έτοιμα 100%, ετοιμάζονται πυρετοδός. Και αρκετοί υποψήφοι είναι έτοιμοι. Δηλαδή σε εκλογικές περιφέρειες το καλοκαίρι, φέτος τον Αύγουστο, τα πανηγύρια θα έχουν παρουσία πολλών πολιτικών να τους δει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση.
0: Και οπότε επίσης, σου λέει για να πάνε στην περιφέρεια, δώσε κάτι, βέβαια. Δώστε κάτι. Δεν μπορώ να πάω, έξι μα δια χέρια.
1: Και αρκετοί βουλευτές έχει καιρό να τους δει Αθήνα. Δηλαδή έρχονται για τα απαραίτητα, αλλά είναι κυρίως στις εκλογικές τους περιφέρειες.
0: Ναι. Κοίτα, αυτό ήταν ένας φόβος γενικότερα που υπήρχε, ειδικά προφανώς για το κυβερνητικό επιτελείο.
1: Να κατέβουν τα μολύβια αυτό.
0: Τα μολύβια αυτό. Δηλαδή, ότι γενικότερα ότι υπήρχε αυτό το κλίμα ότι βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε πολύ έντονη, όχι απλά εκλογική ετοιμότητα. Τι να πω δηλαδή.
1: Βρίσκεται, δεν βρίσκεται.
0: Βρίσκεται. Και αυτό είναι εξής λίγο και το αντιφατικό ή παράδοξο. Γιατί από αυτό το σήμα το έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά κάποιο τρόπο. Της εκλογικής ετοιμότητας, παρότι λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, γιατί κατά τον άλλο τρόπο λέει και ξαναλέει ότι θα γίνουν από το Μάρτιο και έπειτα.
0: Ναι,
1: από
0: όχι, ναι, αλλά λέω από το Μάιο. Το έχει δώσει αυτό βεβαίως, κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα, από τη μία καλό είναι, γιατί καλό είναι να γυρίσουν τα στελέχη της
1: Δημοκρατίας. Καλό είναι να έχουν πολύ έντονη παρουσία στις εκλογικές περιφέρειες όλοι οι πολιτικοί.
0: Καλό είναι να μιλήσουν με την κοινωνία. Με αυτή τη λογική το λέω, γιατί την έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Ότι καλά τους έκανε και τους έστειλε πίσω στην κοινωνία. Δεν έκανε άσχημα. Καλά έκανε.
1: Και να μην τους έστειλε, νομίζω μόλις θα πηγαίνανε.
0: Όχι, εσύ. Σου λέω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει εκλογική ετοιμότητα για την άλλη να λες ότι οι εκλογές θα γίνουν όρατα στην άνοιξη του 27. Αυτό λέω. Αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, οι βουλευτές κινούνται λες και έχουν. Είμαστε στο τέλος της προεκλογικής περίοδους.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε
1: 30,
0: έχουν ενέργεια. Αλλάξει τα πράγματα από σήμερα. Ριζικά βλέπω.
1: Βεβαίως, δεν θα πάρεις ανάσα Στεφανία Κασίμη.
0: Ριζικά βλέπω έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, όντως περιμένουμε κάποια πράγματα να δούμε και τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Έχεις καμία πληροφορία για το καλάθι?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία για το καλάθι, τουλάχιστον για να την πω τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό για το οποίο όμως έχω πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ενδεχομένως καινούργια πράγματα όσον αφορά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει η αστυνομία από την προηγούμενη εβδομάδα. Και μιλάμε για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αλλά. Και τις συλλήψεις που έγιναν για την Μαρφίν, για αυτό το οποίο συνέβη, την τραγωδία που συνέβη, το φωνικό εμπρισμό.
0: Το Μάιο του 2010.
1: Το Μάιο του 2010. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Ελλάς.
0: Για την επίθεση τώρα, για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Και των δύο άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μισό λεπτό. Η ομάδα στο σπίτι της, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ναι. Δεν είναι αυτοί οι τρεις, είναι κι άλλοι.
1: Λοιπόν, η αστυνομία εστιάζει και σε άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν παίξει καθοδηγητικό ρόλο, να μην συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι στην επίθεση αυτή, αλλά που συμμετείχαν στον οργανωτικό σχεδιασμό. Ενδέχεται μάλιστα να υπάρχουν άλλοι, μια άλλη ομάδα αντίστοιχη, που έκανε τις εμπριστικές επιθέσεις στις 2 ώρες πολιτικές.
0: Καλά, τον λέει. Σίγουρα υπάρχει. Κάποιος τις έκανε.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά, θα πω αρκετά κοντά, θεωρείς και εσύ ότι είναι αρκετά κοντά στον εντοπισμό, στην ταυτοποίησή τους.
1: Αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
0: Για τις άλλες δύο επιθέσεις.
1: Θα τις δούμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στην εβδομάδα. Οι συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή, περίπου 9 μέρες μετά τα δολοφονικά εμπριστικά χτυπήματα της 1ης Ιουλίου και εκτιμάει η αστυνομία ότι εκτός από αυτά τα 2 άτομα, το ζευγάρι, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο, είχαν ένα οργανωτικό σκέλος στις επιθέσεις αυτές.
0: Νομίζω πάντως.
1: Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο, είχαν ένα οργανωτικό σκέλος στις επιθέσεις αυτές.
0: Νομίζω πάντως ότι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή και τα στελέχη

0: ότι ήξερε τι θα γίνει και ότι δεν είχε και επαφή με άτομα από το εξωτερικό χώρο, έτσι λέει. Το έδωσε κάτι άλλους φίλους, δεν ξέρω πώς κατέληξαν εκεί τα κλειδιά. Και ότι με έμπλεξαν, δεν τους γνωρίζω. Λέει δεν τους γνωρίζει καθόλου. Σε ό,τι αφορά στους άλλους δύο, τα κινητά τους και της κοπέλας και της 26χρονης, θυμάμαι τις ηλικίες, έχουν γίνει στο συλλήψη, θυμάμαι τις ηλικίες, και του 29χρονου, είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, γίνονται φίλο και φτερό. Της κοπέλας έχει βρεθεί ανοιχτό του 29χρονου, ο οποίος το πέταξε σε πανικό από τον τρίτο όροφο, από το παράθυρο, αλλά το κινητό είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε δεν έσπασε. Ήταν κλειστό, αλλά εντάξει, πλέον αυτά δεν είναι πρόβλημα. Οπότε εκτιμούν ότι μπορεί να τους οδηγούσουν και στα ίχνη των υπολείπων μελών. Οργάνωση να βρούνε κάποιο προσχέδιο προκήρυξη, να βρούνε κάτι παλιό. Θα πούμε και κάποια που θα γυρίσουμε.
1: Έχουμε να δούμε αρκετά.
0: Ωραία, θα πούμε
1: αυτή
0: και
1: την εβδομάδα.
0: Πράγματα να γυρίσουμε.
1: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, ναι, και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάτμικτον στο πάρκο Γούδη. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

0: Κύριε Αλέξανδρε Κόντι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και εκτός μπήκατε στην παρέα μας τώρα. Αλέξανδρος Κόντις, επαναλαμβάνω.
1: Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η φίλη μου η Ευβιλιώτη και η άλλη φίλη μου, η Αναστασία Κερκελεζίου. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Για να κλείσουμε λίγο την συζήτηση για τις έρευνες που γίνονται στην Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Λέγαμε για τα κινητά ότι ο 29χρονος το πέταξε σε πανικό από το παράθυρο, ότι έπεσε κάτω, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερε η αστυνομική σώθηκε και δεν έχει ζημιές γιατί είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε παρότι είναι κλειστό πιστεύουν και εκτιμούν ότι ενδέχεται να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, δηλαδή έξω και τις κλήσεις και τη λίστα των επαφών ψάχνουν και κάποιο προσχέδιο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης ή για παλαιότερες. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για αυτή την ιστορία να υπάρχει.
1: Για νέες γλύψεις εννοείς.
0: Όχι, για προκήρυξη.
1: Για προκήρυξη. Ναι, είναι πάρα
0: αλλά
1: πολύ
0: μπορεί
1: δύσκολο
0: να βρουν για παλαιότερες υποθέσεις ενδεχομένως χρήσιμα πράγματα. Λέγεται ότι στο κινητό της 26χρονης έχει βρεθεί και ένα, πώς το λέμε αυτά στο κινητό που βάζουμε την τοποθεσία.
1: Ένα πιν.
0: Ένα πιν. Που είναι μια αστυνομική υπηρεσία. Οπότε το εξετάζουν τι θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Ξέρω κάποιον ενδεχομένως.
1: Η έρευνα σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτή από την αστυνομία. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία φέρεται να συμμετείχαν είτε στο σχεδιασμό είτε στα άλλα δύο χτυπήματα αυτού του μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
0: Και υπάρχει και μία ομπρέλα επίσης.
1: Τι εννοείς?
0: Υπάρχει μία ομπρέλα που βοήθησε και τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δύο συλληφθέντων. Υπήρχαν δηλαδή κάποια λάθη. Το ένα ήταν αυτό με τις κάμερες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είχαν χαρτογραφήσει με την περιοχή, αλλά δεν είχαν εντοπίσει μία κάμερα, με αποτέλεσμα να μην έχουν κουκούλες και να κατεγραφούν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν βγει από το ορμητήριο Παύλα Κρυσφύγετο με μία ομπρέλα. Αυτό το κάνανε προφανώς για να αποφύγουν την καταγραφή από κάμερες. Αλλά και έχει εντοπιστεί μάλιστα και στην κατόψη. Βγήκανε με ομπρέλα από το σπίτι και όχι με κουκούλα, για να μην καταγραφούν από τη μία. Και δεν ξέρω, να μην δώσουν στόχο από την άλλη. Βέβαια, με ομπρέλα κατά καλό καιρό, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό είχαν πάρει την ομπρέλα για να κάνουν την κατόπτευση τις προηγούμενες ημέρες, για να χαρτογραφήσουν τον δρομόλογο για να δουν που υπάρχει κάμερες, που είπαμε ότι μία τους ξέφυγε. Λοιπόν, αλλά αυτό τους βοήθησε, γιατί τις αρχές, ότι αυτή η ομπρέλα υπήρχε και σε υποθέσεις του 22 που είχαν αποδοθεί σε μια οργάνωση στην οποία συμμετείχε και η 26χρονη. Οπότε λίγο κάπως αυτό περιόρισε τον κύκλο των υπόπτων και τους οδήγησε σε αυτούς. Λοιπόν, αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση της Μαρφίνης.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα.
0: Ότι λοιπόν, θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Θα υπάρχουν εξελίξεις. Καταρχάς, έχουμε 3 αντάλματα σύλληψης. Έχουν εκτελεστεί τα δύο. Μιλάμε για 2 42χρονους. Το τρίτο αντάλμα σύλληψης αφορά μια 46χρονη, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Και οι πληροφορίες λένε ότι έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τη χώρα. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία, έχει μια διαφορετική ζωή πλέον, έχει κάνει οικογένεια κτλ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σύλληψή της, η διαδικασία της σύλληψής της.
0: Επιστρέφει, έχει δηλώσει αθώο και δηλώνει ότι επιστρέφει και θέλει να καταθέσει στις αρχές.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας για τη συμμετοχή τους στο χτύπημα στην τράπεζα που προκάλεσε τους 3 θανάτους, μία εκ των οποίων των υπαλλήλων, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος τον 5ο μήνα. Είναι ένα περιστατικό, παραμένει μια ανοιχτή πληγή πιστεύω από το 2010 μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι αυτή η υπόθεση θα έχει την κατάληξη της προηγούμενης υπόθεσης.
0: Για την ίδια υπόθεση, για τη Μαρφίν.
1: Για τη Μαρφίν. Ναι. Πρέπει να θυμίσω το 2016
0: καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Δύο άνθρωποι που είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο, είχαν συλληφθεί, κρατούνταν για περισσότερο από 1,5 χρόνο στις φυλακές, αθωώθηκαν πανηγυρικά. Δεν υπήρχε, όχι μόνο δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος τους, αλλά προέκυψε βίντεο το οποίο τη στιγμή της επίθεσης τους έδειχνε να βρίσκονται περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από, από την οδό στα δύο που βρισκόταν η τράπεζα. Κάτι το οποίο ήταν αδιάψευστος μάρτυρας, ναι, για την μη συμμετοχή τους σε αυτή,
0: εντάξει,
1: την επίθεση.
0: Τώρα υποτίθεται έχουν όμως, υποτίθεται λένε ότι είναι και καλά δεμένη δικογραφία. Μένει να το δούμε. 120 σελίδες είναι αυτή η πραγματογνωμοσύνη πάνω στην οποία έχουν βασιστεί τα εντάλματα.
1: Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ο ψηλός, υπάρχει ο κουκλοφόρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις κάμερες και η αστυνομία θεωρεί, εκτιμά, έχει αποδώσει μάλλον ακριβείς ρόλους τι έκανε ο καθένας, ναι, τη στιγμή της επίθεσης, ποιος με την Βαριοπούλα έσπασε την πρόσωπη της τράπεζας, ποιος πέταξε μέσα την Μολότοφ και πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία.
0: Αν με επιτρέψεις, αυτό είναι για να, γιατί όλοι, είναι και, ξέρεις, δεν μπορούν να το παρακολουθούν όλοι και κάθε λεπτό την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι καταρχάς ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πήραν μέρος 12 άτομα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τις αρχές όλα αυτά, για να μην το λέω σε κάθε πρόταση. Λοιπόν, φέρεται να είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες, να είχαν διακριτούς ρόλους, κάποιοι ήταν εκτελεστές, εκτελεστικός βραχίων, συγγνώμη, της επίθεσης. Κάποιοι ήταν οι συντονιστές. Οπότε κάποιοι πήγαν στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και οι πέντε, η ομάδα Κρούς όπως τη λένε, πήγαν προς την Μαρφίν. Οπότε αυτοί οι πέντε έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου. Έσπασαν την τζαμαρία, πέταξε εσωτερικό μία τουλάχιστον μολότοφ, έκαναν και τη χρήση του εφλεκτήρου υλικού. Επεκτάθηκε φωτιά, δυστυχώς τα θυμόμαστε όλοι. Οπότε οι αστυνομικοί πήραν κάποιες, αφού είχαν πάρει εκεί και από την κρατική ασφάλεια και είχαν πάρει και από διάφορες υπηρεσίες, από διάφορες πηγές, φωτογραφίες και βίντεο που είχαν καταγράψει την επίθεση σε κάθε στάδιο. Προέκυψε λοιπόν αυτή η ομάδα των 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε αυτές τις δύο επιχειρησιακές υποομάδες. Κωδικοποίησαν τους 12 υπόπτους, βάλανε αριθμούς. Πήρανε και κάποιες μαρτυρίες, υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες. Για παράδειγμα, υπήρχαν 9 μαρτυρίες που δίνανε στις αρχές πολλές λεπτομέρειες, περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά και ρούχα των δραστών. Και μετά υπάρχει μία υπόθεση το 2020, το Σεπτέμβριο του 2020, όταν η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει έναν δεξιοαστή από τη Θεσσαλονίκη που είχε εμπλακεί στην απαγωγή ενός βιομηχάνου.
1: Ναι.
0: Συνεργός γνωστού κακοποιού. Λοιπόν, και στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν εντοπιστεί κάποια κρυκτικά σε μια αποφύγη στο Κουκάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κατασχεθεί υπολογιστής της συντρόφου. Και μέσα αυτό.
1: Και εκεί βρέθηκε μια φωτογραφία.
0: Βρέθηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 19, όπου τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, φορούσαν ρούχα, καπέλα και παπούτσια που έμοιαζαν με αυτά εκπληκτικά,
1: ναι,
0: των δραστών της Μαρφίν. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό ήταν ένα σακίδιο, λέει, με μια πολύ χαρακτηριστική ζωγραφιά και έναν μικρό σταυρό. Αυτό εστάλει στα εγκληματολογικά για ψηφιακή ανάλυση και όλα τα υπόλοιπα. Και η τελική απάντηση δόθηκε, λέει, πριν από 3 εβδομάδες και έτσι κάπως ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές οι ύποπτοι και επιβεβαιώθηκε η παρουσία τους στον τρόπο τις τραγωδίες. Και μετά, οπότε μπήκανε οι αριθμοί, ο ύποπτος καταλάβανε ποιος είναι ο 8-10. Καταλάβες?
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα,
0: υπήρχε και το ανώνυμο email που ήρθε.
1: Ακριβώς τώρα.
0: Υπήρχε και το ανώνυμο email που ήρθε. Εν τω μεταξύ,
1: γιατί ήταν,
0: υποτίθεται, τον Απρίλιο του 6 έφτασε ένα ανώνυμο email στην αστυνομία, στο ελληνικό FBI, και έλεγε 8 συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα προσώπων που φέρονταν να εμπλέκονται στον εμπρισμό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα δύο πράγματα θέλω, ναι, να πω. Ότι καταρχάς η αστυνομία μέσα σε όλα αυτά έχει, εκτός μάλλον από όλα αυτά, έχει αξιοποιήσει και άλλα δύο υλικά. Μιλάμε για βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει μια οπτική που δεν έχουμε εμείς δημοσιογραφικά, που έχουμε ασχοληθεί τόσο
0: λογικό
1: πολύ με αυτήν την υπόθεση.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Βεβαίως. Επίσης έχει και υλικό από ξένους φωτορεπόρτερ. Είχαν έρθει λοιπόν και ξένοι δημοσιογράφοι, ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Τότε η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας λόγω των πολλών διαδηλώσεων, λόγω των μνημονίων και λόγω των επεισοδίων που γίνονταν. Υπάρχει λοιπόν και υλικό που κατασχέθηκε από ξένους φωτορεπόρτερ και επίσης αξιοποιήθηκε από την αστυνομία. Παράλληλα, θέλω να σου πω το εξής. Νομικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο δικογραφία η οποία βασίζεται σε ρούχα, σε παπούτσια, σε τσάντες, ναι, σε καπέλα κτλ. Κτλ. Το ξέρεις, το θυμάσαι και εσύ παλαιότερα, ότι τέτοιες δικογραφίες έχουν καταρρεύσει καλώς ή κακώς στο ακροατήριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της επίθεσης, οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, οι υπάλληλοι της τράπεζας, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρώτοι που περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί με αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο, πρέπει, επειδή λέμε της αστυνομίας, πρέπει να πούμε και μια άλλη υπόθεση η οποία μας απασχολεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα από το προηγούμενο Σάββατο και βεβαίως μιλάω για την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος.
0: Α, βέβαια. Εννοείται.
1: Η οποία δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Είναι η πρώτη φορά, Στεφανία, που από τότε που θυμάμαι να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, που βλέπω όλη την αστυνομία να μην σπέβδει να δικαιολογήσει τους αξιωματικούς της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι από τις λίγες. Ή αν δεν είναι η μοναδική φορά.
1: Θεωρώ ότι είναι η μοναδική φορά που αστυνομικοί, όχι μόνο επισήμως με την πλευρά από την άποψη των ανακοινώσεων, αλλά και όταν τους μιλάς κατηδίαν, μιλούν για τα κακώς κείμενα, τι έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι δύο αξιωματικοί της όποια αργολίδας, οι οποίοι έκαναν σήμα στον 20χρονο. Ο 20χρονος ήταν αυτιστικός, είχε αυτισμό.
0: Ναι, ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ποσοστό αναπηρία 89%.
1: Είχε και στο παρελθόν υποστεί μια πολύ κακή εμπειρία με τις αρχές. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Είχε στο αυτοκίνητό του ένα μικρό αεροβόλο όπλο, το οποίο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το πέταξε στο δρόμο. Αυτό οι ίδιοι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη λένε ότι τους προκάλεσε περισσότερες υποψίες, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιος ύποπτος για κλοπές σε ATM, που υπάρχει μια συμμορία που ταλανίζει την περιοχή. Τον καταδίωξαν, τον στρίμωξαν, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε κάποια φάση ο 20χρονος, πεζός εγκλωβίστηκε σε έναν τοίχο ενός εγκατελειμμένου κτηρίου, πυροβόλησαν 13 με 21 φορές,
0: ναι.
1: Λένε στον αέρα.
0: Νομίζω ότι είναι, εντάξει, δεν είμαι δικαστήριο και ούτε είμαι πραγματογνώμονας, αλλά αυτή ακριβώς η ιστορία, έτσι όπως την περιέγραψες, είναι, θα το κάνω, και άσκοποι πυροβολισμοί, άσκοποι βία.
1: 13 με 21 φορές στον αέρα, δεν υπάρχει καμία αστυνομική πρακτική, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα εγχειρίδια που να λέει ότι μπορείς να πυροβολείς στον αέρα για εκφοβισμό. Καμία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: 20 φορές.
1: Και πολύ δε μάλλον όταν αυτό γίνεται 13 με 21 φορές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη βαλιστική έρευνα στον τοίχο εκεί πέρα που είχε εγκλωβιστεί ο 20χρονος, για να δουν αν τα ίχνη που υπάρχουν στον τοίχο προέρχονται όντως από τις σφαίρες των αστυνομικών, κάτι το οποίο είναι σχεδόν απόλυτο βέβαιο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως βαλιστική έρευνα και στον τρόπο που στη σφαίρα που καρφώθηκε στο πίσω μέρος της κεφαλής του 20χρονου,
0: ναι,
1: που οι αστυνομικοί είπαν ότι χτύπησε κάπου αλλού η σφαίρα που χτύπησαμε, που ρίξαμε στον αέρα και κατέληξε στο πίσω μέρος της κεφαλής του.
0: Ναι,
1: κάτι το οποίο επίσης δεν μπορεί να στέκει.
0: Να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, προφανώς.
1: Διότι ο 20χρονος κατέληξε δυστυχώς το βράδυ του Σαββάτου.
0: Οπότε λογικά, πλέον, όχι λογικά, ή θα αναβαθμιστεί ή αναβαθμίζει. Δεν είναι κάτι, αν δεν έχει γίνει, και τυπικό είναι. Θα αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα κληθούν και ξανά, έστω και τυπικά παρότι.
1: Θα κληθούν ξανά.
0: Αφού αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο, καλούνται κανονικά, επειδή υπάρχει άλλη κατηγορία εκ νέου σε απολογία. Λοιπόν.
1: Θα κληθούν ξανά και πρέπει να σου πω ότι ελπίζω να είναι τελευταία φορά που βλέπουμε τέτοια πρακτική και τέτοια αντιμετώπιση από την πλευρά της αστυνομίας. Παρακαλώ.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα πολιτικά. Α, πριν πάμε στα πολιτικά, να πούμε γιατί είναι λίγο πολιτικό-αστυνομικό όλο αυτό. Γιατί γελάς?
1: Γιατί είχα ετοιμάσει να σου πω και μια άλλη είδηση, αλλά θέλω να σου πω πιο μετά. Αλλά...
0: Επειδή είμαστε στο κομμάτι αυτό, να πούμε απλώς, δεν γιατί υπήρχε και καταδίκη από τα περισσότερα κόμματα.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω.
1: Εννοείται, ναι. Και καλές ήταν οι ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι από όλα, πρέπει να το κοιτάξω.
1: Οι ανακοινώσεις πάντως ήταν καλές.
0: Μιλάμε για τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Μολουδάκη στην Κρήτη. Μιλάμε για απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας την πράξη του και με τις πράξεις τους και με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Μολουδάκη απάντησε, βγήκε, την άκουσα κιόλας, και στην ανάρτησή της και μετά στη συνέντευξή της, πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα, λέγοντας ότι κανείς δεν έχει και το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τους χαρακτήρισε τους δράστες άνδρους και θρασίδηλους. Σίγουρα είδα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα είδα εγώ. Έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι καταδίκες των κομμάτων θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι μου φαίνεται εξαιρετικά παράτερο και αναχρονιστικό και κάτι το οποίο ανοίξε παλαιότερες εποχές. Το γεγονός των πυρηστικών επιθέσεων, η τοποθετήση των καζακιών, η Μολότοφ, όλη αυτή η διαδικασία, η εντός πολλών εισαγωγικών πάλι, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι δεν ταιριάζει στο 2026 και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δεδομένο ότι η αστυνομία, οι ιδιωτικές αρχές πλέον έχουν πολλά μέσα για να προχωρούν στην σύλληψη, στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων και στο να τους οδηγούν στην δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι, ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, ότι αυτές είναι οι τελευταίες επιθέσεις που βλέπουμε και οι τελευταίες πρακτικές που βλέπουμε να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή όμως είμαστε στα αστυνομικά, θέλω να σου πω κάτι το οποίο επίσης με πήγε σε παλαιότερες εποχές. Ναι. Πολύ καλύτερες εικόνες βεβαίως. Είχαμε στα Κουφονίσια μια σύλληψη ενός κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη? Ήταν ένα σκαφάκι,
0: ναι,
1: και πήγε στην δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, στην Ιταλίδα.
0: Α, στην Ιταλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, είναι.
1: Με το σκαφάκι.
0: Εκεί που πας τον Αύγουστο, μία πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Κυριολεκτικά, δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι όντως η μία πετσέτα πάνω στην άλλη.
1: Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, ήταν αυτός ο άνθρωπος με το μικρό του σκάφος, το οποίο δεν διέθετε καμία άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, παρέμενε στην περιοχή και πουλούσε διάφορα προϊόντα στους λουόμενους. Βεβαίως συνελήφθη, βεβαίως υπάρχει δικογραφία, εννοείται ότι δεν έχει κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος, πολύ σοβαρό, δεν είναι κακοποιός, αλλά μου θύμισε παλιότερες εικόνες που έβγαινε ο άνθρωπος με τα καρπούσια στις παραλίες, τα πουλούσε στους λουόμενους, εκτός από τις λουκουμάδες.
0: Λουκουμάδες.
1: Και λουκουμάδες, αλλά έχω προλάβει και καρπούζια. Και επίσης έχω προλάβει και μουλαράκι στην παραλία.
0: Μουλαράκι
1: να προχωράει στην παραλία, να πουλάει καρπούζια, πεπόνια, φρούτα, διάφορα. Εννοείται. Λοιπόν, στη Σάμο το είχαμε αυτό. Πήγαινε στην παραλία στο Πυθαγόριο ένας τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ γνωστός στο νησί όμως, και πουλούσε με το μουλαράκι καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα και διάφορα άλλα φρούτα στους λιόμενους. Σίγουρα και ο ίδιος δεν είχε άδεια, ούτε ο ίδιος ούτε το μουλάρι του.
0: Ναι, πάντως αυτή η καντίνα, νομίζω ότι στα Κουφονίσια, εννοούμε, η πλωτή καντίνα, αντιδρούν και οι κάτοικοι, γιατί, ή τουλάχιστον κάποιοι κάτοικοι, γιατί ανήκει η παραλία σε δίκτυο Natura.
1: Εννοείται ότι, έτσι, πρέπει να αντιδράσουν οι κάτοικοι, και να σου πω κάτι, εννοείται ότι αν πάρεις μία-μία τις παραλίες της χώρας, νομίζω ότι θα βγουν και άλλες τέτοιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Απλά στα Κουφονίσια, συγγνώμη που θα το πω, ειλικρινά, συγγνώμη που θα το πω, στα Κουφονίσια έχει κι άλλα προβλήματα πέρα την καντίνα.
1: Για πες ένα.
0: Εσύ δεν μπορεί να μην έχει αέρα με τόσο υπερτουρισμό και να του είναι πρόβλημα η καντίνα, αυτό εννοώ. Η καντίνα προφανώς είναι το δίκτυο Natura 2000, περιλαμβάνει περιοχές με πολύ ιδιαίτερη οικολογική αξία, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, καθ' δραστηριότητα έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Αλλά εντάξει.
1: Ξέρεις τι θέλω να δω, Στεφανία μου.
0: Λέω για τον. Ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός
1: λοιπόν,
0: από
1: το. Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Καντίνα.
1: Που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά. Είναι το, η ίδρυυση είναι βέβαια, πολύ σημαντικό. Βέβαια. Το διαθέσιμο πόσιμο νερό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο το οποίο πραγματικά.
0: Για τη δόμηση, εγώ τώρα.
1: Η δόμηση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τα νησιά.
0: Και μετά θα φτάσει. Αυτά είναι σε όλα αυτά τα κομμάτια. Υπάρχει και η υγεία, βεβαίως.
1: Αυτό δυστυχώς είναι μόνιμο ζήτημα.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο για τα μικρά, αλλά και για τα μεγαλύτερα.
0: Όλα.
1: Και για τα μεγαλύτερα νησιά. Και πρέπει να σου πω όμως, επειδή βρισκόμαστε το καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε σε πολύ όμορφες παραλίες, θέλω να δω. Πώς θα λειτουργήσει και φέτος το MyCost, η εφαρμογή που λειτουργεί.
0: MyCost, ναι.
1: Ναι, η εφαρμογή που λειτουργεί δείχνει τα όρια που πρέπει να τοποθετούν οι επιχειρηματίες τις ξαπλώστρες και που μπορούν να τις εκμεταλλεύονται. Θέλω να δω όχι μόνο πόσες καταγγελίες θα γίνουν, αλλά και πόσες πραγματικά θα καταλήξουν σε πρόστιμα στους επιχειρηματίες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα της
0: ώρας. Δεν προλάβαμε να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αύριο, λέω, στην επόμενη ώρα. Και αύριο θα τα πούμε δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό. Είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σε σχεδόν 4.500 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνώμενοι.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Για τον Ξίνερ ήταν ο 5ος τίτλος σε Grand Slam στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
16: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία πάντα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου παρακαλώ. Μάλιστα, φύγαμε από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με Μανώλη Παπάζογλου και Πέρι Βασιλάκη εννοείται.

0: Ζεστή ξεκίνησε η εβδομάδα μας, ηλιόλουστη ημέρα εδώ στην πρωτεύουσα, την Ρόδο, την πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου. Έτσι είναι ο καιρός και στα υπόλοιπα νησιά μας, όπως μας έχει πει και ο Γιάννης ο Μανολάς, ο μετεωρολόγος μας εδώ.
1: Κάθε μαύρη συννεφιά.
0: Καλοκαιράκι έχουμε, σήμερα περιμένουμε και ζέστη από ό,τι είδα και το πρωί στα δελτία ειδήσεων.

καλοκαιράκι είναι όπως και να έχει, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν από τις 7 η ώρα το πρωί, παρέα με εσάς εννοείται, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, μέχρι και αργά το μεσημέρι, για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε από εδώ, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr να τα δείτε όλα.

Καλημέρα στους πρωινούς τους τύπους, στο Γιώργο και το Βασιλή. Να είστε πάντα πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Θεοδόση από το αεροδρόμιο. Πού είσαι ρε Θεοδόση? Καλή εβδομάδα σε όλους. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-91-99-995. Ό,τι και αν θέλετε να μας το στέλνετε εκεί. Έχουμε κάνει απίστευτα ρεπορτάζ με ό,τι μας στέλνετε, από φωτογραφίες, πέρα από τις καλημέρες σας ή τα χαιρετίσματά σας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που μας στέλνετε, και αυτό να συνεχίσετε να κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Υλικό πια από την καθημερινότητα, όσο θέλετε. Live υλικό, έτσι, ζωντανό υλικό. Πώς θα περάσετε το Σαββατοκυριακό? Για στείλτε μας τα μηνυματάκια σας, έτσι, για να κάνουμε παρεούλα εδώ από το πρωί. Σπύρο, καλημέρα, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στην Γκο, στο φίλο τον Άγγελο.

έγινε και στην ΚΟΕ ευθυντενής. Έμαθα δηλώσεις πάλι, ε. Τι λέει, τον ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή. Μάλιστα. Και δύο Τσίπρας, ο Αλέξης. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, τις τελευταίες εκλογές Προεδρίας ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει και να ψήφισε στο Ζιπάρι πάντως. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Έχει εδώ κυβίστηση και κακό. Τι μας βρήκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, Θεέ μου.

με αυτό το τραγούδι θέλω να πάμε σε ένα σοβαρό, κατά την προσωπική μου άποψη, θέμα το οποίο είδε το φως της επικαιρότητας εχθές. Και αναφέρομαι στο δελτίο τύπου του Δήμου της Ρόδου, όπου στρέφεται κατά της Δημοκρατικής Εφημερίδας για κάποιες φωτογραφίες, λέει το δελτίο τύπου, που δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα, είναι με AI φτιαγμένες και στρέφονται νομικά, έτσι λέει το δελτίο τύπου, κατά της Εφημερίδας Δημοκρατικής. Μάλιστα. Υπομονή που λέγεται το τραγούδι. Υπομονή.

Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω τώρα αυτό το θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι και ξεκάθαρα. Η ελευθεροτυπία στη Ρόδο, αγαπητοί φίλοι της Δημοτικής Αρχής και αγαπητέ Δήμαρχε, δεν εκβιάζεται με νομικές απειλές. Ελπίζω αυτό πλέον να έχει γίνει κατανοητό, έτσι. Πάντως, αν κυνηγούσατε την καθημερινότητα και τα προβλήματα με την ίδια ζέση που κυνηγάτε οποιοδήποτε κάνει αυστηρή κριτική, έτσι, στη Δημοτική Αρχή, το νησί θα ήταν όχι απλά Champions League, όπως λέμε μεταξύ μας εδώ οι ποδοσφαιρόφιλοι, θα ήταν σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Από το να κυνηγάτε μάγισσες, φαντάσματα και δεν ξέρω κι εγώ τι, κυνηγήστε την καθημερινότητα. Είναι τόσο απλό. Αν ενοχλείστε τώρα γιατί έγινε μια τοποθέτηση από την εφημερίδα Δημοκρατική σε θέματα σίγουρα καθημερινότητας, τότε ίσως δεν ζείτε σε αυτό το νησί. Και δεν ξέρω, μια δημοτική αρχή που λέει ότι είναι της τεχνολογίας, τι να πρωτοθυμηθώ, drones και ένα σωρό ιστορίες, έτσι, κόλλησε σε φωτογραφία AI ή δεν κατάλαβε αν είναι AI ή δημιουργείται πρόβλημα στον τουρισμό με ψεύτικες φωτογραφίες AI. Αρχίζει, δεν ξέρει ο άλλος τη φωτογραφία που βλέπει αν είναι AI ή όχι. Μάλιστα.

Πάντως, η πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου, με την οποία προαναγγέλει ουσιαστικά νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας, της ιστορικής εφημερίδας της Δημοκρατικής και του δημοσιογράφου του Δαμιανού Αθανασίου, αποτελεί σίγουρα ανησυχητικότατο δείγμα, έτσι, γραφής για το πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι τη δημόσια λογοδοσία. Προσέξτε, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία όπως η Ελλάδα, για να ξέρουμε τι λέμε, πρέπει να το καταλάβετε, ο τύπος δεν φημώνεται με πρακτικές που θυμίζουν αγωγές τύπου ΣΛΑΠ. Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Στόχο τι έχουν, απλά να τρομοκρατήσουν. Τι να τρομοκρατήσουν, τη δημοσιογραφική έρευνα. Ποια δημοσιογραφική έρευνα, της καθημερινότητας. Εμείς τα λέμε, εσείς σε ποιον εισηζείτε. Οι ίδιοι εσείς κάποιες φορές λέτε ότι και εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την καθημερινότητα. Και δίνουμε αγώνα, λέτε και τα λοιπά, τα λοιπά. Αγώνα δίνεται σε αυτούς που κάνουν κριτική τελικά. Όχι στην καθημερινότητα. Την ίδια ζέση πάντως αν είχατε για την καθημερινότητα, τα πράγματα θα λειτουργούσαν τελείως διαφορετικά σε αυτό εδώ τον τόπο. Άρα, όλο αυτό το οποίο έγινε με τη Δημοκρατική Εφημερίδα δεν ήταν σίγουρα η φωτογραφία AI ή δεν ξέρω εγώ τι. Ήτανε ένα προειδοποιητικό μήνυμα για όλους. Για όλους. Το έχετε ξαναπεί αυτό σαν έκφραση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σαν να λέτε σε όλους, βγάλτε το σκασμό. Τόσο απλά. Αυτό έπρεπε να πείτε απλά, παντελονάτα και ξεκάθαρα. Και όχι μια φωτογραφία που ίσως δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό. Μάλιστα, στον τουρισμό. Τι να πω. Αυτό λέγεται αλλεργία. Αλλεργία στην κριτική. Αλλεργία κυριολεκτικά στην κριτική. Πάντως πώς τα ψάχνετε όλα, έτσι, σχόλια, ιστορίες, κακό. Πολύ ενέργεια, πολύ χρόνο καταναλώνετε σε όλο αυτό και να ψάχνετε να βρείτε ποιος είπε τι, ποιο σχόλιο, ποιο like, τι έγινε. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική των social. Δεν είναι η πολιτική του τόπου. Και να κυνηγάμε τον κάθε δημοσιογράφο γιατί δεν καταλάβαμε, λέει, αν η φωτογραφία είναι AI ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, αυτό είναι μια απλή και ξεκάθαρη δικαιολογία. Νομίζω όποιος το διάβασε κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Όμως, δεν φημώνεται με καμία slap τέτοια απόφαση, έτσι, που παίρνετε εσείς Κυριακή μεσημέρι, μια εβδομάδα μετά, έτσι, από ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι δεν δεχόμαστε. Επίσημο μήνυμα ότι δεν δεχόμαστε την αυστηρή κριτική που γίνεται. Η δημοσιογραφία αυτή είναι η δουλειά της. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, σας κάνει, δεν σας κάνει, άλλες φορές σας κάνει, άλλες φορές δεν σας κάνει, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Όπως και εσείς κρίνεστε μία φορά στα 4-5 χρόνια, εμείς κρινόμαστε καθημερινά για αυτά που λέμε. Και νομίζω ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα Δημοκρατική έχει δείξει δείγματα γραφής, έτσι, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η εφημερίδα Δημοκρατική και αν είναι, πώς να το πω, κίτρινη εφημερίδα ή λασπο εφημερίδα ή τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Όχι, αυτό είναι καθαρά μια φήμωση που προσπαθεί να γίνει στον ελεύθερο τύπο, αλλά δεν, πώς να το πω πιο απλά, ρε γαμώτο, πώς να το πω αλήθεια, πώς να το πω πιο απλά, δεν περνάει αυτό, αυτό δεν περνάει. Αυτός που έχει άποψη και θέλει να την καταθέσει επίσημα με το όνομά του, το επίθετό του κτλ, ό,τι άρθρο και αν βγαίνει, προσυπογράφεται. Σωστά, σωστά. Αν δεν αρέσουν αυτά που γράφει το άρθρο, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Αλουνού παπά Ευαγγέλιο.

Υπάρχει πάντως μια αιμονή, έτσι. Αιμονή για την επικοινωνιακή διαχείριση και την εικόνα στα social media. Είναι αιμονή. Φαίνεται ότι υπερτερεί της ουσίας και των έργων, έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Πολύ τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ξέρετε πώς μπορείτε να απαντήσετε στον κάθε Δαμιανό και στον κάθε δημοσιογράφο? Με τα έργα σας όντως, με την καθημερινότητα όντως. Αυτές οι φωτογραφίες, δεν είμαστε 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο οι δημοσιογράφοι και ψάχνουμε να βρούμε το θέμα. Ο κόσμος μας τα στέλνει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Ο κόσμος μας τα στέλνει. Όπως στέλνει σε όλες τις σελίδες, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος τα στέλνει αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αυτά από την πλευρά του Δήμου, έτσι, και το τι είδαμε την Κυριακή. Κυριακή, ναι, όπως τα ακούτε. Αν αυτές τις Κυριακές που κάθεστε και σκέφτεστε τι να κάνουμε τώρα σήμερα, μωρέ, μας κάνουμε με ένα δελτίο τύπου, μια ανάρτηση, έτσι, για να κράξουμε κάποιον κτλ. Ασχολιόσαστε με τα προβλήματα, τότε δεν θα υπήρχε κανένας Αθανασίου, κανένας Παπάζουγλου, κανένας να μιλήσει για σας. Κάντε μας να μην μιλάμε για σας. Εμείς το θέλουμε πιο πολύ από σας. Γιατί να φτιάξετε τον τόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε φτιάξει τον τόπο, θα τα έχετε φτιάξει όλα. Κάντε μας να μην μιλάμε. Με τα έργα σας όμως. Με τα έργα σας. Γιατί με αυτούς τους τρόπους να είστε σίγουροι, όχι απλά θα σταματήσει να μιλάει η δημοκρατική, θα σταματήσει να μιλάει ο καθένας ή να σχολιάζει ο καθένας. Έτσι. Αυτό δεν παίζει. Δεν παίζει και το έχετε καταλάβει και εσείς ήδη, γι' αυτό πάτε πλέον σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε από την άλλη τη μεριά, αυτά από πλευράς του Δήμου, έτσι. Έχουμε και από την άλλη τη πλευρά τους γνώριμους αυτόκλητους υπερασπιστές. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε σοου και γέλια. Αυτή, για να μην παρεξηγηθώ, μπορεί να είναι και ξέμπαρκοι. Εγώ δεν λέω ότι εκτελούν εντολές. Αλλά ρε παιδί μου, όλος τυχαίος, όταν ακούνε τη λέξη δημοσιογραφία, βγάζουν σπηριά. Να το καταλάβετε, εσείς οι 10, γιατί δεν είστε παραπάνω, οι 10 τενεκέδες, οι ίδιοι, οι ξεγάνωτοι τενεκέδες, που γράφετε το οτιδήποτε γράφετε, έτσι επειδή σας ήρθε, είστε γνώριμοι. Είναι ακριβώς οι ίδιες φάτσες που πηγαίναν έξω από επιχειρήσεις και βρίζανε προεκλογικά. Είναι ακριβώς οι ίδιες φάτσες, τα ίδια προφίλ. Δεν λέω για τα τρολ, αφήστε τα τρολ. Τα τρολ είναι άλλη κατηγορία. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κατηγορία. Είναι η αγαπημένη μου τενεκέδες αυτή. Πάμε στους αυτούς που έχουν και πρόσωπο. Προσέξτε. Είναι ακριβώς οι ίδιες φάτσες. Οι ίδιες φάτσες ακριβώς, που ακόμα δημοσιευμένα είναι τα βίντεο. Βλέπε π.χ. Καμπουράκη, ξενοδοχείο. Θυμάστε τι γινόταν εκεί, το θυμάστε. Είναι ακριβώς τα ίδια άτομα. Και τώρα εσείς πιστεύετε ότι μετράει η άποψή σας ή θα ενοχλήσει κάποιος η άποψή σας με αυτά που λέτε και γράφετε. Και δει τη δημοκρατική, ας πούμε, ή τη δημοσιογραφία γενικά, για να μην το πρόσωπο πίσω. Αυτοί οι αυτόκλητοι, επαναλαμβάνω, εγώ δεν λέω ότι εκτελούν από κάπου εντολές, οι αυτόκλητοι ήρθαν μόνοι τους, έρχονται μόνοι τους κάθε φορά. Έρχονται μόνοι τους κάθε φορά αυτά τα παλικάρια με τις φούστες. Έρχονται μόνα τους. Αυτοί λοιπόν οι τενεκέδες έχουν αυτό το ρόλο. Αυτό το ρόλο. Αυτοί είναι οι υπερασπιστές, οι χειροκροτητές των δικαστηρίων. Μα από δικαστήρια σας γλίτωσε τότε ο Καμπουράκης και δεν σας έκλεισε όλους φυλακή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, απευθύνομαι σε εσάς τους 10, επαναλαμβάνω, τενεκέδες.

Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αγαπητέ δήμαρχε, που θες να κλείσεις έτσι, το στόμα της Δημοκρατικής Εφημερίδας ή δεν ξέρω εγώ κάποιου άλλου, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο πρέπει όλους αυτούς τους αυτόκλητους να τους βάλεις στη θέση τους. Αυτούς όλους τους αυτόκλητους. Και για να τελειώνουμε λίγο με αυτή την ιστορία, έτσι, μην μπερδεύετε. Δεν είναι όλοι για να μπουν σε ένα κουβά. Για να μπουν όλοι οι δημοσιογράφοι σε ένα κουβά δεν είναι. Και ο νοών νοήτο. Κάπου έχετε μπερδευτεί. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κοιτάξτε λίγο να το ξεμπερδέψετε λίγο αυτό. Έτσι.

Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Δεν διαβάζω τα μηνύματα σας στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο. Δεν με ενδιαφέρει να έχω δίκιο ή άδικο. Την άποψή μου καταθέτω όπως και να έχει, με όνομα, επίθετο, με τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Με το Δαμιανό, λοιπόν, με τη Δημοκρατική, λοιπόν, και με οποιονδήποτε υφίσταται τέτοιου είδους σλαπ καταστάσεις για να μην μιλάει ή δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε άλλο. Και ελπίζουμε την επόμενη Κυριακή να σκεφτείτε κάποιο άλλο κολπάκι για το καλό του τόπου, έτσι, και όχι το κυνήγι των φαντασμάτων στο διαδίκτυο ή δεν ξέρω εγώ τι. Και θα το επαναλάβω κλείνοντας το θέμα αυτό, κάντε μας να μην μιλάμε με έργα, είναι τόσο απλό. Κλείστε μας το στόμα, σας προκαλούμε, κλείστε μας το στόμα με τα έργα σας. Και εδώ είμαστε εμείς να σας πούμε και μπράβο, είναι τόσο απλό.

Καλημέρα, Ειρήνη μου, να είσαι πάντα καλά. Το ξέρω, Ειρήνη, άμα σταματήσουν να ζητάνε τα like, έτσι, να ζούνε για τα like, ίσως πάμε κι εμείς παρακάτω.

0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Σεντήλο. Α, ρε, Τήλος, άρε, στα Λιβάδια χθες πέρι, εκεί που καθόντουσαν ξαφνικά, σκάει μύτη ο Αταμάν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ Σεντήλο, ξαφνικά. Επιμένει ελληνικά ο Τούρκος προπονητής, έτσι. Επιμένει ελληνικά.
1: Και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά.
0: Πού να ήξερε ο Κακόμοιρος ότι μπήκε σε νησί βαζελοκρατούμενο.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα λίγο έτσι να συζητήσουμε και να το δούμε. Είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη έτσι, στην διαδικασία της ανάθεσης του έργου για την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων της Ρόδου. Μάλιστα.

Γνωστή λοιπόν κατασκευαστική εταιρεία, ίσως και η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία που έχουμε στην Ελλάδα. Τι ζήτησε? Ζήτησε την ακύρωση της πρόσκλησης που εξέδωσε η ΔΕΙΑΡ σε 4 εταιρείες. Και γιατί δεν πήγε σε δημόσιο διαγωνισμό, πήγε με το κατεπήγον σύμφωνα με την ΔΕΙΑΡ. Κατεπήγον, μάλιστα. Ότι προκλήθηκαν ζημιές από τις θεομηνίες και υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος να πέφτουν λίμματα στη θάλασσα. Βρε καλημέρα και καλό στο σωτηρί. Βρε καλό στο παιδί. Μάλιστα. Όποιοι φώναζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν όλοι παλαβοί. Όχι, λειτουργούμε.

μπούμε στο βόδι, καλέ. Είναι εντάξει, όποιος λέει ότι δεν λειτουργεί, απλά είναι ψεύτης. Μάλιστα. Αλλά τρέχουμε στο κατεπήγον τώρα. Γιατί μπορεί, λέει, να μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να πέφτουν λίμματα, λέει, στη θάλασσα. Μπορεί. Για το έργο πάντως 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, η ΔΕΙΑΡ δεν προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, έτσι, που θα μπορούσε να υποβαλεί κάθε εταιρεία προσφορά, έτσι. Επέλεξε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ειδικά για τους όρους που έγινε όλο αυτό και τους όρους πρόσκλησης. Μεγάλο το θέμα και σοβαρό, έτσι, σύννεφα, ξαφνικά. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση δεν είναι άγνωστη χρόνια πριν της διοίκησης Βαγιανού, έτσι, για το Βόδι. Πάντως αυτό το μοντέλο ανάθεσης έχει προκαλέσει προβληματισμό, έτσι, δεν το συζητάμε.

τώρα πώς γίνεται το κατεπήγον να δικαιολογεί την παράκαμψη του ανοιχτού διαγωνισμού. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι ειδικός. Έχω άποψη όμως και την καταθέτω και τη λέω έτσι. Γιατί δεν πήγανε σε ανοιχτό διαγωνισμό? Απορία, έτσι, μια ερώτηση έχω κι εγώ.

Πάντως, στο επίκεντρο αυτής της προσφυγής, το ελέγχο αναμένεται σίγουρα έτσι να βρεθεί το κατά πόσο συνέτρεχαν οι αυστηρές προϋποθέσεις για την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Θα εξεταστεί δηλαδή αν υπήρχε πραγματικά τόσο επίγουσα ανάγκη, ώστε να μην μπορεί να ακολουθηθεί μια ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού. Αυτό όλο θα ελεγχθεί προφανώς. Πρόβλημα, φίλε Πρόεδρε. Πρόβλημα το πουθενά. Τη λύση την έχεις. Έχεις πάρει 2.500 παιχνίδια εκεί να παίζεις. Πώς το λένε, ρίβου κύβους του Ρούβικ. Πάρε έναν από αυτούς τους 2.500. Αν καταφέρεις να το λύσεις, θα λύσεις και το πρόβλημα αυτό, να είσαι σίγουρος. Ορίστε και μια χρήση του κύβου.

Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε σίγουρα και αυτό το θέμα. Καλημέρα Μιχάλη μου, καλημέρα και στη Σωτηρία, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην ωραία Σίμη, στο Βασίλη.

Λοιπόν, αυτά και με το θέμα αυτό. Πρόεδρε, μην ξεχνάς και τους θαυμαστές σου στα social, έτσι. Με κύβους και χειροκροητές δεν έχασε κανείς. Αξίβο πληρωμένα βέβαια και τα δύο, αλλά δεν έχασε κανείς με κύβους, Ρούμπικ, και χειροκροητές από κάτω.

Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο και το κεφάλαιο λαϊκή αγορά της Ρόδο που βρέθηκα με την κάμερα μας εδώ. Στη λαϊκή αγορά της Ρόδο συνομίλησα και με πολίτες, συνομίλησα και με τον πρόεδρο της λαϊκής αγοράς, τον κύριο Νίκο Δημητρά, όπου τα πράγματα εκεί είναι ανησυχητικά.

Κάναμε μια βόλτα λοιπόν εδώ με το Real στην λαϊκή αγορά της Ρόδου. Ρωτήσαμε τον κόσμο πώς βλέπει τις τιμές, τι προτιμάει, αν προτιμάει τη λαϊκή αγορά ή τα σούπερ μάρκετ. Υπήρχαν διάφορες απαντήσεις, διάφορες εξηγήσεις του καθενός. Προφανώς και υπερτερούσε η απάντηση του κόσμου στην λαϊκή αγορά λόγω των ντόπιων προϊόντων, έτσι. Ντόπια προϊόντα και ξεκάθαρα από ντόπιους παραγωγούς έχει στη λαϊκή αγορά και όπως μας είπε και ο Πρόεδρος, είναι και το κατά 95%, για να μην πει ο άνθρωπος 100%, είναι και κοπής Παρασκευής τα προϊόντα, Σάββατο στους πάγκους για να πουληθούν. Για τόσο φρέσκα προϊόντα μιλάμε. Και γιατί το λέω αυτό, για τις τιμές. Για τις τιμές που μπορεί να υπάρχουν στη λαϊκή αγορά και που κάποιοι μας είπαν ότι είναι και λίγο τσιμπημένες. Ναι, μεν είναι τσιμπημένες, αλλά την ποιότητα παίρνεις στη λαϊκή αγορά.

πιάνει εισηγητικό βέβαια στην συζήτηση που έγινε με τον κύριο Δημητράκη, που μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr να την δείτε και να την ακούσετε, υπάρχει και ηχητικό απόσπασμα. Το πιο ανησυχητικό λοιπόν από αυτά που μας είπε ο κύριος Δημητράς είναι για το επάγγελμα, το καθεαυτό επάγγελμα του αγροπαραγωγού, που τίνει να πεθάνει, έτσι, έτσι ακριβώς αυτές ακριβώς τις λέξεις χρησιμοποίησε ο πρόεδρος ο κύριος Δημητράς. Και μάλιστα μου έφερε και παράδειγμα τη δικιά του την οικογένεια. Μου είπε ότι προσωπικά εγώ στο γιο μου του είπα μη μπλέξεις με αυτό το επάγγελμα. Εκεί έχουμε φτάσει δυστυχώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει τις οικογένειές τους, έτσι, χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, έχουν πάρει αυτό το επάγγελμα κληρονομιά από παππούδες, πατεράδες και πάει λέγοντας. Είναι η τρίτη, τέταρτη γενιά, μπορεί πολλές φορές και παραπάνω να έρχονται σε σημείο να λένε στις επόμενες γενιές ότι πλέον δυστυχώς αυτό το επάγγελμα τίνει να πεθάνει. Τότε καταλαβαίνετε πόσο ανησυχητικά είναι όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την αγορά.

Καλημέρα στο φίλο το Ραφαήλ, στο Μιχάλη, να είστε πάντα καλά, αλλά και στον Νίκο. Ναι, Νίκο μου, αυτό είπα. Φοβερή λατάκα, κάντε μας να μην μιλάμε για σας. Με έργα, σωστό. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει και δεν θα μας ακούνε καθόλου. Εμείς και αν το θέλουμε παρά περισσότερο. Ένα άλλο ανησυχητικό που μας είπε ο κύριος Δημητράς, το οποίο το παρατήρησα και εγώ, είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που πηγαίνω στη Λαϊκή Αγορά έτσι, για το ρεπορτάζ και για να δω λίγο και την κίνηση αλλά και τι λέει ο κόσμος. Ένα άλλο λοιπόν ανησυχητικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Δημητράς, ότι δεν υπάρχουν νέοι στην αγορά. Δεν έρχονται νέοι να ψωνίσουν από τη Λαϊκή Αγορά και επίσης δεν υπάρχουν και πολλοί νέοι παραγωγοί πέρα από τους πελάτες.

Αυτό και αν είναι ανησυχητικό, ειδικά για το μέλλον. Και η αλήθεια αυτή είναι ότι όντως δεν είδα νέους, νεαρά άτομα στην ηλικία να πηγαίνουν στη λαϊκή αγορά να ψωνίζουν. Δεν το είδα αυτό. Κοιτάξτε, η δικιά μου γενιά και προφανώς και η γενιά του Πέρι και οι πιο παλιές γενιές, το είχαμε πρόγραμμα. Δεν ξέρω, Πέρι, εγώ στο σπίτι μου, η γιαγιά μου, τουλάχιστον αυτό, η μάμα μου, εντάξει, την έχασα λίγο νωρίς, αλλά η γιαγιά μου αυτό μου λέγε Σάββατο, πάμε λαϊκή. Ήτανε στο πρόγραμμα αυτό, δηλαδή όχι θα δούμε, ήτανε στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι όσοι μας ακούτε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί όλα τα σπιτικά έτσι ήμασταν τότε. Τώρα έχει έρθει η εποχή που θεωρείται λαϊκή ταμπού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτό το παρατήρησα στην λαϊκή που πήγα το Σάββατο και λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου. Νεαροί σε ηλικία, τίποτα. Τίποτα, όταν λέμε τίποτα, τίποτα, καθόλου, μηδέν. Απίστευτο.

αφήξεις που βλέπουμε εδώ πάντως με τα πλοία εδώ με τον Μπέρι, το ένα πίσω από το άλλο, έτσι. Έχουν κόψει και ταχύτητα, αφού αναρωτιόμαστε τώρα εδώ συμβαίνει κάτι στο λιμάνι. Αλλά έρχονται αφήξουλες, από ό,τι βλέπω, φουλ. Έχουμε και ένα στούντιο εδώ, φανταστικό, με φοβερή θέα. Σας το έχω πει, ελάτε να το δείτε από κοντά, ελάτε να μας γνωρίσετε. Εδώ είμαστε εμείς. Όποτε θέλετε, εδώ είμαστε εμείς. Ελάτε να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε.

Καλημέρα Μιχάλη μου, να σε πάντα καλά. Καλημέρα Τσαμπίκο, και εσύ το ίδιο φιλέ. Να πω και στο φίλο το Νίκο, ξέρω ότι είναι παραγωγός, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά σου λέω που άκουσα και σας προκαλώ να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να το δείτε, να το διαβάσετε. Αυτά που άκουσα από τον κύριο Δημήτρα είναι ανησυχητικά, έτσι, το λιγότερο ανησυχητικά. Εγώ επιμένω, θα επιμείνω και θα το φωνάζω συνεχώς. Στήριξη στους ντόπιους παραγωγούς, στήριξη στα ντόπια προϊόντα, γιατί πραγματικά και αξίζουν και είναι ποιοτικά. Δεν το λέω για να το πω, τα βλέπετε και μόνοι σας. Και αξίζει, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στα χωράφια από τις 2.30 ώρα το πρωί, μας είπε ο κύριος Δημητράς, για να είναι στον πάγκο του το πρωί. Και να πάω εγώ, ο κύριος, μόλις ξυπνήσω με το καφέ στο χέρι, με την ηρεμία μου όταν σηκωθώ, να πάω να πάρω την πατάτα μου, την ντομάτα μου, το καρπούζι μου, τα λαχανικά μου, τα φρούτα μου, δεν ξέρω τι, και να μουρμουρήσω και από πάνω, γιατί μπορεί να έχει 5 ή 10 λεπτά διαφορά από το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ το έκοψε εκείνη την ώρα και στο έδωσε, στο έφερε, χωρίς να θέλω να πω τίποτα έτσι για τις μεγάλες, για τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Άλλη κατηγορία, έτσι, αγοράς εκείνη, και άλλο αυτό που λέγω με τα τόπια προϊόντα και τη λαϊκή αγορά της Ρόδου. Κοιτούσα μακριά από μικρός, εκείνα κυνηγώ. Στήριξη λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά την έχουν ανάγκη και την έχουμε ανάγκη και εμείς. Να έχουμε ποιοτικά πράγματα στο τραπέζι μας, στο σπίτι μας, ποιος δεν το θέλει. Και ντόπια προϊόντα, έτσι, από ντόπιους παραγωγούς, από ανθρώπους δικούς μας, από φίλους μας, συγγενείς μας, γνωστούς μας, συμπολίτες μας, να το πω έτσι, συγχωριανούς μας, πείτε εδώ ό,τι θέλετε. Αλλά ξέρετε τι τρώτε και από πού.

Εγώ στεναχωρήθηκα, η αλήθεια είναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί διάβασα την παρέτηση της κυρίας Χρύσας Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ και στεναχωρήθηκα. Πρέπει να το ξέρεις, είναι η πραγματικότητα αυτή. Απλά έχω χάσει την μπάλα με την κυρία Καραγιάννη και γενικά του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, ρε παιδί μου. Έχουν πάρει περισσότερες μεταγραφές και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα καλά του. Ρε, τι σας έχει κάνει ο Αλέξης? Επικαλούμε την εκπομπή τη δικιά μου πριν περίπου 20 μέρες. Θα τη βρω και θα σας τη βάλω αύριο να ακούσετε ένα ηχητικό απόσπασμα που εκεί λέω: ανυπομονώ, περιμένω να δω πότε θα γίνει η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Με πρώτη εδώ τοπικά την κυρία Καραγιάννη. Αυτή την τοποθέτηση την έκανα πριν ένα μία περίπου. Ρε το κεράτα τον Παπαζούγλου.

Εάν τώρα σε όλους αυτούς ζητήσεις τις πολιτικές τους ταυτότητες και τους πεις δείξε με την πολιτική σου ταυτότητα, ρε παιδί μου, πού ανήκεις, πες να ανοίξει το πορτοφόλι για να πέσουν 5-6 κάτω ταυτότητες τέτοιες.

Φύγαμε από τον Τσίπρα, πήγαμε στον Κασελάκη, από τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ ξανά πάμε τώρα πίσω ο Ελλάς και αυτή και το αριστερά είναι τελικά για να γελάς. Και μέσα σε όλο αυτό κάθεται το Πασό και βολεύεται στην τρίτη θέση. Όλα καλά παιδιά εκεί. Εσείς εκεί το χαβά σας, όλα καλά. Την αντιπαράθεση για την ακρίβεια την είδατε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εγώ θα πρότεινα στους συντρόφους του Πασόκ να τα κατεβάσουν από παντού, να ψάξουν να βρουν στα YouTube που υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις και η σύγκρουση που έγινε στη Βουλή. Γιατί, όχι ρε ζήλη γίναμε. Ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, μία ερώτηση έγινε. Πόσο το κοστολογείτε? Περίμενα και εγώ να βγούμε μπροστά. Λέω να το, να το, τον έχει τώρα το Μητσοτάκη. Περιμένετε να δείτε. Έσβησα την τηλεόραση. Άστε, άντε να μην πω. Έχει δρόμο πάντως και αυτή η κέντρο αριστερά. Σίγουρα έχει δρόμο. Αλλά καταλαβαίνετε γιατί κοροϊδία πέφτει έτσι. Γιατί κοροϊδία πέφτει σε αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά από πλευράς Αλέξη Τσίπρα, του Μεσσία. Ήρθε ο Μεσσάιας. Πριν ένα μήνα λοιπόν, όταν έκανα αυτή την τοποθέτηση και είπα, μόλις βγήκε ρε παιδί μου επίσημα και είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας, εδώ είμαι με την Ελλάς. Την επόμενη μέρα ακριβώς κάναμε κομπές. Είχα πει, περιμένετε τώρα τα ορφανά του Τσίπρα να επιστρέφουν ένα-ένα πίσω. Αυτό έχει γίνει. Ένας-ένας, μία-μία, πίσω. Αλλά για να πας λέει πίσω πρέπει να παραιτηθείς. Άρα πρέπει να διαλύσεις το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αφρούς ο Παύλος ο Πολάκης. Αλλά ρε παιδί μου, είχα μια πορεία και την κατέθεσα επίσημα, δημόσια, στα social, στη σελίδα τη δικιά μου την Κυριακή. Και λέω, αν τυχόν χαθούν αυτές οι εκλογές, το έχει και χούι ο Αλέξης, μόλις χάνει εκλογές, διαλύει τα πάντα, φεύγει, εξαφανίζεται και τα ξαναλέμε. Τι θα κάνουν πάλι αυτοί εδώ οι άνθρωποι? Θα πάνε πίσω παρακαλητή στον Πολάκη? Τι τραβάμε.

γέλια και για κλάματα και μετά λέμε γιατί οι δεξαμενές των δεν ξέρω, δεν απαντώ, είμαι αναποφάσιστος, είναι μεγάλες. Με γελά ο κόσμος πια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδος αυτής. Σκητάλη στη Ρένα Παυλάκη, πρωινό εξπρες με σούπερ εκπομπή. Να μείνετε εδώ, στο Real, μέχρι και το μεσημέρι αργά, με όλες τις εκπομπές εδώ των συνεργατών. Εμείς κλείνουμε κάπου εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, που αλλού εδώ στο Real, στις 7. Φιλιά πολλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα επέμβασης που επιχειρούσε σε προγενέστερο τροχαίο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε φιλικό αγώνα η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η Πολιάνα και και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγιέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
11: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
13: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
15: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Υπέροχη εικόνα και σήμερα με μια νοχελική κίνηση των πλοίων, μικρών και μεγάλων. Μια εικόνα και μια αίσθηση ηρεμίας, αντιστρόφως ανάλογη με την επικαιρότητα.

Πώς είστε, περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, ξεκουραστήκατε, χαλαρώσατε, αλλάξατε παραστάσεις, αλλάξατε ροή στην καθημερινότητά σας? Φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει για όλους. Κουνάει το κεφάλι το Πέρης Βασιλάκης. Εσείς έχετε το χειμώνα, μην παραπονιέσαι. Τι να πουν και αυτοί που είναι σε ρή το ίδιο χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μια εκπομπή με πολύ πλούσια ατζέντα, γιατί είχαμε άλλο ένα τριήμερο πολύ έντονης, πυκνής, ενδιαφέρουσας επικαιρότητας. Όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στα νησιά, και στην Κο και στην Κάλυμνο. Θα πάμε παντού, ελπίζω να προλάβουμε, να τα συμπτύξουμε, να τα χωρέσουμε όλα όσα θέλουμε σήμερα να σας πούμε, όλα όσα θέλουμε να σχολιάσουμε στον χρόνο που έχουμε διαθέσιμο στην εκπομπή μας.

0: Να παρουσιάσω την ομάδα μας καταρχήν. Ο Πέρης Βασιλάκης όπως πάντα ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Ο άνθρωπος που όπως συνηθίζω να λέω μας έχει κάνει μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, μια μεγάλη ραδιοφωνική γειτονιά. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, συναντιόμαστε πάντα στους 99,5. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Η συχνότητα του Real Voice, η συχνότητα της καθαρής, αυθεντικής φωνής. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και στις 5 το απόγευμα. Και είμαστε έτοιμοι όλοι εδώ να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε το πρωί της Παρασκευής. Οπότε σας ευχηθήκαμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και να δούμε τα γεγονότα. Πριν όμως αρχίσω να ξετυλίγω αυτό το κουβάρι, διαπιστώνοντας ότι τελικά όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, στη Ρόδο, στο Δήμο της Ρόδου. Να παρουσιάσω τον χορηγό μας. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ, ένα στη Ρόδο και ένα στην Ιαλισσό, σας περιμένουν και σήμερα από νωρίς το πρωί. Έχουν ανοίξει ήδη από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 9 το βράδυ για να κάνετε τις αγορές σας. Να προμηθευτείτε τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, τα γούστα σας, η ψυχή σας. Στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές και σε μια απίστευτη γκάμα, σε μια απίστευτη ποικιλία προϊόντων και ετικετών. Χιλιάδες, πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. ...70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Αυτό δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η ταυτότητα, αυτό είναι η μεγαλύτερη εγγύηση. Και όσο για τις προσφορές, τις ελκυστικές ελκυστικότατες, για αυτές μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά από το Φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας. Με το που θα μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr θα το δείτε, για να μπορείτε να κάνετε την έρευνά σας πριν πάτε για τις αγορές σας και να υποφεληθείτε με τον καλύτερο τρόπο, τα καλύτερα, επαναλαμβάνω, στις καλύτερες τιμές, στις καλύτερες προσφορές. Και μια και μιλάω για τιμές και προσφορές, σήμερα ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο θεσμός έχει την οποιαδήποτε χρησιμότητα από τη στιγμή που κάθε κατάστημα ή πολυκατάστημα, πολυεθνική, franchise, οτιδήποτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει και εκπτώσεις και προσφορές και ξεπουλήματα και να υπάρχει γενικώς έτσι μια συνεχής ροή αυτής εδώ της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν έχουν και κάποια ουσία και κάποια αξία πια οι εκπτώσεις ως θεσμός. Έτσι, έναν προβληματισμό βάζω, δεν είμαι έμπορος, δεν ξέρω. Μπορεί όντως να είναι ένας θεσμός εξαιρετικός, αλλά νομίζω ότι υπονομεύεται όταν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορεί κανείς να βρει περιόδους προσφορών. Αν βάλουμε μάλιστα και τα Cyber Monday και τα Black Friday και όλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχει χαθεί η μπάλα σε ό,τι αφορά το θέμα εκπτώσεις στην αγορά. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να τις επωφεληθείτε εσείς που τις περιμένετε. Ό,τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, καλό είναι, θα μου πείτε στο τέλος. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να ανοίξω την ατζέντα και να σας πω τι έχουμε σήμερα, γιατί πραγματικά έχουμε μια πολύ hot ατζέντα, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Μανολά, να δούμε αν hot θα είναι και ο καιρός τις επόμενες μέρες, αν έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Προς το παρόν πάντως βλέπω ότι το βοριαδάκι καλά κρατεί και ειδικά τα βράδια μας, τα καλοκαιρινά μας βράδια, παρότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου, είναι υπέροχα, είναι απολαυστικά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά ήθελο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στον νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Μέχρι 31, η Σύμη και η Λίνδος, υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος εκεί στον Αρχάγγελο με 35 βαθμούς. Η Κάλυμνος και το Καστελόριζο με 34 και 33 βαθμούς αντίστοιχα. Οι ελάχιστες στη νύχτα 24 και 28 βαθμούς μεταξύ. Κάπου εκεί θα κυμαίνεται δηλαδή τις βραδινές ώρες ο υδράργυρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες. Και μέχρι 60% το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τις βραδινές. Καλή εβδομάδα!

στα ίδια θα είμαστε λοιπόν. Ενισχύεται και το Βορειαδάκι που σημαίνει μια χαρά. Μια χαρά πάμε από θερμοκρασίες. Δεν έχουμε εμείς εδώ αυτά τα οποία συμβαίνουν στην υπόλοιπη, στην υπηρετική Ελλάδα επί του παρόντος και μακάρι έτσι να έχει συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Υπέροχα. Λοιπόν. Το θέμα το οποίο θα προτάξω και θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι για να το δούμε διεξοδικά εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει και με εμάς, με το δημοσιογραφικό κόσμο, έχει να κάνει όμως και με εσάς εκεί έξω, γιατί εμείς είμαστε ο ημάντας της ενημέρωσής σας. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, ό,τι αφορά εμάς, ό,τι συμβαίνει και στο επίκεντρο είμαστε εμείς, εννοείται αυταπόδεικτα ότι αφορά και εσάς. Πολύ περισσότερο όταν κάποιοι κηρύττουν τον πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης γιατί έχουν δυσανεξία στην κριτική και γιατί η λογοδοσία όπως αυτή γίνεται δια των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι παντελώς άγνωστο. Γιατί μπορεί μέσα στα θεσμικά όργανα να τα φέρνουν έτσι τα πράγματα με διάφορα tricks κατά καιρούς και να τη γλιτώνουν τη λογοδοσία. Βλέπετε δημοτικά συμβούλια, διοικητικά συμβούλια, οργανισμών και τα λοιπά επιχειρήσεων και τα συναφή. Εκεί μπορεί και να τις καπουλάρεις. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές γι' αυτό και πώς γίνεται. Στα μέσα ενημέρωσης όμως δεν είναι πάντα ελεγχόμενη η κατάσταση. Και εκεί μπαίνεις στη μαύρη λίστα γιατί δεν αρέσεις. Και κάποιες φορές τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και τα μέσα ενημέρωσης απειλούνται και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε χθες. Δήμος Ρόδου, Κυριακάτικα, ντάλα στη ζέστη του μεσημεριού, στον ήλιο του μεσημεριού που θα τραγουδούσε εκεί Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Δελτίο τύπου στα email, ανάρτηση στο λογαριασμό του Κολιάδη. Ο Δήμος Ρόδου προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τη χρήση, λέει, κατασκευασμένων με τεχνητή νοημοσύνη εικόνων που παρουσιάστηκαν ως πραγματικές φωτογραφίες του νησιού. Το βλέπεις, το διαβάζεις, την ανάρτηση, το δελτίο τύπου και δεν ξέρεις αν είναι να κλαις ή να γελάς με αυτές εδώ τις φεδρότητες. Και θα σας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Αφού σας πω βέβαια ότι σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας ο Δαμιανός Αθανασίου, κατά του οποίου στρέφεται ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο εκδότης, δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδος Δημοκρατική. Τι έχει γίνει λοιπόν εδώ? Για ακούστε τώρα για να δείτε γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν αντέχει στη σοβαρότητα. Δεν αντέχει σε καμία σοβαρή προσέγγιση. 5 Ιουλίου, πριν από 8 μέρες δηλαδή, εδώ δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις τα αντανακλαστικά τους και να βάλεις και ένα ερωτηματικό, γιατί ξυπνήσατε παιδιά Κυριακάτικα μεσημέρι μετά από 8 μέρες από Κυριακή σε Κυριακή. Υπάρχει τεολογία. Θα τα ακούσετε όλα εδώ. Αναλυτικά, βήμα-βήμα θα την πάρουμε την ιστορία. Για να καταλάβετε εδώ τι γίνεται και πώς σκέφτονται κάποιοι. Λοιπόν, είμαστε 5 Ιουλίου. Τι μέρα ήταν 5 Ιουλίου, Κυριακή πάλι? Ναι, Κυριακή. Άρα τα αντανακλαστικά τους λειτουργήσαν, η ενόχλησή τους ήρθε μια εβδομάδα μετά. Με χρονοκαθυστέρηση. Πάντα έτσι λειτουργούν. Ο Δαμιανός Αθανασίου δημοσιεύει, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Δημοκρατική ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Η Ρόδος στο έλεος του Θεού και ένας Δήμος που μετράει likes». Στο άρθρο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στα κακώς κείμενα τα οποία δεν χρειάζεται βέβαια και πολύ φαντασία για να τα αντιληφθεί κανείς, γιατί είναι η καθημερινότητα που όλοι συναντάμε
σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νησί. Σκουπίδια, χόρτα, λακκούβες, έργα ημιτελή, εγκαταλελειμμένα. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη ανάλυση και παρουσίαση και περιγραφή των κακώς κειμένων σε αυτό εδώ το νησί. Με την παρατήρηση ότι ο Δήμος, αντί να κάνει δουλειά και να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, κάνει την πολιτική του Facebook. Και εμείς το έχουμε επισημάνει αυτό πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, εγώ χαρακτηρίζω τον Κολιάδη ο δήμαρχος του Facebook, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή διαχείριση των διαφόρων ζητημάτων, με αναρτήσεις από τεχνητή νοημοσύνη γραμμένες, προσπαθούν να μετριάσουν τις εντυπώσεις, να μπουν οι κλακαδόροι από κάτω, είτε είναι αληθινά πρόσωπα, είτε είναι τρόλς, είτε οτιδήποτε. Μεγάλε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα και άλλες τέτοιες εκεί πέρα γραφικότητες. Και η ζωή συνεχίζεται. Επικοινωνιακό, επικοινωνιακό, επικοινωνιακό το ζήτημα και επί της ουσίας μια τρύπα στο νερό. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα το συνόδευε, κυρίες και κύριοι, μία φωτογραφία, προφανέστατα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ήρθανε λοιπόν μετά από μία εβδομάδα να απειλήσουν τη Δημοκρατική με προσφυγή στη δικαιοσύνη, με μήνυση δηλαδή, γιατί λέει παραπλάνησε το κοινό με τη φωτογραφία. Και αυτή η χρήση της κατασκευασμένης, δύο ήταν μάλιστα οι φωτογραφίες, κατασκευασμένες με τεχνητή νοημοσύνη, εντωμεταξύ κάνανε crowd την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν θέλει πολύ φαντασία για να το καταλάβεις. Εννοείται, τώρα πια όλοι έτσι δουλεύουν. Όταν θέλεις, κάνεις μια σύνθεση και να σας πω, δεν είναι και καινοφανές όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι τίποτα καινούριο. Απλά η τεχνολογία αλλάζει. Παλιά, μέχρι πρότινος, όταν ήθελε κανείς να κάνει έτσι λίγο χιούμορ και λίγο να παρουσιάσει τα πράγματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, είχε δύο μέσα στη διάθεσή του. Ή τα προγράμματα με τα κολάζ, γινόντουσαν κολάζ παντού. Το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν τα σκίτσα, παιδιά, η σάτιρα, η γελιογραφία. Φαντάζεστε όλους όσοι κατά καιρούς έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της πένας των σκητσογράφων να προσέφευγαν στη δικαιοσύνη. Αλήθεια τώρα. Έχετε συνέστηση εκεί στο Δήμο, προφανώς καμία της πραγματικότητας. Η εικόνα σας είναι που σας ενδιαφέρει. Μόνο αυτό, τα likes. Έρχονται λοιπόν μια εβδομάδα μετά να ισχυριστούν με μια ανακοίνωση η οποία, προσέξτε, είναι γραμμένη από AI. Βγάζει μάτι ότι είναι AI. Φαίνεται ότι είναι AI γιατί το AI έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο πια που γράφει. Είναι τόσο αναγνωρίσιμο, το έχουμε καταλάβει πια όλοι πότε κάποιος γράφει με AI. Τα κλισέ της γραφής του AI, ξεκάθαρα. Αλλά η ειρωνία εδώ πέρα της υπόθεσης, ξέρετε ποια είναι? Να κατηγορείς κάποιον ότι έχει κάνει χρήση AI σε μια φωτογραφία και εσύ να χρησιμοποιείς AI για να του απαντήσεις. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, εντάξει, πόση φεδρότητα να αντέξει πια αυτός ο δημόσιος βίος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφήστε ποιος το έγραψε. Η σημερινή Δημοτική Αρχή λέει σέβεται την κριτική, αλήθεια? Από πότε? Μα αυτή η ανάρτηση και μόνο και η απειλή της προσφυγής στη δικαιοσύνη δείχνει ότι δεν τη σέβεσαι την κριτική. Και δεν την ανέχεσαι την κριτική. Ούτε τη διαφάνεια, ούτε τη λογοδοσία. Από την πρώτη μέρα, λέει, τα σεβόμαστε. Θέλετε να κάνουμε μια αναδρομή στο τι έχετε σούρει σε μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεντεύξεις τύπου? Και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, θέλετε να καθίσουμε να τα βγάλουμε στη φόρα για να δούμε πόσο δεκτικοί είστε στην κριτική? Αλλά ας το αφήσουμε και αυτό. Το πιο φεδρό επιχείρημα το οποίο ακούστηκε εδώ είναι ότι παρήχθη, λέει, αυτό το αποτέλεσμα φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη με αποτέλεσμα να κατασκευαστεί μια ψευδής εικόνα για το νησί η οποία διαδίδεται στο διαδίκτυο χωρίς σύνορα και πλήττει ευθέως ένα τουριστικό προϊόν με διεθνή φήμη, την ώρα μάλιστα που η Ρόδος διανύει την κορύφωση της τουριστικής της περίοδου. Η ζημιά δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή. Όχι. Όχι, παιδιά. Κύριε Δαμιανέ Αθανασίου, που θα είστε σε λίγο κοντά μας, respect, φίλε. Συνάδελφε και φίλε μου εδώ και πολλά χρόνια. Respect, Αδαμιανέ μου Αθανασίου. Όλος ο τουρισμός
Χιλιάδες κόσμος που έρχεται στο νησί διαβάζει Δημοκρατική. Respect, Αδαμιανέ μου Αθανασίου.

Αεροδρόμιο, παιδιά, σε ποιο site να μπω? Δημοκρατική. Είδανε τη φωτογραφία. Χαμός. Εντάξει. Πόση φεδρότητα να αντέξει αυτός ο δημόσιος διάλογος? Πόση φεδρότητα να αντέξει ο δημόσιος βίος? Κανένα πλήγμα από καμία φωτογραφία. Αλλά ας πάμε και στην ουσία. Το ότι μία εβδομάδα μετά στρέφεσαι κατά της εφημερίδας. Η λογική τι λέει? Η λογική, όχι το θέατρο του παραλόγου που παρακολουθούμε, ότι αφού σε έχει πειράξει τόσο και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη και νομίζεις ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πια ότι αυτά είναι AI. Είναι προφανώς AI, φαίνονται. Κάνουν κρά από διαγυμνού οφθαλμού. Δεν σε ενδιαφέρει. Α, συγγνώμη, πριν πάω στο περιεχόμενο. Αν έχεις πρόβλημα, γιατί δεν κάνεις εκείνο το ίδιο μεσημέρι της Κυριακής, 3 η ώρα ντάλα, όπως εχθές, 3 η ώρα ήρθε το δελτίο τύπου. Την περασμένη Κυριακή, λοιπόν, 5 του μήνα, πρωί-πρωί βγήκε το δημοσίευμα της Δημοκρατικής, μέχρι τις 3 το μεσημέρι προλάβαινες να κάνεις την ανάρτηση και να διαρριγνύεις τα ημάτια σου, γιατί σε προσέβαλε, όχι εσένα λέει, τη Ρόδο, η τεχνητή νοημοσύνη, η φωτογραφία που φτιάχτηκε δια τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα. Τίποτα δεν τους πείραξε τότε. Και το θυμούνται μια εβδομάδα μετά. Και απαντάνε για τη φωτογραφία. Το περιεχόμενο που ήταν η ουσία όλη, το κάνανε κομφετή. Μήτε το δανε, μήτε τα απαντήσανε. Καμία ανάγκη και καμία διάθεση να μπουν σε αυτά που περιέγραφε το δημοσίευμα. Γιατί? Γιατί τι να απαντήσεις στο προφανές, το αυτονόητο, το πασιφανές, το πρόδειλο, το αυταπόδεικτο, αυτό που βλέπει ο καθένας? Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλες 500 λέξεις για αυτό που βλέπει κανείς με το που θα πατήσει το πόδι του έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Χρειαζότανε η τεχνητή νοημοσύνη? Όχι. Αρκεί να βγεις από την πόρτα του σπιτιού σου. Αρκεί ο τουρίστας να κατέβει από το κρουαζιερόπλοιο, αρκεί ο τουρίστας να κατέβει από το αεροπλάνο. Αρκεί ο τουρίστας να κυκλοφορήσει στην πόλη. Αρκεί ο τουρίστας να πάει στις παραλίες. Τι σας πείραξε λοιπόν μια φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης? Αυτή σας κάνει το κακό? Προφανώς όχι. Στην ουσία λοιπόν του δημοσιεύματος καμία αναφορά. Πετούν χαρταετό, ως συνήθως. Και χθες ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος. Μεσημεριάτικα, έχει σημασία το πότε. Μια εβδομάδα μετά, Κυριακή. Τι έγινε, παιδιά μου, χθες το μεσημέρι? Γιατί δεν περιμένατε Δευτέρα πρωί σήμερα? Κυριακή 3 η ώρα. Τι ζόρι τραβήξατε? Τι σας συνέβη, παιδιά μου, τι πάθατε? Τι κακό σας βρήκε, Κυριακάτικα? Αντί να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο σε καμιά παραλία να ξελαμπικάρετε, τι πάθατε Κυριακή μεσημέρι 3 η ώρα? Και θυμηθήκατε ότι πρέπει να στραφείτε νομικά κατά της Δημοκρατικής? Να σας πω εγώ τι πάθανε. Προηγήθηκε, κυρίες και κύριοι, μία εβδομάδα. Προηγήθηκε μία εβδομάδα αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στη Δημοκρατική. Και φαίνεται ότι η επικαιρότητα είναι τέτοια που επίκυνται και άλλα για τα έργα και τις ημέρες τους. Οπότε τι θέλησαν να κάνουν? Από τη μία να εκφοβήσουν και τη Δημοκρατική και όλους τους άλλους που δεν είναι ελεγχόμενοι και της αρεσκίας τους. Το μήνυμα ήταν σαφές. Θα δείτε τι έχει να γίνει έτσι και ξαναγράψετε και ξαναπείτε τίποτα. Τόσο στιγνά και τόσο κοινικά κουνήσανε το δάχτυλο. Νομίζουν ότι εκφοβίζεται κανείς με αυτές τις ανοησίες και τις γελοιότητες, ή ότι μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αυτή η ανοησία με την υποτιθέμενη φωτογραφία που πλήττει τη Ρόδο. Και δεν την πλήττει τη Ρόδο, το χάλισα στο μαύρο. Και για να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα, για να προλάβουν να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα για πράγματα που ήδη συμβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε, και για να προλάβουν αυτά που έρχονται.
τους ενόχλησε.

0: Μέσα στην εφημερίδα, κάθισα χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, και το ψάξα το θέμα για να σας μιλάω πολύ συγκεκριμένα, όπως μιλάω πάντα, τεκμηριωμένα. 5/7 λοιπόν, η Δημοκρατική γράφει «Η Ρόδος στο έλεος του Θεού και ένας δήμος που μετράει likes». Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς. 8/7, η ΔΕΙΑΡ βρήκε τη λύση στο κύβο του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια. Άλλη αποκάλυψη. Άλλο πλήγμα εκεί. Απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για να πάρουν κύβους του Ρούμπικ και να κάνει ο Βαγιανός μάθημα, θου κύριε φυλακίν το στόματί μου, περιβαλλοντικό στα παιδάκια. Τη μέρα του περιβάλλοντος. Μάλιστα. 8/7, 2026. Αντιπαράθεση για τα δέσποτα στη Ρόδο. Αναδεικνύονται, κυρίες και κύριοι, τα σημεία από που μπάζει το υποτιθέμενο σχέδιο για την αντιμετώπιση των αδεσπότων. Την επόμενη μέρα, 9/7, συνέντευξη στη Δημοκρατική της Στεφανίας Παπακωνσταντίνου, της Προέδρου της Φιλοζωικής, 2.500 στηρώσεις, 3.000 γάτες, 566.000 ευρώ οι απορίες που ζητούν απαντήσεις. Άλλα θέματα εκεί μέσα να αναδεικνύονται. 9/7, με τα ξερά χόρτα αγέροχα στη θέση τους, ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί ανακάλυψαν ξαφνικά τις χωματερές στα Κοσκινού. 9/7, στο φως το παρασκήνιο της ρήξης Ετάδη και Δήμου Ρόδου για τους αιγιαλούς του νησιού. Εκεί να δείτε αποκαλύψεις. Ο ανένδοτος κατά της Ετάδ κατέρευσε με πάταγο, ο υποτιθέμενος ανένδοτος Κολιάδη. Γιατί? Γιατί αποκάλυψε η εφημερίδα ότι ο ίδιος ο Δήμος ακύρωσε τη συμφωνία που ο ίδιος είχε υπογράψει ένα μήνα πριν, Μάρτιο, με την ΕΤΑΔ, εγείροντας νέες αξιώσεις που ουδέποτε είχαν μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και μετά βγήκε και κατηγορούσε την ΕΤΑΔ και είχε σηκώσει το λάβαρο της Επαναστάσεως, ενώ οι παραλίες ήταν αφημένες εξαιτίας τους στο έλεος του Θεού. 10 Ιουλίου. Δήμος Ρόδου, επιστημονική ασπίδα για το Ροδίνι. Άλλες 35.000 ευρώ. Τα τριαντάρια πάνε και έρχονται, όπως καταλάβατε. Για την Αμερικανική Χελώνα. Πόλεμος στην Αμερικανική Χελώνα στο Ροδίνι έναντι της ντόπιας. 11/7, προσφυγή της Άκτορα Τε βάζει φρένο στο διαγωνισμό των 46,6 εκατομμύριων ευρώ για το βιολογικό της Ρόδου. Μεγάλο θέμα. Ειδικό αφιέρωμα θα κάνω στο βιολογικό της Ρόδου. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αυτά που σας διάβασα είναι τίτλοι μίας εβδομάδας. Είναι τίτλοι μίας εβδομάδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, νομίζω είναι προφανές τι προσπάθησαν να κάνουν με το να απειλήσουν το Δαμιανό Αθανασίου με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Απλά είναι τα πράγματα. Το τι προσπάθησαν να κάνουν. Και εδώ θα πω και κάτι τελευταίο, το οποίο δεν μπορώ να το αποσυνδέσω, κυρίες και κύριοι. Το θέμα του βιολογικού. Το θέμα του βιολογικού είναι μεγάλη υπόθεση. Ο βιολογικός, η επέκταση και το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΡ επέλεξε τη διαδικασία της πρόσκλησης 4 εταιριών αντί για τον ανοιχτό διαγωνισμό για ένα έργο 46-47 εκατομμύρια χωρίς ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 50+. Με προσφυγή μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας κατά της ΔΕΙΑΡ για την διαδικασία που ακολούθησε, αλλά επαναλαμβάνω, για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε διεξοδικά. Έχω να σας πω πράγματα εν ευθέτω χρόνο. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω, κυρίες και κύριοι, τη σύμπτωση. Χθες, ακούστε τώρα, χθες την ώρα που ερχόταν το δελτίο τύπου στα δημοσιογραφικά μας email και την ώρα που γινόταν η ανάρτηση στο Facebook του Κολιάδη. Η ώρα ήταν 2 και 48 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα από ακροατές έρχονται, κυρίες και κύριοι, στο κινητό μου φωτογραφίες. Πολλές, κάποιες μάλιστα τις δημοσίευσα και χθες το βράδυ. Για τις χωματερές του Δήμου σε Φιλέρημο, στην Ιαλισσό πίσω από το σχολείο κτλ. Απίστευτες εικόνες. Αν μπείτε στο προφίλ μου θα τις δείτε. Τις ανέβασα χθες το βράδυ. Είναι οι απαντήσεις που δίνει η ίδια η πόλη και το ίδιο το νησί στις κινήσεις αυτές της υποτιθέμενης, αυτή τη γελιότητα περί προσφυγής στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μέσα σε αυτές όμως που μου ήρθανε, μου ήρθαν και τρεις φωτογραφίες οι οποίες είναι συγκλονιστικές και τις οποίες θα τη δείτε στην πορεία της μέρας, οι οποίες θα γίνουν άρθρο και θα ανέβουν στο site μας, realvoice995.gr. Είναι από αυτά τα πλοία, τα ημερόπλοια που κάνουν τους πλώες τους τουριστικούς, που έχουν, είναι τα glass bottoms, πώς τα λένε αυτά, που έχουν γυαλί από κάτω, για να κάνουν τις βόλτες τους και να θαυμάζει ο κόσμος το βυθό. Λοιπόν, μου έρχεται μία φωτογραφία, προσέξτε, είναι, φαίνεται ότι είναι από το ίδιο πλοίο. Το ίδιο πλοίο, την ίδια στιγμή δηλαδή, με μια διαφορά τέλος πάντων περιοχής. Ο βυθός στο βιολογικό πριν από το βόδι. Πεντακάθαρος. Πιο μπλε δεν έχετε ξαναδεί. Το έντονο μπλε τυρκουάζ, ένα απίστευτο μπλε χρώμα στο βυθό. Μου έρχεται δεύτερη φωτογραφία. Ο βυθός έξω από το βιολογικό στο βόδι. Πράσινος. Λαχταριστή φωτογραφία, σπαρταράει ζωντανή όπως και τα λίμματα. Πράσινος, αειδιαστικός, καφεπράσινος. Τα λίμματα. Το ίδιο πλοίο, φωτογραφία από το γυάλινο, πώς το λένε, δεν ξέρω και πώς το λένε αυτό τέλος πάντων, το γυαλί που έχει κάτω. Μπλε στο ένα, έξω από το βιολογικό, καφεπράσινο από τα λίμματα, ο βυθός έξω από το βιολογικό. Και μία τρίτη φωτογραφία. Τα λίμματα όπως πέφτουν στη θάλασσα, η φωτογραφία είναι παρμένη από μακριά, όλη η θάλασσα μπλε και στο σημείο που εκβάλλουν τα λίμματα, καφέ. Θα δημοσιευθούν αυτές οι φωτογραφίες. Σε λίγο. Μέχρι το μεσημέρι θα είναι άρθρο. Θα είναι ντοκουμέντα αυτά. Τυχαίο. Τυχαίο. Τροφή για σκέψη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο Δαμιανός Αθανασίου είναι κοντά μας. Δαμιανέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ρένα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Βρε, τι τραβάμε, θα έλεγα εγώ.
1: Η πραγματικότητα είναι χειρότερη από την εικόνα και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι ίδιοι οι αιρετοί.
0: Αναφέρεσαι σε ποια εικόνα τώρα, στο βιολογικό ή στην εικόνα γενικώς?
1: Στην εικόνα γενικώς.
0: Γενικώς.
1: Στο βιολογικό, ναι. Πρέπει να προσέχεις γιατί δεν ξέρω εγώ όταν είναι με AI αυτή η φωτογραφία ή όχι.
0: Δεν είναι AI.
1: Πάμε λίγο.
0: Δεν είναι AI.
1: Λοιπόν, στα σοβαρά.
0: Ναι, στα σοβαρά λοιπόν.
1: Η πραγματικότητα λοιπόν στη Ρόδο όχι μόνο διαφέρει από τη φωτορεαλιστική εικόνα με την οποία η Δημοτική Αρχή έτσι ασχολήθηκε μια εβδομάδα. Και το νόημα της φωτορεαλιστικής εικόνας ήταν να φανεί ένα τάμπλετ με likes.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν ήταν τίποτα άλλο. Είναι χειρότερη εικόνα.
0: Προφανώς.
1: Η Δημοκρατική δεν μπήκε στη διαδικασία της να δημοσιεύσει ρεαλιστικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι ακραία χειρότερες από την επιμαχή εικόνα. Αντί να εκτιμηθεί αυτό, η εφημερίδα κατηγορήθηκε έτσι, με ένα χυδαίο και αρμαφρόντιδο τραμπουκισμό γκεμπελίστικου τύπου που παντρεύει το λαϊκισμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα το πω καθαρά και αν τα ακούσουν. Οι Sioux Slope δεν έχουν θέση στο νησί μας. Είδου η Ρόδος.
0: Λοιπόν,
1: η αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας του Sioux Slope βασίστηκε στην επανάληψη, στον έλεγχο της πληροφορίας, στον αποκλεισμό κατ' εναλλακτικής πηγής. Λάθος πώς τα χτυπήσανε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω τώρα και ορισμένα πράγματα έτσι για να τα μάθει και ο κόσμος. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς εκ των υστέρων κατασκευασμένη είναι η αγανάκτηση περί τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, μια εβδομάδα την μετά,
1: ίδια,
0: από Κυριακή
1: περίμενε,
0: σε Κυριακή.
1: Ναι. Ίδια την Κυριακή που δημοσιεύτηκε το άρθρο στις 5 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Μου τηλεφώνησε ο Δημήτρης ο Καρατζιάς, επικεφαλής της καθαριότητας, για να μου πει αφενός ότι ήταν σε εξέλιξη το Street Food Festival και προφανώς έγιναν σκουπίδια. Αφετέρου ότι σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο σημείο που έδειχνε εκεί πέρα στα ελαφάκια,
0: ναι.
1: Ήταν αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου.
0: Αχα.
1: Του απάντησα λοιπόν να μην μπερδεύετε, γιατί η εικόνα είναι φωτορεαλιστική και δεν ήταν η εικόνα αυτή η ουσία του δημοσιεύματος, αλλά το κείμενο. Πάμε παρακάτω.
0: Α, δηλαδή την παραδέχτηκε την εικόνα.
1: Την ίδια Κυριακή, ναι,
0: μάλιστα, ναι, το ξέρανε.
1: Δεν είπε θέμα να μην καταλάβει κάποιος.
0: Μάλιστα, την ξέρανε λοιπόν την κατάσταση, απλά δεν ήταν πάλι αυτό που κάνουν πάντα. Δεν ήταν δική τους ευθύνη, δεν ήταν δική τους αρμοδιότητα.
1: Η αποκατάσταση του πάρκου απέναντι από το Θέρμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχω γράψει πόσες φορές.
0: Ναι.
1: Σχολεία, φωτογραφίες. Σας θυμίζω και το παγκάκι εκεί απέναντι από το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Την ίδια περιοχή, πότε έφυγε, πότε έγινε. Λοιπόν, πότε έγινε η αποκατάσταση? Την Πέμπτη, με φορτωτές. Είχε προηγηθεί το δημοσίευμα. Και επειδή εγώ είμαι και τίμιος και σοβαρός, έστειλα συγχαρητήρια με μήνυμα στον ίδιο το Γιάννη το Μητσού. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας έρθουν να με διαψεύσουν. Να πούμε για το έργο του πεζόδρομου, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο Βασίλης ο Βαγιανάκης μου είπε ο ίδιος ότι ανάδοχος είχε προθεσμία μέχρι το Μάιο. Ότι δεν είχε προσωπικό. Και ότι υποσχέθηκε ότι θα φόρτσαρε. Μέσα στην εβδομάδα σχεδόν τελείωσε το έργο. Με άλλα λόγια, Ρένα μου, το ρεπορτάζ πιάσε τόπο.
0: Μάλιστα.
1: Οι εργασίες που λίμναζαν επιταχύνθηκαν μόλις δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση. Αυτό λέγεται έλεγχος της εξουσίας και αυτή είναι η δουλειά του τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν θέλουν να το καταλάβουν, θα το κάνω συνέχεια.
0: Ωραία. Πώς άρα λοιπόν και το παραδέχτηκαν. Και εκεί που μπορούσαν τέλος πάντων παρενέβησαν και...
1: Ένα λεπτό, θα στα πω διαφορετικά. Θα τους τα κάνω τα λιράκια. Σελίδα στο διαδίκτυο, τα στραβά της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία από αναγνώστη, χρήστη, δεν ξέρω πώς λένε, μέλος. Τα χάλια στην παραλία, εκεί που είναι τα μπαράκια στην Αχτίμια όλη.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα φωτογραφία ο ίδιος ο προϊστάμενος της καθαριότητας που τα καθαρίζει.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά, αυτά ναι. Θέλουνε. Να βγαίνει ο κόσμος να δίνει τα κακό σκήμενα και να έρχονται και να τα φτιάχνουνε. Ναι.
0: Προφανώς αυτό θέλουνε. Όσο δεν μιλάνε.
1: Επομένως, ναι. Εκεί πέρα τι η γονική πραγματικότητα ήταν. Ναι. Όταν λέω εγώ ότι έχουν τα μαύρα τα χάλια της παραλίας και ακόμα δεν έχουν σημαδευτεί, ποιος θέλει. Αφού και τα μαζεύει η καθαριότητα εκ των υστέρων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχει και μια ουσία έτσι που πρέπει να υποθεί. Η καθαριότητα και τα έργα αυτά τι είναι, συμβασιοποιημένα ναι ή όχι? Τα έχουν ιδιώτες?
0: Τα έχουν ιδιώτες, δεν έχουμε, ιδιώτη που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
1: Ο Δήμος τι οφείλει να κάνει? Να τραβήξει τα αυτιά των αναδόχων, καθώς ο ίδιος εκτίθεται σε διαδικασίες που προβλέπουν έλεγχο. Τι κάνει λοιπόν, διαμαρτύρεται κάποιες εφημερίδες που καταγράφει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Πληρώνει ο Δημότης, δεν παραδίδεται το έργο έτσι όπως πρέπει να παραδίδεται.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και ένοχος αναδεικνύεται όποιος το φωτογραφίζει.
0: Πληρώνει ο Δημότης, έχει υπογραφεί μια σύμβαση πολλών εκατομμυρίων με ένα ιδιώτη για να κάνει μια δουλειά και φταίει η εφημερίδα μετά.
1: Ναι, φταίει η εφημερίδα. Όχι. Και αδιαμαρτύρεται ο Δήμος. Ο Δήμος γιατί διαμαρτύρεται? Για αυτόν που πρέπει να ελέγξει.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Πάμε παρακάτω. Φωτιά στον προφήτη Λία. Σε άκουσα και είπες κάτι, συγγνώμη, δεν παρακολούσα από την αρχή γιατί έγραφα. Λοιπόν, μετά τη φωτιά στον προφήτη Λία, δημοκρατική ήταν εκείνη που ανέδειξε ότι η πολιτική προστασία και οι αρμόδιοι δεν είχαν κάνει τίποτα για τις χωματερές, τα Κοσκινού και για τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Από κάτω.
0: Το διάβασα σαν τίτλο προηγουμένως που βρήκα
1: το. Είναι τουλάχιστον στάχτη στα μάτια το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 25χρονο όταν η ίδια δημοτική αρχή δεν έχει εκπληρώσει στοιχειώδεις υποχρεώσεις της στην αποψήλωση και στην απομάκρυνση των εστιών κινδύνου. Εχθές ο τοπικός της Κοσκινού μου είπε ότι χαλάσει λίγο το φορτωτάκι και δεν μπορούν να τα κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου εσύ, πόσο καιρό είχαμε την προθεσμία? 22 Ιουνίου δεν έχει τελειώσει η αποξήλωση, ποιος έκανε? Πάμε τώρα εδώ. Επειδή σε άκουσα και μου αναφέρθηκες σε δημοσίευμα της εφημερίδας. Ναι, εννοείται ότι προφανώς και ενοχλούν και αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί άμα ήθελα να κάνω δημόσιες σχέσεις, θα ήμουν στα καφενεία μαζί τους από το πρωί το βράδυ να πίνουμε καφέ και να χασκογελάμε. Λοιπόν, δεν είναι η εφημερίδα δημόσιες σχέσεις. Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και ούτε θέλω να είμαι άριστος, ειδικά στην εξουσία. Τους ανθρώπους τους οποίους πιστεύω ότι έχουν ένα παράσχει έργο και έχουν και μερικά τέτοια, τους τιμώ όπως πρέπει να τους τιμήσει ένας λέγοντας συγχαρητήρια για το έργο τους. Αυτό κάνω. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν, ας πούμε το timing.
0: Το timing τώρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ότι
0: από τη μία, λίγο.
1: Γιατί χτες είχαμε.
0: Αύριο έχουμε Δημοτική Επιτροπή.
1: Σύμφωνοι, οριστική κατακύρωση του έργου των drones.
0: Τα drones.
1: Η πόλη στην εταιρεία Vanguard. Η Δημοκρατική λοιπόν είχε ανακαλύψει από τις 20 Μαΐου του 2026, Scripta Manent, ποιος ήταν ο ανάδοχος. Γράφοντας μάλιστα ότι πρόκειται για σύμβαση καρμπών με εκείνη του Δήμου Βάρης Βούλας
0: Βουλιαγμένη, στα 3 Β. Ναι.
1: Τι θέλουμε λοιπόν την Τρίτη? ένα θέμα να ασχολείται ο κόσμος. Να στέψουμε τα βλήματα αλλού. Μας ενοχλεί τα ντρόν, έτσι είναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν που βγήκανε και είπανε μπράβο στον τηλέμαχο Καμπούρη για τις επισημάνσεις που έκανε με τον DPO του Δήμου και ότι θα το βλέπανε.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαξε από τότε μέχρι τώρα.
0: Τίποτα δεν άλλαξε. Καταρχήν αυτό, επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί, όπως ξέρεις, πάρα πολύ εξονυχιστικά με το θέμα, αυτό δεν θα το είχαν φέρει καν στο προσκήνιο εάν δεν το προκαλούσε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης. Και επιπλέον ήταν μια διαδικασία, η ύπαρξη δηλαδή του DPO, πριν καν ξεκινήσει η ύπαρξη της έκθεσης της σχετικής για τις επιπτώσεις αντικτύπου, η έκθεση αντικτύπου που επισημαίνεται η έλλειψη της από τον DPO, θα έπρεπε να έχει γίνει πριν καν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όταν ακόμα θα γινόταν η τεχνική έκθεση, οι προδιαγραφές για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή και εκ των υστέρων που υπάρχει είναι δώρον άδωρον.
1: Το ότι αύριο πάλι αναμένεται το show, το γνωστό αυτό του, δεν ξέρω αν έχει κάμερες και αν είναι live και στο η Δημοτική Επιτροπή στο Facebook, μπορεί να το κάνουν αύριο. Εντάξει, θυμάσαι τι σου σερνάνε εσένα και όχι μόνο εσένα και σε άλλους δημοσιογράφους, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί, αυτό με κάνει με δυναμώνει
0: από ούτε εμένα προφανώς,
1: με πεισμόνει και να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Κάτι τελευταίο, δεν πρόκειται η Δημοκρατική, επειδή ο πύχης μετά την εκλογή της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη έχει πέσει και επιδιώκεται με την επικοινωνία των likes να πέφτει στάχτη στα μάτια του κόσμου να κάνει πίσω. Δεν θα ανεχτώ την αδιαφορία και την ανικανότητα ως τη νέα κανονικότητα. Το έχω γράψει, το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν θα αποδεχτώ την κατάσταση οχαδερφικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο τόπος αξίζει διοίκηση με αποτελέσματα και όχι αναρτήσεις. Και αυτό θα το υπενθυμίζω εγώ καθημερινά. Με στοιχεία και με φακό στραμμένο εκεί που δεν πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: αν ενοχλεί οι φωτορεαλιστικές φωτογραφίες για θέμα χώρου, για θέμα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να δείξω ένα τάμπλετ με likes και την αντίθεση με την εικόνα του νησίου σε πραγματική εικόνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί αυτό ήταν το νόημα. Θα βγάζω κάθε μέρα τέτοιες φωτογραφίες. Έχουμε μπόλικους δημοσιογράφους, έχουμε αγανόνωσους που μας αγαπούν και καθημερινά στέλνουν φωτογραφίες και σε εσάς και σε μένα. Τώρα πριν λίγο μου στείλανε την χωματερή στην Πυλώνα. Άσχετος άνθρωπος, τον οποίο δεν τον ήξερα.
0: Ναι.
1: Δείτε εκεί μαύρα χάλια.
0: Ναι. Λοιπόν, Δαμιάνε, ξέρεις τι κρατάω. Το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι εκατομμύρια φορές χειρότερη από
1: 125 φωτογραφίες εχθές. Μέσα σε 2 ώρες.
0: Πήρες. 100, μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχω δημοσιεύσει, ναι.
0: Έχεις δημοσιεύσει. Άκου τώρα. Το κρατάω αυτό το οποίο είπες, γιατί έχει σημασία. Ότι χάρη τους έκανες τελικά που δεν έβαλες τις αληθινές φωτογραφίες και έφτιαξες αυτό το κολλάζ, αυτό το φωτογραφία.
1: Το νόημα ήταν το κείμενο.
0: Το κείμενο.
1: Το κείμενο, ναι. Και δεν ήταν φωτογραφία που να δείξουν ότι πού ήταν τα σκουπίδια και πώς είναι τα σκουπίδια. Είναι αυτό, το βλέπει όλος ο κόσμος κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες, το ανήρτησα χθες. Γιατί με το που έγινε αυτή η ιστορία η δική σου.
1: Το έβαλα κι εγώ αμέσως. Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Στην
0: Ιαλισσό. Και πρόσεξε, όχι μία χωματερή η οποία δημιουργήθηκε από ασυνείδητους πολίτες, από αυτές που λέμε ότι τις κυνηγάνε και βάζουν πρόστιμα και κάτι τέτοια. Είναι ματερή δημιουργημένη από το Δήμο και στο σημείο πίσω από εκεί στα σχολεία στην Ιαλισσό και στο σημείο πίσω από τη Φιλέριμο που είναι τα μηχανουργία, είναι το σιδηρουργείο εκεί του Δήμου και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με την καταγγελία που έχω, έτσι, με αυτά που μου είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι μου έστειλαν χθες το βράδυ τα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκεί πετάει ο Δήμος τα απόβλητα. Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν, ειδικά εκεί πίσω από τα σχολεία, η κατάσταση ήταν τραγική. Το έχω αναρτήσει το βίντεο το συγκεκριμένο. Είναι κάτι το ασύλληπτο στην Ιαλισσό. Κατά τα άλλα, σε ένα σημείο που δεν είναι δάκι απομακρυσμένο. Κατά τα άλλα, τους πήραξε η βλάβη που υφίσταται ο τουρισμός από μια φωτογραφία AI.
1: Α, έχει πλάκα και αυτό. Περίμενε αυτό. Άνω τελεία.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι οι δημοκρατικοί διαβάζουν στην Αγγλία, στην Γερμανία, όλοι.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, μιλάμε ότι την έχω κάνει μετάφραση σε όλες τις γλώσσες, ακόμα και στα κινέζικα. Εντάξει, και έτσι προκαλείται.
0: Μα φυσικά, εγώ το είπα το πρωί, respect. Είπα, λέω Δαμιανέ, λέω υποκλίνομαι. Εντάξει.
1: Τόσο πολύ το AI.
0: Βέβαια, τόσο, έτσι όπως το έχεις καταφέρει δηλαδή.
1: Ο άλλος για να έρθει διακοπές στη Ρόδο διαβάζει δημοκρατία.
0: Εννοείται, μα εννοείται.
1: Αν δεν διαβάσει, δεν κλείνει.
0: Δεν κλείνει, δεν κλείνει, δεν το συζητώ. Μα γι' αυτό εγώ είπα το πρωί, λέω παιδιά, respect. Δαμιανός,
1: λοιπόν,
0: τελείωσε.
1: Θα δούμε στο τέλος ποιος συκοφάντησε ποιον και πώς. Η δημοκρατική δεν εκβιάζεται, δεν εκφοβίζεται και δεν θα κάνω πίσω. θα ελέγχω, θα αποκαλύπτω και θα δίνω βήμα στους πολίτες. Αυτό είναι το χρέος της απέναντι στη Ρόδο. Και αυτό είναι το χρέος της ένα αρένα και γι' αυτό σου συγχαρητήρια και σε ευχαριστώ.
0: Μα να σου πω τώρα, αυτό το πράγμα το έχουμε πει. Γιατί και εμένα μου την έχουν πέσει διάφοροι κλακαδόροι από κάτω, λένε κάθε φορά που θα ανεβάσω κάτι. Εντάξει, παιδιά, κάθε μέρα θα έχετε. Και ξέρετε γιατί θα έχετε κάθε μέρα υλικό. Γιατί δεν είναι δικό μου, δεν βγήκα εγώ στους δρόμους. Οι πολίτες μου το στέλνουν και όταν θεωρούν ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ότι τα μέσα ενημέρωση είναι για να δεικνύουν τα κακό σκήμενα, εγώ τι θα τους πω, Δαμιανέ, εσύ τι θα τους πεις? Παιδιά, συγγνώμη, μας το στείλατε, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή θα μας την πέσουνε, δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Συγγνώμη, αλλά ξέρω εγώ ότι θα το κάνετε. Εμείς δεν μπορούμε πάντως.
1: Πιστεύω οι περισσότεροι κλακαδόροι από κάτω δεν έχουν διαβάσει ποτέ εφημερίδα καταρχήν. Εντάξει, τα μισά σχολεία είναι ορθόγραφα.
0: Καλά, η ορθογραφία είναι συγκλονιστική, έτσι.
1: Εντάξει,
0: καλά, δεν υπάρχει αυτό.
1: Κάτι, δεν απευθύνομαι σε τέτοιο ακροατήριο.
0: Προφανώς.
1: Τότε και με ενδιαφέρει.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι κάτι από δεν ασχοληθώ με τα likes. Το βλέπετε.
0: Όχι αυτό που λες, ότι δεν σε ενδιαφέρει το ακροατήριο. Ένα ακροατήριο. Τώρα μπορεί να ακουστεί όπως θα ακουστεί, αλλά επειδή το έχω ξαναπεί και εγώ, ειδικά με την ορθογραφία έχω ένα θέμα. Όταν μέσα σε μία λέξη έχεις τρία ορθογραφικά, ναι, ρε φίλε, δεν σε ενδιαφέρει, δεν αναφέρεσαι εκεί, δεν απευθύνεσαι εκεί. Έτσι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Αντιλαμβάνονται. Αυτός που διαβάζει τον τίτλο και διαβάζει το κείμενο και δεν καταλαβαίνει τι έχει διαβάσει και τι έχει δει και τι πιάνει η ουσία. Τώρα δεν μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του, με κουράζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με ορισμένους της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, γιατί δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, πρέπει να σου τα εξηγήσει. Ευτυχώς έχουν επικοινωνιολόγους και τους τα λένε μπας και καταλαβούν παραπάνω.
0: Λοιπόν, εν κατακλείδη. Δεν θεωρώ ότι έχει την οποιαδήποτε τύχη αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή είναι τόσο φεδρό, μόνο τρολάρισμα θέλει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε σοβαρή λογική κριτική. Ποιος που έχει σχέση με τα νομικά θα τους πει ότι αυτή εδώ η ανοησία, αυτή εδώ η φεδρότητα μπορεί να σταθεί στο οποιοδήποτε δικαστήριο. Στέκομαι όμως σε αυτό το οποίο είπες. Γιατί
1: πρέπει να σταθείς σε κάτι άλλο πάλι,
0: ναι,
1: ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Βλέπουμε λοιπόν φωτογραφίες με την κατάσταση που επικρατεί.
0: Ναι.
1: Που δεν χρειάζεται να τις δούμε. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί που είναι.
0: Α, καλά.
1: Όχι, καλά. Δεν είναι καλά. Ναι. Ένα λεπτό. Έχουμε ζέστη. Είναι καλοκαίρι. Τα σκουπίδια.
0: Ναι, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Βέβαια.
1: Συγγνώμη, οι πυροσβεστικοί που είναι. Δεν είναι απλά τα γράφουμε εμείς και μετά να λένε ότι εξαιτίας έγινε ό,τι έγινε. Τι νομίζουν ότι έχουμε υποκαταστήσει τις αρχές? Η εισαγγελία που είναι.
0: Που αυτεπαγγέλτος θα έπρεπε με το που θα τα έβλεπε αυτά τα πράγματα.
1: Οφείλει,
0: ακριβώς.
1: Συγγνώμη, εμένα μου λένε τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τα λιράκια θα τους τα κάνω, στο ξαναλέω, ρε.
0: Ναι. Όχι, και πολύ καλά θα κάνεις. Και πολύ καλά θα κάνεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τελικά λες ότι. Και το είπα και εγώ το πρωί, γιατί η λογική των πραγμάτων εκεί οδηγεί. Όταν ξυπνάς μία εβδομάδα μετά, όχι για το περιεχόμενο το οποίο το έχεις αναγνωρίσει, όπως λες μέσα από την επικοινωνία που είχαν μαζί σου, από τις κινήσεις που κάνανε για να τα βελτιώσουν. Όταν έρχεσαι λοιπόν μία εβδομάδα μετά να διαμαρτυρηθείς για μία φωτογραφία, προφανώς AI, και αντί να πεις και ευχαριστώ, γιατί αν σου βάζαν τις πραγματικές θα έτρεχες και δεν θα έφτανες. Έτσι. Έρχεσαι μετά από μία εβδομάδα, μεσημέρι, Κυριακάτικα, 3 η ώρα, να διαμαρτυρηθείς. Άρα κάτι φοβάσαι και κάτι προσπαθείς να αποφύγεις, κάτι προσπαθείς να αποτρέψεις. Κάποιο μπαλάκι θες να πετάξεις στην εξέδρα. Κάποιο από προσανατολισμό της κοινής γνώμης από κάποιο θέμα θέλεις να πετύχεις. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
1: Αύριο τα σπουδαία, Ρένα μου. Εγώ το βλέπω το έργο πώς θα εξελιχθεί αύριο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, λες, επειδή γράψαμε χθες, το έγραψες και εσύ, το έγραψα και εγώ, ότι τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή, και θύμισα λίγο το ιστορικό και από πού μπάζει όλη αυτή η ιστορία με τα drones. Λες, από εκεί να θορυβήθηκαν και να το κάνανε?
1: Δεν ξέρω, αλλά εσύ πρέπει να προσέχεις, έτσι. Γιατί βλέπω ότι και εσύ το έκανα και εγώ. Έχουμε βάλει κάτι drone πάνω από τη Μεσαινική Πόλη και μπορεί ο κόσμος να παραπλανηθεί, να μην καταλάβει ότι είναι υποκαλιστικά και
0: να ψάχνουν να βρουν τα drone.
1: Αλλά καλά κάνει να το συνηθίζει,
0: ναι.
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Να περνάνε τον drone και να τα βλέπουν από πάνω να περνάνε από τη Μεσαινική Πόλη.
0: Ναι, θα πρέπει να συνηθίσουν.
1: Εντάξει. Επομένως, έχει μια έτσι.
0: Λογικό. Ίσα-ίσα, προλιένουμε το έδαφος. Εντάξει, αφού όπως φαίνεται προχωράνε ακάθεκτοι και αύριο θα το ψηφίσουν η πλειοψηφία, θα το ψηφίσει, θα το περάσουν. Βέβαια, μετά έχει ελεγκτικά, έχει άλλες διαδικασίες από εκεί πέρα. Αλλά στο σκέλος που αφορά Δήμο, εγώ έχω καταλάβει ότι αμέτι μου χαμέτι, βρε, δεν πάει να τους λες, δεν πάει να τους επισημαίνεις, δεν πάει να έχει ελλείψεις, δεν πάει να έχει κινδύνους, δεν. Θέλουν να το περάσουν, ρε παιδί μου. Θέλουν να υπογράψουν τη σύμβαση. Με την, πώς τη λένε, τη Vanguard. Θέλουνε, τι να κάνουμε τώρα? Άμα δεν θες εσύ και δεν θέλω εγώ, πρόβλημά μας. Είμαστε οι παραβατικοί, έτσι δεν μας είχαν πει ότι αυτοί στην αρχή, θυμάσαι, ότι αυτοί που αντιδρούν για τα drones, λέει, είναι οι παραβατικοί.
1: Ναι, δεν ακολουθούμε και την τεχνολογία.
0: Δεν ακολουθούμε. Είμαστε. Α, εκεί.
1: Και ξέρετε, τα ντρόνα να βλέπουν ένα έγκλημα να διαπράττεται, έτσι. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε πτέσμα και πέρα από αφορά, κατάληψη δημόσιου χώρου, είτε κλοπή, οτιδήποτε. Δεν θα δείχνει τα πρόσωπα. Για να καλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή,
0: πώς θα γίνει.
1: Θα αναλάβω, γιατί μάλλον το εξηγήσανε και δεν το κατάλαβα εσύ, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή βάζουμε κάμερες με ντρόν 1-200 πόσο είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Για την εξασφάλιση της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, τα φαίνονται μόνο τα σώματα και τα πρόσωπα. Θα τα κόβουν τα πρόσωπα, θα τα κάνουν έτσι. Κάπως έτσι εγώ το κατάλαβα ή κάνω λάθος.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται πουθενά. Επομένως δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, γιατί ούτε από το Δήμο που κάνει το copy-paste.
1: Και με τη φωτογραφία, ρε, να σου λέω, ναι. Δείχνει τον κόσμο και από πάνω και τα ντρόν. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά.
0: Επικίνδυνα πράγματα αυτά, ε. Εγώ ξέρω ότι ακόμα και εκεί στον Δήμο 3Β Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, που από εκεί κάνανε copy-paste τη σύμβαση, εκεί δεν έχει να κάνει, καμία σχέση δεν έχει με αυτό που θέλουν να κάνουν επιτήρηση. Γιατί τα πρόσωπα ευρείας έκτασης σε ανοιχτό χώρο. Είναι πολύ στοχευμένο και γι' αυτό κιόλας εφαρμόζεται. Έτσι. Έχει περάσει όλους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και εφαρμόζεται. Εδώ, τώρα έτσι μια παρένθεση. Διαπιστώνω, Δαμιανέ, ότι όλα copy-paste από κάπου αλλού είναι. Τίποτα δεν είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα. Ούτε τα drones.
1: Είναι προσαρμοσμένο ούτε στο Σούσλοφ όμως. Γιατί και τα drones πάνω από τη Μεσσηνική Πόλη, μια τέτοια λογική μου δίνουν εκεί πέρα στο Κρεμλίνο, ιστορίες. Καταλάβατε.
0: Α, κατάλαβα. Οκ. Okay. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Μέχρι και για τα ζώα, τα αδέσποτα, από την Ορεστιάδα κάνανε copy-paste και μιλάνε για αγέλες σκύλων. Ρε παιδιά, δηλαδή καθίστε, δουλέψτε λίγο. Καθίστε, δουλέψτε λίγο τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και αφήστε τα copy-paste αλλωνών δήμων που τα παίρνουν και πάνε μετά και κάνουν διαγωνισμούς ή απευθείας αναθέσεις ή προσκλήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι κάνουν με τα θέματα αυτά. Μη χειρότερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δαμιανέ, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια. Λοιπόν, επειδή οι φωτογραφίες πραγματικά της πραγματικότητας είναι εκατομμύρια φορές πιο εύγλωτες και πιο επιβαρυντικές από ότι είναι μία φωτογραφία AI, ακούστε το συγκλονιστικό, αυτό τα σκουπίδια που χρησιμοποιήθηκαν εκεί για την φωτορεαλιστική εικόνα που έφτιαξε ο Δαμιανός για να στηρίξει το θέμα, το παραδεχτήκανε ότι είναι εκεί. Γιατί τον πήρε ο Καρατζιάς τηλέφωνο και του είπε: α, ναι, ήταν η γιορτή, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του λιμενικού ταμείου. Δεν ξέρω πιανού, τέλος πάντων. Είπε ότι είναι αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου να τα μαζέψει. Δικό τους είναι και το λιμενικό ταμείο, όμως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που γίνεται στην πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερο. Και θα σας προκαλέσω, μπείτε στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook για να δείτε τα βίντεο που μας έστειλαν χθες το βράδυ πολίτες. Για δύο χωματερές, μπάζα, σκουπίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μία είναι στην περιοχή της Ιαλισσού. Μάλιστα, μου έχουν στείλει και το χάρτη και μου έχουν επισημάνει με ένα κόκκινο χ το σημείο το οποίο είναι αυτό. Αυτό το έσχος. Και φωτογραφίες από το σημείο που είναι το σιδηρουργείο του Δήμου πίσω από τη Φλέρμο. Εργάζονται και άνθρωποι εκεί πέρα. Εντάξει. Τι κάνανε λοιπόν, από τις διαμαρτυρίες του κόσμου πήγε ο Δήμος, τα πήρε από την Ιαλισσό και τα πήγε στη Φιλέρημο, εκεί που έχει γίνει τώρα, λέει, ένα βουνό αποβλήτων, αλλά προσέξτε, δεν είναι από ασυνείδητους που έφτιαξαν εκεί μια χωματερή τυχαία. Είναι του Δήμου. Τα απόβλητα είναι του Δήμου. Και οι δύο περιοχές που έχουν σκουπίδια, εκεί τα μεταφέρει ο Δήμος. Και τι έκανε ο Δήμος, τα πήρε από την Ιαλισσό για να τα πάει εκεί που έχει το σιδηρουργείο του στη Φιλέρημο. Απλά μεταφορά έκανε. Και το πιο αστείο, έχουν και μία ταμπέλα εκεί πέρα που λέει ότι στο σιδηρουργείο, ότι η περιοχή ελέγχεται από φωτογραφικό ραντάρ. Τραγικό, έτσι, τραγελαφικό. Και στο τζάμι εκεί του σιδηρουργείου γράφει: μη ρίχνετε μπάζα. Και από κάτω Δήμος Ιαλισσού: μη ρίχνετε πολίτες μπάζα, μόνο εμείς ως Δήμος. Δικό μας είναι. Τα δικά μας μπάζα είναι εδώ, όχι τα δικά σας. Για αυτές εδώ τις καταστάσεις έχουν το θράσος να κάνουν μήνυση με χρονοκαθυστέρηση και με προφανώς με σκοπιμότητα στη Δημοκρατική. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Μπαμπρή και επιστρέφουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει αύριο την διαγωνιστική διαδικασία για την επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόνς και πηγές δυνάμεις, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια απάντηση στο ερώτημα που συνοδεύει το έργο και συγκεκριμένα αν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλει νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν από την δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος εναέριας παρακολούθησης. Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου είναι προγραμματισμένη για αύριο με 36 θέματα στις 10 το πρωί. Αναλυτικό ρεπορτάζ στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου, πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου το περασμένο Σάββατο. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, καθώς και μια πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, παρευρέθη το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κογκρέσου, Γκας Μπιλεράκης, ο οποίος συνοδευόταν από 7 ακόμη Αμερικανούς βουλευτές προερχόμενους από διάφορες πολιτείες. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί απτό αποτέλεσμα κυβερνητικού σχεδιασμού και συνέχειας. Φτάσαμε να κλείσει αυτός ο κύκλος όχι στα λόγια αλλά επί του πεδίου και με πραγματικά δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετέβη στην ΚΟ, όπου και επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καλύμνου, τις παρεμβάσεις που έγιναν για την στήριξη της ΑΝΕΚ αλλά και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας κατά την επίσκεψή του στην Καλύμνο. Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, η στήριξη της ΑΝΕΚ έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο και εντός του θεσμικού πλαισίου με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να παραμείνει ζωντανή μια εταιρεία με ιστορική σημασία για την Καλύμνο και να εξακολουθήσει να υπηρετεί τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. Αναφέρθηκε ακόμη στους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη για μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια μέσα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, αισθητήρων, drones και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ σημειώθηκε στις 2:46 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ στην περιοχή της Κεφάλου. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο προσιτές τιμές. Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά εντωμεταξύ προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στα Δωδεκάνησα, στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου διοργανώνει την Παρασκευή εκδήλωση με θέμα «Τουρισμός σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί», σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος τουρισμός καλείται να προσαρμοστεί στις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές προκλήσεις και τις συνεχείς αλλαγές στην διεθνή αγορά. Καταξιωμένοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του τουριστικού κλάδου και της επιχειρηματικότητας θα ανταλλάξουν απόψεις για την ανθεκτικότητα των προορισμών στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο Σέρατον. Ομιλητές μεταξύ άλλων θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, ο Χρήστος Μιχαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Αντιπεριφερειάρχης και Γραμματέας του ΕΒΕΔ, και ο Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΞ. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, η Σύμη και η Λίνδος, υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος εκεί στον Αρχάγγελο με 35 βαθμούς, η Κάλυμνος και το Καστελόριζο με 34 και 33 βαθμούς. Αντίστοιχα, οι ελάχιστες τη νύχτα 24 και 28 βαθμούς με βραδινές ώρες ο υδραργύρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες και μέχρι 60% το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τις βραδινές. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Ορίστε, άλλοι το ευχαριστιούνται στον ήλιο του μεσημεριού και άλλοι στέλνουν δελτία τύπου και κάνουν αναρτήσεις απειλώντας δημοσιογράφους με προσφυγιστική δικαιοσύνη. Αφιερωμένο, παιδιά!

0: Τι ωραίο τραγούδι. Νίκος Μαμαγκάκης, μουσική, ενορχήστρωση. Φοβερό, έτσι. Στον ήλιο του μεσημεριού. Τι ωραίο τραγούδι. Με αυτά, βρε παιδιά, ασχοληθείτε. Και αφήστε μας και εμάς την ησυχία μας. Πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι στον ήλιο του μεσημεριού που το μόνο που είχατε να κάνετε είναι να βγάζετε τα δελτία τύπου και να απειλείτε δημοσιογράφους. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Δαμιανός. Έρχονται και άλλα παιδιά. Από προσανατολισμός. Να συζητά ο κόσμος τη μήνυση, αν την κάνουν τελικά. Λέει ότι θα την κάνουν, ξέρω εγώ τέλος πάντων τι θα κάνουν. Μπορεί και να το μετανιώσουν στο τέλος, άμα αντιληφθούν και τους πουν και οι νομικοί ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να σταθούν νομικά, έτσι. Εντάξει, τώρα σοβαροί να είμαστε. Για να συζητά ο κόσμος αυτά, λέει, και να μην συζητά για τα drones. Λοιπόν, σας έχω αναλυτικό, αναλυτικότατο ρεπορτάζ από χθες το πρωί. Κεντρικό θέμα στην ιστοσελίδα μας. realvoice995.gr για να ξαναθυμηθούμε το θέμα αυτό με τα drones. Όπως επίσης σας έχουμε αναλυτικό, αναλυτικότατο ρεπορτάζ τι γίνεται με τον βιολογικό, με τη διαδικασία της πρόσκλησης και όχι του ανοιχτού διαγωνισμού που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ, με αποτέλεσμα μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία να προσφύγει στην Νέα Δυσή με ό,τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει, διαβάστε τα. Διαβάστε στην ιστοσελίδα μας, επαναλαμβάνω, είναι δύο κεντρικά θέματα. Το ένα για τα drones και το άλλο για τον βιολογικό και την προσφυγή του άκτορα στη Νέα Δυσή. Και θα υπάρχουν όλες οι παράμετροι, είναι αναλυτικά, αναλυτικότατα τα ρεπορτάζ για να καταλάβετε και ίσως τελικά κάπου εκεί να βρίσκονται και οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις γιατί το μένος κατά δημοσιογράφων και γιατί αυτό ήταν στην ουσία μια προσπάθεια εκφοβισμού και προειδοποίησης να μην συνεχιστεί αυτή εδώ η ιστορία με δημοσιεύματα που τους αποκαλύπτουν και τους εκθέτουν. Και να σας πω επίσης ότι εντός της ημέρας θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα του βιολογικού, γιατί έχουμε στην κατοχή μας, μας το έστειλαν άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν και μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία τελικά να καταγράψουν τα κακώς κείμενα. Και ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι όσο βλέπουν ότι διώκεται η δημοσιογραφία, η ερευνητική και η αποκαλυπτική, νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να συνδράμουν, πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να στηρίξουν με τον τρόπο τους. Και μας στέλνουν υλικό. Έχουμε λοιπόν φωτογραφίες από το βυθό, από τα Glass Bottoms στην περιοχή του βιολογικού. Εκεί θα δείτε. Και να πω και κάτι πριν πάμε στην ΚΟ για να μιλήσουμε για την άφιξη εκεί, την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας. Να πω και κάτι. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι με το να επισύουν τον κίνδυνο της μόλυνσης της περιοχής με λίμματα στη θάλασσα και τα λοιπά, ότι θα δικαιολογήσουν με αυτό τον τρόπο την διαδικασία που επελέγει για το κατεπήγον και το απρόβλεπτο, πλανώνται πλάνι νικτράν. Δεν είναι απρόβλεπτο όταν ο βιολογικός έχει προβλήματα εδώ και χρόνια και ξέρεις ότι μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν είναι απρόβλεπτο. Είναι απολύτως προβλέψιμο. Από την άλλη, το ξέρεις ότι έχει προβλήματα ο βιολογικός. Και πώς το ξέρεις και από πού αποδεικνύεται ότι αν ήθελες να λειτουργήσεις με κάποιο τρόπο που να μην μολύνεις, θα μπορούσες να το έχεις κάνει. Όταν πριν από 1,5 χρόνο είχε πάλι προβλήματα ο βιολογικός και έγινε το σόου προς τους δημοσιογράφους για να πάνε και να τους δείξουν ότι λειτουργούσε μια χαρά, ήταν τότε που είχαν επιστρατεύσει την τεχνολογία με τους μικροοργανισμούς να πέσουν μέσα, να μην μυρίζει, να απενεργοποιηθούν τα λίμματα κτλ. Γιατί δεν το κάνετε και τώρα? Γιατί αφήνετε τα λίμματα ζωντανά στη θάλασσα? Για να δικαιολογήσετε μήπως το κατεπήγον? Έχετε εξαντλήσει όλους τους τρόπους που θα μπορούσατε να εξαντλήσετε για να μην υπάρχει αυτή εδώ η κατάσταση? Ερωτήματα βάζω. Ερωτήματα τα οποία προκύπτουν αβίαστα. Αρκεί να έχει κάποιος μια στοιχειώδη λογική συνάφεια, συνάρτηση στις σκέψεις τις οποίες κάνει. Εάν τότε που ήθελες να καλέσεις τους δημοσιογράφους για να αποδείξεις και καλά ότι ο βιολογικός δεν έχει πρόβλημα, όντως παρουσίασες μια εικόνα πρόσκαιρα που δεν είχε πρόβλημα, τι σε εμποδίζει να κάνεις το ίδιο και τώρα αυτές τις μέρες που η κατάσταση είναι δραματική εκεί στο Βόδι? Για να δικαιολογηθεί, επαναλαμβάνω, το κατεπήγον, ερωτηματικό βάζω, δεν μπορώ να το ξέρω. Ερωτηματικό βάζω. Αυτά πρέπει να απαντηθούν. Και ούτε θα εκτραπεί η συζήτηση από αυτά έτσι εύκολα με το να κάνεις μία προσφυγή ή να απειλήσεις ένα μέσο ενημέρωσης και δια αυτού και όλους τους υπόλοιπους που κάνουν κριτική με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα σκεπάσεις ντάλα μεσημέρι της Κυριακής με μια ανάρτηση. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στην ΚΟ. Πάμε στην ΚΟ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα πάμε και στην Κάλυμνο, γιατί είχαμε πολύ κόσμο επισκέψεις. Τα δύο αυτά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο τις προηγούμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην ΚΟ, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Φανιός, ο διοικητής του νοσοκομείου, είναι κοντά μας. Εγώ δεν θα πω τίποτα, θα μας τα πει εκείνος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο κύριος Φανιός, για να μην επαναλαμβανόμαστε. Τι έκανε εκεί ο Υπουργός και τι προέκυψε τελικά στο διατάφτα και σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο νοσοκομείο και το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Κύριε Διοικητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Παυλάκη, και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ιούλιο έχουμε, αλλά η επικαιρότητα, όπως διαπιστώνετε, και η δισεογραφία σε όλα τα επίπεδα είναι καυτή, έτσι.
1: Σας ακούω και βλέπω και τα δρόμενα εκεί στον
0: τόπο. Έτσι, έτσι. Όχι ότι εσείς υπολείπεστε, βέβαια. Βλέπω και εκεί έχει πολλά, έχει διάφορα, έτσι. Και πολιτικές διεργασίες και από όλα, μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε στα προκείμενα, ας έρθουμε στα δικά σας τα θέματα. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο μας μετά την επίσκεψη που έκανε στην Κάλυμνο και έκανε εκεί τα εγγένεια του καινούργιου, του τελείως ανακατασκευασμένου. Ήρθε στο νοσοκομείο μας εδώ και μάλιστα η επίσκεψή του συνέπεσε με την παραλαβή μιας δωρεάς που μας έχουν κάνει εδώ το παράθυμα Χέπακο και οι εθελοντές εμπουδότες της ΚΟ, ενός υπερσύγχρονου τομογράφου. Οπότε παραλάβαμε και ήταν και στην τελετή τη μικρή που κάναμε εδώ για την παραλαβή αυτού του μηχανήματος που ενισχύει τις δυνατότητες του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε την ευκαιρία, ο κ. Υπουργός συνοδευόταν από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κ. Πιτμυρίδη. Είχαμε την ευκαιρία, εκτός από αυτό το τυπικό, ας πούμε, θα το έλεγα, και να παραλάβουμε το μηχάνημα αυτό, να έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση για την κατάσταση του νοσοκομείου, την τωρινή. Βρήκαμε το χρόνο, αν και δεν ξέρετε, δεν ήταν επίσημη επίσκεψη εκεί με πρόγραμμα κλπ. Ήταν κάτι, ας το πούμε, έκτακτο, γιατί ήταν στην Κάλυμνο και πέρασε από εδώ. Και μέχρι να πήγε να πάει στο αεροδρόμιο, μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ. Για 3 ώρες τον είχαμε εδώ. Οπότε συζητήσαμε εκτενέστατα, ήταν Σάββατο, οπότε ήταν όλοι οι εφημερεύοντες γιατροί εδώ. Θέσαμε τα θέματα, είπαμε την κατάσταση του νοσοκομείου, την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο, αυτά που είπαμε την προηγούμενη
0: φορά. Μίλησαμε για αυτά, ναι, τα είπαμε.
1: Και μάλιστα δόθηκαν και άμεσες λύσεις. Προγραμματίστηκε μάλλον να δοθούν λύσεις, γιατί τον Αύγουστο πιέζεται πάρα πολύ το νοσοκομείο. Οπότε θα χρειαστούμε περισσότερους γιατρούς.
0: Λύσεις δηλαδή για μετακίνηση, για μετακίνηση προσωπικού.
1: Για μετακίνηση και αγροτικών γιατρών και παθολόγων, ούτως ώστε να καλυφθεί ο Αύγουστος. Με αυτό το σύστημα που έχουμε και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Περιηγήθηκε εδώ στους χώρους του νοσοκομείου, είτε το νέο σύστημα που έχουμε βάλει εδώ της αναμονής των ασθενών. Μίλησε με τους γιατρούς, μίλησε με το προσωπικό και έτσι ήταν μια πολύ πολύ καλή έτσι, επίσκεψη που την θέλουμε εμείς. Τέτοιες επισκέψεις, ξέρετε, κάνουν καλό στα νοσοκομεία, διότι βλέπουν η πολιτική ηγεσία βλέπει ακριβώς το τι συμβαίνει. Δεν είναι μόνο με έγγραφες αναφορές. Όταν είσαι επιτόπου, και ο Άδωνος Γεωργιάδης, θέλω να πω ότι για 3 συνεχή χρόνια βρίσκεται στο νοσοκομείο της ΚΟ. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μας βοηθάει και μας στηρίζει ο Υπουργός σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε επιμέρους ζητήματα, το θέμα της υποστελέχωσης πάντα που παραμένει. Έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή με την έννοια ότι όσες, δεν ξέρω, σας είπε κάτι σχετικά με τις προκηρύξεις, γιατί το θέμα βέβαια δεν είναι ότι δεν έχουμε προκηρύξεις, και προκηρύξεις έχουμε, και πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων προκηρύσει από καιρού εις καιρών το Υπουργείο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ελκυστικά όπως φαίνεται τα νησιά. Σας είπε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ενημερωθήκαμε από την τελευταία προκήρυξη από την κυρία Βιλμυρίδη ότι έχει δηλώσει για το νοσοκομείο μία παιδίατρος, οπότε αναμένουμε να έρθει μία παιδίατρος από τις 7 θέσεις τελικά που δηλώσαμε, μόνο μία δυστυχώς. Δυστυχώς το λέω γιατί δεν πληρώθηκε παραπάνω. Πληρώθηκε μόνο μία, δηλαδή εξέφρασε επιθυμία μία παιδίατρος, και θα πούμε στη διαδικασία να γίνουν διαδικασίες ούτως ώστε να προσληφθεί. Εμείς θέσαμε στον κύριο Υπουργό ότι τελειώνει 15 Ιουλίου η πλατφόρμα των επικουρικών που δηλώνουν όλοι για το λοιπό επικουρικό προσωπικό, και έχουμε τη δυνατότητα και τον παρακαλέσαμε να γίνουν fast track διαδικασίες ούτως ώστε όσοι δηλώσουν για το νοσοκομείο της ΚΟ να τους προσλάβουμε όσο γίνεται γρηγορότερα,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά, τα περισσότερα κενά που έχουν.
0: Μάλιστα. Οι 7 θέσεις ήταν διάφορες ειδικότητες, έτσι, 7 θέσεις.
1: Ήταν παθολόγοι, ακτινολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ναι, γενικοί γιατροί και παιδίατρος.
0: Ναι, και μόνο μία παιδίατρος τελικά ανταποκρίθηκε. Οπότε τώρα αυτά με μετακινήσεις γιατρών προφανώς τους επόμενους μήνες, για τον Αύγουστο.
1: Ακριβώς, για να προχωρήσει να πει το καλοκαίρι, το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά ξέρουμε τα προβλήματα εδώ, γιατί είναι άγωνο το νησί, τα γνωρίζουμε εδώ, τα γνωρίζουν όλοι. Είναι το κόστος διαβίωσης και είναι η δυσκολία να βρεθεί κατοικία. Και όταν βρίσκεται μια κατοικία, το ενίκιο είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι
0: είναι αποτρεπτικοί.
1: Να έρθει κάποιος εδώ, κάποιος νέος γιατρός, ο οποίος δεν είναι από την ΚΟ. Έτσι, αυτή είναι. Τα γνωρίζουμε, τα θέσαμε στον κύριο Υπουργό. Γι' αυτό πρέπει, καταλαβαίνω ότι εδώ οι φορείς πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Θα αντιμετωπιστούν με το νέο νοσοκομείο, στο οποίο στο νέο νοσοκομείο προβλέπεται να φτιαχτεί μια πολυκατοικία με διαπερίσματα για τους γιατρούς που θα έρχονται. Αλλά και πιστεύω ότι εδώ η τοπική κοινωνία πρέπει να δώσει κάποια λύση.
0: Μέχρι τότε υπάρχουν ανάγκες. Σας διέκοψα, κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα με το θέμα των προκηρύξεων της στελέχωσης.
1: Ναι, ότι θα προχωρήσουμε τώρα με μετακινήσεις, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά του καλοκαιριού. Οι προκηρύξεις τώρα, μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι όσες θέσεις ήταν άγονες θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα το Σεπτέμβριο ή το αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε αυτή εδώ την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το νέο νοσοκομείο, έγινε κάποια συζήτηση?
1: Για το νέο νοσοκομείο έγινε συζήτηση, ναι. Έχουν ανοίξει πια όλες τις διαδικασίες. Το νοσοκομείο έχουν υπερνικηθεί όλα τα εμπόδια. Υπάρχει χρηματοδότηση. Ο φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα. Και είμαστε τώρα στο στάδιο, σιγά σιγά, εφόσον υπάρχει και χρηματοδότηση, να δημοπρατηθεί. Αν δημοπρατηθεί ετός του έτους, τότε πάμε καλά, θα προχωρήσουμε. Να τελειώσουν οι διαδικασίες ούτως ώστε να πάνε και τα μηχανήματα, να αρχίσουμε να σκάβουμε για να μπαίνουν σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Οπότε να αρχίσει επιτέλους να δρομολογείται και αυτό το μεγάλο έργο ζητούμενο. Πέρασε βέβαια από 40 κύματα, έτσι, με πάρα πολλά ζητήματα.
1: Πράγμα,
0: να αρχίσει επιτέλους να δρομολογείται και αυτό το μεγάλο έργο ζητούμενο. Πέρασε βέβαια από 40 κύματα, έτσι, με πάρα πολλά ζητήματα.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ τώρα που είδα την ιστορία του νοσοκομείου και την βλέπω εδώ και τα γραφτά από το 1960.

0: Στην Γάλιμνο, εντάξει, πολύ μεγάλη ημέρα. Τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο από τον Υπουργό Υγείας. Ήταν και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ο Υπουργός, έχω μείνει ακόμα στην Πολιτική Προστασία με τον Κικί. Ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οπότε τέθηκε το ζήτημα της Ανέστης Καλύμνου, το ακτοπλοϊκό γενικώς. Αλλά η ιδιαίτερη πινελιά ήταν η παρουσία στο νησί του καλλιμνιακής καταγωγής βουλευτή του Αμερικανικού Κογκρέσου, του Γκας Μπιλιράκη, επικεφαλής πολυμελούς διακομματικής αντιπροσωπείας Αμερικανών βουλευτών. Πριν συνδεθούμε με την Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, για να κάνουμε έναν απολογισμό αυτών των επισκέψεων, να ακούσουμε χαρακτηριστικά έτσι αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν στο Κάλυμνος News, την συνάδελφο την Μπέτη Μαΐλη, η οποία είναι ακίνητη και καλύπτει τα πάντα, ό,τι συμβαίνει, ό,τι κινείται στην Κάλυμνο. Δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και μετά και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε για το θέμα του ακτοπλοϊκού, για το κομμάτι της αρμοδιότητάς του, ο κύριος Κικίλιας. Πέρι, αν είμαστε έτοιμοι, να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας.
1: Κύριε συνάδελφε Υπουργέ Ναυτιλίας, για μένα μου φίλε Βασίλη Κικίλια και πρώην Υπουργέ Υγείας, να πω δύο λόγια αυτό. Αγαπημένα μου Γκας Μπιλιράκη, my dear friend Gas, and I want to welcome oral colleagues from the US Congress that are here with us today. We love the United States of America. United States of America is a testament and our alliance is forever, my dear guests. And thank you, you personally, and all the other honorable members of the Congress for all the help they are giving us for our mutual relationships in order to build this very strong relationship. Now, my dear friends, you will permit me to address to the Greek language for official reasons, but I want to feel you very welcome here. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους αδέλφους βουλευτές που είναι παρόντες, τον Γιάννη τον Παπά, τον Μάνο τον Κόνσολα, τον Βασίλη τον Υψηλάντη και τη Μίκα την Ιατρίδη. Είναι πολύ τιμητική για μένα προσωπικά για το Υπουργείο Υγείας, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Βιλδηρίδου, και φυσικά τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος και θα κλείσει από τους σχεδιασμούς, θα κλείσει εσείς κύριε Δήμαρχε, ποιος είναι και ο δυσπόρος. Λοιπόν, δύο λόγια μόνο θα πω, δεν θα σας κουράσω. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στη νέα μου θητεία ως Υπουργός Υγείας στην Κάλυμνο. Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειάζεται να κάνω. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα την τρίτη φορά για να κάνουμε τα εγγένεια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από 3 χρόνια. Όλα πήγαν βάσει προδιαγράμματος. Επειδή είναι παρόν Γκάς ο Βασίλης ο Κικίλιας, να πω ότι όλο αυτό το πρόγραμμα έχει μια συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκίνησε με Βασίλη Κικίλια, προχώρησε Επιθάνου Κλέβρη και Μιχάλη Ζωγοίδη και ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της δική μου θητείας χρονικά. Αλλά είμαστε μία ομάδα, μία συνέχεια, μία πολιτική. Αυτό Βασίλη και δικό σου εργοδότη, πας και εσύ περίπατε. Με το παρόν έργο εδώ δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση. Εδώ ανακατασκευάσαμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών, το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος, το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς. Διότι αν δείτε, εσείς θα θυμάστε καλή μνή, πώς ήταν τα παλιά.

0: θυμάστε και πώς είναι τώρα τα καινούρια, καταλαβαίνετε τη διαφορά και γιατί η σημερινή μέρα είναι τόσο πολύ σημαντική. Να πω ότι την πρόσφατη προκήρυξη είχα μια αρκετά καλή επιτυχία. Από τις 7 θέσεις βρήκαμε 4 γιατρούς. Είναι καλό ποσοστό για την Κάλυνο που συνήθως τις προσκλήσεις δυστυχώσαν όλες άγονες. Η πολιτική μας έχει αρχίσει και αποδίδει και πάμε πραγματικά πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά θα αξιοποιήσω εδώ και την παρουσία του φίλου μου, του Γκάστου Μπιλιράκη, για να του πω ορισμένα πράγματα. Εμείς αγαπητέ Γκάς, δίνουμε ως ελληνική πολιτεία πολύ μεγάλη σημασία στην Κάλυμνο, γιατί η Κάλυμνο δεν είναι απλώς ένα ακόμα νησί του Αιγαίου. Είναι το νησί του Αιγαίου που είναι στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας και όλης της υπόλοιπης Ασίας. Για μας το να είναι αυτό το νησί εδώ δυνατό είναι μεγάλη υπόθεση για εθνικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους κοινωνικούς όπως ενδεχομένως ήταν σε άλλες περιοχές της χώρας. Γι' αυτό και δεν θα φυστούμε κόπων και δαπανών. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει πολλά χρήματα στην Κάλυμνο, γιατί πιστεύουμε ότι εδώ πρέπει κάτοικοι να ζουν και να μένουν και να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους και να ακμάζουν τον νησί αυτό. Ρόλο που πάντα παίζει η Κάλυμνος εδώ και αιώνες για τον ελληνισμό. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Καλύμνους και τους παρόντες και τους προηγούμενους και τους επόμενους για αυτά τα οποία παρέχουν στον τόπο μας και στον ελληνισμό. Και my friend Gus, I will take the opportunity that I have you here to say that you have to, if it's possible, to send a message to President Trump. F-35 in Turkey is a very big problem.
1: It's not going to happen. I've been in touch with the Secretary of Defense on a regular basis. He does not want F-35 to Turkey. I've been in touch with Marco Rubio, who's the Secretary of State. He does not want F-35s to Turkey. It looks like we're going to prevent it from happening.
0: Να πω ότι αυτό που είπε τώρα ο Γκάς είναι πιο σημαντικό και από τα εγγένεια και αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει από εδώ, διότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Δύσης, εδώ σε αυτή την περιοχή του κόσμου.
2: Μάλιστα, βγήκε και η είδηση, έτσι, η απάντηση που έδωσε ο Γκάς Μπιλιράκη στον Άδωνη Γεωργιάδη όταν του είπε ότι τα F-35 στην Τουρκία, άμα τα δώσει ο Τραμπ, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για να πάρει την απάντηση ότι βρίσκομαι σε τακτική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας, του είπε, δεν επιθυμεί τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία. Είμαι σε επαφή με τον Μαρκ Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν θέλει, δεν πρόκειται, δεν θέλει να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Φαίνεται πως θα αποτρέψουμε αυτήν την εξέλιξη. Αυτό είπε ο Γκάς Μπιλιράκης από την Κάλυμνο, με τον Υπουργό Υγείας να του λέει ότι αυτό που είπε είναι πιο σημαντικό από τα εγγένεια του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κάλυμνου. Κράτησα επίσης αυτό που είπε. 7 θέσεις προκηρύχθηκαν και για την Κάλυμνο, 4 καλύπτονται με 4 γιατρούς, σε αντίθεση με την ΚΟΟ, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον κύριο Φανιό, 7 θέσεις, μόνο μία παιδίατρος εξεδήλωσε ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, τι είπε βρισκόμενος στην Κάλυμνο, για να συνδεθούμε αμέσως μετά με τον Δήμαρχο.
3: Δεν χρειάζεται να πω την κρίσιμη γεωστρατηγική θέση του νησιού, παρακάτω των λιμείων και ούτω καθεξής. Εμείς φροντίζουμε έτσι ώστε το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή και το Υπουργείο Ναυτιλίας να βρίσκεται παντού στα νησιά μας. Η Κάλυμνος είναι ξεχωριστό νησί στρατηγικής σημασίας. Το ακτοπλοϊκό είναι πάντα ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν εγώ ήρθα στο Υπουργείο Ναυτιλίας δεν υπήρχε καν η δυνατότητα συζήτησης για την εταιρεία, το πλοίο κλπ. Προφανώς κάποια πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Εμείς στηρίζουμε ως κυβέρνηση τις άγονες γραμμές. Να θυμίσω ότι, όπως μου ζητήθηκε από τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους συναδέλφους του, εγώ τρέχω διαγωνισμό πλέον για 4 χρόνια για τις άγονες γραμμές, για να υπάρχει προβλεψιμότητα, να υπάρχει η αγαστή συνεργασία και το πλαίσιο και με τους ξενοδόχους και με τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές και με τα Airbnb και με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και με τα επιμελητήρια να οργανώσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια το τουριστικό μας προϊόν και το ακτοπλοϊκό μας προϊόν και αυτό να υπεραποδώσει και να δώσει έσοδα στους νησιώτες μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι αυξήσαμε και τα ποσά. Δηλαδή πλέον από 150 εκατομμύρια ευρώ είναι 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επί 4 χρόνια για τις άγονες γραμμές. Τρίτο, υπάρχει μέρημνα, ακόμα και εκεί πέρα που θα φάνταζε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, όπως συμβαίνει εδώ πέρα με το πλοίο και με την εταιρεία, προκειμένου να μπορούμε να στηρίξουμε τα νησιά μας και τους προορισμούς μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Και θέλω να αισθάνονται οι νησιώτες μας και καλύμνοι ότι δεν είμαστε μακριά τους, είμαστε δίπλα τους. Και ότι για αυτούς υπάρχει πάντα πρόσβαση. Τρίτον.
2: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαστροκούκος. Εμείς θέλαμε έτσι λίγο να πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα από τα όσα συνέβησαν το Σάββατο στην Κάλυμνο. Με τόσες επισκέψεις, ο Υπουργός Υγείας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι βουλευτές, ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης ο Μάγκος, αλλά και με ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη, η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη στην ιδιαίτερη πατρίδα των προγόνων του και όχι μόνος του, επικεφαλής δεκαμελούς αποστολής με 6 μέλη ακόμα του Αμερικανικού Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα και τους συνεργάτες του, με πρωτοβουλία, όπως έγινε γνωστό, του ιδίου του Γκάς του Μπιλιράκη, με σκοπό οι Αμερικανοί νομοθέτες να γνωρίσουν από κοντά την ιδιαίτερη πατρίδα του, να γνωρίσουν την Κάλυμνο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα και σε εσάς. Επίσης, καλή εβδομάδα.
2: Το Σάββατο τελικά εορταστική ή μη τι άλλο η ατμόσφαιρα στο νησί. Πολλά χειροκροτήματα, πολλής ενθουσιασμός, έτσι δεν ξέρω. Και μόνο από τα βίντεο τα οποία είδα και από τις δηλώσεις που άκουσα και το κλίμα το οποίο εισέπραξα, πρέπει να ήταν μια πολύ καλή μέρα για το νησί.
4: Νομίζω ότι αξίζει σε αυτόν τον τόπο και όντως ήταν το Σάββατο μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση όπως την προαναφέρατε, όπου συνδετημόνες ήταν βουλευτές από το Κογκρέσο της Αμερικής, ήταν 2 υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, μαζί συνοδευόμενοι 2 υπουργοί από τους Γενικούς Γραμματείς, τόσο από τον κύριο Βιλδιρίδη, όσο και από τον κύριο Μάγκος που συνόδευε τον κύριο Κικίλια. Ήταν οι βουλευτές και οι 5 βουλευτές του νομού. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε και πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συνάντηση.
2: Τέτοια μάζοξη, έτσι, τόση πολύ. Ναι. Διευκρινίστε μας, κύριε Δήμαρχε, συμπτωματικό ήταν αυτό, δηλαδή να συμπέσει το γεγονός ταυτόχρονα να είναι 2 υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης με την αμερικανική αντιπροσωπεία?
4: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα θέματα ήταν τέτοια που ενδιέφερε αρκετούς και επειδή πρέπει να λάβουν γνώση και οι Αμερικάνοι το τι εστί η νησιωτικότητα, συντονίσαμε αυτή την προσπάθεια ούτως ώστε σε ένα τραπέζι να υποθούν και να ακούσουν όλοι ό,τι πρέπει να ακούσουν. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε η Κάλυμνος έχει μια βαριά ναυτική παράδοση, προσπαθούμε να μείνουμε στο νησί και οι άνθρωποι του έμαθαν να κοιτούν πάντα πέρα από τον ορίζοντα. Ναι, αυτό είναι και είναι αλήθεια. Αλλά ιδιαίτερη χαρά, μπορώ να πω, και τιμή είναι η παρουσία του συμπατριώτη μας, του Κώστα του Μπιλιράκη, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι μια απλή επίσκεψη και ό,τι υπόθηκε με τους συναδέλφους του, που ήταν και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί και υπόθησαν αρκετά πράγματα, νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και επέστρεψε ουσιαστικά στις ρίζες τους, γιατί και αυτοί έφυγαν από την Κάλυμνο και μετέφεραν στην Αμερική την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια, την αγάπη για την ελευθερία, την πίστη για σκληρή δουλειά και με τον τρόπο αυτό που έδειξε, δείχνουν οι Καλύμνοι, οι Έλληνες συμπατριώτες μας, ότι μπορούν με όλες αυτές τις αρχές να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Και αν θέλετε, αυτές οι αξίες ήταν ουσιαστικά που συνέβαλαν και στην πρόοδο της Αμερικανικής κοινωνίας, της Αυστραλιανικής κοινωνίας ή της Γερμανίας κτλ.
2: Γεγονός.
4: Οι Έλληνες δεν ήταν απλοί μετανάστες.
2: Μεγαλούργησαν οι περισσότεροι εκεί που πήγαν, έτσι. Ναι. Μεγαλούργησαν εκεί που πήγαν.
4: Ακριβώς.
2: Ναι. Και δεν ξέχασαν και τον τόπο τους, βέβαια, έτσι, γιατί η Κάλυμνο στηρίζεται πάρα πολύ στην ομογένειά της.
4: ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της στήριξης και της προόδου αυτού του νησιού το οφείλουμε στους ομογενείς μας και είναι όχι λόγια αλλά εμπράκους.
2: Μάλιστα.
4: Και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, γιατί ξέρετε κυρία Παυλάκη ότι τα νησιά μας, όλα τα μας τα νησιά, δεν είναι απλώς ότι βρίσκονται στο Αιγαίο, είναι σε μια, βρισκόμαστε όλοι μας σε μια κρίσιμα γεωπολιτική, σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, θα έλεγα του πλανήτη μας.
2: Έτσι.
4: Αν θέλετε, η Ανατολική Μεσόγειος χρόνια τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Θέλετε ο πόλεμος στην Ουκρανία, θέλετε η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ή οι συγκρούσεις που εξακολουθούν να δοκιμάζουν την περιοχή μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το βιώνουμε όλοι μας. Οι νέοι ενεργειακοί διάδρομοι, θέλετε οι μεταναστευτικές ροές ή οι απειλές κατά της ελεύθερης ναυσιβλοείας. Όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δεν είναι ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας, θα έλεγα ένα νέο περιβάλλον ανασφάλεια.
2: Ναι, ναι. Και έχει σημασία λοιπόν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις να ξέρουν ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε, έτσι, όταν
4: ακριβώς,
2: μιλάμε για τα νησιά,
4: ακριβώς,
2: για τα Δωδεκάνησα, για το
4: ακριβώς,
2: ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης.
4: Ακριβώς όπως τα λέτε. Άλλο είναι να είναι κανείς στην Αμερική ή στη Βουλή των Ελλήνων ή οπουδήποτε μακριά και άλλο επί του πεδίου να βλέπει και να γνωρίζει από κοντά και να συνομιλεί με ανθρώπους, νομίζω ότι αποκτά άλλη εικόνα και γνωρίζοντας τους ανθρώπους, γιατί και η Κάλυμνος έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους της. Είναι ένας λαός που έμαθε να δημιουργεί ακόμα θα έλεγα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
2: Mm-hmm.
4: Ένας λαός που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και όπως προείπατε πολύ σωστά δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα.
2: Έτσι.
4: Και
2: λοιπόν,
4: αυτό ήταν και ο κύριος Μπιλιράκης που τον υποδεχθήκαμε ως δικό μας άνθρωπο, ως μια οικογένεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να γίνουμε λίγο πιο πεζοί τώρα για να πάμε στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, της καθημερινότητας, σε δύο πολύ μεγάλους τομείς. Υγεία, λόγω της παρουσίας στο νησί του Υπουργού Υγείας, αλλά και το ζήτημα το ακτοπλοϊκό, το οποίο σας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, με το θέμα της ΑΝΕΚ, βεβαίως, και όλες αυτές τις περιπέτειες τα προηγούμενα χρόνια. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές εδώ στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι αποκομίσατε και στη μία περίπτωση, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη και να πάμε στο θέμα της ακτοπλοείας.
4: Το καλό με το νοσοκομείο, και πάντα να ξέρετε ότι οι ανάγκες υπάρχουν και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλό είναι ότι έχει στελεχωθεί το νοσοκομείο μας τώρα με 4 μόνιμες θέσεις ιατρών, 2 καρδιολόγους και μάλιστα είναι ντόπιοι, όταν οι προηγούμενοι διαγωνισμοί ήταν άγωνοι. Τώρα τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί είναι προσελκύουν με πιο εύκολο τρόπο τους γιατρούς να στελεχώσουν τις υπηρεσίες. 2 λοιπόν καρδιολόγοι, ένας πνευμονολόγος και ένας παθολόγος είναι το νέο δυναμικό του νοσοκομείου, μαζί με το επικουρικό προσωπικό το οποίο ήδη έχει προκηρυχθεί.
2: Αυτό είναι μια εξαιρετικά καλή είδηση πάντως, κύριε Δήμαρχε.
4: Είναι μια καλή είδηση και δεν θέλω να είμαστε ούτε μίζεροι ούτε λιγόψυχοι. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του οπτική γωνία και καλά κάνει και την έχει. Όμως όταν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα οφείλουμε να τα λέμε. Είτε αυτά είναι αρνητικά είτε αυτά
2: βέβαια
4: είναι θετικά.
2: Και ξέρετε γιατί λέω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Γιατί λίγο πριν μιλούσαμε τον κύριο Φανιό, το διοικητή του νοσοκομείου της ΚΟ, όπου και εκεί 7 θέσεις προκηρύχθηκαν και τελικά μόνο μία παιδίατρος εξεδήλωσε ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με την Κάλυμνο που βλέπουμε 4 γιατρούς και μάλιστα σε ειδικότητες τώρα 2 καρδιολόγοι, ένας πνευμονολόγος, υπεριζήτητη και δυσέβρετη παθολόγη.
4: Ναι,
2: ναι, βέβαια, ένας παθολόγος. Βέβαια.
4: Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, όμως όπως προείπα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και διεκδικούμε επίσης περισσότερα πράγματα και καλύτερα προκειμένου να έχουμε και εμείς ασφάλεια στα θέματα υγείας, γιατί το νησί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει τις ιδιαιτερότητές του, τα νησιά θα έλεγα. Mm-hmm. Όπως επίσης εγκαινιάσαμε την πτέρυγα των επιγόντων περιστατικών. Θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό, γιατί για μας τα εξωτερικά ιατρία ήταν στην κυριολεξία μια τρύπα θα έλεγα, η οποία δεν άρμοζε για να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα περιστατικά σε ένα νησί όπως η Κάλυμνος με 18.000 ανθρώπους και άλλους τόσους το καλοκαίρι. Mm-hmm. Τώρα είναι μια, ας πούμε, έτσι, αξιοπρεπής πτέρυγα και χαιρόμαστε γι' αυτό.
2: Βέβαια. Από ό,τι είδαμε και τις φωτογραφίες, τα ρεπορτάζ εκεί στον Καλυμνιακό τύπο, είναι υπέροχη αυτή η εγκατάσταση τώρα η οποία έχει γίνει. Δεν προσβάλλει κανέναν όπως πολύ καλά.
4: Υπάρχει, ας πούμε, λέτε, ναι. Υπάρχει, να ξέρετε ότι όταν, επειδή όπως προείπατε, οι Καλύμνοι μετανάστες βοηθούν πάρα πολύ το νησί, όταν και η ελληνική πολιτεία πράττει το ίδιο και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά για τον λαό της Καλύμνου. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς δίπλα από την πτέρυγα την οποία εγκαινιάσαμε χθες βρίσκεται το Χαλίκιο, ενός άλλου πολύ μεγάλου ευεργέτη, του Γιάννη του Χαλίκου, και το ίδιο το νοσοκομείο λέγεται Βουβάλιο Νοσοκομείο, ναι, διότι ναι, το 1923 ο αείμνηστος Βουβάλης, ο ευεργέτης, επί Ιταλοκρατίας τότε, έφτιαξε αυτό το σημαντικό, αυτή τη σημαντική δομή για όλα τα νησιά της περιοχής.
2: Μάλιστα.
4: Και τώρα το εξελίσσουμε. Ναι,
2: έτσι,
4: το εξελίσσουμε.
2: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι της ακτοπλοείας. Τι συζητήσατε, τι είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον κύριο Κικίλια, κύριε Δήμαρχε?
4: Το βασικό είναι ότι οι γραμμές πλέον, αυτές, αφού οι γραμμές των νησιών μας ούτως ή άλλως έχουν χαρακτηριστεί άγονες, ούτως ή άλλως οι εταιρείες επιδοτούνται, γιατί όχι να μην παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και φθηνότερη. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα τα λεφτά τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος στις επιδοτήσεις των νησιών. Όπως ακούσατε, 168 εκατομμύρια θα δοθούν αυτή την περίοδο. Πρέπει λοιπόν και οι εταιρείες να φροντίσουν τα εισιτήριά τους να είναι πιο προσιτά στον κόσμο, διότι το να ταξιδέψει μια οικογένεια από την Κάλυμνο προς τον Πειραιά, αν θέλει και καμπίνα, νομίζω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Άρα συζητήσαμε το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο και επίσης βασικό είναι ότι για μας τις άγονες γραμμές οι συμβάσεις πλέον δεν θα είναι κατέτος, ναι, αλλά θα είναι τετραετής.
2: Μάλιστα.
4: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο καθένας μπορεί πλέον να προγραμματίσει. Mm-hmm. Ξέρει τι θα κάνει, ξέρει για 4 χρόνια ποιος, ότι οι γραμμές είναι κατοχυρωμένες και ξέρει να κλείσει από το τουριστικό προϊόν μέχρι τις εμπορικές μεταφορές, μέχρι τους προγραμματισμούς, πώς μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία με τα άλλα νησιά, είτε χτίζοντας, είτε μεταφέροντας υλικά, είτε οτιδήποτε. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΝΕΚ.
4: Στην ΑΝΕΚ επιτέλους τέλος, λέμε. Αυτές τις μέρες το πλοίο τώρα βρίσκονται μέσα οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες επιθεωρήσεις. Για μας το πλοίο το φτιάξαμε καινούριο, αλλάξαμε τα πάντα, τις κύριες μηχανές, ηλεκτρογεννήτριες, από λαμαρίνες, σωληνώσεις, όλα έχουν γίνει καινούρια, mm-hmm, μέσα στη μεγάλη μας στόχια, και ξέρετε την αγωνία μας, διότι άργησε να πάρουμε τα χρωστούμενα από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα μας δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα που μόνο εμείς ξέρουμε πώς τα αντιμετωπίσαμε.
2: Mm-hmm.
4: Τώρα όμως φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα, αύριο ξεκινούν τα δοκιμαστικά και σε 2-3 μέρες οι γραμμές ήδη είναι διασφαλισμένες για τον ίσως Κάλυμνος, αυτές που πρέπει να πάρει, και προχωράμε παρακάτω.
2: Μάλιστα. Τέλος, καλό.
4: Επίσης, αυτές τις μέρες είμαστε έτοιμοι για να πετάξουμε στη θάλασσα και το καινούργιο στάφος, το οποίο ολοκληρώνεται.
2: Ναι.
4: Είναι ένα στάφος ταχύπλο 30 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε προς αντικατάσταση του σκάφους Κάλυμνο Σταρ, που δυστυχώς αυτό το στολίδι κάηκε και βυθίστηκε έξω από τα Κουφονίσια, για τον λόγο που έγινε γνωστή.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι δρομολογούνται τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ακτοπλοϊκό και στο επίπεδο έτσι μιας γενικότερης πολιτικής για τις άγονες γραμμές, όπως λέτε, συμβάσεις οι οποίες είναι τετραετής για να μην υπάρχει πια αυτή η διαδικασία, η χρονοβόρα κάθε χρόνο με τις προκηρύξεις. Για δεκαετής πηγαίναμε, αλλά εντάξει, ας ξεκινήσουμε
4: έστω
2: από
4: τις... Έστω και τετραετές, χάρη να υπάρχουν τέτοιοι μακρόχρονοι προγραμματισμοί. Μόνο προς τη θετική κατεύθυνση.
2: Ναι. Του έλεγα 4 χρόνια τουλάχιστον να είναι. Για να έχει συμφέρον και η εταιρεία να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι. Η όποια εταιρεία, γνωρίζοντας ότι θα έχει κατοχυρωμένη για χρόνια την συγκεκριμένη γραμμή. Τακτοποιούνται και οι περιπέτειες του Κάλυμνος. Οπότε...
4: Καταρχήν μπορεί να προγραμματίσει κανείς όταν έχει συμβόλαιο τετραετές, τότε μπορεί να μπει σε επιχειρηματικά επενδυτικά προγράμματα και σε τράπεζες όταν τα έσοδα είναι διασφαλισμένα και μπορούν οι εταιρείες να εξελιχθούν.
2: Μάλιστα.
4: Τώρα με την δική μας εταιρεία, όψο μεν και είδον, όπως λέγαμε, έτσι λέγαμε στο γυμνάσιο,
2: ναι,
4: στο λύκειο, όψο μεν και είδον εώρακα νεωράκι.
2: Ναι, όψο μεν και είδον εώρακα νεωράκι. Μου είχε πέσει στις Πανελλήνιες, πρέπει να σας πω αυτό.
4: Λοιπόν,
2: όταν έδινα γραμματική αρχαία. Ναι, εώρακα νεωράκι, όψο μεν και είδον. Μάλιστα.
4: Θέλω να πω ότι κλείνοντας, ότι με το θεωρητικό κομμάτι, ότι η Κάλυμνος, κυρία Παυλάκη, τα νησιά μας και εγώ ως δήμαρχος της Καλύμνου, σας καταθέτω ότι η Κάλυμνος πρέπει και προχωρά και με αυτοπεποίθηση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνη και δημιουργώντας συμμαχίες, που όλες αυτές οι συμμαχίες έχουν θετικό πρόσημο. Και πρέπει όλοι μαζί είμαστε Έλληνες, πρέπει να ζήσουμε, πρέπει την Ελλάδα, την πατρίδα μας να την έχουμε σε υψηλά επίπεδα. Τα νησιά μας είναι Ελλάδα, η Κάλυμνος είναι Ελλάδα και πρέπει με όραμα, με ενότητα, με εξωστρέφεια να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, όχι ως δήθεν, αλλά να εργαζόμαστε ουσιαστικά ώστε και τα νησιά μας και η Κάλυμνος να αποκτήσει τη θέση που αξίζει.
2: Πείτε
4: και σε εθνικό επίπεδο και στο διεθνές χάρτη.
2: Πείτε μας δύο λόγια λίγο για το καινούριο το πλοίο, αυτό το ταχύπλοιο που θα αντικαταστήσει το Κάλυμνο Σταρ. Έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες ενώ κατασκευάζεται, έτσι, υπέροχο, πανέμορφο πλοίο. Πώς θα ονομαστεί? Αρχικά ήταν το Καλύδινα, νομίζω. Καλύδινα, το αρχικό όνομα της Καλύμνου. Καλύδινα θα λέει, γιατί θα αλλάξει όνομα?
4: Θα αλλάξει όνομα, κυρία Παυλάκη, έτσι για να ακούσουν και οι ενδιαφερόμενοι,
2: ναι,
4: το όνομα θα αλλάξει.
2: Μάλιστα.
4: Και δεν είναι η ουσία και η συζήτηση εδώ τι όνομα
2: θα
4: πάρει.
2: Όχι, εντάξει, απλά έτσι ρωτάω. Γιατί τα πλοία τα ταυτίζουμε με τα ονόματά τους. Και επειδή είχα διαβάσει και μάλιστα ήταν και αφορμή τότε να μάθω ότι το αρχικό όνομα της αρχαίας Καλύμνου ήταν Καλύδινα. Έτσι, για εγκυκλοπαιδικούς λόγους καθαρά το αναφέρω. Μάλιστα.
4: Σωστά.
2: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Πολύ.
2: Καλημέρα.
4: Γεια σας.

Αυτά και με την Κο, αυτά και με την Κάλυμνο. Λοιπόν, κάποιοι τελικά, ρε παιδιά, τους έχει κάτσει στο στομάχι το θέμα των κομποστοποιητών. Άλλες αιμονές εκεί. Κυριακάτικες αιμονές, Σαββατιάτικες αιμονές. Τι είναι, ρε παιδιά, εδώ πέρα? Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή? Είναι δυνατόν αυτή εδώ η πρωτοβουλία? Είναι δυνατόν αυτή η πρωτοβουλία να έχει συγκεντρώσει τέτοιο μένος? Να το κοιτάξετε, παιδιά μου. Να το κοιτάξετε. Το λέω με αφορμή την ανάρτηση την οποία έχει κάνει σήμερα ο Περιφερειάρχης. Θα την δείτε στα social media του. Θα σας πω μόνο αυτό που αναφέρει η κάρτα την οποία έχει ανεβάσει. Δύο οικογένειες που χρησιμοποίησαν τους οικιακούς κομποστοποιητές του προγράμματος καλλιέργειας της οικιακής κομποστοποίησης πέτυχαν την εκτροπή ταφής. Η μία 197,97 κιλών οργανικών υποβλήτων και η δεύτερη άλλη οικογένεια 155,41 κιλών οργανικών, επαναλαμβάνω, αποβλήτων σε διάστημα μόλις 6 μηνών. Τι κακό βρίσκεται, παιδιά, τι ζόρι τραβάτε? Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή? Οι ίδιοι και οι ίδιοι, έτσι, δύο-τρεις εκεί, δύο-τρεις, έχουνε κάτσει πάνω. Δηλαδή, εδώ η επιστήμη όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, πραγματικά όμως, πραγματικά. Ψάχνουν να βρουν και έχουν βρει ένα-δυο θέματα, για να μην με τα ίδια ασχολούνται, δηλαδή, μην φανταστείτε ότι ασχολούνται και με τίποτα άλλο. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, πάτε κάντε κανένα μπάνιο. Μπας και ξελαμπικάρετε. Εντάξει. Αυτά από το πρωινό μας Express. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και φαίνεται ότι άλλη μια εβδομάδα έτσι πλούσιας επικαιρότητας είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ που μείνατε στην παρέα μας, που μας ακούσατε σε επανάληψη εκπομπή μας σήμερα στις 5 το απόγευμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Για χαρά, Νατάσα Παμπρή τώρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, μπήκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει αύριο την διαγωνιστική διαδικασία για την επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και πηγές δυνάμεις, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια απάντηση στο βασικό ερώτημα που συνοδεύει το έργο και συγκεκριμένα αν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν από την δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος εναέριας παρακολούθησης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη στις 10 το πρωί της Τρίτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου το περασμένο Σάββατο. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καθώς και μια πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα παρέστη το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη 7 Αμερικανούς βουλευτές προερχόμενους από διάφορες πολιτείες. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί από το αποτέλεσμα κυβερνητικού σχεδιασμού και συνέχειας. Φτάσαμε να κλείσει αυτός ο κύκλος όχι στα λόγια αλλά επί του πεδίου και με πραγματικά δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε στον Real Voice ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου Παντελής Κόγκας, στην προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις 4 από τις 7 θέσεις που θα καλυφθούν, 2 καρδιολόγους, πνευμονολόγο και παθολόγο, ενώ δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις νεφρολόγου, ακτινολόγου και διευθυντή ορυλά και θα γίνει επαναπροκήρυξη. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας μετά την Κάλυμνο μετέβη στην ΚΟΟΠ και επισκέφθηκε το νοσοκομείο και επαρέστη στην τελετή παράδοσης ιατρικού εξοπλισμού από το τμήμα ΧΕΠΑΚΟ και τον Σύλλογο Αιμοδοτών. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους δωρητές για τη σημαντική αυτή κίνηση που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Αφού συνεχάρη τον διοικητή τονίζοντας ότι έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τους παθολόγους, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και στις νέες προκηρύξεις. Για το θέμα μάλιστα ζήτησε από την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να βοηθήσουν οι ιδιώτες παθολόγοι ώστε να βγουν οι εφημερίες του Αυγούστου ενημερώνοντας ότι θα προσπαθήσει να φέρει με ολιγοήμερες αποσπάσεις γιατρούς για την παθολογική κλινική. Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλύμνου, τις παρεμβάσεις που έγιναν για την στήριξη της ΑΝΕ, αλλά και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στην Καλύμνο. Όπως είπε, η στήριξη της ΑΝΕ έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο και εντός του θεσμικού πλαισίου με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να παραμείνει ζωντανή μια εταιρεία με ιστορική και ουσιαστική σημασία για την Καλύμνο και να εξακολουθήσει να υπηρετεί τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμη στους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια μέσα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, αισθητήρων, drones και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:46 τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟΣ στην Κέφαλο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο πρόσιτες τιμές. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν προαιρετικά ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα 12 ένεσα στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου διοργανώνει την Παρασκευή εκδήλωση με θέμα «Τουρισμός σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί» στις 6:30 το απόγευμα στο Σέρατον. Ομιλητές θα είναι η Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Χρήστος Μιχαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Αντιπεριφερειάρχης και Γραμματέας του ΕΒΕΔ, Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΚ, Τόμπιας Τζόνσον, CEO της ΔΕΡ ΤΟΥΡ και Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, δημοσιογράφος. Ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξάνδρα Μανδράκου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά ήθελε καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, η Σύμη και η Λίνδος, υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος εκεί στον Αρχάγγελο με 35 βαθμούς, η Κάλυμνος και το Καστελόριζο με 34 και 33 βαθμούς. Αντίστοιχα, οι ελάχιστες τη νύχτα 24 και 28 βαθμούς με βραδινές ώρες ο υδραγύρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες και μέχρι 60% το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τις βραδινές. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρό και μεγάλο. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
6: Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, 14 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στους 99,5. Παίρνουμε σκυτάλι από την εκπομπή Πρωινό Express με τη Ρένα Παυλάκη, με την 2ωρη καθημερινή πρωινή διαδρομή στην επικαιρότητα, για να συνεχίσουμε κι εμείς μέχρι και τις 11. Νατάσα Παυρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της, ο Γιάννης Μανολά στην πρόχνους του καιρού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή και απέναντί μου η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πέρα από την αγαπημένη συχνότητα στους 99,5, μας διαβάζετε και ηλεκτρονικά σε όλα τα άρθρα, σε όλες τις συνεντεύξεις μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και βεβαίως μας ακούτε διαδικτυακά και από εκεί με live streaming. Και πάντα σε συνεργασία με τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, με τον Real FM.

Και βεβαίως μαζί μας καθημερινά με την ευγενική υποστήριξη του Κρυθώνης Paradise στην εκπομπή μας, εκεί όπου η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Εκεί όπου μπορείτε να ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο στην Λέρο, σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, που συνδυάζει την ομορφιά με την απόλυτη χαλάρωση και κάθε στιγμή έχει αξία. Με κομψότατα δωμάτια, άνετα, τεράστια δωμάτια, καλέσθητα, με εκλεκτές γαστρονομικές απολαύσεις στο εστιατόριο, πισίνες, γυμναστήριο, συνεδριακό κέντρο, αίθουσα τύπου, βιντεοσκόπησης, καταπράσινους κήπους υπέροχους και έναν άνετο χώρο στάθμευσης. Και μόλις λίγα μέτρα από την θάλασσα, σε ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον, εκεί στην περιοχή Κρυθώνη, ανοίγετε την μπαλκονόπορτα του δωματίου και βλέπετε μπροστά σας αυτή την καταπληκτική θέα με τις πισίνες, τους κήπους και την θάλασσα στα 10 βήματα στα πόδια σας. Το Κρυθώνης Paradise αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και βεβαίως για κρατήσεις το 2247-025-120. Η αλήθεια δεν διώκεται και η Δημοκρατική δεν εκφοβίζεται από τα πυροτεχνήματα της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη, ήταν η απάντηση του Δαμιανού Αθανασίου χθες στα όσα προηγήθηκαν από πλευράς του Δήμου Ρόδου της Δημοτικής Αρχής. Και βεβαίως ο Δαμιανός Αθανασίου, ο εξαίρετος συνάδελφος και φίλος Δαμιανός, μίλησε σήμερα το πρωί στο πρωινό Express και στην Ερένα Παυλάκη, δίνοντας τις απαντήσεις του προς την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή που εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ανακοίνωσε την προσφυγή της στην δικαιοσύνη κατά της εφημερίδας και της ιστοσελίδας της με αφορμή δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής 5ης Ιουλίου για την εικόνα εγκατάλειψης του νησιού εν μέσω τουριστικής αιχμής. Και όπως αναφέρεται και όπως τόνισε και ο ίδιος ο Δαμιανός, πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται να αναδείξει τη δυσανεξία της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο στην κριτική, αλλά και στην ίδια την αλήθεια. Και πραγματικά το σχολίαζε και η Ρένα νωρίτερα, Κυριακή μεσημέρι και μετά από μια εβδομάδα, με τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, η Μάρτον.

Είχαμε την επίσκεψη δύο υπουργών στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη σε Κάλυμνο και εν συνεχή ΑΚΟ και βεβαίως του Υπουργού Ναυτιλίας του Βασίλη Κικίλια στην Κάλυμνο, όπου ακούσατε φαντάζομαι και από την Ρένα αλλά και μέσα από τα Δελτία Ειδήσεων από τις 9 το πρωί και ανά μία ώρα και τα Δελτία Ειδήσεων για τις υπουργικές αφίξεις. Και βεβαίως πέρα από την ουσία βεβαίως της υπόθεσης για την ανακαίνιση των τμήματων επηγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Καλύμνου το Βουβάλιο, όπου εκεί έγιναν τα σχετικά εγγένεια, αλλά και τα όσα ακολούθησαν στο νοσοκομείο της ΚΟ και βεβαίως και οι δηλώσεις του Υπουργού, αλλά και η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής του Βασίλη Κικίλια στην Κάλυμνο και τα όσα δήλωσε από το νησί, μυρίζουν και εκλογές. Γιατί πολλά είναι πλέον και πληθαίνουν τα σενάρια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ πιθανόν να προσφύγει στις κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή και μέσα στον Οκτώβρη. Αν και ο ίδιος επιμένει μέχρι σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Όπως έχετε καταλάβει, πληθαίνουν οι υπουργικές αφίξεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, όπου έχουν βγει τα πρωτοκλασσά τα στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οργώνουν την επικράτεια. Και βεβαίως τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται και υπάρχει μια κινητικότητα από όλα τα κόμματα. Για το ΣΥΡΙΖΑ πια να μην το συζητήσουμε. Το μάλευρα σε γίνεται εκεί. Την Παρασκευή είχαμε συνομιλήσει εδώ από την εκπομπή μας με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Καλύμνου, όπου έγιναν τα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επηγόντων περιστατικών, και με τον διοικητή του νοσοκομείου, του Βουβάλιου νοσοκομείου, τον Παντελή Κόγκα, όπου μας είχε πει ότι για την προκήρυξη, για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις 4 από τις 7 θέσεις που θα καλυφθούν με 2 καρδιολόγους, πνευμονολόγο και παθολόγο. Δεν υπήρξε, όπως μας είπε ο κύριος Κόγκας, ενδιαφέρον για τις θέσεις νεφρολόγου, ακτινολόγου και διευθυντή ορυλά και θα γίνει η επαναπροκήρυξη. Ενώ στο νοσοκομείο της ΚΟ που επισκέφθηκε ο Άδωνης, εκεί έγινε η τελετή παράδοσης του ιατρικού εξοπλισμού από το τμήμα ΧΕΠΑΚΟ και τον Σύλλογο Αιμοδοτών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους δωρητές για τη σημαντική κίνηση που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, αφού είναι χάρη τον διοικητή, τόνισε ότι έχει βελτιωθεί αισθητά η εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος και αναφέρθηκε στο θέμα με τους παθολόγους, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και στις νέες προκηρύξεις. Μάλιστα, ήταν εκεί παρούσα και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟΗ, Κατερίνα Γαβαλά, στην οποία απευθύνθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ζητώντας να βοηθήσουν και οι ιδιώτες παθολόγοι ώστε να βγουν οι εφημερίες του Αυγούστου, ενημερώνοντας ότι θα προσπαθήσει να φέρει με ολιγοήμερες αποσπάσεις γιατρούς για την παθολογική κλινική.

0: Σε μια ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας χθες αναφέρει: για να δείτε πώς τα κίνητρά μας λειτουργούν στην Κάλυμνο, σήμερα συναντήσαμε έναν διευθυντή ορθοπαιδικής από το Ασκληπείο Βούλας, που κάνοντας χρήση των κινήτρων μας για τους θερινούς μήνες, πήγε στην Κάλυμνο και ενισχύει το εκεί νοσοκομείο. Του ζητήσαμε να κάνει μια δήλωση για να το δουν και άλλοι γιατροί, που πιθανόν δεν έχουν καταλάβει πόσες επιλογές έχουμε δημιουργήσει για την ενίσχυση των περιφερειακών μας νοσοκομείων. Όλες οι μεταρρυθμίσεις μας λειτουργούν. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του γιατρού.
1: Και σε εμάς τους ασθενείς, γιατί όλοι μας πάσχουμε από κάτι, το φάρμακό μας δεν έρχεται στο σπίτι μας. Αυτά τα έχω βιώσει και γι' αυτό πρέπει να είμαι μάρτυρας για αυτό το πράγμα και να το πω.
2: Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, Υπουργέ.
2: Είναι για εμάς πολύ σπουδαίο γιατροί από τα μεγάλα νοσοκομεία να επιλέγουν τους καλοκαιρινούς μήνες να κάνουν χρήση των κινήτων που θεσπίσαμε και να πάρουν τις υπηρεσίες τους στα περιφερειακά νοσοκομεία και κυρίως στα παιδικά νησιά. Αυτό μπορεί να αλλάξει τελείως την εικόνα του ΕΣΥ και να βοηθήσει πραγματικά τον κόσμο να μην ταλαιπωρείται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, δεν προλάβαμε να ακούσουμε όλο το ηχητικό απόσπασμα από την αρχή και πάμε τώρα.
1: Έρχομαι σε ένα κριτικό νησί όπως είναι η Κάλυμνος. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και του κυρίου Δρόσου και με την υπογραφή του υπουργού μας του Άδωνη του Γεωργιάδη, βρίσκομαι εδώ έχοντας αφήσει νόμιμα τα καθήκοντά μου στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας ως νευροχειρουργός και διευθυντής κλινικής, γιατί πιστεύω ότι οι ακρίτες πρέπει να έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση. Και με δεδομένο ότι συμβαίνουν διάφορα, ακούγονται διάφορα τον τελευταίο καιρό, θέλω να πω ότι είχα άψογη συμπεριφορά και για να έρθω και για να μείνω και για να αντιμετωπίσω όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ο στόχος...
0: Αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι ο στόχος είναι η ανάσχεση των περιστατικών να μην φεύγουν αλλού και να αντιμετωπίζονται εδώ. Και ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και για το λόγο αυτό και ο ίδιος ως γιατρός θέλησε να βοηθήσει και να βρεθεί στο νησί της Καλύμνου. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον Σάβα Σκυλαράκη. Ποιος είναι ο Σάβας Σκυλαράκης? Είναι το παιδί που πριν από σχεδόν 30 χρόνια είχαν μπερδέψει με το μικρό Μπεν. Πριν από 30 σχεδόν χρόνια θα μας εξηγήσει ο ίδιος πώς ξεκίνησε όλη αυτή η σύγχυση, όλο αυτό το μπέρδεμα. Το πώς μπέρδεψαν τον ίδιο, ένα κατάξανθο τότε αγοράκι, με ανοιχτόχρωμα μάτια, το οποίο έμοιαζε υπερβολικά με τις φωτογραφίες και τις ψηφιακές απεικονίσεις του αγνοούμενου μικρού Μπεν Νίνταμ τότε, ένα παιδί που συνεχίζει να αναζητεί η οικογένειά του από το 1991, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του στην ΚΟ. Και θα μας εξηγήσει όλη την περιπέτεια, το πώς όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί πάνω του, το πώς όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν επικεντρωθεί στο θέμα αυτό, γιατί είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον η εξαφάνιση του μικρού Μπεν. Ένα θέμα που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, αν και πριν από 2 μήνες η Βρετανία ανακοίνωσε ότι σταμάτησαν πλέον και επίσημα οι έρευνες από πλευράς των Βρετανικών αρχών μετά από 35 χρόνια. Θα μας πει λοιπόν ο ίδιος σε λίγο πώς βίωσε όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις σχολείο, να είσαι πρώτη δημοτικού και να σε περιμένουν οι detective απ' έξω, οι κάμερες παντού, να παίζεις πρώτο θέμα ανοίγοντας την τηλεόραση ως πρώτη είδηση και να αρχίζεις να αμφιβάλλεις και ο ίδιος, βρε μπάς και δεν είμαι παιδί των γονιών μου, μήπως είμαι τελικά ο μικρός Μπεν. Και βεβαίως του έμεινε το παρατσούκλι, το Μπεν, έτσι. Ο Σάβας Μπεν. Θα πάμε όμως μέχρι την ΚΟ να συναντήσουμε σε πολύ λίγο την Κλεοπάτρα. Και στη συνέχεια θα έχουμε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Σάβα Σκυλαράκη. Να μας εξιστορήσει όλα όσα συνέβησαν πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες γύρω από τη σύγχυση που υπήρχε τότε επί μήνες λόγω της ομοιότητάς του με το αγνοούμενο παιδί.

0: Και βεβαίως το θέμα το θυμόμαστε πολύ καλά και το γράφαμε τότε και εγώ και η Ρένα τότε ήμασταν στην εφημερίδα Καθημερινή Δωδεκάνησος, τότε όταν είχε ξεσπάσει αυτό το θέμα με την ομοιότητα του Σάβα με τον μικρό Μπεν Νίνταμ τότε, και βεβαίως και μέσα από την τηλεόραση και στο TV4 τότε και στα ραδιόφωνα κλπ. Αφήνω προς το παρόν το θέμα αυτό για να πάω μέχρι την Κό, γιατί μας περιμένει η Κλεοπάτρα ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με τον Σάβα Σκυλεράκη. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπουργικές αφήξεις είχατε εκεί. Έκανα και εγώ ένα μεγάλο πρόλογο, αλλά για βάλε μας έτσι και εσείς το κλίμα. Με τα πιο σημαντικά εννοείται.
1: Κατά την επίσκεψη λοιπόν του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της ΚΟΜΕ, αφορμή την παράδοση του νέου ιατρικού εξοπλισμού, έγινε αναφορά τόσο στη σημερινή λειτουργία της μονάδας Νατάσα, αλλά όσο και στο σχεδιασμό για το νέο νοσοκομείο του νησιού. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Φανιός, τόνισε ότι παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, το νοσοκομείο λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, επισημένοντας ότι η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία είναι πλέον σχεδόν μηδενική. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΑΧΕΠΑΚΟ, Αντώνης Γιαννικουρής, στάθηκε στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του νοσοκομείου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την οργάνωση. Ο Υπουργός Υγείας τώρα με τη σειρά του συνεχάρη το διοικητή για το έργο που έχει επιτελεστεί, σημειώνοντας ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση χάρη στις προσλήψεις προσωπικού και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει. Αναγνώρισε ωστόσο ότι παραμένει πρόβλημα η προσέλκυση μόνιμων γιατρών στα νησιά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας κατοικιών για τους υγειονομικούς. Ο κ. Γεωργιάδης επίσης ανέφερε ότι έχουν ήδη δοθεί λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η στελέχωση της καρδιολογικής κλινικής, ενώ εξέφρασε και αισιοδοξία για την κάλυψη των αναγκών στην παιδιατρική και παράλληλα έκανε λόγο για σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής στα επείγοντα. Και ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο νοσοκομείο της ΚΟ, φυσικά τονίζοντας ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 45 εκατομμυρίων ευρώ και το ότι το έργο προχωρά μέσω του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Δήμο της ΚΟ. Και τέλος αναφέρθηκε και στη συμμετοχή των ιδιωτικών μικροβιολογικών εργαστηρίων στο σύστημα υγείας, καλώντας όσους δεν έχουν ακόμα ενταχθεί να το πράξουν άμεσα, καθώς όπως είπε, το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχουν ακόμα ενταχθεί να το πράξουν άμεσα, καθώς

0: Γιατί χθες το απόγευμα στη Μαρίνα Πισκό πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025, με την παράταξη της δύναμης αλλαγής να απέχει, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία συνεδρίαση παροδία. Ο Δημαρχός μας, ο κ. Νικηταράς, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι λόγω της μείωσης των κρατικών πόρων, της υποστελέχωσης, του αυξημένου λειτουργικού κόστους, υποστηρίζοντας ότι παρά τα εμπόδια η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Έντονη κριτική να πούμε ότι άσκησε η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, η Κική Μακρύ, η οποία έκανε λόγο για ελλείψεις στις αθλητικές, στις πολιτιστικές υποδομές, προβλήματα στην καθημερινότητα, στο κυκλοφοριακό, στη δημοτική συγκοινωνία. Καθαριότητα φυσικά πράσινο, ενώ εξέφρασε και την αντίθεσή της στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Από την πλευρά του, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος ο Μίνας Κιάρης έκανε λόγο για στασιμότητα και καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα, όπως είναι φυσικά το τρίτο δημοτικό σχολείο ΚΟ, τα αποχετευτικά έργα και το έργο Φιλίνος. Ενώ κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος στη δευτερολογία του επανήλθε στο θέμα του τρίτου δημοτικού σχολείου, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθεί συνέντευξη τύπου με όλες τις εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα, επιμένοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις, τις οποίες απέδωσε στις δικαστικές προσφυγές μεταξύ των αναδόχων. Αυτά. Mm-hmm.
1: Ωραία. Οπότε δίνουμε συνέχεια αύριο για τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κλεοπάτρα μου. Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά και από την ΕΚΟ με την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου για την συνεδρίαση για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο απολογισμός πεπραγμένων του 2025, αλλά και για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο της ΚΟ.

Σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καθ' όλη την εβδομάδα, γιατί από ό,τι είδα από την πρόγνωση του Γιάννη Μανολά στην εβδομαδιαία εκτίμηση για τον καιρό, θα έχουμε ενισχυμένους βόρειο-δυτικούς ανέμους 5 με 6 ακόμη και 7 μποφόρ. Και σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Είμαστε στο κίτρινο χρώμα, δηλαδή. Όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, που σημαίνει ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Μία υπόθεση που σόκαρε, φίλες και φίλοι, την ελληνική κοινωνία και που μέχρι και σήμερα απασχολεί τις τοπικές και διεθνείς αρχές είναι αυτή του μικρού Μπεν Νίνταμ, όπως σας είπα, που εξαφανίστηκε από την ΚΟ πριν από 35 χρόνια. Τον μακρινό Ιούλιο του 1991, ο μικρός Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από το αγρόκτημα που ανακαίνιζαν οι παππούδες του στο χωριό Ηρακλής της ΚΟ, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και που μέχρι σήμερα τον αναζητά. Αυτή ειδικά η μάνα, η αγωνίστρια, αυτή η μάνα που πραγματικά έχει ξεσηκώσει όλα αυτά τα χρόνια την αστυνομία, detective, κράτη, έρευνες εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσες φορές αυτή η γυναίκα, χαροκαμένη μάνα, βρίσκεται στην αναζήτηση του παιδιού της.

0: Βεβαίως έγιναν και πολλές συγχύσεις όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα πρώτα. Και εγώ ήμουν μικρό παιδί τότε, μαθήτρια στην ΕΚΟ το 91, και θυμάμαι όλη αυτή την ιστορία πραγματικά, επειδή είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Βεβαίως με τις ώρες τις πρώτες που έγινε η όλη καθυστέρηση, γιατί στην αρχή νόμιζαν ότι το παιδί κάπου έπαιζε στο αγρόκτημα κλπ, καθυστέρησαν ως προς το να το δηλώσουν για την εξαφάνιση. Η μητέρα του Κέρι ενημερώθηκε πρόσφατα από την αστυνομία ότι η υπόθεση εξαφάνισης του γιού της κλείνει και πάβει πλέον να απασχολεί τις τοπικές αρχές του Νότιου Yorkshire. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για να υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές, δήλωσε η Βρετανική Αρχή. Από τον περασμένο Μάιο έγινε γνωστό αυτό. Η μητέρα του Μπεν δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τον γιο της. Ξέσπασε βεβαίως και σε κλάματα μετά τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, που παλεύει με νύχια και με δόντια για να κρατήσει ζωντανή την υπόθεση του αγνοούμενου μικρού Μπεν, να βρεθούν οι απαντήσεις και να μην ξεχαστεί το θέμα. Αλλά πριν από 30 σχεδόν χρόνια, δεν θα μας πει ο ίδιος, το 98 ήταν, το 97, το 99, μάλλον το 98 από ό,τι θυμάμαι εγώ, γιατί όπως σας είπα τότε το γράφαμε και σε εφημερίδες και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Μάλιστα ο σύζυγός μου, ο Τέρης Χατζιωάννου, είχε πάει και στο σπίτι του Σάβα Σκυλαράκη, γιατί τότε κάλυπτε με τις ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ τα περισσότερα αθηναϊκά κανάλια. Ακόμη και από τον BBC τον είχαν καλέσει τότε και τον έστειλαν με κάμερα στο σπίτι του Σάβα Σκυλαράκη, που μίλησε τότε με τον πατέρα του. Είχε αναστατωθεί όχι μόνο το χωριό της Μαλώνας, αλλά όλη η κοινωνία της Ερόδου. Είχαν στραφεί όλα τα βλέμματα με τα διεθνή μέσα και τα ελληνικά μέσα στην οικογένεια του Σάβα Σκυλαράκη. Και αυτό πώς προέκυψε? Όταν ένας Βρετανός, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος τουρίστας ή αν ήταν δημοσιογράφος, ότι θα μας τα πει ο Σάβας τώρα αν θυμάται καλύτερα, τράβηξε πλάνα στην παραλία Χαράκι της Ρόδου. Στο βίντεο αυτό διακρινόταν ένα ολόξανθο αγόρι με ανοιχτόχρωμα μάτια, το οποίο έμοιαζε πολύ με τις φωτογραφίες και τις ψηφιακές απεικονίσεις του αγνοούμενου Μπεν Νίνταμ, το παιδί που αναζητεί, όπως είπαμε, η οικογένεια από το 1991, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του στην ΚΟ. Πληροφορίες για παιδιά που του έμοιαζαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας υπήρχαν πάρα πολλές. Θυμίζω την περίπτωση της Βέρειας με παιδί Ρωμά που τον μπέρδεψαν επειδή ήταν ξανθό, ανοιχτόχρωμο και θεωρούσαν ότι ήταν αυτός ο μικρός Μπεν. Ένα άλλο παιδί στη Σάμου και πόσες άλλες περιπτώσεις, πάνω από 300 τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, και πάμε στον Σάβα τον Σκυλαράκη, που θέλω να μας περιγράψει όλο αυτό το πώς το βίωσε ως ένα μικρό παιδί 6 ετών τότε, πώς ξεκίνησε, ψυχολογικά ο ίδιος πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό, ψυχικά, ακόμη και το παρατσούκλι του Μπέρ του έμεινε όλα αυτά τα χρόνια. Καλή σου ημέρα, Σάβα, και χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί μετά από τόσα χρόνια έχει ακόμη εξαιρετικό ενδιαφέρον και η περίπτωσή σου ήταν πραγματικά συγκλονιστική, θα έλεγα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο story, το πώς ξεκίνησε όλο αυτό με την ομοιότητά σου. Έχω δημοσιεύσει και στο Facebook, στον λογαριασμό μου, φωτογραφία δική σου στην παιδική ηλικία και δίπλα του αγνοούμενου Μπεν, που μακάρι το παιδάκι να βρεθεί, που είναι ολόκληρος άντρας σήμερα αν ζει, να ευχόμαστε να βρεθεί. Τρομερή ομοιότητα, ξεκινάω από αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι σε μικρή ηλικία, όλα τα μωρά πάνω κάτω είναι τα ίδια, ας πούμε, όλα τα ξανθά είναι...
0: Εντάξει, δεν πάω στη Μαλώνα και τους βλέπω όλους κατάξανθους και ανοιχτόχρωμους.
1: Ναι, συμφωνώ. Απλά στα μωρά που λένε ότι μοιάζουν και αυτά, εντάξει, τα χαρακτηριστικά πάνω κάτω μέχρι να πάρει μορφή το πρόσωπο και το σώμα είναι τα ίδια πάνω κάτω.
0: Αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλη ομοιότητα, έτσι, και τα ματάκια και το χρώμα των μαλλιών κλπ. Λοιπόν, ένας Βρετανός σε εντόπισε να κάνεις μπάνιο, πόσο ήσουν, 6 ετών τότε?
1: Ναι, περίπου το 97, ναι, το 97 είχε ξεκινήσει η πρώτη... Αυτή η ιστορία. Mm-hmm.
0: Και... Άρα πρέπει να ήταν τέλη του 97, πρέπει να ήταν Νοέμβρης και μετά.
1: Πρέπει να ήταν το καλοκαίρι του 97, από την αλήθεια.
0: Εγώ νομίζω 98, τότε... γιατί θα σου πω το γιατί. Γιατί τότε εγώ δούλευα στην εφημερίδα, η εφημερίδα αυτή η 12 είχε ανοίξει τον Νοέμβρη του 97.
1: Μα σε διακόψω λίγο. Αυτό που σου λέω εγώ είναι όταν ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος ντόρος έγινε το 98.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία... Είχαν έρθει οι τουρίστες κάτω στο Χαράκι. Γνωρίζαν την ιστορία, γνωρίζαν μάλλον για την αμοιβή. Και έτσι ξεκίνησαν και τραβούσαν φωτογραφίες και πλάνα από το Χαράκι, αλλά πάντα να είμαι εγώ μέσα, ας πούμε. Γιατί ως μικρός, ας πούμε, εκεί που μεγαλώσαμε, ήμασταν με ένα μαγιό και όλη τη μέρα ξυπόλυτη στην παραλία.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι εργαζόταν οι γονείς μας όλη μέρα, ας πούμε, στο εστιατόριο που είχαμε.
0: Mm-hmm. Άρα ήταν η οικογενειακή επιχείρηση, εργαζόμενοι οι γονείς, οπότε το παιδί λογικό και πριν από 30 χρόνια τώρα να είναι εκεί μπροστά τους, να κάνει μπάνιο, να παίζει στην παραλία. Το βλέπουν κάποιοι Βρετανοί, είναι και αυτό που είπες τότε με την υψηλή αμοιβή που θα δινόταν σε όποιον κατάφερε να έχει ένα πλάνο, μια φωτογραφία, να εντοπίσει ενδεχομένως ένα παιδί που να μοιάζει στον Μπεν. Οπότε ξεκίνησε από εκεί.
1: Αυτή θα βλέπανε παντού Μπεν.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Στέλνουν λοιπόν τις φωτογραφίες τότε σε βρετανικές ταμπλόιτ. Κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Στείλαν τις φωτογραφίες στην βρετανική αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα μου είχαν πάρει και μαλλιά από το κεφάλι. Γιατί εγώ σου λέω συνήθως... Κοιμόμουνα στην παραλία, δηλαδή στην παραλία με πλησιάσανε και μου είχαν κόψει μαλλιά. Να τα πάρουν ως δείγμα, γιατί τότε με την τεχνολογία που υπήρχε δεν μπορείς να πεις αυτός είναι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και πήρανε μαλλιά το κεφάλι μου, ενώ κοιμόμουν στην παραλία. Τα πήγανε πίσω στην Αγγλία, τα στείλανε...
0: Όταν λες πονή. Ότι ήρθαν και σου έκοψαν τούφα από τα μαλλιά για να συγκρίνουν προφανώς με το DNA με τον Μπεν.
1: Ως απόδειξη ότι και καλά, ναι, αυτό είναι. Γιατί τότε σου λέω φωτογραφίες, φιλμ ιστορίες και αυτά μέχρι να βγουν πέρανε χρόνο, καταλαβες.
0: Ναι. Αυτό με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών σου ήρθαν, είδαν ένα παιδί.
1: Αυτό κρυφά.
0: Κρυφά. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό
0: είναι
1: ενώ ήμουν στην παραλία, ξαπλωμένος και κοιμόμουν, ας πούμε, γιατί τα μεσημέρια ξέρεις πώς είναι.
0: Ναι. Οπότε είδαν ένα παιδάκι. Μετά λοιπόν από τον Βρετανό, αφού έβγαλε τις φωτογραφίες και λοιπά, ακολούθησε και το κόψιμο των μαλλιών σου για να στείλουν, για να ερευνηθεί με το DNA. Αυτοί ήταν, έμαθες αργότερα, ήταν τουρίστες, ήταν ενδεχομένως και...
1: Δεν ξέρω τι ήταν η αλήθεια. Απλά μετά στο σχολείο, όταν ήρθε ο χειμώνας και η σχολική περίοδος, έστειλαν λογικά η οικογένεια κάποιους.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έστειλε η αστυνομία, η βρετανική αστυνομία...
0: Καλά, υπήρχε τότε η συνεργασία της Scotland Yard με την Interpol, με την ασφάλεια εδώ, είχε ξεσηκωθεί όλη η αστυνομία.
1: Απλά μέχρι τότε, να ξέρετε, μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένα δηλαδή ενδιαφέρον από κανάλια, από τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε μετά, όταν πια ήρθαν οι detective και είχε πάρει μεγάλη διαστάση το θέμα.
0: Ναι. Για να μην τα μπερδέψω κι εγώ, αυτοί που σου κόψαν τα μαλλιά ήταν οι ίδιοι που σε φωτογράφησαν στην παραλία?
1: Ναι.
0: Ήταν οι ίδιοι λοιπόν. Οπότε ήθελαν να στείλουν τα ντοκουμέντα και με γενετικό υλικό για DNA και με φωτογραφία και με πλάνα κλπ.
1: Ναι.
0: Οπότε τελειώνει αυτό, περνάει το πρώτο κύμα, στέλνουν αυτοί τις φωτογραφίες και το βιντεοληπτικό υλικό ότι είχαν τραβήξει τότε στη Βρετανική ασφάλεια. Ενημερώνεται και ο Βρετανικός τύπος, αρχίζουν τα ρεπορτάζ μέχρι και τα πάντα όλα, έτσι, παγκόσμιας εμβέλειας μέσα ενημέρωσης και το BBC τότε παίρνει και τον Τέρι τον Χατζιωάννου τηλέφωνο και ο Αντένα παράλληλα και του λένε πήγαινε στη Μαλώνα να δούμε για το παιδί το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Τέρις τότε είχε έρθει στο σπίτι σας, με τον μπαμπά σου είχαν συνομιλήσει και ξεκίνησε έτσι να καταθέτει τα γεγονότα πως έχουν και το πως ξεκίνησε όλο αυτό το μπέρδεμα, η σύγχυση, εξιστορώντας αναλυτικά την περίπτωσή σου. Μέχρι και από τον ύμνηστο τον γιατρό, τον Σισαμωτό,
1: είχαν
0: πάει για να ζητήσουν επιβεβαίωση ότι γέννησε όντως αυτό το παιδί η μητέρα σου.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, γιατί είχε γίνει μεγάλος πανικός. Υπήρχε μεγάλος πανικός και στην οικογένεια και γενικά τους συγχωριανούς εδώ, τους συγγενείς. Σου λέει τώρα έρχονται μετά από 7-8 χρόνια που είχε γεννηθεί το παιδί και μας λένε είναι δικό μας ξέρω.
0: Ναι. Πας λοιπόν εσύ στο σχολείο, είσαι πια πρωτάκι ήσουν τότε και βλέπεις λοιπόν περίεργες κινήσεις να σε περιμένουν να παίξω από τη σχολική πόρτα με το που σχολείς.
1: Κοίτα, γενικά επειδή είμαστε και μικρό χωρίο και γνωριζόμαστε ένας τον άλλο, δηλαδή έξω από το σχολείο ξέραμε ποιος είναι και αν θέλει κάτι... ξέρω κάτι διαφορετικό από το να σου μιλήσει ας πούμε να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι. Το σπίτι σου από το σχολείο σε τι απόσταση τώρα?
1: Κοίτα είναι γύρω στα 500 μέτρα.
0: 500 μέτρα, ωραία.
1: Αλλά άμα σκέφτεσαι όλα αυτά που σκεφτόταν το μυαλό μου τότε δεν θα αρχόσουν ούτε 500 μέτρα.
0: Ναι. Οπότε τι σου πέρασε τότε από το μυαλό?
1: Κοιτάξτε, εμένα ήρθαν δύο τύποι τέλος πάντων έξω από την κεντρική πόρτα του σχολείου και μου κάναν νοήματα να έρθω να πάω προς το μέρος τους. Εγώ για καλή μου τύχη εκείνη την ώρα στο μάθημα που είχαμε κάνει, μας είχε πει η δασκάλα μας τέλος πάντων να μην μιλάμε σε αγνώστους, να μην παίρνουμε πράγματα από αγνώστους και τέτοια. Και αυτό με βοήθησε γιατί στο επόμενο διάλειμμα ήρθαν αυτοί εδώ και μου λέγανε ας μου κάνουν κινήσεις να πάω προς το μέρος τους. Και είπα όχι ρε παιδάκι μου, ότι τους έκανα νόημα ότι όχι δεν έρχομαι και με περιμένανε μέχρι να τελειώσει το σχολείο.
0: Ναι. Άρα μετά εσύ, ναι, σκέφτηκες...
1: Επειδή υποψιάστηκα εγώ κάποια πράγματα, είχαν γίνει όμως και τα κανάλια και αυτά από πριν μερικές ημέρες. Mm-hmm. Ότι είχα γυρίσει στο σπίτι ένα βράδυ και είχα δει τον εαυτό μου στην τηλεόραση και λέω εμένα δείχνουν. Εκεί ήμουνα πια που ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί τότε...
1: Και μετά το σχολείο είπα της σε μια μαμά του κολλητού μου να με πάρει σπίτι γιατί δεν είχα καλό προαίσθημα για αυτούς εδώ έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Φαντάζεσαι ότι ήταν detective αυτοί, έτσι, ότι ήρθαν για την υπόθεση για να ερευνήσουν.
1: Κοίτα, τότε σαν 7 χρόνο παιδάκι, 6 ξέρω πόσο ήμουνα, δεν μπορείς να σκεφτείς τι είναι.
0: Καλά, λέω για το μετά πια, μετά από αυτά που ακολούθησαν.
1: Ναι, αλλά τότε ήξερα ότι είναι κάτι κακό, ότι είναι για κάτι κακό, δεν είναι για κάτι καλό, ξέρω.
0: Ναι. Τα παιδάκια...
1: Καταλάβαινα τον κίνδυνο.
0: Ναι, τα παιδάκια συνομήλικοί σου θα άρχισαν να σε ρωτάνε, θα ήσουν το παιδί που έδειχναν όλοι σε ένα μικρό χωριό όπως η Μαλώνα και πριν από 30 χρόνια. Φαντάζομαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε θα έδειχναν όλοι, θα έλεγαν Να ο Μπεν, έμεινε το παρατσούκλιο Μπεν.
1: Να ο Μπεν και χιουμοριστικά κιόλας που εντάξει δεν είναι να παίζεις με αυτά. Ναι. Ειδικά με τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε πώς είναι.
0: Λοιπόν, και πάω τώρα στην ψυχολογία. Πάω στην ψυχολογία του παιδιού τώρα, ενός εξάχρονου, επτάχρονου παιδιού, το πώς το βιώνει όλο αυτό. Και σε ρώτησα και χθες που βρεθήκαμε, αν έμπαινε πλέον μέσα στο μυαλουδάκι σου έτσι έως παιδάκι αθώο, η υποψία κάποια στιγμή, η αμφιβολία, βρε μπας και είμαι εγώ, Μπεν, και με κλέψαν οι δικοί μου και δεν είναι οι βιολογικοί μου γονείς.
1: Ναι, τώρα γελάμε, εντάξει, απλά...
0: Ή με βρήκαν κάπου τέλος πάντων και με...
1: Όχι, για τότε θα σου πω ότι υπήρχε αμφιβολία, υπήρχε γιατί όπως σου είπα τα αδέρφια μου όλα ήταν σκουρόχρωμοι. Εντάξει, μόνο ο τρίτος ο Χάρης ξεχωρίζει λίγο, είναι λίγο πιο ξαφθός, αλλά εγώ ήμουνα κατάξανθος, δηλαδή ήμουνα πώς λέγεται, η μύγα μέσα στο γάλα. ναι, και έτσι ας πούμε το ψυχολογικό είχε περάσει ας πούμε μέσα ότι βρε λες να μέχρι δηλαδή να βγουν αποτελέσματα να δούμε τι και πώς είχα και εγώ τις αμφιβολίες μου, ναι.
0: Mm-hmm. Η μητέρα του Μπεν τότε δεν είχε έρθει σε εσάς, ήταν μόνο
1: όχι, δεν είχαμε επαφές με τέτοιους. Ναι.
0: Λέω μήπως ήρθε και ίδια τότε στην αγωνία της στην...
1: Όχι, με την αστυνομία είχαμε να κάνουμε και με τους δεντέτες, με τους γιατρούς, γιατί... εντάξει, κάνανε τα πάντα οι άνθρωποι. Σου λέω και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα κάνω. Άφησαν το παιδί μου θα βάζα αλλιώς και δεμένους, αλλά ναι, όχι, δεν είστε.
0: Μα είναι φοβερό έτσι και να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μιλάω για την περίπτωση των γονιών τώρα, το παιδί
1: τους. Και σκέψου σε μια εποχή που δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχε τίποτα να αποδείξει, ας πούμε, άμεσα. Έπρεπε να γίνουν διαδικασίες, να περάσει κάποιος χρόνος και μετά να σιγουρευτείς τι και πώς.
0: Και βεβαίως πρωτοσέλιδα, εξώφυλλα σε βρετανικές ταμπλόιτ, όλες οι εφημερίδες, Sun, Mirror και λοιπά, η φωτογραφία σου και δίπλα του Μπεν.
1: CNN, BBC, Mega Antenna, εδώ όλα ό,τι...
0: Όλα, ό,τι άνοιγε, μέχρι και έκτακτα είχαν βγάλει τότε,
1: ναι.
0: Πρώτη είδηση στα ρεπορτάζ και όλο αυτό κράτησε βεβαίως και καιρό, έτσι, μέχρι να...
1: καμιά διετία μέχρι να αποσυρθούν εντελώς, γιατί σου λέω και βαθιά μέσα τους πιστεύαν ότι ακόμα και που βγήκανε θετικά τα DNA, με αρνητικά δηλαδή σε σχέση με τον Μπεν, ακόμα επιμένανε ότι μπορεί και να είναι, γιατί είχαν την υποψία, γιατί είχαν βασιστεί σε αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, ήταν όλο αυτό τότε στην αγωνία και στις έρευνες μέχρι να εξακριβωθεί και λοιπά, υπήρχε όλη αυτή η αναστάτωση και λογικό είναι, αλλά καταλαβαίνουμε απ' την άλλη και το τι βίωσαν η οικογένειά σου, οι συγγενείς σου, τα αδέλφια σου σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, και να, δηλαδή τα αδελφάκια να λένε, βρε παιδιά, δικό μας είναι αδελφάκι. Τι να πω.
1: Ήταν δύσκολα, η αλήθεια. Σκέψω ότι όταν είχαμε επισκέψει στο σπίτι εκείνη την περίοδο, δηλαδή αυτό το χρόνο που πέρασε, 1,5 πόσο ήταν, εμένα μου είχε μείνει τραύμα και κρυβόμουν πίσω από έπιπλα, κατά από τα κρεβάτια, επειδή το σπίτι μας είναι διόροφο, ανέβαινα πάνω, κρυβόμουν μέχρι να δω, να γνωρίσω τι, η φωνή πιανού είναι, ποιος είναι και αυτά. Και γενικά δηλαδή δεν είχα πολλά παρεδώσει και τέτοια εκείνη το διάστημα στο χωριό.
0: Ναι. Και νομίζω ότι η δική σου ήταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση από όσες προσπάθησαν έτσι να παρουσιάσουν ως την υπόθεση του Μπεν, έτσι, συγκρίνοντας την ομοιότητα κλπ. Νομίζω ότι τη μεγαλύτερη προβολή, η δημοσιότητα κλπ. Πήρε η περίπτωσή σου και άλλο ένα παιδί Ρωμά που ήταν στη Βέρεια. Έτσι, αυτά τα
1: ναι, να σου πω την αλήθεια, όμως τα υπόλοιπα, τα επόμενα ήταν καθαρά για την αμοιβή. Δηλαδή φανήκαν στην πρώτη εβδομάδα ότι ήταν απάτη. Αλλά αυτό από εμάς, επειδή ξεκίνησε βασικά από τους τουρίστες και υποστηρίζαν ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να είναι αυτό και μόνο το παιδί στη θάλασσα και δεν έχει οικογένεια και αυτά, κρεμάστηκαν εκεί πέρα, καταλαβες.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναστατωμένο θα ήταν και όλο το χωριό, έτσι, γιατί όπως είπες, όλοι γνωρίζονται μεταξύ
1: τους. Όλοι.
0: Όλο το χωριό.
1: Ναι, αφού γνωρίζανε και οι συγχωριανοί ότι, ας πούμε, ήμουνα παιδί του γονιού μου.
0: Ναι.
1: Και τους ήρθε ξαφνικό, εντάξει. Λογικό. Και σκέψω τώρα το 1997-98 στη Μαλώνα.
0: Ναι,
1: ένα χωριό της Ρόδου.
0: Ιδιαίτερες καλημέρες σήμερα στη Μαλώνα, που ξέρω ότι είναι και συντονισμένοι όλοι, και φίλοι σου και οι συγχωριανοί και δικοί μου αγαπημένοι φίλοι.
1: Χθες μετά τη δημοσίευση μου στείλανε καμία 20 άτομα.
0: Και μας ακούνε. Ιδιαίτερες καλημέρες στους Μαλωνίτες εκεί και τις Μαλωνίτες.
1: Καλή δουλειά όσοι είναι.
0: Και σήμερα με τι ασχολείσαι, Σάβα, έτσι, το παιδί το 6χρονο, 7χρονο μεγάλωσε, είναι ολόκληρος άντρας, έκανε τη δική του οικογένεια.
1: Τώρα μεγάλωσε, ναι.
0: Και με τι ασχολείσαι.
1: Τώρα ασχολούμαστε, εγώ και η γυναίκα μου, με γάμους, εστολισμούς γάμων, βαπτίσεων, γενέθλια, gender reveal.
0: Οπότε, για γάμους, για πες μας, γάμους και βαπτίσεις, πώς πάει και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η ζήτηση και αν αυξάνονται τα μυστήρια.
1: Εντάξει, οι γάμοι και οι βαπτίσεις ευτυχώς υπάρχουν και θα υπάρχουν. Συγκριτικά, ας πούμε, είμαστε νέοι στο επάγγελμα, έχουμε μια τετραετία σχεδόν.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτή η τετραετία είναι σημαντική, γιατί είσαστε μετά την κορονοϊό εποχή, οπότε...
1: Ναι.
0: Πώς πάνε τα δεδομένα της τετραετίας, δηλαδή χρόνο με το χρόνο, είστε σταθερά?
1: Κοίτα, είναι σταθερά και ανωδικά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, δεν είναι τραγικά, ας πούμε, τα πράγματα όπως τα περιμένει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αυτό, εντάξει, απλά προσπαθούμε και εμείς να μπούμε στο μυαλό, ας πούμε, του κάθε κάθε πελάτη, ας πούμε. Mm-hmm. Το τι θέλει, το τι ζητάει, τι budget έχει και αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά εξαρτάται, σου λέω, διαφέρει τώρα γάμος με γενέθλια.
0: Λόγω και της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν όλες οι οικογένειες πλέον.
1: Σίγουρα.
0: Προσπαθούν να έχουν πιο μειωμένο το κόστος, το budget γενικώς.
1: Ο κάθε ένας σίγουρα έχει τον budget στο μυαλό του, απλά ναι, μερικοί...
0: Δηλαδή παλιά θυμόμαστε ότι μπορεί να είχε ένας γάμος και 500 άτομα και σήμερα να είναι 150, ας πούμε.
1: Παλιά τα πετούσαν τα λεφτά, τώρα γιατί να μην σου μείνουν, ξέρω εγώ, ένα τεκιλέρια για το παιδί σου, ξέρω αυτό. Ναι, όχι, και το καταλαβαίνουμε εμείς, εντάξει, απλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν λέμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα είναι 500 ευρώ αυτό... φίλε, δεν πέφτω. Όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο διαφορετικό, πιο οικονομικό, πιο, ξέρεις, σε κόστος και θα βγει στον μπάτζετ που θέλει ο κάθε πελάτης.
0: Ναι. Τα παιδάκια σου μοιάζουν, Σάβα, νομίζω έχεις δύο παιδιά.
1: Κοίτα, ναι, δύο, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι.
0: Οπότε σου μοιάζουν, άρα είναι...
1: Ό,τι είδες εχθές, ό,τι είδες εχθές.
0: Τα πολύ πολύ όμορφα παιδιά και να τα καμαρώνεις, να τα χαίρεσαι και όπως είπαμε, επειδή η ιστορία αυτή είχε ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε τοπικό ή πανελλαδικό.
1: Σε παγκόσμιο.
0: Εντάξει, κυρίως βεβαίως λέω στην Ευρώπη που ήμασταν όλη η παγκόσμια κοινότητα συγκλονισμένη κλπ. Και μακάρι, όπως είπαμε, κάποια στιγμή να βρεθεί αυτό το παλικάρι, αν είναι πια στη ζωή. Μας ακούει ο Μιχάλης Ολουλούς, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φετορίου Νοτίου Αιγαίου, που είναι μαζί με τον αδελφό σου, λέει, τον Αργύρη.
1: Χαιρετίσματα, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πιστεύω. Μας έλυσες πολλές απορίες για τότε. Καλό είναι να καταγράφονται αυτά, γιατί τα κατέγραψε η ιστορία. Να είσαι καλά, Σάβα Σκυλεράκη. Καλημέρα, για χαρά. Τα κατέγραψε και ιστορία γύρω από την υπόθεση του μικρού Μπεν. Ακούσατε έτσι την περιπέτεια ενός παιδιού και πόσο αυτό ήταν μια τραυματική εμπειρία και για τον ίδιο, μια ψυχική τραυματική εμπειρία. Έφτασε στο σημείο, μας είπε, παιδάκι, να χτυπάνε την πόρτα ή να έρχονται καλεσμένοι στο σπίτι οι φίλοι των γονιών, των αδελφών του κλπ. Και να κρύβεται για να αποφύγει έτσι όλο αυτό το τρομακτικό που έζησε, νομίζοντας ότι τον καταδιώκουν ή τον κυνηγάνε ή έρχονται για να τον πάρουν, ή τους τύπους που περίμεναν έξω από το σχολείο τότε και του έκαναν νόημα και νεύμα και με το χέρι για να τους πλησιάσει και να πάει μαζί τους. Και ευτυχώς ψηλιασμένο το παιδί, και ακούσατε, έτυχε εκείνη την ώρα στο μάθημα να τους ενημερώνει η δασκάλα ότι δεν πρέπει να μιλάνε σε γνώστους, να τους παρασύρει κάποιος, να τους δώσει κάτι και να τους πει έλα εδώ, έλα εκεί. Οπότε ζήτησε από την γονέα ενός παιδιού συμμαθητή του να τον συνοδεύσει μέχρι το σπίτι του. Και βεβαίως το περιστατικό ότι του έκοψαν μαλλιά ενώ κοιμόταν στην παραλία. Άκουσαν έτσι πέρι αυτό το εξωφρενικό. Πήγαν να κόψουν τώρα σε ένα παιδάκι τα μαλλιά του για να πάρουν γενετικό υλικό για δείγμα DNA. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο γιατί πήγε 10:59 και πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων αμέσως. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Συνεχίζεται η ενημέρωση. Σύνδεση με Νίκο Χατζηνικολάου και Real FM αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και την πρόγνωση του καιρού. Καλή εβδομάδα και πάλι, ό,τι καλύτερο στον καθένα και στην καθεμία.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει αύριο την διαγωνιστική διαδικασία για την επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και πηγές δυνάμεις, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια απάντηση στο βασικό ερώτημα που συνοδεύει το έργο και συγκεκριμένα αν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν από την δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος εναέριας παρακολούθησης. Οι συνεδρίες είναι προγραμματισμένοι με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη στις 10 το πρωί της Τρίτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου το περασμένο Σάββατο. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καθώς και μια πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα παρέστη το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη 7 Αμερικανούς βουλευτές προερχόμενους από διάφορες πολιτείες. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί από το αποτέλεσμα κυβερνητικού σχεδιασμού και συνέχειας. Φτάσαμε να κλείσει αυτός ο κύκλος όχι στα λόγια, αλλά επί του πεδίου και με πραγματικά δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε στον Real Voice ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου Παντελής Κόγκας, στην προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις 4 από τις 7 θέσεις που θα καλυφθούν, 2 καρδιολόγους, πνευμονολόγο και παθολόγο, ενώ δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις νεφρολόγου, ακτινολόγου και διευθυντή ορυλά και θα γίνει επαναπροκήρυξη. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας μετά την Κάλυμνο μετέβη στην ΚΟΟΠ και επισκέφθηκε το νοσοκομείο και επαρέστη στην τελετή παράδοσης ιατρικού εξοπλισμού από το τμήμα ΧΕΠΑΚΟ και τον Σύλλογο Αιμοδοτών. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους δωρητές για τη σημαντική αυτή κίνηση που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Αφού συνεχάρη τον διοικητή τονίζοντας ότι έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τους παθολόγους, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και στις νέες προκηρύξεις. Για το θέμα, μάλιστα, ζήτησε από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να βοηθήσουν οι ιδιώτες παθολόγοι ώστε να βγουν οι εφημερίες του Αυγούστου, ενημερώνοντας ότι θα προσπαθήσει να φέρει με ολιγοήμερες αποσπάσεις γιατρούς για την παθολογική κλινική. Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλύμνου, τις παρεμβάσεις που έγιναν για την στήριξη της ΑΝΕ, αλλά και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στην Καλύμνο. Όπως είπε, η στήριξη της ΑΝΕ έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο και εντός του θεσμικού πλαισίου με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να παραμείνει ζωντανή μια εταιρεία με ιστορική και ουσιαστική σημασία για την Καλύμνο και να εξακολουθήσει να υπηρετεί τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμη στους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια μέσα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, αισθητήρων, drones και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:46 τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟΣ στην Κέφαλο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο πρόσιτες τιμές. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν προαιρετικά ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα 12 ένεσα στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου διοργανώνει την Παρασκευή εκδήλωση με θέμα «Τουρισμός σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί» στις 6:30 το απόγευμα στο Σέρατον. Ομιλητές θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Χρήστος Μιχαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Αντιπεριφερειάρχης και Γραμματέας του ΕΒΕΔ, Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΚΣ, Τόμπιας Τζόνσον, CEO της ΔΕΡΤΟΥΡ και Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, δημοσιογράφος. Ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξάνδρα Μανδράκου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά ήθελε καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Μέχρι 31, η Σύμη και η Λίνδος, υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος εκεί στον Αρχάγγελο με 35 βαθμούς, η Κάλυμνος και το Καστελόριζο με 34 και 33 βαθμούς αντίστοιχα. Οι ελάχιστες τη νύχτα 24 και 28 βαθμούς μεταξύ, κάπου εκεί θα κυμαίνεται δηλαδή τις βραδινές ώρες ο υδράργυρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες. Και μέχρι 60, το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τις βραδινές. Καλή εβδομάδα!

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπή. Μ' αρέσει που βλέπω και έφυγε στα μηνύματα. Λέω ο Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-208-200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευαθία Τασούπουλη.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλη.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο Κεντρική Επιτροπή.
0: Και αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν. Κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε τίτσα στην πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως, θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κ. Ξανθόπουλος. Τον έχουμε, σε λίγο θα έρθει.
1: Σε λίγο θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
0: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν πια που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
1: Έκανα αυταπάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Αυταπάγγελτα.
0: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
1: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο, όχι πια.
0: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
0: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
0: Ναι, και εκτός και αν το αντιμετωπίζει η ρίτσα μου μόνος του ή μόνη της.
1: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή και την οικογένεια και τα λοιπά, και εσύ κάθεσαι.
0: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
1: Ναι, χρόνια.
0: Και
1: οι
0: υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
1: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέτσα από τα σπίτια. Δεν γίνεται, δηλαδή, και πέντε. Μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κεφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Εντάξει, καλύτερα πάντως είναι.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
1: Αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι της Κατερίνας Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά. Ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία και ανεξάρτητοι Έλληνες, αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει πάντως, υπερασπίζεται.
0: Μέχρι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε
0: Καλώς τον, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και της 46χρονης. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διεθνές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από σας το ακούω, δεν το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοικητικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ναι, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνετε, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Χάθηκε μετά ο ήχος. Μπορείτε να επαναλάβετε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, τέθη η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνεται ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει, δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά, πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευράς ρεπορτάζ του, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα. Αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να τι να ψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανενός είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει κατά το δοκούν.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
2: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματεία όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
0: Επειδή μιλάτε για εγγυήσεις και σας ακούω και πάντα ο λόγος σας είναι και δομημένος και είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπροσωπός τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα. Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
2: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα, και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεμπτική αριστερά, είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία, ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
2: Να λέγονται.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη, είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως, δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι, θα μπορούσε να πας σε κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και
0: περίμενε. Αν είναι να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς.
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο.
1: Ευχαριστούμε Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε Δήμητρα, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε.
0: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση, δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει ο άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
1: Είναι και η γαλατόπιτα.
0: Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
1: Καταρχάς δεν τρώω Γουρνοπούλα, τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλα σε αυτό το ζώο έτσι πάνω.
0: Πολύ απόλυτη είναι.
1: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο. Υπάρχει και με φίλο.
0: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι έτρος Γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω.
0: Άμα σε πάω,
1: δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβεις. Δηλαδή, μου κλωτσάει η γεύση.
0: Τι σου κλωτσάει, γιατί δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Ναι, η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει, δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει, που δεν ζω στο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Το δοκίμασαι και δεν θες να ξαναφάς.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
0: Τέτοια.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όπως το τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
0: Τον αστακό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμάκη. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμακά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό.

0: real.gr. Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών και στη Βασιλίση Σοφία στο τμήμα Ευαγγελισμού Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφήν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Η κυρία Βουλουδάκη είναι μια βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της, διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η

0: πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης εμπριστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει η μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή κιόλας υπήρχε και πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η Μολότοφ δεν είναι τίποτα. Και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας, ότι η Μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε, είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι. Ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που την αποδέχονται.
0: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως. 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
1: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όλοι που είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι τι αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα μολότοφ, ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει, τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να αστολογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία.
2: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB, είναι πρώτη η ακρίβεια, παραμένει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά και μαζί και το στεγαστικό, λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ
0: κοστολογημένη. Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα τη MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
2: Ναι, το επιτείνει. Σωστά, έχει απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα τη ακρίβεια.
1: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι ηλεκτροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και μέσα τώρα στα σχέση αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία Και εκεί είχαμε, και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες. Εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω τη δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
2: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
1: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο. Πού είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
0: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
1: Το Βενζινοπολών.
0: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
2: Φόρο στο φόρο.
0: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
1: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον ντίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει, λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής, οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
2: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Από ό,τι βλέπω, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα και δεν έχουμε απορία για το που πάει.
2: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
1: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κ. Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τη είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντζίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
2: Λοιπόν, κυρία Σιαγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
2: καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κιδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κύριος Κιδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκανε και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Κιδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψε αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα σχεδόν. Το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Και. Έφτασε εκεί. Ωραία. Νομίζω τώρα, κοίταξε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω, την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό
1: ότι ο κ.
0: Κιδίκογλου αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Ο κύριος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι? Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κύριος Κιδίκογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθε το Καραμέρος.
1: Και εκείνος
0: έφυγε. Παντητήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών, έτσι που πάει. Έτσι πως πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ, ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν είναι.
1: Τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές τους, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα. Ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική. Για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει: άλλα ντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ. Στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μηνύση. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και τη έχει κάνει εξώδικο τη κυρία Σεργέλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκου τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνιο και να τους βουτάμε το γιακάρι να τους λέμε γιατί δεν μιλάτε που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθει. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
0: Εμένα λες.
1: Ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να ρίξω ένα. Έτσι από την άλλη μεριά έρχεται τρέχοντας. Αν έχω λίγο. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα.
1: Έλα, πες το γρήγορα όμως γιατί δεν θα ψοφήσουμε να
0: ρίξουμε. Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε εκεί σαγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
1: Πού είναι το αυτό. Έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει αύριο την διαγωνιστική διαδικασία για την επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και πηγές δυνάμεις, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια απάντηση στο βασικό ερώτημα που συνοδεύει το έργο και συγκεκριμένα αν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν από την δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος εναέριας παρακολούθησης. Η συνεδρία είναι προγραμματισμένη με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη στις 10 το πρωί της Τρίτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου το περασμένο Σάββατο. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καθώς και μια πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα παρέστη το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη 7 Αμερικανούς βουλευτές προερχόμενους από διάφορες πολιτείες. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί απτό αποτέλεσμα κυβερνητικού σχεδιασμού και συνέχειας. Φτάσαμε να κλείσει αυτός ο κύκλος όχι στα λόγια, αλλά επί του πεδίου και με πραγματικά δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε στον Real Voice ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου Παντελής Κόγκας, στην προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις 4 από τις 7 θέσεις που θα καλυφθούν, 2 καρδιολόγους, πνευμονολόγο και παθολόγο, ενώ δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις νεφρολόγου, ακτινολόγου και διευθυντή ορειλά και θα γίνει επαναπροκήρυξη. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας μετά την Κάλυμνο μετέβει στην ΚΟΟΠ και επισκέφθηκε το νοσοκομείο και επαρέστη στην τελετή παράδοσης ιατρικού εξοπλισμού από το τμήμα ΧΕΠΑΚΟ και τον Σύλλογο Αιμοδοτών. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους δωρητές για τη σημαντική αυτή κίνηση που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Αφού συνεχάρη τον διοικητή, τονίζοντας ότι έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τους παθολόγους, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και στις νέες προκηρύξεις. Για το θέμα, μάλιστα, ζήτησε από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να βοηθήσουν οι ιδιώτες παθολόγοι ώστε να βγουν οι εφημερίες του Αυγούστου, ενημερώνοντας ότι θα προσπαθήσει να φέρει με ολιγοήμερες αποσπάσεις γιατρούς για την παθολογική κλινική. Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλύμνου, τις παρεμβάσεις που έγιναν για την στήριξη της ΑΝΕ, αλλά και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στην Καλύμνο. Όπως είπε, η στήριξη της ΑΝΕ έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο και εντός του θεσμικού πλαισίου με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να παραμείνει ζωντανή μια εταιρεία με ιστορική και ουσιαστική σημασία για την Καλύμνο και να ακολουθήσει να υπηρετεί τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμη στους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για μη επανδρομένα σκάφη και υποβρύχια μέσα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, αισθητήρων, drones και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:46 τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟΣ στην Κέφαλο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο πρόσιτες τιμές. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν προαιρετικά ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα 12 στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου διοργανώνει την Παρασκευή εκδήλωση με θέμα «Τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί» στις 6:30 το απόγευμα στο Σέρατον. Ομιλητές θα είναι Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Χρήστος Μιχαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Αντιπεριφερειάρχης και Γραμματέας του ΕΒΕΔ, Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΚ, Τόμπιας Τζόνσον, CEO της ΔΕΡΤΟΥΡ και Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, δημοσιογράφος. Ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξάνδρα Μανδράκου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Η Σύμη και η Λίνδος, υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος εκεί στον Αρχάγγελο με 35 βαθμούς. Η Κάλυμνος και το Καστελόριζο με 34 και 33 βαθμούς αντίστοιχα. Οι ελάχιστες τη νύχτα 24 και 28 βαθμούς μεταξύ. Κάπου εκεί θα κυμαίνεται δηλαδή τις βραδινές ώρες ο υδράργυρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες. Και μέχρι 60, το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τις βραδινές. Καλή εβδομάδα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλι αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Κάθε μέρα ανοίγει τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με Πεπίνο Ντικάπρι ξεκινάμε. Και με τη μελαγχολία που έχει σκορπίσει σε εκατομμύρια θαυμαστές του ευρωπαϊκού τραγουδιού σε όλο τον κόσμο, ο χαμός του. Αποχαιρετά όχι μόνο η Ιταλία, αλλά και όλος ο κόσμος που αγάπησε τη μουσική του Πεπίνο Ντικάπρι, μια μυθική μορφή του πενταγράμμου. Άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στο πεντάγραμμο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά η δικιά μου γενιά αγάπησε πολύ τον Πεπίνο Ντικάπρι, τον γνωστό Ιταλό τραγουδιστή. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι, εξού και Πεπίνο Ντικάπρι, τον Ιούλιο του 1939. Τη δεκαετία του 60 είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ιταλικής μουσικής με τραγούδια όπως Ρομπέρτα, Σαμπάνιε, Let's Twist Again. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια σήμερα στη μνήμη αυτού του υπέροχου τραγουδιστή. Σε όλη την πορεία του, ο Πεπίνο Ντικάπρι τίμησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό μαζί. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι. Η τελευταία του εμφάνιση έγινε πριν ένα χρόνο, μαζί με το γιο του Εντουάρντο και το συγκρότημα Κάπρι Rockers.

te un grande amore. Παρεμπιπτόντως να συστηθούμε πάλι. Μινατά Σαράγιου παρέ με τον Μπέρι Βασιλάκη, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real Voice. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα. Ακούτε την εκπομπή Real Blonde. Και θέλω να αφιερώσω αυτά τα τραγούδια του Πεπίνο Ντικάπρι και στη Ρόδο και στην Γκο και στην Πάτμο, στα νησιά μας όλα, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο, στη Λέρο, στη Νήσυρο, στη Σίμη, στην Τήλο, στο Καστελόριζο, στο Αγαθονήσι, στους Λιψούς, στη Χάλκη, σε όλα τα νησιά, γιατί είναι ρομαντικές ψυχές οι νησιώτες.

Αν δείτε τα αφιερώματα σε όλα τα sites παγκοσμίως, είναι έτσι βυθισμένοι σε ένα πένθος γλυκό, θα έλεγε κανείς, με την είδηση της απώλειας του σπουδαίου Πεπίνο Ντικάπρι, κορυφαίος ερμηνευτής. Ταύτισε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ιταλικού τραγουδιού, με τις κοσμοπολίτικες νύχτες του Κάπρι και τα πιο μελωδικά ρομαντικά ιταλικά τραγούδια. Ένα από αυτά, Πέρι μου, είναι και αυτό.

Υπέροχος βεβαίως, οι πιο πολλοί έχουν συνδέσει το όνομα του Πεπίνο Ντικάπρι με ένα τραγούδι που δεν υπάρχει περίπτωση να μην χορεύουμε πάντα χρόνια τώρα. Το υπέροχο twist στο Σαν Τροπέ.

Αυτό είναι δικό μας, το δικό μας τελευταίο αντίο στον θρύλο του Ιταλικού πενταγράμμου, κυρίες και κύριοι, που με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή του και το αξεπέραστο στυλ του κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας του και να λατρευτεί από εκατομμύρια θαυμαστές. Όπως βλέπετε, το ζήλεψε και η Γαρμπή και το έκανε στα ελληνικά.

0: είναι εσύ περί εποχές που χορεύαμε twist στα κλαμπ, ρε φίλε? Πού είναι αυτές οι εποχές?
1: Που χορεύαμε στα κλαμπ.
0: Που χορεύαμε, σωστό και αυτό. Ναι, ναι. Τώρα παίρνουν το κινητό και καταγράφουν τι γίνεται γύρω στα κλαμπ.

Λοιπόν, η είδηση, πάμε στα δικά μας τώρα, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αρχή της εβδομάδας και ποιος ξέρει τι μας περιμένει, τι θα πέσει το κεφάλι μας πάλι. Η είδηση που μετάραξε σήμερα πρωί-πρωί είναι αυτό που έζησε μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. 19χρονος την ακινητοποίησε στις τουαλέτες και προσπάθησε να τη βιάσει. Πάμε λίγο. Ένα 19χρονο αγόρι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, ακινητοποίησε στις τουαλέτες ένα 14χρονο κορίτσι και προσπάθησε να το βιάσει. Κυρίες μου μ' ακούτε, μανούλες μ' ακούτε, κορίτσια με ακούτε, τι αγόρια είναι αυτά που μεγαλώνουμε? Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Δηλαδή πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μου. Εμείς έχουμε την ευθύνη για τα αγόρια που μεγαλώνουμε. Οι μάνες, πρώτα απ' όλα και κυρίως. Τι μπορεί να έχει βιώσει και να έχει διδαχθεί ένα παιδί, ένα αγόρι 19 χρονών, για να πάει να ξεκινήσει σήμερα το πρωί και να πάει σε ένα εμπορικό κέντρο, να πάει στην τουαλέτα, να δει ένα 14χρονο κορίτσι και να προσπαθήσει να το βιάσει.

Α, μόλις συνειδητοποιήσω ότι είναι Αιγύπτιος αυτός, ο 19χρονος. Έτσι, ναι, είναι. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε γίνει viral, εμείς είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους τους ξένους, όλους τους μετανάστες. Ελάτε. Ελάτε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε όλους. Όχι ότι δεν μπορούσε να συμβεί τώρα να είμαστε και δίκαιοι με έναν Έλληνα, όχι και Έλληνας δεν θα μπορούσε να είναι ή οποιοδήποτε άλλος. Έχει σημασία τι μαθαίνουμε στα αγόρια μας, το ξαναλέω. Εντάξει, τον Αιγύπτιο τι να μάθει η μανούλα του Αιγύπτιου. Ας το καλύτερα. Ευτυχώς που ήταν αστυνομική της ομάδας Δίας εκεί στην είσοδο του εμπορικού κέντρου, είδαν το κοριτσάκι σε κατάσταση πανικού, τους έδειξε ποιος και τι, τον πήραν, τον βουτήξανε, πεζή καταδίωξη κτλ. Τώρα εγώ φταίω να πω για όλους αυτούς να πάνε από εκεί που ήρθανε. Θα με ρατσίστρια, ναι, πείτε με ρατσίστρια, λίμωνο. Έτσι κι αλλιώς εδώ είναι μπανανία, ελεύθερος, να το ξανακάνει παιδιά. Εντάξει.

0: Wonderful Monday, Bloody Monday. Τι Monday είναι αυτή?
1: Monday.
0: Πώς?
1: Monday.
0: Monday. Α, ναι, ναι. Ό,τι και να πεις, Δευτέρα είναι αυτή. Βάλτε τις όποιο επίθετο θέλετε δίπλα. Τσαγκάρο Δευτέρα. Άστο. Του Λουλού. Manic Monday. Λοιπόν, για να δούμε τι ειδήσεις έχουμε σήμερα. Καταρχάς, με πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση, θα έλεγε κανείς, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Πόσα χρόνια μετά, βρε παιδιά, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια εξέλιξη που πραγματικά ήταν και αυτό που, αν θέλεις, όπλησε τη φωνή του Θοδωρή Αφερίδη και είπε ένα ευχαριστώ δημόσια στον Χρυσοχοίδη για το ελληνικό FBI, που στην αρχή λέει ο Αφερίδης γέλαγα με το FBI, αλλά το παίρνω όλα πίσω γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά. Και πέσαν όλοι να τον φάνε τον Αφερίδη, τι αλκοολικό, τι ηλίθιο, τι αυτό, τι γλύφτη, τι αυτά. Δεν τρέπεστε, μωρό, όλα τα αριστερο-σύριζο τρόλ. Αλήθεια τώρα, πραγματικά δεν τρέπεστε. Ξέρετε, ο Αφερίδης να είναι τίποτα γλύφτης της εξουσίας ή τύπη σαν αυτό. Έτσι κι αλλιώς, εσείς κρατάτε τα ηνία της αριστερής διανόησης. Αλίμονο, δεν μπορεί να είναι διανοητής άλλος εκτός από τους αριστερούς. Έλα τώρα, ξεφτύλα. Τι του έχουνε σούρι του Αφερίδη στο διαδίκτυο, επειδή βγήκε και είπε μπράβο κύριε Χρυσοχοίδη, συνεχίστε την καλή δουλειά. Βέβαια, εδώ έχω να σας πω κάτι. Έγινε αυτό με τη σύλληψη. Κάθε καλό που γίνεται, υπάρχει κάτι κακό να το αμαυρώσει, όπως αυτό με τους αστυνομικούς που σκότωσαν το παιδάκι αυτό στη μάντρα που ανέβαινε, το οποίο είχε 89-90% αναπηρία, ήταν αυτιστικό το παιδάκι. Και το πυροβόλησαν, ρε φίλε. Θα μου πεις, σκέφτομαι και το ένα, σκέφτομαι και το άλλο. Την ώρα που καταδιώκουν κάποιον που είναι ύποπτος φυγής ή διαφεύγει, πώς το λένε, αποφεύγει τη σύλληψη και τρέχει, ο άλλος πρέπει να, να πάει στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι αυτιστικός. Από τη μια, από την άλλη, ναι, δεν, ξέρεις τι, πυροβόλησε ρε φίλε, στο κεφάλι, στα πόδια. Κάτι χαμηλά, θα μου πεις, αυτοί λένε ότι εξωστρατιστική σφαίρα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι ήταν και οι δύο ή ο ένας, δεν ξέρω, υπεύθυνοι είναι για το θάνατο ενός αυτιστικού παιδιού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, όπως σας το είπα πριν. Κάθε είδους Πακιστανός, Μαγκλαντεσιανός, Αλβανός. Θέλετε να σας πω κάτι? 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις βρισκόνται σήμερα στην Ελλάδα. Με τις υγείες σας. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις. Συμπέθεροι από τα Τύρανα, παντού.

Δεν θέλω, θα συγχυστώ και δεν θέλω να συγχυστώ. Έχω πάρει που έχω πάρει τη σύγχυση με τη Λουπίτα. Μην πάρω κι άλλη δηλαδή, πραγματικά. Μπείτε στο Real Voice 995.gr, στο site του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Διαβάστε το Red Pepper, έχει τίτλο «Αχ, Ελένη». Διαβάστε το. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, διαβάστε το. Θα σας διαβάσω μόνο ένα μικρό κομμάτι. Το πρόβλημα με την κυρία Λουπίτα δεν είναι ότι είναι μαύρη. Αυτό είναι αδιάφορο, πλήρως αδιάφορο, και μπήκε στην κατηγορία ότι του φανεί του κάθε σκηνοθέτη η Λόλο Νόλαν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφάδης, ότι είναι άσχετη και ότι είναι ρηχή. Για να μην πω ηλίθεια. Δεν είχε διαβάσει τον Όμηρο πριν παίξει την ταινία, δικαίωμά της. Όταν το διάβασε, πάλι τίποτα δεν κατάλαβε. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά να κάνει και το δάσκαλο στον Όμηρο η κυρία Λουπίτα, αυτό καταντάει θράσος και γελιότητα μαζί. Θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω τον κύριο Νόλαν τι ακριβώς προσθέτει καλλιτεχνικά η επιλογή μιας μαύρης Ελένης. Ποια είναι η νέα ερμηνεία που αποκαλύπτει στο έπος του Ομήρου. Ποια είναι η βαθύτερη αλήθεια που αναζητά. Είναι αυτό σημάδι αντιρατσισμού να αλλάζετε το χρώμα των ηρών της δυτικής παράδοσης. Δεν πάει να βάψετε, να ξεβάψετε, να ψεκάσετε, να φάτε τα λύσακά σας. Ξέρετε κάτι, ο Όμηρος θα είναι διαχρονικός δάσκαλος πάντα και σε 100 χρόνια και σε 200 από σήμερα θα είναι αξεπέραστο θεμέλιο της δυτικής κουλτούρας. Την κυρία Λουπίτα δεν θα τη θυμάται κανείς. Και μην ακούσω αυτά περί ρατσισμού και τέτοια. Μην ακούσω αυτά περί ρατσισμού. Πραγματικά δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού όταν ένα αμόρφωτο παρτσακλό προσβάλλει τον κορυφαίο των κορυφαίων. Άντε πια, δεν μπορώ. Το Black Pepper σήμερα λέει ωραίος Όμηρος. Έτσι, όπως ωραία Ελένη. Επιστρέφουν οι άνεμοι, κυρίες και κύριοι, 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχετε το νου σας, αυξάνεται ο κίνδυνος για πυρκαγιές, για φωτιές. Από Τετάρτη θα έρθουν 39. Οι ενισχυμένοι άνεμοι λοιπόν θα είναι και αυτή την εβδομάδα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Προειδοποιούν όλοι οι μετεωρολόγοι για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

bye-bye στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε και ο Σιμεών και Δίκογλου. Παραιτήθηκε από βουλευτής του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ανέλτησε φωτογραφία με ποιον λες. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Την κάνουνε σιγά-σιγά. Πάνε στο μεγάλο Σωτήρα όλοι. That's right. Με την Ελλάς λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα συντάσσεται και επισήμως ο Κεδίκογλου. Από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε διστάσει και ποτέ να εκφράσει την άποψή του δημόσια.

Το πώς το λέει το τραγούδι. I don't care. Άκου βομβίτσα πάλι του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορεί αυτό το παιδί, δεν μπορεί. Θα συνεργαζόμασταν, λέει, θα συνεργαζόμουν μετεκλογικά με το κόμμα του Σαμαρά, αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Επιμένει για το θέμα του Τσίπρα που κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι τα πήρε ο Γεωργιάδης σε συνέντευξή του. Λέει ότι έκανε τον Κινέζο Τσίπρας, ενώ τον είπα κλέφτη. Θα έπρεπε να βγει και να εξηγήσει αν το έκανε για να φροντίσει το οικονομικό του μέλλον.

Συνεχίζει να υπάρχει καθίζηση δημοσκοπική στο Πασόκ. Δεν φαίνεται να παίρνει ανάσα το Πασόκ και ο Παπαρίτσι. Συνεχίζει να υπάρχει καθίζηση δημοσκοπική.

Κόπη στην GPO φαίνεται ο Σαμαράς να είναι ενισχυμένος. Είχε ένα 12,3 έναντι του κάτι 8-9 που είχε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Αλλά τώρα δημοσκοπήσεις είναι, περνάνε, έρχονται άλλοι στην άπηση. Σε σχέση με τον Τσίπρα είπε ότι έχει διείσδυση σε αριστερά κόμματα και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, όμως παρουσιάζει πρόβλημα διείσδυσης στα κεντρό ακροατήρια.

Θέλω να σου πω ότι εκτός από τους αναμενόμενους που ξέρουμε όλοι στα πρωτοπαλίκαρα στη λίστα του Εθνικού Συμβουλίου του Τσίπρα, είναι μέσα, εκτός από τον Εμίλιο Χιλάκη ας πούμε που καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μέσα ο Φανάσης Πάτρας, ο δημοσιογράφος, τα πρόσωπα και η Θεοπούλα ρε φίλε. Το πιστεύεις αυτό?

Είναι βράδυ Σαββάτου και μια πλωτή καντίνα καταπλέει στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Εντελώς παράνομα, χωρίς να έχει πάρει άδεια. Και τι κάνανε, συνέλαβαν τον κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου. Αναψυκτήριο πλωτό. Σου λέει, αυτή να την κάνω την άδεια. Πάω και πέρα να πουλήσω τίποτα. Πάρ τον κάτω. Πώς πας, φίλε, χωρίς να πάρεις την άδεια? Πού βρίσκεσαι, πού νομίζεις ότι είσαι? Στην πισίνα του σπιτιού σου? Έλεος δηλαδή. Καμία άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Πήγε να πουλήσει ο άνθρωπος την πραμάτια του. Πλωτή καντίνα, σαν να φύγει τώρα. Πώς το λένε το... Πώς το λένε το πλωτοπλοίο εδώ, το Σουάν? Το Σουάν που είναι το πλωτο εστιατόριο εδώ στη Ρόδο, καλέ, στο λιμάνι του Αποστολή. Αυτό. Να φύγει λοιπόν και να πεταχτεί στη Σίμη, να πάει στην Πάτμο και να αρχίσει να... Πώς πας χωρίς άδεια? Το δίκαιο της θάλασσας. Όχι, παιδιά, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το είπαμε αυτό, αλλά προσέξτε λιγάκι. Δεν πιστεύω να έχετε καμιά απορία για το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία. Το πετρέλαιο ξανά την ανιούσα. Και σταθερή η βενζίνη πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Έρχονται νέα χαρτονομίσματα ευρώ το 2027. Πέρι.

επειδή μας έχουν τελειώσει αυτά που έχουμε τώρα, γέλατε τα καινούργια να τα δούμε πώς είναι. Παράλληλα λέει, έρχεται και το ψηφιακό ευρώ. Τι είναι αυτό το ψηφιακό ευρώ? Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί ως ψηφιακή μορφή μετρητών και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα φυσικά χαρτονομίσματα. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση και σε φυσικό χρήμα. Μάλιστα. Να χάρετε και τίποτα ψηφιακό, γιατί με τα κανονικά αυτά τα φυσικά δεν βλέπουμε φως. Το θέμα είναι ότι θα τελειώνουν το ίδιο γρήγορα με τα άλλα και τα ψηφιακά ευρώ. Τώρα, αυτός ο καύσωνας στην Ιταλία, είχαν στο ξενοδοχείο στο Casa Tris χθες και ένα ζευγάρι Γάλλο που μας είπαν ότι έχουν πάθει σοκ με αυτές τις ζέστες στη Γαλλία. Αλλά και στην Ιταλία δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Μας έστειλε η Έλληνα Κανάρη μια είδηση ότι ο καύσωνας απειλεί την Παρμεζάνα. Γιατί ο καύσωνας πλήττει την παραγωγή γάλακτος εκτινάσοντας το κόστος της ενέργειας. Μιλάμε για το τυρί σήμα κατά τεθέν για την Ιταλία, την Παρμεζάνα, που παράγεται μόνο σε 5 ιταλικές επαρχίες εδώ και 800

χρόνια. Ο καύσωνας λοιπόν και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την παραγωγή γάλακτος και φυσικά εκτινάσουν το κόστος της ενέργειας. Με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 104 Φαρενάιτ, οι αγελάδες περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν λιγότερο γάλα. Άκου τώρα. Βεβαίως η ακραία ζέστη επηρεάζει και την ποιότητα και την ποσότητα του γάλακτος, που σημαίνει ότι ανεβαίνει η τιμή και μειώνεται και η παραγωγή της παρμεζάνας.

Αυτό είναι από τα άγραφα, θα μου πεις τώρα. Ένας τύπος φεύγει από τη χώρα του, δεν ξέρω ποια είναι, πάει στην Κρήτη να συναντήσει την πρώην του, επειδή είχαν μείνει, όταν είχαν χωρίσει, είχαν μείνει όμως ανοιχτά στο κινητό οι ψηφιακές διασυνδέσεις, πώς τα λένε αυτά. Γι' αυτό σας λέω, προσέχετε τα κινητά, τα γαμοκινητά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή χωρίζει και πάει με ένα 19χρονο, το νέο της, φλερτ, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη. Αυτός την εντοπίζει, επειδή κάθισε σε ένα εστιατόριο στο ξενοδοχείο να φάει με το αγόρι της, την εντοπίζει, βλέπει που είναι, παίρνει το αεροπλάνο, πάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και πάει και της εμφανίζεται Φάτης Μπαστούνη εκεί που έτρωγε με το αγόρι, αρχίζει να χτυπάει τον άλλον, πέφτει λιπόθυμος ο άλλος, φτάνει αστυνομία. Ρε φίλε, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα ήταν αστείο δηλαδή, πραγματικά. Γερμανός, πήρε την πρώτη πτήση, πώς το λένε, διαθέσιμη από τη Γερμανία, πάει στο Ηράκλειο, κατευθείαν στο ξενοδοχείο εκεί στην Αμουδάρα, τους εντοπίζει να τρώνε στην πλευρά της πισίνας που ήταν το δωμάτιο, μπαίνει μέσα, όπου είναι 25χρονη η πρώην του με το 19χρονο, και αρχίζει, πάρ' τον έναν, πάρ' τον άλλον, αφήνει τον άντρα ημιλιπόθυμο, χτυπάει την πρώην σύντροφο με γροθιές και κλωτσιές, οι ένικοι πετάγονται στον αέρα, φωνάζουν την αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου σοβαρά χτυπημένη. Είναι δυνατόν? Άκου, κάψα που είχε ο άλλος να φύγει από τη Γερμανία και να πάει να πετύχει με τον νέο γκόμενο την πρώην του.

0: Και σαν να το ξέρεις, suspicious mind έβαλες έτσι. Τι?
1: Για διάβασα.
0: Περίμενε, πριν διαβάσω αυτό που μου στείλες, θα διαβάσω ένα άλλο που λέει ότι κάτι γίνεται στα beach bar. Πρόσεξε, λέει, στα beach bar στην Ιταλία, δεν ξέρω αν γίνεται και στην Ελλάδα. Στα beach bar στην Ιταλία απαγορεύουν την κατανάλωση φαγητού από το σπίτι. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις ένα ταπεράκι με κεφτεδάκι ή να το. Ρε φίλε, αλήθεια στο λέω, να. Εμείς είμαστε high class και φέρνουμε και τα κεφτεδάκια μας μαζί μας. Περίμενε. Είναι χρόνια, λέει, αυτή η ιστορία, οι διαμάχες στις ιταλικές παραλίες για το αν θα πρέπει να φέρνεις μαζί σου φαγητό. Ρε φίλε, πας καλά τώρα. Δεν θα πάρω ένα μπισκότο, άμα θέλω, θα μου το πάρεις από το χέρι. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Αφορμή, λέει, στάθηκε ένα περιστατικό στην περιφέρεια της Απουλίας, όπου μια γυναίκα κατηγορήθηκε ότι κατανάλωσε και έφαγε κρυφά σάντουιτς. Παραβιάζοντας τον κανόνα κατανάλωσης μόνο από το εστιατόριο του χώρου. Θα πρέπει να τρώσουν και καλά από το εστιατόριο, δεν κάνει να φέρεις από το σπίτι σου. Δεν υπάρχει, πρόσεξέ με, δεν υπάρχει καμία εθνική απαγόρευση. Υποτίθεται ότι είναι άτυπο αυτό, είναι σαν τα ξενοδοχεία, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι, αλλά όταν είναι οι τιμές, οι άνθρωποι δεν αντέχουν να πληρώνουν κάθε μέρα, ρε φίλε. Όταν έχει εκεί πέρα το τόστε 10 ευρώ. Έλα τώρα. Ναι, οι επιχειρηματίες λένε ότι τέτοιες πρακτικές, το να παίρνεις τα σαντουιτσάκια από το σπίτι, βλάπτουν την εικόνα των παραλιακών κλαμπ. Δεν κοιτάνε πόσο έχουν αυξήσει τις δικές τους τιμές. Και γι' αυτό οι Ιταλοί όλο και φεύγουν από τις παραλίες. Εντάξει, έχουμε κινήματα τύπου Mare Libero που διεκδικούν περισσότερους δημόσιους προσβάσιμους χώρους, σαν την αυτή της πετσέτας, πώς τη λέγανε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους βλέπω αυτούς τους πετσετάδες που περνάω κι εγώ. Μισό, αγαπημένοι μου ακροατές, να δω τι μου έστειλε ο Πέρης Βασιλάκης. Δεν είναι μακριά που μου το έστειλε, εδώ απέναντι είναι, αλλά μισό λεπτό. Μπράβο στη Σουηδία, ρε φίλε. Μπράβο στη Σουηδία, λοιπόν. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από τη Σουηδία. Γιατί εμείς τι είπαμε, ότι είμαστε μια ανοιχτή αγκάλη, έτσι. Σουηδία, λοιπόν. Η Σουηδία προωθεί έναν αυστηρό νόμο για την έντιμη διαβίωση, καλή συμπεριφορά κλπ. Που επιτρέπει στις αρχές να απελάβουν μετανάστες για μια εγκληματική συμπεριφορά συμπεριλαμβανομένων και απλήρωτων φορολογικών οφειλών, απάτης, επιδόματα, αγνώσεις προστίμων κλπ. Κλπ. Με βίαιες εξτρεμιστικές κινήσεις κτλ. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και η κυβέρνηση, με την υποστήριξη και των Δημοκρατών, εισήγαγαν το μέτρο για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων ένταξης και προστασίας της σουηδικής κοινωνίας. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προστατεύουν την κοινωνία τους που είναι σουηδικοί. Εμείς που δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τη δική μας κοινωνία που είναι ελληνική, αφήνουμε το κάθε σκύλο μπάτε σκύλια λέστε. Έτσι.
1: Ακούσα, Αλέξη.
0: Ναι, γιατί Αλέξη μου, από ό,τι φαίνεται και η στεριά δεν έχει σύνορα, όχι μόνο η θάλασσα. Έχει συχτήρα από εδώ. Βεβαίως και η Σουηδία, όπως και πολλές άλλες χώρες, αντιμετωπίζουν τρομερές συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης. Τι πρέπει να κάνουμε, να τους κοιτάμε και να τους περιμένουμε, να κλέβουν, να βιάζουν, να μολύνουν, να λερώνουν, να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά. Εδώ, εμάς. Άντε λοιπόν. Δεν με νοιάζει, πείτε με ρατσίστρια. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό που βλέπω εγώ να καταντάει η χώρα μου έτσι όπως έχει καταντήσει, δεν τον μπορώ, ρε παιδιά. Δεν τον μπορώ. Δεν θέλω κανέναν. Να πάνε όλοι από εκεί που ήρθανε. Όχι ότι δεν φταίνε και οι Έλληνες. Όχι ότι δεν φταίνε και οι Έλληνες που καμαρώνουνε, δεν πάνε στις δουλειές και πρέπει να παίρνουμε μετανάστες για τις δουλειές. Όχι ότι δεν έχουμε μεγάλη ευθύνη κι εμείς. Όλα να τα λέμε.

αλλά αυτή η ασυδοσία όλων των ξένων μεταναστών, αλόθρισκων, άρχονται να το έχουν κάνει τσιφλίκι τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να επιτίθενται, να βιάζουν, να σκοτώνουν, να κλέβουν. Δηλαδή, και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε παιδιά, γιατί τι είπαμε, ότι είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι.

Στην Καστοριά, στην Καστοριά ρε παιδί μου. Ένα τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα. Άλλο περιστατικό μου παιδί με την πισίνα. Το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή το παιδάκι. Έφυγε από την προσοχή των συγγενών, το γνωστό, έπεσε στην πισίνα, χάνει τις αισθήσεις του, το επαναφέρουν οι διασώστες, είδες, γιατί πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα παντού. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το παιδάκι. Έπαθε ανακοπή. Είναι δυνατόν.

Ναι, μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα για τη Λουπίτα και ότι συμφωνείτε με αυτά που λέω, πάλι καλά. Αλλά κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα, ο Δημήτρης, που μου λέει ότι αφήστε τις μαλα... ναι, του τύπου έχουμε Μαύρη Παναγία, Μαύρος Χριστός, Μογγόλος Αχιλέας, Κινέζος Ιούλιος Κέσαρας. Ναι, το έχω, είναι γου κατζέντα, παιδί μου αυτή τώρα. Γου κατζέντα. Γι' αυτό σου είπα, δεν βάζουμε τον Μπραντ Πιτ να παίξει τον Νέλσον Μαντέλα. Δηλαδή όλα θα τα δούμε πια. Ο Άντονι Χόπκινς εκπληρώνει το όνειρο της ζωής του. Κυκλοφορεί το πρώτο του μουσικό άλμπουμ στα 88. Τέλειο. Θέλω να το βρεις αυτό και να ακούσω τον Άντονι Χόπκινς να τραγουδάει στα 88. Πεθαίνω. Κορυφαίος. Σερ Άντονι Χόπκινς.

0: Έδωσε μια συνέντευξη ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο κορυφαίος Λευτέρης Παπαδόπουλος, και το ρωτάει ο Γιώργος Παυριανός που του παίρνει τη συνέντευξη για το πώς γράφτηκε ο ύμνος, το τραγούδι ύμνος στη φτώχεια, στην περήφανη φτώχεια που ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Τα κόκκινα φανάρια». Είναι το «Άπονη ζωή», αυτό το τεράστιο τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Του λέει λοιπόν ο Γιώργος Παυριανός, του λέει, και γιατί, του λέει, αντί να γράψεις για τα κόκκινα φανάρια, και αντί να γράψεις κάτι ερωτικό, έγραψες αυτό το τραγούδι, την άπονη ζωή. Ποιος ήταν ο λόγος που σε έκανε να βάλεις αυτά τα λόγια? Και τι απαντάει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Γιατί ήμουν φτωχός, ρε, ήμουν αμπατήρης, και σαν και εμένα ήταν τότε ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτός είναι ο Πέρης Βασιλάκης, δεν προλαβαίνω να πω κάτι, να το τραγούδι.
1: Άπονη ζωή, μας πέταξες του δρόμου την άκρη.
0: Αυτό το τραγούδι έγραψε αυτός ο άνθρωπος των άπειρων στίχων και των πολύ σπουδαίων τραγουδιών.
1: Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ μας σκηνή.
0: Γιατί, του λέει, δεν έγραψες, ρε, ένα ερωτικό τραγούδι? Γιατί μου να μπατήρεις, ρε, λέει, και σαν και εμένα ήταν και όλη η Ελλάδα. Ωραίος. Άκου, Πέρι, στη Γαλλία προστίθεται ένας νέος εκατομμυριούχος κάθε 15 λεπτά. Τι σκατά κάνουν εκεί στη Γαλλία? Για δεν πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ, ο Έλον Μάσκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Μάλιστα. Σε έναν κόσμο φτώχειας, να βλέπεις τους δισεκατομμυριούχους και ένα τρισεκατομμυριούχο, αυτή η ραγδαία αύξηση του πλούτου, κάτι δείχνει, παιδιά. Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 19-24. Εντάξει.

0: Λέω να βάλουμε τον Έντι Μέρφη να παίξει τον Μέγα Αλέξανδρο. Τι λες?
1: Για ψωμί, για μας τα ορφανά περιστέρια πασχαλάλιζε.
0: Ανέβασε ένα βίντεο από τις διακοπές της στην Πάτμου η Κέιτ Χάτσον, παιδιά, συγκλονιστικό. Πρέπει να έχει 100.000, εκατομμύρια views, τι χιλιάδες λέω εγώ. Φανταστικό. Διαφημίζει τη χώρα μας παντού.
1: Πήγε η βροχή.
0: Σήμερα είναι 13 Ιουλίου. Χτες όμως ήταν 12 Ιουλίου και εγώ θέλω να σας πάω στην ημερομηνία 12 Ιουλίου του 1967. Ήταν τότε που η Χούντα αφαίρεσε την ελληνική ηθαγένεια από την τεράστια Μελίνα Μερκούρη και άλλους 7 Έλληνες, τιμωρώντας τους έτσι για την αντιδικτατορική τους δράση. Η Μελίνα δήλωνε τότε σε όλα τα ξένα πρακτορία: «Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο Πατακός γεννήθηκε φασίστας και θα πεθάνει φασίστας». Μόνο στο θάνατο της μητέρας της τον Ιούλιο του 1972 και μετά από τεράστια πολιτική πίεση της δόθηκε 12ωρη άδεια για να έρθει στην κηδεία της μητέρας της η Μελίνα. Τα θυμόμαστε αυτά οι πιο παλιοί, καλό είναι να τα ξέρουν και οι καινούργοι. Είδατε πως το γυρίζουμε το ρεπερτόριο, έτσι.

0: Έχει ένα άρθρο το Real Voice News σήμερα που λέει «Η Πριγιάνκα Τσόπρα και η επιστροφή της μπανάνας». Η μπανάνα είναι, ξέρεις, όχι μπανάνα ρε παιδιά, μπαντάνα. Μπανάνα, της μπαντάνας. Λοιπόν, ναι, ναι. Το θυμάσαι κάποτε πόσο ήταν? Ξαναγύρισε η μπαντάνα, ήταν το... Πότε ήτανε, πολύ παλιά. Πότε το 90 ήταν η μπαντάνα. Ναι, έρχεται πάλι, αναβιώνει το 2026 αυτό το περίφημο αξεσουάρ. Εμένα μου φέρνει στο μυαλό όντως την Grace Kelly που οδηγεί κάμπριο στην Κιανή ακτή και φοράει την μπαντάνα. Ποια είναι αυτή η Πριγιάνκα Σόπρα?
1: Ποια χέρια γίνα
0: που φέρνει την μπαντάνα ως αξεσουάρ και πάλι.
1: Χριστέ και πάλι.
0: Τέλος πάντων, όποια και αν είναι η κοπελίτσα, κανένα μοντέλο είναι οτιδήποτε, πάλι η μπαντάνα στη μόδα. Ξέρεις ποιος έβαζε μπαντάνα? Ποιος έβαζε μπαντάνα συνέχεια από το ελληνικό πεντάγραμμο? Ο Σαρής από τα παιδιά από την Πάτρα. Το θυμάσαι το μακριμάλι με την μπαντάνα, είδες? Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κόψουν την καρδιά.
0: Θέλω να μείνετε οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Μην διανοηθείτε να πάτε πουθενά. Διότι έχουμε. Με κοιτάει. Από το ζιγζάκ, μωρέ ο Δημήτρης. Ναι, όχι από τα παιδιά. Καλά, μην κάνεις έτσι. Μην κάνεις έτσι.

Στο δεύτερο μέρος λοιπόν η εκπομπή μας, η εκπομπή Real Blonde, ανοίγει παράθυρο στην ιαπωνική κουλτούρα και θα μιλήσουμε με μια γυναίκα, τη Μαρία Αργυράκη, μια μεταφράστρια η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά όχι μόνο την ιαπωνική γλώσσα αλλά και την ιαπωνική κουλτούρα. Έχει κάνει φιλολογική επιμέλεια και μετάφραση από τα ιαπωνικά στον Κέντζι Μιγιαζάουα, παιδιά. Μιγιαζάουα, ναι, καλά τον λέω. Γράφει για τη ζωή και την πίεση του Ιάπωνα συγγραφέα που σημάδεψε τον 20ο αιώνα και έχει επηρεάσει όχι μόνο την ιαπωνική κουλτούρα αλλά και την παγκόσμια. Είναι η πρώτη φορά που θα ασχοληθούμε με την ιαπωνική λογοτεχνία, με έναν Ιάπωνα ο οποίος έχει γίνει θρύλος στην Ιαπωνία. Είναι κάτι σαν τον Καζαντζάκη, το δικό μας, φαντάζομαι. Θα μας τα πει όλα η κυρία Αργυράκη. Όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει αύριο την διαγωνιστική διαδικασία για την επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης με drones και πήγες δυνάμεις, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια απάντηση στο βασικό ερώτημα που συνοδεύει το έργο και συγκεκριμένα αν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν από την δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος εναέριας παρακολούθησης. Οι συνεδρίες είναι προγραμματισμένοι με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη στις 10 το πρωί της Τρίτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου το περασμένο Σάββατο. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καθώς και μια πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα παρέστη το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη 7 Αμερικανούς βουλευτές προερχόμενους από διάφορες πολιτείες. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί από το αποτέλεσμα κυβερνητικού σχεδιασμού και συνέχειας. Φτάσαμε να κλείσει αυτός ο κύκλος όχι στα λόγια αλλά επί του πεδίου και με πραγματικά δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε στον Real Voice ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου Παντελής Κόγκας, στην προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις 4 από τις 7 θέσεις που θα καλυφθούν, 2 καρδιολόγους, πνευμονολόγο και παθολόγο, ενώ δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις θέσεις νεφρολόγου, ακτινολόγου και διευθυντή ορειλά και θα γίνει επαναπροκήρυξη. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας μετά την Κάλυμνο μετέβη στην ΚΟΟΠ και επισκέφθηκε το νοσοκομείο και επαρέστη στην τελετή παράδοσης ιατρικού εξοπλισμού από το τμήμα ΧΕΠΑΚΟ και τον Σύλλογο Αιμοδοτών. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους δωρητές για τη σημαντική αυτή κίνηση που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Αφού συνεχάρη τον διοικητή τονίζοντας ότι έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τους παθολόγους, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και στις νέες προκηρύξεις. Για το θέμα μάλιστα ζήτησε από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να βοηθήσουν οι ιδιώτες παθολόγοι ώστε να βγουν οι εφημερίες του Αυγούστου ενημερώνοντας ότι θα προσπαθήσει να φέρει με ολιγοήμερες αποσπάσεις γιατρούς για την παθολογική κλινική. Στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλύμνου, τις παρεμβάσεις που έγιναν για την στήριξη της ΑΝΕ, αλλά και την καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στην Καλύμνο. Όπως είπε, η στήριξη της ΑΝΕ έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο και εντός του θεσμικού πλαισίου με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να παραμείνει ζωντανή μια εταιρεία με ιστορική και ουσιαστική σημασία για την Καλύμνο και να εξακολουθήσει να υπηρετεί τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμη στους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για μη επανδρομένα σκάφη και υποβρύχια μέσα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, αισθητήρων, drones και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:46 τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟΣ στην Κέφαλο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο πρόσιτες τιμές. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν προαιρετικά ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα 12 ένεσα στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου διοργανώνει την Παρασκευή εκδήλωση με θέμα «Τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί» στις 6:30 το απόγευμα στο Σέρατον. Ομιλητές θα είναι η Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Χρήστος Μιχαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Αντιπεριφερειάρχης και Γραμματέας του ΕΒΕΔ, Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΚΣ, Τόμπιας Τζόνσον, CEO της ΔΕΡΤΟΥΡ και Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, δημοσιογράφος. Ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξάνδρα Μανδράκου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά ήθελο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίε και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Η Σύμη και η Λίνδο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος εκεί στον Αρχάγγελο με 35 βαθμούς. Η Κάλυμνος και το Καστελόριζο με 34 και 33 βαθμούς αντίστοιχα. Οι ελάχιστες τη νύχτα 24 και 28 βαθμούς μεταξύ. Κάπου εκεί θα κυμαίνεται δηλαδή τις βραδινές ώρες ο υδράργυρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες. Και μέχρι 60, το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τις βραδινές. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δημοσιογραφικές βολές. κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Real Blonde. Στα καμένα βούρλα φάλε ένα φυσιτήρα, έκανε βολτούλες λίγα μέτρα από την ακτή. Καλώς την, ναι. Και υπάρχει ένα βίντεο που τη δείχνει να αναβίεται, να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα με τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς να φτάνουν σε ύψος 5 μέτρων. 4 ομάδες καταλήγουν στους τελικούς του Μουντιάλ. Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Ο Τζιοβάνι στοιχηματίζει υπέρ της Αργεντινής. Εγώ υπέρ της Γαλλίας. Εσύ τι λες, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ? Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Τι σπρώχνουνε, ρε, την ώρα του αγώνα είναι το θέμα, τι θα γίνει. Με ποια είσαι, Αργεντινή και εσύ? Εγώ εδώ με τη Γαλλία, παιδιά. Ευρωπαϊκή ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ, έλα. Στη Λαμία, 20 ασθενείς με σαλμονέλα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Άδωνη, Άδωνη, στοιχείο καταγγελία ότι χρωστούν σε εργαζόμενους πάνω από 13.000 ημέρες άδειας. Παναγία μου, θέλουν και άδεια, κατάλαβες, οι γιατροί θέλουν και άδεια. Είναι ντροπή τώρα να θέλουν άδεια οι γιατροί, αλίμον, 24 ώρες, 24 ώρες πρέπει να δουλεύουν, ντροπή ρε. Πυρηνικόλαση πρωτοφανούς κλίμακας έξω από το Παρίσι, στο δάσος του Φοντενεμπλό.

Ευτυχώς που στις, από τις τακτικές μου ακροάτριες είναι η Αλεξάνδρα Μπελεκράτη του, του εκδοτικού ομίλου Ίδωρ, γιατί με ενημέρωσε αμέσως ότι η Πριγιάνκα που αναρωτιόμουν πριν ποια είναι αυτή η Πριγιάνκα που φέρνει την παντάνα, είναι λέει μια Ινδή ηθοποιός που κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ. Όχι σαν τη Λουπίτα, αυτή είναι σοβαρή από ό,τι βλέπω. Και κούκλα πραγματικά. Κούκλα. Ευχαριστώ Αλεξάνδρα μου αγαπημένη. Σας είπα για την Ίδωρ, λοιπόν, τις εκδόσεις Ίδωρ, και εκεί θα μείνουμε σήμερα, γιατί έχουμε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μια γυναίκα θαύμα κατά την άποψή μου, και δεν το λέω τυχαία, καθόλου τυχαία. Θα μας βοηθήσει να μπούμε στα άδυτα της ιαπωνικής λογοτεχνίας, παρουσιάζοντας ένα έργο, το κρατώ στα χέρια μου, για τον Κέντζι Μιγιαζάουα, έναν από τους πλέον πρωτοπόρους της εποχής του, έναν άνθρωπο επιστημονικά καταρτισμένο, με φαντασία, διαποτισμένη από τον βουδισμό και ηθική βαθιά ριζωμένη στον αγροτικό κόσμο. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Κέντζι Μιγιαζάουα, και κυρίως με τη βοήθεια της Μαρίας Αργυράκη, την οποία θα υποδεχθούμε με ένα αγαπημένο τραγούδι.

0: Μαρία Αργυράκη, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μεταφράστρια ιαπωνικής λογοτεχνίας και ξεναγός. Έχει μεταφράσει έργα των Μιγιαζάουα, Νάτσουκι Ικεζάουα και Χαρούκι Μουρακάμι. Έχει εργαστεί πολλά χρόνια ως ξεναγός στην ιαπωνική γλώσσα. Έχει ταξιδέψει, έχει ζήσει στην Ιαπωνία. Είναι η καλύτερη ξεναγός μας πραγματικά σε αυτό το μαγικό κόσμο. Όταν τη ρώτησα τι τραγούδια θέλει να αντίσουμε τη συζήτησή μας, μου είπε τρία από τα εμβληματικότερα τραγούδια όλων των εποχών, που σημαίνει ότι το αισθητήριο και η ποιότητά της στη μουσική είναι αλάνθαστη βεβαίως. Μαρία, μπορώ να μιλήσω στον ενικό?
1: Ναι, Νατάσα μου, καλή στον ενικό φυσικά.
0: Καλώς την, με σεβασμό και θαυμασμό σε υποδεχόμαστε.
1: Για το όνομα.
0: Μισό λεπτό, κυρία Αργυράκη μου, Μαρία μου αγαπημένη. Θα συμφωνήσω, διάβασα πάρα πολύ. Εγώ ξαφνικά άνοιξε ένα παράθυρο για μένα στην ιαπωνική λογοτεχνία, δεν είχα ιδέα. Και διάβασα τόσο ωραία, κρατώ στα χέρια μου αυτό το βιβλίο που λέγεται «Εναστενία, η γραφή μου τελειούται», και μόνο αυτός ο τίτλος που αναφέρεται στη ζωή και στην ποίηση του Ιάπωνα συγγραφέα του Κέντζι Μιγιαζάουα, που κάποιοι τον γράφουν και Μιγιαζάβα, αλλά δεν είναι, γιατί από ό,τι διάβασα είναι Μιγιαζάουα, δεν προφέρεται.
1: Ναι, είναι αυτό το «βα» το οποίο έχουμε συνηθίσει,
0: ναι.
1: Από το «γουά» το αγγλικό, αλλά όμως ναι, είναι Κέντζι Μιγιαζάουα. Ναι,
0: διαβάζοντας λοιπόν και στο προφίλ σου και πράγματα για σένα, θα συμφωνήσω με έναν κύριο που έχει γράψει, δεν τον γνωρίζω, λέγεται Βασίλης Μιχόπουλος, και λέει ότι πιστεύω ότι το Υπουργείο κάνει μέγα λάθος που δεν είσαι πρέσβυρα της Ελλάδας στην Ιαπωνία. Θα συμφωνήσω μαζί του απολύτως. Αν υπάρχει μια γυναίκα Ελληνίδα που πρέπει να είναι πρέσβυρα στην Ιαπωνία, είσαι εσύ, και μπράβο σου. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η Μαρία Αργυράκη είναι αδερφή της Ελένης Γιώγα. Τι γίνεται με το DNA σας, παιδιά? Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Ένα πολύ ξεχωριστό DNA στην οικογένεια. Είστε από την ίδια μητέρα. Μπράβο στους μπαμπάδες και συγχαρητήρια και στη μητέρα που γέννησε αυτά τα δύο κορίτσια. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Ήξερε η μάνα να διαλέγει
0: το σωστό. Δηλαδή, μπράβο της, και δύο φορές και όλας. Πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Και φιλιά πολλά στην Ελένη μου την αγαπημένη, αυτή την τεράστια Ελληνίδα δημιουργό στίχων, σεναρίων, συγγραφέα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Προσκυνώ, respect, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε λοιπόν σε αυτό το έργο που έχουν αγκαλιάσει οι εκδόσεις Ίδωρ, ο Όμιλος Πολιτισμού Ίδωρ, όπως πάντα αγκαλιάζει τις υπέροχες ποιετικές δουλειές. Εσύ πόσο, 30-40 χρόνια ασχολείσαι με την ιαπωνική γλώσσα, λογοτεχνία, χώρα?
1: 52 και παραπάνω θα έλεγα, αλλά ναι.
0: Από 2 ετών δηλαδή. Εντάξει.
1: 74.
0: Okay, ναι.
1: 73.
0: Ναι. Εξαιρετικά. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που να ξέρει τόσο καλά το έργο. Κάθισα και διάβασα όλη σου αυτή την ανάλυση. Να πούμε βεβαίως ότι το βιβλίο, το «Εναστενία, η γραφή μου τελειούται», το προλογίζει ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Ιτό Κοίτσι.
1: Κοίτσι. Ναι.
0: Και βέβαια είναι διθύραμβος ο ίδιος, και διθύραμβικά λόγια, όχι μόνο για τον δικό τους.
1: Εκπληκτική λεπτότητα. Συνηθαίνει το γεγονός ότι γνωριζόμαστε καλά και έχουμε μια φιλική σχέση μαζί με το έργο του Μιγιαζάουα.
0: Ναι. Λέει λοιπόν, εύχομαι η παρούσα ποιητική συλλογή να, μεταξύ άλλων λέει, να προσφέρει στους Έλληνες αναγνώστες νέες αφορμές για στοχασμό και ελπίδα. Εύχομαι επίσης ο πολιτιστικός διάλογος μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας να συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να εμβαθύνεται, και με αυτή την ευχή κλείνω κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αν προσφέρει κάτι αυτό το βιβλίο και ο Μιγιαζάουα μέσα από την ποίησή του, είναι στοχασμός και ελπίδα. Όπως το λέει ο πρέσβης, ακριβώς αυτά τα δύο. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο? Γιατί, να μας περιγράψεις με τον γλαφυρό σου τρόπο τον Μιγιαζάουα και να μας πεις γιατί τον επέλεξες για αυτό το βιβλίο που αφορά τη ζωή και την ποίησή του.
1: Ο Μιγιαζάουα λοιπόν είναι μια από τις πιο αγαπημένες μορφές της κλασικής σύγχρονης, νεότερης θα έλεγα.
0: Σαν ποιον δικό μας σκεφτόμουν, βρε Μαρία? Σαν τον Καζαντζάκη, σαν τον Καριωτάκη ας πούμε? Προσπαθούσα να σκεφτώ έναν
1: σαν
0: αντίστοιχο.
1: Σαν τον Παπαδιαμάντη,
0: μάλιστα.
1: Να έλεγα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας ποιητής, ήταν συγγραφέας παραμυθιών, παραβολών θα έλεγα περισσότερο, έτσι κάτι σκεφτείτε σαν Έσοπο, αλλά με κάποιο ηθικό δίδαγμα το οποίο μόνο το καταλαβαίνεις και δεν στο πετάει.
0: Σου μεταφέρει το μήνυμα κατευθείαν.
1: Ναι. Αυτός λοιπόν έζησε μόνο 37 χρόνια, αλλά το έργο του εξακολουθεί να διαβάζεται και από μικρούς και από μεγάλους. Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους νεότερους συγγραφείς κλασικούς της Ιαπωνίας, που έχει μια σπάνια τρυφερότητα για κάθε μορφή ζωής, μην πω και για ανόργανη ζωή, και έχει βαθιά αγάπη για την φύση, έτσι, και μια φοβερή συμπόνια για τον άλλον.
0: Ναι. Πολύ. Και αυτό διαπνέει όλο του το έργο.
1: Αυτό, ναι. Αυτό και μαζί με μια, όχι ακριβώς αισιοδοξία, αλλά μια απόσταση από την ασθένεια. Δηλαδή μια παρατήρηση του εαυτού του μέσα στην ασθένεια.
0: Να πούμε για αυτή την ασθένεια.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια, εάν πούμε για το τι ασθένεια ήταν φυσικά η φυματίωση.
0: Ο οποίος ήταν σε όλη τη ζωή, πάλευε με αυτή την ασθένεια και μέσα από αυτή σαν να έβγαζε όλο το συναισθηματικό κόσμο. Ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε και πέθανε από φυματίωση.
1: Σωστά.
0: Έκανε αυτή τη φυματίωση δημιουργία, ποιητική δημιουργία. Είναι τρομερό. Εγώ με αυτό έχω σοκαριστεί.
1: Ναι. Γιατί δεν προσπαθεί μέσα από αυτά που γράφει να παρηγορήσει τον εαυτό του καθόλου.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό, αυτό είναι το πρωτότυπο. Ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που με ψημυρεί. Βγάζει μια, όπως το είπες, μια αισιοδοξία και, για όλο αυτό που του συμβαίνει. Που είναι δύσκολο να το κάνει ένας άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Και γιατί όλα αυτά τα ποίηματα γράφτηκαν, τα περισσότερα μάλλον, προς το τέλος της ζωής του, που όντως νόμιζε ότι θα έφευγε από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Εκτός από μια ενότητα που είναι την ώρα που χάνει την αδελφή του, δεν την έχει χάσει ακόμα, είχε μια πολύ αγαπημένη αδελφή με την οποία ήταν πολύ συνδεδεμένος, και την ώρα που νιώθει ότι τη χάνει, τότε καταφεύγει στην ποίηση.
0: Ναι.
1: Για να δώσει εικόνες οι οποίες θα του δώσουν αισιοδοξία για μια συνέχιση της ζωής πέρα από αυτό που βλέπει να χάνεται. Όχι όμως έτσι με την χριστιανική αίσθηση
0: του αγαπάτε αλλήλους,
1: της ζωής και, ναι, μετά από αυτό τον κόσμο,
0: της μετάβασης στον ουράνιο και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά σαν δηλαδή μέσα από τις πευκοβελώνες που ξαναγεννιούνται παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ,
0: ναι.
1: Θα να ξαναγεννηθεί πάλι η αδελφή του.
0: Έχει κάνει μια απίθανη ανάλυση. Ποια είναι η Αλεξία Καλογεροπούλου?
1: Η Αλεξία Καλογεροπούλου είναι άλλη μια συνεργάτης της καταπληκτικής μας εκδότριας, της Αλεξάνδρας Μπελεγράτη, η οποία είναι επίσης συγγραφέας και μόλις έχει εκδώσει και ένα παιδικό παραμύθι.
0: Διάβασα μια ανάλυση που έκανε για τον Μιγιαζάουα, που λέει, και θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σου. Ο Μιγιαζάουα λοιπόν πίστευε ακράδαντα ότι η ατομική ευτυχία είναι αδύνατη αν δεν ευτυχήσει ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρος
1: ο
0: πλανήτης.
1: Αυτό είναι. Απίστευτο. Το κλειδί του Μιγιαζάουα, ακριβώς. Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Αυτή λέει η ανθρωπιστική βαθιά πνευματική κοσμοθεωρία διαπνέει ολόκληρο το έργο του, οραματιστής, με σκέψη που προηγείται της εποχής του, αναφέρεται συχνά στις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προσπαθώντας να πείσει τους ανθρώπους ότι η αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος για την παραγωγή ενέργειας θα προκαλέσει τη μανιώδη αντίδραση της φύσης, όπερ και γένετο. Ακριβώς αυτό, όπως το είπα, έγινε.
1: Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε γεννήθηκε τέλη του 19ου αιώνα και έφυγε στις αρχές του 20ου.
0: Ναι. Έχει κάνει μια απίθανη ανάλυση του έργου σου η κυρία Καλογεροπούλου, η Αλεξία, πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά από τα ιαπωνικά ο Μιγιαζάουα. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζω το ποιητικό του έργο.
0: Το ποιητικό του, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το 99 ή το 2001 είχα κάνει...
0: Εσύ πάλι, θέλω να πω, εσύ είσαι η αγωγός.
1: Ναι, ναι, ναι, ας πούμε, ναι. Εγώ έχω κολλήσει με τον Κέντζι Μιαζάβα,
0: ναι.
1: Και αυτό, έτσι θα ήθελα να τελειώσω την μεταφραστική μου καριέρα, έτσι που είναι πολύ περιορισμένη, με το ποιητικό του έργο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο έργο που μεταφράζω.
0: Ένα άλλο ωραίο που διάβασα για τον Μιαζάου είναι ότι είναι ένας σύγχρονος σαμουράι της εναστενία τελείωσης, ένας υπότης μιας φωτισμένης συμπαντικής καλοκαγαθίας. Τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο.
1: Αυτό είναι κομμάτι από τον πρόλογο.
0: Τον πρόλογό σου, βέβαια.
1: Ναι,
0: τι,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίο που είναι όλο αυτό. Και πραγματικά ένας φωτισμένος άνθρωπος, τον οποίο ευχόμουν να είχα γνωρίσει όπως φαντάζομαι και εσύ.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτά τα 50 τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την ιαπωνική λογοτεχνία και τη γλώσσα,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι ο κύριος συνομιλητής μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Μόνο εκεί, ναι, μόνο εκεί μπορώ να βρω έτσι μια πλήρη αντιστοιχεία σε αυτά που με ευαισθητοποιούν εμένα.
0: Και ναι, είδα και την, ναι, και την, αυτό που τη σύγκρινες με τη χριστιανική πίστη, το πόσο χωρίς να είναι μακριά πολύ από το χριστιανισμό, πόσο τον φέρνει στο μέσα μας, στο γύρο μας.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είναι, υπάρχουν δογματικές διαφορές μεταξύ των θρησκειών σίγουρα.
0: Βουδισμός και...
1: Αλλά, ναι, ναι, αλλά όταν έχεις βιώσει την πίστη, νομίζω ότι έρχεσαι κοντά με όλα τα δόγματα.
0: Έτσι
1: αυτό.
0: Είναι, έτσι, ναι, είναι. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι, και μακάρι να το καταλάβουν πιο πολύ. Θα πάμε να ακούσουμε μια άλλη επιλογή σου, τον Blackbird. Τι ωραίο, ναι, τον Beatles. Διαχρονικό και υπέροχο. Ένα και ένα είναι αυτά που μας επέλεξες για την εκπομπή. Για να πάμε μετά να μας πεις τι έγινε εκείνη τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην παρουσίαση της συλλογής ποιητημάτων του Μιαζάουα. Πάμε.
1: Σύμφωνα, ευχαριστώ.

0: Τα χέρια μου καίνε, τα πόδια μου μούδιασαν και όμως στείνω αυτή την παγόδα στον άξονα του χρόνου που γλίστρησε ως εδώ, σκορπώντας ομορφιά στην πορεία. Η παγόδα περίβλεπτη ψώνεται, φωντίζει λαμπρά το σκοτάδι. Ένα κομμάτι από το βιβλίο της αγαπημένης Μαρίας Αργυράκη. Είναι δύσκολη η γλώσσα η ιαπωνική, φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις, Νατάσα, είναι μια γλώσσα τόσο πανάρχαιη, ναι, όπως και η δικιά μας, που έχει συσσωρεύσει
0: σοφία προφανώς.
1: Πολλά στρώματα θερμοκρασίας, λέξεων που έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες.
0: Σωστό.
1: Και εκφράσεων. Και αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτό που βρίσκω στην ελληνική μας γλώσσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι που δεν θα μπορέσω να βρω εύκολα σε μια πιο λειτουργική γλώσσα όπως είναι τα αγγλικά, παραδείγματος χάρη.
0: Βέβαια.
1: Οπότε αισθάνομαι πραγματικά έτσι μια εγκύτητα, μια οικειότητα με την ιαπωνική γλώσσα που είναι τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από άλλη οικογένεια.
0: Τι σε έκανε, να ξεκινήσεις τόσο νωρίς, δηλαδή τι σε τράβηξε προς την Ιαπωνία, την ιαπωνική γλώσσα, μετά την ιαπωνική λογοτεχνία? Ποιο ήταν το έναυσμα?
1: Το έναυσμα ήταν ένας έρωτας.
0: Ω, ναι λοιπόν.
1: Ναι, και ήθελα έτσι να αποκωδικοποιήσω τον πολιτισμό αυτού του εκπληκτικού ανθρώπου που είχα γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να γίνω τελείως Ιαπωνέζα.
0: Το βρίσκω μαγικό.
1: Και φυσικά όλο αυτό γύρισε σε μια μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό. Έτσι, δηλαδή, σιγά σιγά αυτό εκεί οδήγησε. Και επειδή είχα εκ των προτέρων μια αγάπη για τη γλώσσα και για τη λογοτεχνία, ήρθαν όλα μαζί και ενώθηκαν.
0: Τι ωραία.
1: Είναι αυτό που με κράτησε μέχρι σήμερα.
0: Τι ωραία. Και τελικά είναι αυτό, ένας ερώτας μας καθορίζει. Είναι ξεκάθαρο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δεν έγινα ποτέ βέβαια Ιαπωνέζα αυτό.
0: Δεν πειράζει, είσαι εκεί για να μας μεταφέρεις όλη αυτή τον ιαπωνικό πολιτισμό, την ιαπωνική κουλτούρα. Έγινε λοιπόν η παρουσίαση του βιβλίου πριν ένα μήνα και κάτι στην Αθήνα, στην ΕΣΥΕΑ, όπου ήταν και η Ελένη μου εκεί.
1: Βεβαίως η Ελένη.
0: Η οποία ποιος άλλος θα διάβαζε εκτός από την Ελένη Γιώγα, αλίμονο.
1: Αλίμονο. Η φωνή του Μιαζάουα ήταν.
0: Η φωνή του Μιαζάουα, ναι. Και ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι είδα.
1: Ήταν πολύ ζυγισμένη και μετρημένη και νομίζω ότι κανένας δεν βαρέθηκε. Δηλαδή αυτό εισέπραξα σαν ένα σχόλιο από όλους, ότι πηγαίνουμε στις παρουσιάσεις βιβλίου και βαριόμαστε.
0: Έτσι είναι.
1: Φοβόμασταν να έρθουμε, αλλά δεν βαρεθήκαμε ούτε, δεν πλήξαμε ούτε μια στιγμή.
0: Έτσι.
1: Είχε τα πάντα. Είχε έναν μικρό χαιρετισμό από το μορφωτικό ακόλουθο της πρεσβείας. Είχε μια εισαγωγή από την συντονίστρια που ήταν η Αλεξάνδρα. Μετά μίλησε για το έργο η Λιάνα Σακελίου, η ποιήτρια και πολύ αγαπημένη μου φίλη, η οποία μάλιστα με προέτρεψε να ασχοληθώ με αυτή τη στιγμή. Η Λιάνα Σακελίου

0: Κέντζι Μιζαζάουα. Μετά μίλησε η Μυρσίνη Βαρβοπούλου, μια εκπληκτική χαράκτρια και εκείνη φίλη μου, με την οποία μοιραστήκαμε την ίδια αγάπη για τον Μιαζάουα Κέντζι. Τη μοιραζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το πώς, ας πούμε, κατέληξε να κάνει αυτά τα έργα, τα οποία, τα χαρακτικά, τα οποία πλαισιώνουν την έκδοση. Και την ώρα που μιλούσαμε φαινόταν πίσω μας, στο φόντο ήταν δηλαδή τα δικά της τα έργα.
1: Και η μορφή του, από ό,τι είδα που τον έψαξα, η μορφή του είναι εμβληματική, δηλαδή...
0: Α, ναι, αυτή η φωτογραφία...
1: Μια φωτογραφία απίστευτη.
0: Σιλουέτα μαύρη,
1: ναι.
0: Περπατάει στις όχθες του αγαπημένου του ποταμού, είναι εμβληματική.
1: Εμβληματική, ναι. Πραγματικά. Διαβάζω άλλο ένα κομμάτι από το βιβλίο σου, από το «Εν ασθενία η γραφή μου τελειούται», στον δόκτορα Σίγμα. «Γιατρέ μου, η φωνή σου τρέμει, αποστρέφεις το πρόσωπο μέσα στο σκοτάδι. Μήπως επειδή δεν αντέχω πια τον πυρετό και το λαχάνιασμα, νομίζεις πως απόψε ήρθε το τέλος μου? Πόσο πάντοτε αποζητούσα θάρρος και άσκηση πνευματική, προσδοκούσα πάντα το αύριο. Κι όμως τι γρήγορα πέρασε η ζωή, γι' αυτό και το θαύμα που ίσως ζητάς δεν είναι γραφτό για μένα. Ένα μόνο να ξέρεις, αν κάποιος αποστρέψει το πρόσωπο από τη μάνα και τον πατέρα, πεθαίνει τόσο μοναχικά». Μα τι ωραία νοήματα, τι βάθο, τι υπέροχος.
0: Τόσο
1: μέσα από την ασθένεια, πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Λέει κάτι και σε κάποιον άλλον εκτός από μένα.
1: Μα, ναι, μα είναι δυνατόν μόνο σε μένα? Αποκλείεται, παιδιά. Βρίσκεις δηλαδή χαμένους κόσμους, χάνεσαι. Πράγματα που τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει στην άκρη, ανακαλύπτεις ότι πρέπει να τους δώσεις σημασία. Μου επιτρέπεις... Λίγο πριν πούμε και τα υπόλοιπα και ολοκληρώσουμε, να διαβάσω το πιστόφυλλο του βιβλίου από τη Λιάννα Σακελίου. «Στα πρώιμα έργα του, ο Κέντζι Μιαζάουα κοιτά προς τα έξω, γαλαξίες, αστρικά τρένα, ομιλούντα ζώα, παιδιά, περιπατητές ανάμεσα σε κόσμους. Όλα συμβαίνουν σαν ήρεμο ποτάμι, ήρεμο αλλά ικανό να μας παρασύρει. Στην κήτη του κυλάει ένας ήσυχος τρόμος που θα αναδυθεί στα ύστερα ποίηματα της ασθενίας. Το σώμα μετατρέπεται σε μετεωρολογικό σύστημα, πνεύμονες, άνεμοι, βήχας, καταιγίδα, εξάντληση χειμώνας. Η φύση δεν παρηγορεί πια. Οι σοδιές θα μεγαλώσουν, οι εποχές θα διαδεχθούν η μία την άλλη, όλα θα συνεχίσουν χωρίς τον ξαπλωμένο στην κλίνη, με όση γλώσσα αναπνοή του έχει απομείνει. Σταματά συχνά, διαλέγει μόνο τις λέξεις που αξίζουν το οξυγόνο. Τα ποίηματα της ασθενίας είναι ριζοσπαστικά, γιατί αρνούνται αφηγήσεις λύτρωσης. Δεν υπάρχει σκηνή υπέρβασης, επουράνιο σάλπισμα, διακήρυξη φώτισης. Δεν υπάρχει εξοραϊσμένος θάνατος. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τον εαυτό του να σβήνει. Παρ' όλα αυτά, πεισματικά παραμένει υπομονετικός και καλός. Η ομιλία του απογυμνώνεται από τον πόνο, μας την προσφέρει. Σε αυτή την αυτοσυγκράτηση βρίσκεται η ακαταμάχητη δύναμη των 34 ποιημάτων αριστουργηματικά μεταφρασμένων από τη Μαρία Αργυράκη». Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, είναι, πραγματικά.
0: Είναι πάρα πολύ γενναιόδορη η προσφορά της Λιάννας.
1: Ναι, σε ένα όμως καμβά που, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και καμία γενναιόδορη προσφορά. Αν δεν υπήρχε η δική σου θέληση και η αγάπη για την Ιαπωνική λογοτεχνία και τον Μιαζάουα. Η φράση «δε, εν ασθενία, η γραφή μου τελειούται» είναι επιστολή του Απόστολου Παύλου. «Η γάρ δύναμής μου, εν ασθενία, τελειούται», στην επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό τον επέλεξε γιατί συνομιλεί πάρα πολύ καλά με τον Παύλιο λόγο, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο Μιαζάουα είχε μια ευρεία παιδεία και στην βιβλιοθήκη του υπήρχε η βίβλος. Είχε συνομιλητές χριστιανούς, ιερείς διαφόρων ομολογιών, περισσότερο προτεσταντών.
1: Ναι.
0: Και δεν το θεωρώ καθόλου, παρόλο που δεν έχω κάποια ένδειξη ότι ήξερε αυτό το κομμάτι του, των επιστολών, είμαι σίγουρη διαστητικά,
1: ναι,
0: ότι θα είχε έρθει σε επαφή με αυτό.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά, ας πούμε, αυτό που είναι κοινό, θα έλεγα, ότι είναι ότι η ανθρώπινη ευαλωτότητα δεν είναι

0: εμπόδιο για τη δημιουργία και την πνευματική ζωή.
1: Νομίζω ότι αυτό, μπράβο που το λες, είναι το μήνυμα τελικά όλης της δουλειάς, ότι η ανθρώπινη ευαλωτότητα δεν είναι εμπόδιο για δημιουργία. Ναι. Και είναι ένα μάθημα για πολλούς, για τους περισσότερους.
0: Ιδίως τώρα, σε αυτή την εποχή που όλα πρέπει να είναι θετικά και χαρούμενα.
1: Ναι, και επειδή η ανθρώπινη ευαλωτότητα δεν είναι μόνο η ασθένεια, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί να μας εμποδίζει η οποιαδήποτε ευαλωτότητα να δημιουργούμε σε πολλούς τομείς, σε όλους. Γιατί το να παθαίνεις κάτι, ειδικά αυτό το διάστημα, όλοι παθαίνουν, όλοι κάτι έχουν, όλοι κάτι θα πάθουν, έτσι μας πάει η ζωή, δεν μπορεί να μας ακινητοποιεί.
0: Σωστά, ναι, ακριβώς.
1: Ούτε το σώμα, πόσο μάλλον το πνεύμα.
0: Στον μια ζάβα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα με μια απλότητα που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι σαν να διαβάζεις προφορικό λόγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι, δεν έχει μπει μέσα σε καλούπια της παραδοσιακής ιαπωνέζικης ποίησης με μετρημένες συλλαβές. Είναι ελεύθερος στίχος, μάλιστα σε πολύ πρώιμη περίοδο εμφανίζεται με τον ελεύθερο στίχο. Και είναι, ναι, αυτοπροφορικός λόγος. Και μέσα σε αυτόν μπαίνουν ονοματοποιίες, επιφωνήματα.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές νιώθεις ότι πραγματικά βγαίνει από τον εαυτό του και παρακολουθεί σαν να βλέπει απ' έξω αυτό που του συμβαίνει, σαν να βγαίνει έξω από το σώμα του και αυτό. Παρακολουθεί σαν...
1: Λοιπόν, διαβάζοντας αυτά τα ποίηματα που μετέφρασες, είχα ακριβώς αυτή την αίσθηση, σαν να υπερίπταται, σαν να βγαίνει από το σώμα του ο ποιητής και να παρακολουθεί και να καταγράφει. Αυτό ακριβώς.
0: Καταπληκτικό, Νατάσα μου, είναι αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Κάνει.
1: Αυτό μεταδίδει και αυτό μεταδίδεις και εσύ μέσα από την μετάφραση.
0: Είσαι υπέροχος αναγνώστης από την... Θα σε λατρέψει ο Μιαζάβα.
1: Όχι, είμαι απλώς αναγνώστης που ψάχνει κιόλας. Του αρέσει να διαβάζει και είμαι και της ποίησης. Ξέρεις, εγώ ξεκινώντας η πρώτη μου επαφή με την ποίηση, Μαρία μου, ήταν ο Λιβαδίτης. Και όταν η πρώτη σου επαφή με την ποίηση είναι ο Τάσος Λιβαδίτης, δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτό το δρόμο. Οδηγήσε σε μονοπάτια όλο και καινούρια, όλο και άλλα και τα λοιπά. Γίνεσαι ευαίσθητος και απορώ γιατί θεωρείται η ποίηση είδος πολυτελείας. Καταλαβαίνεις, εγώ νομίζω ότι η ποίηση είναι αυτό που μας ανυψώνει, μας ανοίγει ορίζοντες, μας αλλάζει μυαλά. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Να διαβάζει και λογοτεχνία αλλά και κυρίως ποίηση. Λοιπόν.
0: Όντως, γιατί έτσι δηλαδή βρίσκουμε μέσα στην ποίηση δικές μας σκέψεις εκφρασμένες
1: αυτό.
0: Με έναν άλλο τρόπο.
1: Αυτό.
0: Και αυτό ξανά και ξανά και από πολλές πλευρές και σκοπιές νομίζω μας βοηθάει να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Έτσι. Γιατί λοιπόν, κλείνοντας να πούμε στον αναγνώστη του βιβλίου σου, γιατί τι θα βρει μέσα στο βιβλίο σου με δικά σου λόγια?
0: Τι θα βρει μέσα στο βιβλίο μου με δικά μου λόγια? Θα βρει έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα στην ευαλωτότητά του δεν κλείνεται στον εαυτό του και θρηνεί, αλλά ανοίγεται και στη φύση και στο σύμπαν και στον συνάνθρωπο και προσπαθεί μέσα σε αυτή τη συνθήκη να είναι βοηθητικός, να είναι δίπλα στον άλλον.
1: Έτσι. Αυτό το μήνυμα που διαχέει σε όλο του το έργο ο Κέντζι Μιαζάουα, και μ' αρέσει που δεν το λες στο γάμα, γιατί το λες σωστά, είναι Μιαζάουα, παιδί, όχι Μιγιά. Δεν πρέπει να το λέμε, έτσι όπως το λέει η Αργυράκη, γιατί η Αργυράκη ξέρει. Λοιπόν, που μεταδίδει το θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, που είναι η αγάπη.
0: Έτσι.
1: Και προς τον εαυτό μας και προς τη ζωή μας και προς τους άλλους, προς τον άλλον. Και τελικά είναι αυτό που είπες, όλες οι θρησκείες έχουν κοινό τόπο. Αν τις μελετήσεις και τις συγκρίνεις, εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω να σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Γιατί ο κόσμος του Μιαζάουα ανοίγεται μπροστά σας και θα τον ανακαλύψετε μέσα από αυτό το βιβλίο, το «Ένα ασθενία, η γραφή μου τελειούται», για τη ζωή και την ποίηση του μεγάλου Ιάπωνα συγγραφέα, αγαπημένου της Ιαπωνίας του 20ου αιώνα. Η φιλολογική επιμέλεια και μετάφραση λοιπόν από τα Ιαπωνικά της Μετρές Μαρία Αργυράκη, το φιλικό του Μέτρη είναι το Μετρές, έτσι να ξέρουμε και τι γίνεται και στην γαλλική. Η οποία Μαρία Αργυράκη, θα πρέπει να πω, να το πω, έχει τιμηθεί με το βραβείο μετάφρασης της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, τον έπαινο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας και με το αυτοκρατορικό τάγμα του ανατέλλοντος ηλίου, χρυσές και αργυρές ακτίνες, γιατί μπορεί να μην την έχουν ανακαλύψει πιο πολύ τη Μαρία Αργυράκη εδώ και θα την ανακαλύψουν τώρα μέσα από αυτό το βιβλίο στην Ελλάδα, αλλά στην Ιαπωνία έχουν καταλάβει ακριβώς τι είναι και την έχουν τιμήσει έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Αγαπημένη μου, θα τελειώσουμε με την τρίτη σου επιλογή, το Loverman της Billie Holiday, μια εξαιρετική στιγμή της παγκόσμιας μουσικής που επέλεξες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, όχι μόνο εσένα αλλά και την Αλεξάνδρα την Μπελεγράτη από τις εκδόσεις Είδωρ που αγκαλιάζει τέτοιες υπέροχες λογοτεχνικές προσπάθειες.
0: Και εγώ Νατάσα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δηλαδή με άφησες άφωνη με την πληρότητα και των γνώσεών σου και της πόσο
1: καλά... Καλέ, όχι, από σένα τα διάβασα. Δεν έχω εγώ καμιά πληρότητα γνώσεων, από σένα τα έχω διαβάσει όλα.
0: Ναι, αλλά έκανες δηλαδή μια δουλειά εξαιρετική, τόσο όμορφα και αυθόρμητα και με τόσο κέφι και τόσο καλά συντονισμένο, που πραγματικά δηλαδή με συγκίνησε φοβερά.
1: Πρώτα συγκινήθηκα εγώ και αυτό μεταφράστηκε και στην κουβέντα μας και εξελίχθηκε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Σε αφήνω στους ήχους της Billie Holiday. Τι λένε για τα βιβλία? Καλό τάξιδα. Καλό τάξιδο λοιπόν από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα μου.
1: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

ωραία μουσική, τι ωραία. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αλλά έχει και άλλες εκπλήξεις για τη συνέχεια ο Πέρης Βασιλάκης μέχρι τις 2. Η τελευταία είδηση που είδα μόλις τώρα και διαβάζω είναι ότι Βίσωνας πήρε στο κυνήγι ηλικιωμένο και τον εκτόξευσε στον αέρα. Το είδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρε φίλε. Αυτά που λέγαμε για τη selfie και τα τηλέφωνα. Δηλαδή τώρα, έγινε πότε, προχτές αυτό. Βρέθηκαν ένας ηλικιωμένος μαζί με τον εγγονό του στο εθνικό πάρκο Yellowstone των Ηνωμένων Πολιτειών και βλέπει το Βίσωνα και πλησιάζει να βγάλει φωτογραφία με το άγριο ζώο στο πάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αντιλαμβάνει το Βίσωνα, τους παίρνει στο κυνήγι, πάρε τον άτυχο ηλικιωμένο. Σφοδρό χτύπημα από το ζώο που πετάγεται στον αέρα κυριολεκτικά. Αφήστε τα ζώα στην ησυχία τους.

Σας αποχαιρετούμε λοιπόν τώρα, σας δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Real Voice 99,5. Και να θυμάστε, αν δεν ξέρετε ποια είναι και δεν τα έχετε πρόχειρα στη μνήμη σας τα 7 θαύματα του κόσμου, να σας πω εγώ ποια είναι κάποια άλλα εναλλακτικά 7 θαύματα του κόσμου. Πρέπει να τα βιώνετε κάθε μέρα και να τα συνειδητοποιείτε ότι είστε κι εσείς μέρος του θαύματος. Τα 7 θαύματα του κόσμου λοιπόν είναι να βλέπεις, να ακούς, να νιώθεις, να αγγίζεις, να γεύεσαι, να γελάς και να αγαπάς. Γεια σας και χαρά σας!

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε τουριστικούς προορισμούς. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι, ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σιμεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκπτώσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτό λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα η Βρετανία αστυνομική, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
0: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές, οι δικές σου, τι λένε?
3: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της Γενικής Απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και σε συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 40διάχρονων, εν ευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
0: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
4: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις συλλήψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και τη μολότοφ. Δεν ξεκάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη, όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
0: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
5: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολλές πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
0: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
6: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο, ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
0: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
7: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει, για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Και όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατώφλι και μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο δικαίωση φορείς, φρασίς, πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μισογοδοξία και υποδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση αυτή που βρίσκεται και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή που θα άντως οι γυναίκες μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
10: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
11: Ακούμε μερικά μπαμ. Γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
12: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπαγού. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
13: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβος Καραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Χριστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των οβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σιμεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί Γιάννη Τσακίρη να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
14: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σοκράτη Φάμελου. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμμάτια που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σιμεών και Δίκο Γλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3 24 ώρα, τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σιμεών και ο Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραίτησής του. Είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναντες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβόρι. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντος σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
14: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέση κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που όπως λένε από την Ελλάς προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
15: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, τέθη η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
16: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο νέος. Το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας προς το παρόν να υπάρχει μια λύση δύο κρατών. Έτσι αυτή η απόφαση και αυτή η ανακοίνωση ενός από τους ισχυρούς άντρες της Κομισιόν να εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Κυπριακό δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
0: Το κόκκινο παραμένει ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα, η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκριθμη, Τζένι Κρυθαρά.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως είναι ανοιχτά. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα ασθενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη
23: φάση? 400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
25: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα

0: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
0: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος, λοιπόν, θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε

0: κάθε αγορά. Είναι σημαντικό να ελέγχονται οι απόδειξη, καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα κυρίως, που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
0: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
0: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως. Βασίλη, για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό, ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια?
0: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητο, τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ, και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο, τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου στα 5,70 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ο 19χρονος, γύρω στις, λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει, σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί, παρουσία των γονέων του βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια. Μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με κόσμο παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζοί οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
3: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πικαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
4: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος, με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον ίχνη της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΚ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε ταινίες όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία, Γάλλος Χαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει από τρικές εξετάσεις και υπογράφει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην The Crasp, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν δύο, ακόμη και τρεις μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
6: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο, ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
5: Πάμε τώρα στο τένις. Πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open, WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη στις 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία Μίσιτς και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκς. Η Μαρία Σάκαρη, στη δηλώση που έκανε, στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος το κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσει την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του για να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
5: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ, να μένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει. Σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει πει, και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, 35-36 άρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
8: Πράγματι, Βασιλιάδη, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35-36 άρια και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως, ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκδηλωτικά στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικούς στον Εβοϊκό 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Σαρονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω 40 τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης, στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίν, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή, συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release και
3: για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε.
12: Φίλου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλου, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
13: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μη με ρωτήσεις τώρα γιατί έχω βάλει Κατερίνα Λιόλιου, μπορώ να έχω το λογαριασμό.
1: Όχι, αλλά, καταλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με εκπλήσεις.
0: Μαθαίνω.
1: Όσο περνάει η σεζόν, με εκπλήσεις ακόμα δασκάλες, περισσότερο.
0: Για βάλε, Γιώργο. Επειδή έκανα εγώ το λογαριασμό την Παρασκευή και το χάσες, θα σου πω. Λέω όχι, δεν θα το υποστώ μόνο εγώ, θα το υποστεί και η Λουκία.
1: Έτσι.
0: Τώρα θα στα πω όλα, περίμενε. Θα το γλιτώσω, πιστεύω.
1: Όχι. Θέλω να ακούσω το λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Πίσω από τα αστέρια της κρυμμένα και μου φωνάζει πως...
0: Καταρχήν το βέβαιο είναι ότι το λογαριασμό θα το πληρώσουμε εμείς οι πολίτες.
1: Αυτό είναι το μόνο.
0: Ό,τι και να τάζουν τα κόμματα, ό,τι και να λένε, τελικώς ο λογαριασμός σε εμάς
1: έρχεται. Εδώ θα έρθει.
0: Δίκιο έχει Γιώργο, λέει, μπορώ να έχω το λογαριασμό. Ούτως ή άλλως, για βάλε Γιώργο.
1: Μη σου πω ότι πρέπει να γίνει και προεκλογικό σύνθημα των πολιτών. Ημών, να το πω έτσι.
0: Να σου πω, τους το έβαλα σήμερα επειδή είχα σπάνιο αυτό. Σδούκου Τσουκαλά, Κουφονικολάκου ταυτόχρονα. Ναι. Λέω το λογαριασμό. Λέει ο κύριος Τσουκαλάς, δεν λέει η Λιόλου να κάνει το λογαριασμό. Λέει ότι θα στείλει. Λέω, με συγχωρείτε, εσείς θέλετε το λογαριασμό κάθε φορά. Εμείς το πληρώνουμε. Τι λέτε τώρα. Πριν πληρώσουμε ένα σφινάκι και μετά πληρώνουμε.
1: Γιατί αλλιώς δεν μπορεί.
0: Μετά την κάλπη.
1: Ναι,
0: θα έχουμε ψηφίσει, θα έχουμε πληρώσει και μετά πιούμε το σφινάκι και
1: θα
0: το χωνέψουμε.
1: Το σφινάκι να κατέβει καλύτερα.
0: Λίγο. Να σε βάλω στο κόλπο.
1: Λέγε τι λογαριασμό έκανε την Παρασκευή που έλειπα.
0: Κοίταξε. Λοιπόν, είχα τον κύριο Τσουκαλά. Λοιπόν, επίση είχα τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Τεμπονέρα. Και αυτό την debate κορυφή ήταν.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραίο. Λοιπόν, έχει βγει την παραμονή το βράδυ και ο Σανδρουλάκης και έχει πει, δίνω, εμένα μου αρέσει το θέμα αυτό, 13η σύνταξη. Ξέρεις, εγώ το ψάχνω όμως.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Λέει, δεν τη δίνω όλη. Δίνω τη μισή τον πρώτο χρόνο, όχι όλη. Το δεύτερο τίποτα, αυτό έχει περάσει απαρατήρητο. Το δεύτερο τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τον τρίτο την άλλη μισή και τον τέταρτο όλη.
1: Και έτσι βγαίνει ο λογαριασμός στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Να σου πω, περίμενα, μου πεις. Λοιπόν. Λέει 420 εκατομμύρια είναι η μισή. Δεν είναι ακριβώς η μισή. Βάζουμε, πρόσεξε, και άλλα 420 λέει,
1: ναι.
0: Διότι το 300 δεν θα πάρουν οι συνταξιούχοι
1: το Νοέμβριο. Ναι, το 300 το Νοέμβριο.
0: Ναι, πρόσκειμος θα πάρουν όλοι, θα πάρουν κάποιοι. Ναι. Ωραία. Αυτοί που θα πάρουν λοιπόν λέει, ούτως ή άλλως αυτό κοστίζει 420.
1: Αυτό, το 300.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν τσοντάρω σε αυτά άλλα 420 και το κάνω ολόκληρη σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, άρα πόσο κάνει αυτό, 840.
1: 840, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρώτη παρένθεση.
1: 840.
0: Αν δεν κάνει 420.
1: Ή το 300.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Πόσο κάνει.
0: 560 λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Α, μάλιστα.
0: Και λέει ο κ. Ανδρουλάκης, το καθαρό είναι 420.
1: Μάλιστα. Και το 560 τι είναι, μεικτό.
0: Το κανονικό. Το κόστος για το κράτος.
1: Το κόστος, ναι.
0: Ναι. Λέει η Νέα Δημοκρατία, το γενικό λογιστήριο το κοστολογεί.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει. Γενικό λογιστήριο είναι δικό σας. Θέλουμε ένα ανεξάρτητο οργανισμό να κοστολογήσει. Περίμενε τώρα. 4,20 και 5,60. Εγώ δεν βάζω την εκδοχή 4,20 τη φθηνή, βάζω την κανονική.
1: Ωραία, πόσο κάνει. 4,20 και 5,60.
0: Ένα
1: δις, πες.
0: 400-500, ένα δις.
1: 9,8.
0: 980.
1: 980.
0: Άρα ολόκληρη πόσο κάνει, 2 δις, πες.
1: Ναι.
0: Πόσο έλεγε ο Μητσοτάκης, 2,5 δις.
1: Ναι.
0: Η διαφορά τους ποια είναι.
1: 500.
0: Ναι. Στη Βουλή έλεγε ο Ανδρουλάκης 420,
1: ναι.
0: Έλεγε ο Μητσοτάκης 2,5. Άλλο 420, 2,5, άλλο 2,5.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσουκαλά, πού θα βρείτε τα 2
1: δις.
0: Λέει, κάτσε, δεν είναι 2 δις, 420 εκατομμύρια.
1: Δεν γίνεται, συγγνώμη,
0: όχι.
1: Έτσι όπως θα βγάζουμε τώρα το λογαριασμό, δεν είναι.
0: Όχι, είναι 420, λέει, τα άλλα τα δίνεις τόσοι άλλος.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε, το πέμπτο, ναι. Τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, χαμηλά είναι, το πρώτο πίδα. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, μη ελάτε. Λοιπόν, άρα λέει 420. Τα έχουμε.
1: Από
0: πού τα έχετε,
1: από
0: εδώ
1: το 300.
0: Πού τα βρει η κυβέρνηση τα 500.
1: Ναι.
0: Και
1: μετά
0: τα 420. Περισσεύουν. Δύο δις είναι η κυβέρνηση. Λέω δύο δις είναι για άλλα. Εσείς λέτε έξτρα.
1: Είναι σύνολο, ναι. Δεν είναι μόνο
0: επίσης,
1: για τη 13η.
0: Ναι. Λέτε επίσης εύκα 540 εκατομμύρια το χρόνο. Ίσα-ίσα, αμέσως είναι ένα δις αυτό. 5,40 και 4,20, ένα δις. Και άλλο να δεις το προηγούμενο, δύο δις.
1: Σαν πολλά δεν μαζεύονται τα δις.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις τι έγινε σήμερα μεταξύ. Γιατί εγώ είπα στην κυρία Κουφονικολάκου τα 6 δις που λέει ο Τσίπρας ότι θα τα πάρει, πού θα τα βρει. Λέει καλά η κυρία Κουφονικολάκου. Κυρία Σδούκου, τα 500 εκατομμύρια του δανείου πώς εξοφλούνται, του δανείου της Νέας Δημοκρατίας, λέει εξοφλούνται. Πόσο. Δεν είπε η κυρία Σδούκου.
1: Α, δεν
0: λέει
1: είπε,
0: πόσο πληρώνεται το μήνα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε στις εκλογές.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Δηλαδή, ο καθένας και από τρία κενά, δύο ερωτήματα στον άλλον, αλλά καμία απάντηση για τον εαυτό του.
1: Και θα τάζει, θα λένε, θα δίνουν. Ναι, θα δίνουν παροχές.
0: Η Νέα Δημοκρατία λέει: εγώ μπορώ να βρω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βρω 2,5 δις.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία λέει τουλάχιστον ότι εγώ μπορώ να βρω τόσο.
0: Πρόσεξε τώρα. Η Σύση Σταυροπιαράκου είχε άλλη είδηση στη Ριανιώση Κυριακή. Το 300 θα γίνει παραπάνω. Εγώ σου λέω ότι δεν θα γίνει παραπάνω, θα γίνει 440.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο. 440, όχι. 440 τι είναι, μία εθνική σύνταξη. Ναι. Άρα θα βγει ο Μητσοτάκης στην και θα πει: τάζουν οι άλλοι 13η σύνταξη, τάζω κι εγώ 13η εθνική σύνταξη. Πώς φαίνεται αυτό,
1: εννοείς ότι μία μέση σύνταξη, ας πούμε.
0: Εθνική σύνταξη, ναι, τη βασική σύνταξη.
1: Ναι, τη βασική σύνταξη.
0: Πόσο κοστίζει αυτό,
1: πόσο?
0: 750.
1: 750.
0: Πού τα βρούμε,
1: έχουμε. Για εκεί έχουμε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και μετά όμως, για εκεί έχουμε.
0: Και μετά έρχεται η Καθερίνα Λιώνη και λέει: βάλε Γιώργο μου το λόγο. Ναι. Να συμπληρώσω λίγο από εδώ, από εκεί να του τα δώσω. Κατάλαβες, όλο το λέει. Πώς σου φαίνεται αυτό, ωραίο.
1: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το χάσα, ρε
0: γαμώτο. Θα τον κύριο Μαρκόπουλο, τον υπουργό οικονομικών.
1: Θα το συνεχίσουμε σήμερα. Το νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές με τους λογαριασμούς. Θα κάνουμε λογαριασμούς. Με Λιώνη θα πάμε. Αλλά θα τον ζητάμε εμείς οι πολίτες.
0: Θα καλέσουμε και τη Λιώνη ή μόνο τους πολιτικούς. Σου και τη Λιώνη να κάνει τον λογαριασμό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε σύνδημα. Να λέμε στους πολιτικούς μπορούμε να έχουμε λίγο το λογαριασμό. Παρακαλώ.
0: Έχει δει το βίντεο κλιπ.
1: Παρακαλώ.
0: Εκεί που λέει λογαριασμό κάνει ένα έτσι. Τώρα δεν μπορώ να το δείξω στην κάμερα γιατί δεν έχει κάμερα ακόμα. Ναι, βέβαια, οπότε έτσι θα πάμε.
1: Πάντως, νομίζω ότι ο λογαριασμός πρέπει να μας πούνε από πού θα βγει. Αλλά να παίρνουμε σαφείς απαντήσεις, έτσι.
0: Είχαμε και
1: όχι γενικός και ορίστος.
0: Καλά, εντάξει. Στη Βουλή έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, μπακάλικο. Λέει, μπακάλικο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα δικά σας νούμερα, λέει ο Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν τσακώθηκαν Τσουκαλά και Σδούκου, τι είναι το μπακάλικο. Μπήκε το μπακάλικο στο λογαριασμό. Ότι είναι μπακάλικοι οι λογαριασμοί. Ε?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πεδίο σύγκρουσης. Έχουμε και άλλο πεδίο σύγκρουσης. Ο Τσίπρας ήταν κλέφτης ή κάνει τον Κινέζο.
1: Έχουμε και ο Γεωργιάδης. Άλλο από εκεί. Κλέφτης. Οι ατάκες του κυρίου Γεωργιάδη αρχίζουν και γύρω.
0: Κλέφτης. Ή κάνει τον Κινέζο. Λέει η Ελλάς. Α, πάτε να μας ρίξετε λάσπη επειδή εσείς 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία, λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα μας πείτε γιατί αλλάξατε τον ποινικό κώδικα και καθυστερήσατε, κρατήσετε μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή για να κάνετε το ρουσφέτη 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, αλλά εσείς, λέει η Ελλάς. Ε?
1: Ναι, και σε αυτό περιμένουμε ακόμα. Εντάξει, μια σαφή απάντηση.
0: Εγώ όταν ακούω ναι, αλλά εσείς τρελαίνομαι. Γιατί εγώ όταν ρωτάω. Κάποιον,
1: ρωτάς για αυτούς. Ρωτάς για αυτούς. Όχι να το ρίχνω στους άλλους τον μπαλάκι και να μην απαντάνε για τους ίδιους. Και εγώ το παθαίνω το ίδιο και εκείνη την ώρα προσπαθώ να συγκρατηθώ.
0: Ναι. Επίσης, έχουμε άλλο πεδίο σύγκρουση. Είχε ένα πολύ ωραίο θέμα η Ελληνική στην Κυριακή για το κάζους Μπέλη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ότι δεν είναι αποδεκτό. Ωραία. Και όντως ο Μητσοτάκης αυτό διαμηνεί και το είπε και στην Κυριακάτικη Ανάρτηση. Δεν πάνε μαζί κάζους Μπέλη απειλή πολέμου από την Τουρκία και διάλογος και συνεργασία και κλίμα καλής γειτονίας.
1: Ναι, δεν το βάζουμε στο τραπέζι το κάζους Μπέλη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα το ανακαλύψαμε.
1: Όχι, πάντα ήταν.
0: Όταν υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι, ήταν βασικό στοιχείο.
0: Υπήρχε το κάζους Μπέλη.
1: Φυσικά και
0: οπότε υπάρχει
1: 95. Από το 95.
0: Εθνός συνέλευση.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί το.
1: Τώρα δεν υπάρχει.
0: Α, σου πω εγώ.
1: Ναι, για πες.
0: Πρώτον. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ έδειξε.
1: Ναι, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν πήγε πολύ καλά, όχι.
1: Αυτά να τα λέμε.
0: Πρόσεξε, υπάρχει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τι δεν πήγε καλά. Πολύ ωραία, όλο χαμόγελο, όλο αγκανιές. F-35 πήρε, εμείς έχουμε F-35, δεν έχει ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά γενικώς γενικά οι οικές γραμμές δεν πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Ο αντίλογος που υπάρχει είναι ότι ο Τραμπ πήγε, είπε έρχομαι μόνο για τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Γίγαντας, φίλος, θεός αυτό και τον είδε, τον αγκάλιασε, τον ξαναείδε, μιλήσανε αυτό. Και πέρασε μπροστά από τους άλλους, τη Μελώνη ούτε που τη κοίταξε, γύρισε να την κοιτάξει, ούτε τη χαιρέτησε. Το Μητσοτάκη το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό είναι η συμπεριφορά Αμερικανού Προέδρου.
1: Όχι,
0: να είναι
1: γιατί...
0: αγκαλιά με τον Ερντογάν πέντε ώρες.
1: Αφού ξέρουμε.
0: Και
1: τώρα,
0: να μην δίνει το χέρι στο Μητσοτάκη.
1: Είναι αηδιάζουσα περίπτωση.
0: Δεν ξέρω, αηδιάζουσα ή αηδιάζουσα.
1: Αηδιάζουσα.
0: Ναι,
1: καλά το λες.
0: Δεν έδωσε το χέρι του στο Μητσοτάκη. Mm. Που υποτίθεται ότι είναι ο άλλος σύμμαχος.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ και επέμενα. Γιατί υπάρχει και η διπλωματία κανονική, υπάρχει και η διπλωματία της εικόνας που βγάζει και αυτή η συμπεράσματα.
0: Ναι, πρόσεξε, θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη Λοβέρα, τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, δεν μ' άρεσε καθόλου αισθητικά όλη η εικόνα του Τραμπ να πηγαίνει. Να
1: αγκαζέ.
0: Είναι όλη μέρα με τον Ερντογάν, αγκαζέ, ναι. Μέλια, αγκαλιές,
1: ναι,
0: σπηλιά,
1: σιρόπια,
0: ναι,
1: ναι,
0: τεμενάδες,
1: όλα αυτά, ναι.
0: Ναι, και να φεύγει. δεν ήταν η σύνοδος του Ερντογάν, ήταν η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, τους έδειξε όμως μεγαλοπρεπώς ότι δεν τους έχει, μην πω την έκφραση.
0: Επί της ουσίας τι λέει η κυβέρνηση, πήρε F-35, όχι.
1: Ωραία, δεν πήρε, το είπαμε αυτό, όχι. Υποσχετικές έχει πάρει
0: απαντώ,
1: προς το παρόν.
0: Απαντώ, μετά τη σύνοδο μάθαμε κάτι που δεν ξέραμε. Ότι είναι σε συζητήσεις η Τουρκία με τη Ρωσία, το επιβεβαίωσε ο Πεσκόφ, να πουλήσει η Τουρκία σε τρίτη χώρα που μπορεί να είναι Κατάρ ή Εμιράτα ή Πακιστάν τους ρωσκούς S-400. Άρα, αν γίνει αυτό, θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις κάλτσα, οι οποίες έχουν επιβληθεί επειδή η Τουρκία πήρε ρωσικούς πυράβλους. Το 20 έγινε αυτό. Άρα, θα ανοίξει ο δρόμος να πάρει F-35. Είναι εύκολο? Όχι. Γίνεται? Προχωράει? Προχωράει. Το ψάχνει ο Φιντάν με τον Ερντογάν και τον Πούτιν και τον Τραμπ? Το ψάχνουν. Θα είναι καλό για μας? Όχι. Σε αυτό ποντάρει λοιπόν η αντιπολίτευση και λέει: α, εθνική ήταν με τα F-35. Εδώ βιάζονται. Διότι για μένα το μεγάλο θέμα δεν είναι ελουκία τα F-35. Τα F-35, αν τελικά. Δεν είναι και στο χέρι μας, Εάν συμφωνήσει, θα τα πάρουμε. Τι κάνουμε? Μας ρωτάει εμάς ο Ερντογάν αν θα πάρουμε Μπελαρά ή Ραφάλ.
1: Επίσης, αν καταφέρει και με κάποιο τρόπο αρθούν όλες οι κυρώσεις και δεν
0: ξέρει το χέρι μας.
1: Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Εμείς σίγουρα θα πάρουμε τα πρώτα F-35, 28, 29, 30.
1: Ναι, αλλά αυτό το είναι σίγουρο. Θα τα πάρει πάρα πολύ αργότερα. Αν τα πάρει.
0: Εκτός αν πάρει τα πρώτα.
1: Αυτά τα μεταχειρισμένα. Αυτά τα 7.
0: Δεν είναι μεταχειρισμένα. Έτοιμα είναι. Όχι, όχι. Είναι κατασκευασμένα. Είναι
1: αριζόμενα.
0: 6 F-35. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει δεν είναι τα F-35, είναι ότι εδώ αλλάζουμε θέση και ας μην το παραδέχονται. Εμείς δεν λέγαμε όσο υπάρχει το κάζου μπέλι δεν μιλάμε, λέγαμε μιλάμε. Εδώ λέει ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακιάτικη ανάρτηση, δεν συνάδουν διάλογος, συνεργασία και κάζου μπέλι. Είναι καινούριο. Και έχει δίκιο να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να σε πειλή με πόλεμο.
1: Και εσύ. Και εσύ να κάνεις διάλογο.
0: Έτσι. Δύο λόγοι υπάρχουν για μένα. Ο ένας είναι, μάλλον τρεις. Όλο αυτό το κλίμα της συνόδου του ΝΑΤΟ και μια απάντηση της Ελλάδας στον Ερντογάν και καλά κάνουμε. Ο δεύτερος είναι ότι έρχεται μετά το καλοκαίρι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που θέλει να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση και να βάλει μέσα και το κάζους μπέλι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, άρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό, γιατί,
0: και καλά κάνουμε.
1: Από την άλλη λένε όμως ότι κάτσε να δούμε αν θα έρθει, πώς θα έρθει, αν θα το φέρει. Και αυτό δεν είναι επιχείρημα. Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε κάθε περίπτωση.
0: Έχεις δίκιο. Έβλεπα στο Χαμπέρ Τούρκ. Ότι ρωτούσε ένας αυτή την ερώτηση που έκανε η Μαρία Ζαχαράκη στον Ερντογάν για το κάζους μπέλι που ο Ερντογάν. Κάζους μπέλι δεν ξέρουν, λέει μας.
1: Ναι,
0: τι
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρουν τι.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Αλλά το ευρώ να φερθούμε να το τελειώσουμε. Εννοούσαν να κάνουμε παζάρι.
1: Ναι.
0: Να τα βρούμε στα 9 μίλια.
1: Ναι.
0: Αυτό και λέει ο σχολιαστής του φιλοκυβερνητικού Χαμπέρ Τούρκ. Άκου, δεν ξέρω για το κάζους μπέλι. Να φέρουμε τώρα να τελειώνουμε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Θυμάστε την άλλη απάντηση του Ερντογάν. Μ' αρέσει, γιατί και του κάζου μπέλι δεν ξέρω. Για την γαλάζια πατρίδα λέει μ' αρέσει.
1: Σιγά την πιστεύω που δεν θα του άρεσε.
0: Και θέλουμε να τη βάλω και στα χωρικά ύδατα.
1: Αν βάλω την γαλάζια πατρίδα της του.
0: Στα χωρικά ύδατα θα ξεχυλώσουν τα χωρικά ύδατα.
1: Εννοείται.
0: Θα φτάσουν μέχρι Μικρολίμανο.
1: Ναι. Θα μας έρθουν και στον Πειραιά. Ναι, ναι.
0: Άρα δεύτερος λόγος γαλάζια πατρίδα. Τρίτος λόγος είναι ο ΑΣΥΓΜΑ. Ποιος είναι ο ΑΣΥΓΜΑ?
1: Ο ΑΣΥΓΜΑ. Ποιος είναι ο ΑΣΥΓΜΑ?
0: Αλφα.
1: Βάζει δύσκολα τώρα.
0: Αλφα.
1: Αλφα.
0: Σίγμα.
1: Λέγε, έλα, πες το.
0: Αντώνη Σαμαρίνη.
1: Α, βέβαια, ναι, μωρέ.
0: Πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας.
1: Εννοείται.
0: Μας πάρει ο το κοινό Σαμαράς. Μας πάρει το κοινό Σαμαράς. Και εμείς λέμε, όχι κάζους μπέλι. Ε, καταλαβες. Με αντιλαμβάνεσαι.
1: Άρα δεν το είπε τυχαία ο πρωθυπουργός.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Τίποτα δεν λέει.
0: Και ξαναλέω, καλά κάνει. Δεν κατάλαβα, σε απειλεί ο άλλος με πόλεμο αν ασκείς κυριαρχικό σου δικαίωμα και στα κουβεντιάς μαζί του σαν να μην σημαίνει τίποτα. Φυσικά, δεν θα κόψει την καλημέρα, αλλά πρέπει να το τονίσεις αυτό. Ότι δεν είναι αποδεκτό να σε απειλεί με πόλεμο κάποιος επειδή
1: άρα,
0: θα ασκείς ένα κυριαρχικό σου δικαίωμα.
1: Άρα λοιπόν το πες του ΑΣΥΓΜΑ έπιασε τόπο.
0: Νομίζω τώρα. Δεν ξέρω, καχύποπτος με βρελουκία, δεν ξέρω. Εγώ
1: έπιασε τόπο το
0: πες. Έχει παίξει το ρόλο του, όλο μαζί. Αν δεν το συνδυάσει, πέφτει και λίγο βαρύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο η σύνοδος, λίγο η γαλάζια πατρίδα, λίγο ΑΣΥΓΜΑ.
1: Πες, κάτι έγινε.
0: Πέφτει λίγο βαρύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ πρώτη μέρα της εβδομάδας, στην καρδιά του Ιουλίου.
1: Έτσι.
0: 13, ευτυχώς δεν είναι Τρίτη, είναι Δευτέρα.
1: Όχι,
0: και 13.
1: Όχι, Δευτέρα και 13. Αύριο
0: και 14.
1: Και είναι λέει και όλο τον Ιούλιο ανάδρομος, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω αυτό.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν τα ξέρω. Και εγώ έτσι μου λέγανε, γιατί κάτι διάφορα τυχαίνουν και δεν τα θέλω.
0: Ναι. Ναι. Τώρα ο Άρης λέει, γιατί ανησυχείτε, λέει, για την αγκαλιά του Τραμπ στον Ερντογάν. Εμείς έχουμε υπουργό εξωτερικών φιλέλληνα. Άκου, Άρη, δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Γιώργο Κυριαπετρίτη, θεωρώ απαράδεκτο οποιοδήποτε σχόλιο ότι ο ένας πολιτικός μας είναι πιο φιλέλληνας από τον άλλον. Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί είναι φιλέλληνες και πάνω απ' όλα έχουν την Ελλάδα. Άλλον έχουν διαφορετική προσέγγιση από αυτή που θέλεις εσύ και άλλο ότι δεν είναι φιλέλληνας. Τώρα είναι αστείο αυτό. Αστείο και δεν το δέχομαι καθόλου. Λοιπόν, είμαστε εδώ. 18 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει ζέστη. Έχει
1: πολύ,
0: 37,9 στη Λίνδο. 37,4 Πετροκεφάλι Ηρακλείου.
1: Και στην Αθήνα το καταλαβαίνουμε.
0: Στα Πατήσια,
1: πολύ.
0: Σε πληροφορώ, έχει 36 βαθμούς αυτή την ώρα. Πατήσια. Λοιπόν, έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα. Δεν θα έρθει καύσωνας, γιατί στην Ευρώπη συνεχίζει να έχει
1: αργοκινάρια. Ακόμα και στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στη Γαλλία
0: και
1: γίνεται χαμός.
0: Οι νεκροί είναι πια στην Ευρώπη από τους καύσωνες Μάιο και Ιούνιο, πάνω από κάτω το νούμερο 10.000. Είναι πάρα πολύ λουκία η νεκροί. Είναι Βρετανία, είναι Ισπανία, είναι Γαλλία. Κυρίως αυτές οι χώρες, είναι Γερμανία. Αλλά είναι πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Το καλοκαίρι νομίζω για την Ευρώπη έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από τα πιο σκληρά, να το πω έτσι, από άψη κλιματικής κρίσης.
0: Έτσι. Πάνω από 10.000. Είμαστε εδώ λοιπόν. Λουκία Γκάτσου. Νίκος
1: Σταβελάκης. Εδώ και κοντά μας.
0: Ο κύριος Γιώργος Τζιβελικίδης.
1: Υποστήριξη Σοφία Γαλάνη. Ο ναι. Γιώργος μας εδώ, Τζιβελικίδης.
0: Βάσια Κούτρα.
1: Βάσια Κούτρα. 211-200-8200. Και τα email σα στούντιο παπάκι realfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε και πολιτικά και καθημερινότητα. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, για όλα αυτά που συζητήσαμε, το λογαριασμό. Θα έχουμε τον Γιάννη Λοβέρδο για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Και τον αλλάζουμε στάση, αν αλλάζουμε θέση με το Κάζους Μπέλι, το εξαιρετικό πρώτο θέμα της Real News, την κόκκινη γραμμή της Ελλάδας, δηλαδή το Κάζους Μπέλι. Αυτό είναι, και το πιάσε ο Real και ο Νίκος Χατζηνικολάου, ότι αυτό είναι το καινούριο. Η κόκκινη γραμμή είναι το Κάζους Μπέλι,
1: ναι.
0: Που δεν ήταν έτσι, σκληρή είναι η στάση μας, αυτό λέω εγώ δηλαδή. Και θα έχουμε και την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Μεσσηνοπολών.
1: Γιατί
0: διότι
1: και εκεί, για πες, χαμός.
0: Εκεί, κοίταξε, έκανε μια κίνηση ο πρωθυπουργός από τον Νίκο Ανδρουλάκη την Παρασκευή, ότι συνεννοήθηκε με τα δηληστήρια, ναι, να πουλάνε από αύριο μεθαύριο 10 λεπτά κάτω την αμόλυβδη, 5 λεπτά κάτω το πετρέλαιο. Όμως,
1: και τι έγινε?
0: Αυτά τα 10 λεπτά τα έφαγε μια νύχτα πολέμου στους ασθενοτόρμους. Άρκεσε μία νύχτα κανονικού πολέμου.
1: Άρα πάλι μία από τα ίδια.
0: Για
1: δεν
0: να πάει το πετρέλαιο κοντά στα 80. Όχι, ούτως ή άλλως δεν πέφτουν την ίδια μέρα. Όμως το ότι πήγε το πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι, και επειδή ξέρεις, όταν ανέβει διεθνώς ανεβαίνει, όταν πέφτει δεν πέφτει. Οι βενζινοπόλες λένε ήδη από το πρωί ότι θα αγοράζουμε 4-5 λεπτά ακριβότερα. Άρα οι τελικές τιμές είναι σαν να μην. Δηλαδή πριν ακόμα επιβληθεί η μείωση, δεν είναι αύξηση βέβαια. Αλλά ουσιαστικά θα είμαστε μία ή άλλη. Θα καλύψει αυτή η μείωση τη νέα αύξηση. Mm-hmm. Αλλά αύξηση την αύξηση, είμαστε οι αμόλυβδοι, θα είναι τελικά μετά την έκπτωση αυτή των δηληστηρίων 1,85 από 1,95. Άρα είναι ούτως ή άλλως 20 λεπτά πάνω το 1,95 από την τιμή προπολέμου. Και το πετρέλαιο θα είναι 25 λεπτά πάνω από την τιμή προπολέμου. Ήταν 1,56, θα είναι 1,80. Όλο αυτό θα μετακυλιστεί στο κόστος. Επίσης έχω άλλο νέο, Λουκία μου.
1: Τι νέο?
0: Δεν λέγαμε ότι θα μείνουν σταθερές οι τιμές στα σούπερ μάρκετ όλο το καλοκαίρι?
1: Εννοείται.
0: Όπα.
1: Τι, ανέβηκαν?
0: Πήγα σούπερ μάρκετ το Σάββατο.
1: Μη μου πεις.
0: Και βρήκα αυξήσεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σάββατο με Σάββατο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Πάστε στην κυρία Τσαγκάρη. Σάββατο με Σάββατο. Είναι συμφωνία κυρίων. Αλλά
1: η
0: δεν
1: οποία φαίνεται
0: βλέπω
1: ότι δεν πολυτηρείται.
0: Δεν τους είδα πολύ κύριους.
1: Ναι,
0: αν από το πρώτο Σάββατο έχουμε αυξήσεις. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Φαντάζομαι
0: έτσι.
1: Τι έχει να γίνει μετά.
0: Δεν κάνουμε. Γιατί θα έχουμε μειώσει πάνω στις αυξήσεις του καλοκαιριού. Έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
1: Τι μου είπες τώρα ότι είδες αυξήσεις? Δεν το περίμενα καθόλου. Πραγματικά. Όχι τίποτα. Ήμουν έκπληξη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά εκπλήσωμαι.
0: Παράξενο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν γίνονται, δεν γίνονται. Όχι.
0: Βάζουν καπέλο στις τιμές.
1: Πώς, με τίποτα.
0: Και επίσης διάβαζα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα. Τα σούπερ μάρκετ, ξέρεις, θα κάνουμε έρανο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: γιατί δεν
0: κέρδη,
1: έχουν κέρδη.
0: Μισό, ένα, ένα.
1: Ναι,
0: μισή,
1: αυτό κάτι ψηλά.
0: Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τις δικές του εταιρείες για τα private label.
1: Ναι,
0: για χαρτιά,
1: αυτά
0: παγετά,
1: ιδιωτικής ετικέτας που λέμε. Ναι,
0: ναι, ναι. Ξέρεις τι κέρδη έχουν αυτές οι εταιρείες στο σούπερ μάρκετ?
1: Της ιδιωτικής ετικέτας?
0: Ναι, πώς.
1: Που είναι τα δικά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι τεράστια.
0: 25%. Λέει, εκεί να κάνω, κυρία, 1% εκτός σούπερ μάρκετ. Αφού τα μετακυλίουν στις ιδιωτικές ετικέτες, έχουν 25, κορυδευόμαστε. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Αλλά κατά τα άλλα, τα σούπερ μάρκετ έχουν πρόβλημα σε λίγο. Θα τους κάνουμε έραν.
0: Έραν. Ο φίλος μας ο ταξιτζής, ο Γιάννης, λέει: όταν έκανε η υπόκληση ο γεραπετρίτης στον Ερντογάν, δεν ήσουν να νίκω τόσο καυστικός όπως τώρα με τις αγκαλιές του Τραμπ στον Ερντογάν. Λοιπόν, προφανώς δεν θυμάσαι τι έλεγα. Όμως τότε έχω άποψη. Δεν θεωρώ ότι ο γεραπετρίτης έκανε υπόκληση στον Ερντογάν. Αυτό είναι αστείο τώρα. Πήγε ο γεραπετρίτης να κάνει από απόσταση 100 μέτρων υπόκληση στον Ερντογάν. Θα έκανε ποτέ μπροστά στις κάμερες, ακόμα και αν ήθελε να κάνει. Εγώ σου λέω, Βεργιάννη μου, ένας υπουργός εξωτερικών, υπόκληση του Τούρκο πρόεδρο. Έτσι εξελιχθεί, έχεις δίκιο, όμως εγώ είμαι πάντα καυστικός ό,τι και να συμβαίνει. Θεωρώ ότι το μείζον δεν είναι ούτε υποκλήσεις, ούτε εικόνα. Είναι η ουσία. Και η ουσία της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι ότι ήταν στα πόδια του Ερντογάν ο Τραμπ. Αυτό είναι η ουσία, Λουκία μου.
1: Αυτό
0: τι
1: είναι.
0: Να το κάνουμε, πήρε, δεν πήρε 35. Είναι εικόνα αυτή.
1: Το είδαμε σε και ο Ρούτε live υπάλληλος... μετάδοση. Ο Ρούτε ο υπάλληλος χέρι-χέρι με τον Ερντογάν. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ήταν εικόνα.
0: Δεν είναι εικόνα. Συγγνώμη.

0: Η Κατερίνα Κάβουρα λέει: όταν πετάς νούμερα στον αέρα θα σου γυρίσουν πίσω. Εννοεί όλα αυτά με τους λογαριασμούς. Mm. Οι βουλευτές μας έχουν ξεφύγει. Η πολιτική μιζέρια έχει σπάσει τα κοντέρ. Ο Ερντογάν έδωσε ρέστα στον Τραμπ, μας πήρε υποσχετική. Δεν ξέρω αν πήρε υποσχετική. Υποσχέσει, άλλο υποσχετική, άλλο υποσχέσει. Υποσχετική είναι ότι στο τέλος θα πάρεις και κάτι. Εδώ η υπόσχεση δεν διασφαλίζει το ότι στο τέλος θα πάρει κάτι ο Ερντογάν. Βέβαια, από το Κογκρέσο πέρασε η διάταξη για τους κινητήρες στα ΚΑΝ χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Αυτό το κρατούμε, αλλά αυτό το λέγαμε από τότε.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ναι.
0: Επίσης λέει, η Ρωσία ψάχνεται και εμείς είμαστε τα καλά παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαστε τα καλά παιδιά. Όσο για τη Ρωσία είναι προφανές ότι θα είναι ένα κομμάτι ενός deal. Έτσι, ο Πούτιν δεν κάνει τίποτα στην τύχη. Μπορεί να κάνει deal με τον Τραμπ και τον Ερντογάν, να ξεπαγώσει ένα κομμάτι των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων λόγω πολέμου και Ουκρανίας και να πει το OK για να πουλήσει η Τουρκία τους S-300, αλλά πρόσεξε Λουκία, τους πουλήσει δεν γυρίζουν πίσω. Υπογράφει συμβόλαιο ότι θα μείνουν εκεί για πάντα.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά η Ρωσία πρέπει να έχει βάλει υπογραφή.
1: Πρέπει να βρει έναν τρόπο. Δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο να ξεφορτωθεί τους S-400.
0: Ναι, και χωρίς υπογραφή δεν γίνεται αυτό. Ε. Πρέπει να υπάρξει δέσμευση ότι δεν θα γυρίσουν πίσω οι S-400. Ο Μιχάλης λέει, α, είναι δικό σου.
1: Ο Μιχάλης λέει είναι να κόψουν τα υπερπλεονάσματα που τα ξεχρεώνουν και προώρα και μας ματώνουν χρόνια
0: εδώ
1: τώρα
0: για
1: να τα δώσουν στον κόσμο των συνταξιούχων.
0: Φαντάζομαι θα ρωτήσει τον κύριο Μαρκόπουλο γιατί υπάρχουν τα πλεονάσματα και αν μπορούν αυτά να γυρίσουν πίσω και να πηγαίνουν στην απληρωμή του κρέους, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: ή του, των φυλών του πρώτου μνημονίου. Λέω ένα παράδειγμα. Διότι σήμερα συναντήθηκαν Τσουκαλά και Νικολάκου ότι τα πλεονάσματα πλεονάσματα τη ακρίβεια. Δηλαδή δεν είναι πλεόνασμα της οικονομίας, είναι πλεόνασμα υπερφορολόγησης και ακρίβειας. Να που κάτι συναντήθηκαν Πασόκ και Ελλάς.
1: Σε αυτό έχουν κοινές πεπιθήσεις. Το έχω ξανακούσει δηλαδή.
0: Και ο Στέλιος λέει, από όσα τάζεται εσύ, εγώ, Κοινέα Δημοκρατία, δεν πετάζω, Κοινέα Δημοκρατία δεν παίρνω μία. Εγώ δεν τάζω, Στέλιο μου. Εγώ είπα τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Ελλάς, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Εκείνοι τάζουν. Εμείς είμαστε για να αξιολογούμε και να κάνουμε το λογαριασμό. Για να μην βρίσκεστε προαπρόπτων.
1: Ακριβώς, για να ξέρετε τι θα έχουμε να πληρώσουμε.
0: Επίσης ο Θοδωρής λέει, αντί να κάνουν το λογαριασμό πόσο κοστίζει 13η σύνταξη, ας πούμε πόσο κοστίζουν οι 300 της Βουλής. Προσφάτως είναι μηδενική. Εσύ τι προτείνεις τότε, να καταργήσουμε τη Βουλή? Ποιος να κυβερνάει τη χώρα? Το πεζοδρόμιο, κανένας, η Λαϊκή Βουλή? Ο μηδενισμός δεν ήταν ποτέ λύση στη δημοκρατία. Εδώ έχουμε 300 που τους ψηφίζουμε εμείς και αν δεν σου αρέσει, ψήφισε κάτι άλλο. Βάλε άλλους στη Βουλή. Όμως το να λες δεν θέλω Βουλή, πρέπει να πεις και τι θέλεις. Σαν θέλεις χάος. Πάμε.
1: Επειδή κάνει επικύψεις ο Γιώργος, πάμε διάλειμμα.
0: Και αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών, μήπως και κάνουμε το λογαριασμό και σου έχω και δημοσκόπηση. Φρέσκια, GPO με εκπλήξεις.
1: Βέβαια, με πολλές εκπλήξεις.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο με το οποίο διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφή της σύμβασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ασπροπύργου. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

0: Θυμάμαι στον κύριο Μαρκόπουλο να σου πω τη δημοσκόπηση και τι καραμπόλε που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα αποχώρησε, παρέδωσε την έδρα. Και ο Σιμεών και Δικόγλου.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Εδώ πρέπει κάποιο να πάρει την έδρα. Ξέρει ποιο είναι ο επόμενο στη Βουλή.
1: Νομίζω ότι ήταν ο.
0: Είναι ο γραμματέα τη Ελλάς, ο κύριο Χατζηγιαννάκη. Είναι το άλλο κόμμα. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι κόμμα Τσίπρα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Τρίτος, ο κύριος Αποστόλου που δεν σκοπεύει να επιστρέψει.
1: Να.
0: Και τελικά η έδρα φαίνεται ότι πάει στην τέταρτη, Θεοδόρα Ακριό. Είναι κόμμα Τσίπρα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης.

0: Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16,6, είχε 16,3, είναι συν 0,3. Τρίτο το Πασόκ, με πτώση όμως 10,8, είχε τον Ιούνιο 11,5. Εδώ είναι η έκπληξη. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση δεν είναι Καρθιανού.
1: Έτσι όπως ήταν.
0: Βαθμού, ελληνική
1: που
0: λύση.
1: Ήταν συνήθως τέταρτη. Ναι. Και ΚΚΕ.
0: Ναι. Ελληνική λύση με 9,1 και Κουκουέ με 9,1. Σταθερά τα κόμματα. Το ένα έχει 9,2, το άλλο έχει 9. Και παραμένει στην επόμενη θέση, δηλαδή έκτη θέση, κυρία Καρθιανού, με 7. Είχε 7,8. Ήταν έκτη. Απλώς είχε 7,8 και τώρα, έπεσε
1: πέφτει
0: στο 7.
1: Ναι.
0: Άρα, Νέα Δημοκρατία 1, Τσίπρας 2, Πασόκ 3, Βελόπουλος και Κουκουέ 4-5 και
1: έκτη,
0: κυρία Καρυστιανού 7.
1: Ναι, 7.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: μετά είναι έκτη. Μετά είναι, με 7%.
1: Ναι.
0: Μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία έχει 4,6. Μετά είναι η Φωνή Λογικής με 3,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μόλις 1,6. Η Νίκη 1,7 και το ΜΕΡΑ25 πολύ πιο χαμηλά, είχε 2,9,
1: ναι, και
0: έχει
1: 1,7.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: καλησπέριζουμε τον Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να ρωτήσω, Λιόλιου, ακούτε?
2: Θα σας είμαι ειλικρινής.
0: Παρακαλώ, γιατί εμένα με μάθανε τώρα.
2: Είμαι σκράπας με την καινούργια.
1: Αποκλείεται να μην έχετε ακούσει το λογαριασμό.
2: Την ξέρω, αλλά είμαι σκράπας γενικότερα. Έχω μείνει στα παλιά σχήματα.
0: Τώρα, αυτό πρέπει να κάνετε μια εξαίρεση, να την εντάξετε στο team του Υπουργείου Οικονομικών, την Κατερίνα Λιόλιου. Διότι το τραγούδι που σπάει τα ταμεία είναι λογαριασμός. Και επειδή εσείς όλη μέρα κάνετε λογαριασμό και λέει κάποιος να μου φέρει το λογαριασμό, και εσείς λογαριασμούς κάνετε εκεί ως Υπουργός Οικονομικών, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ πέρα είναι ένας διαρκής λογαριασμός.
0: Έτσι, γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να βάλετε Λιόλιου όλη μέρα.
2: Ο τελικός λογαριασμός έρχεται από τους πολίτες και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο.
1: Απλά οι πολίτες φοβούνται ότι θα πληρώσουν τον τελικό λογαριασμό. Καταλάβατε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτό λέμε.
2: Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση, τουλάχιστον στο φορολογικό πεδίο, αλλά και στο ευρύτερα δημοσιονομικό, ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν τους πήραμε, τους δώσαμε στους πολίτες. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει μια διεθνής πίεση και μια συγκυρία με τις τιμές. Όμως έχει γίνει προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι έχουμε μια αμέριμνη κυβέρνηση.
0: Ακούστε,
2: που δεν βάζει.
0: Καταρχήν, για να κλείσουμε τη Λιόλιου. Η Λιόλιου λέει ότι θα μας στείλουν εμείς οι πολίτες, θα πληρώσουμε τον λογαριασμό. Άρα είναι μαζί σας. Συμφωνεί. Το δεύτερο, ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση και θέλω και τη δική σας άποψη. Διότι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι πια οι προεκλογικές εξαγγελίες. Και επειδή έχουμε καεί από το πόσο κοστίζει το καθετή, και εγώ πήρα τα νούμερα της σύγκρουσης Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη την Παρασκευή στη Βουλή. Είδα ότι ο Πρωθυπουργός λέει 13 σύνταξη, 2,5 δις. Είστε αρμόδιος να μας πείτε. 2,5 δις. Λέει το Πασόκ δεν είναι 2,5 δις. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ θα δώσω τη μισή με 420 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, 420 τον τρίτο και το σύνολο τον τέταρτο. Όμως λέει, επειδή η κυβέρνηση ήδη δίνει το 300 αυτό, που κοστίζει λέει 420, εγώ ξέρω ότι κοστίζει 500, είναι 4,20 και 4,20, 8,40. Επί 2, 1,680. Τα έχω, τα δίνω. Σχόλιο.
2: Πιστεύετε ότι αν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς θα είχαμε κανένα πρόβλημα να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική? Ο κύριος Ανδρουλάκης συνειδητά και το Πασόκ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Το κόστος, λίγο για να καταλάβουν οι.
0: Γιατί αφού λένε το κοστολογήσαμε, τόσο.
2: Τότε γιατί τι είμαστε, τόσο κακοί? Δεν είναι βλάκες ή κακοί βλάκες?
1: Άρα τι, δεν το έχουν κοστολογήσει σωστά, κύριε Μαρκόπουλε?
2: Μα το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει κάτι περισσότερο. Ναι. Δεν είναι θέμα κοστολόγησης. Είναι θέμα ότι προσπαθούν να ξεγελάσουν τους πολίτες.
0: Ναι.
2: Να παρουσιαστούν δηλαδή φιλολαϊκοί, χωρίς όμως να μπορέσουν ποτέ αυτή την πολιτική να την κάνουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει αυτή τη στιγμή damage control. Βλέπει ότι τα ποσοστά του πέφτουν. Έχει μεγάλο πρόβλημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης πλέον.
0: Ναι.
2: Το κεφάλι του δεν στέκεται καλά στην ηγεσία του Πασόκ. Αυτό να το λέμε.
0: Ναι.
2: Και τι λέει, τάζει ό,τι μπορεί να τάξει. Να είμαστε λοιπόν σαφείς με τους πολίτες και κοστολογημένοι. Λέω, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, δηλαδή, μπακάλικο είναι αυτό.
2: Μπακάλικο. Ωραία, γιατί δεν καταθέτει την πρότασή του στο Γενικό Λογιστήριο?
0: Γιατί είναι δικό σας.
2: Γιατί?
0: Να πάει, λέει, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το Γενικό
2: λοιπόν,
0: Λογιστήριο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ακούστε, λέμε με τη βαρύτητα των λόγων μας. Mm. Τη βαρύτητα των λόγων του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, τη βαρύτητα των λόγων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη και τη βαρύτητα των λόγων εμένα ως υφυπουργού.

0: υπουργού του. Mm. Λοιπόν, λέμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. 13η σύνταξη ολόκληρη. Ολόκληρη. Παίρνει ένα συνταξιούχο 1.100 ευρώ. Να πάρει 1.100 ευρώ. 13η σύνταξη. Όχι αυτά τα του που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ τα 400 ευρώ που τα βάφτισε.
1: Ή την εθνική σύνταξη.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω παρακαλώ. Ναι. Λέμε λοιπόν 13η σύνταξη ολόκληρη. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Πόσο είναι το μισό του 2,5 δισεκατομμύρια?
2: 1,25.
0: Μπράβο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν. Τι σημαίνει
2: είναι, λέει, μεικτά, εκείνο θα δίνει καθαρά.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αυτά είναι τώρα. Έχει βγάλει το. Μην πω τώρα το ΖΙΚΟ. Τον μπακαλοτεύτερο. Αυτό είναι τον μπακαλοτεύτερο. Εμείς μιλάμε βάσει Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με την ευθύνη που έχει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και λέμε. Η περσινή ΔΕΘ που ήταν μια γενναιόδορη ΔΕΘ, mm. έδωσε. Πόσο πήγε το πρόγραμμα αυτό? 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Το δικό σας, περίπου 2 δις, ναι.
0: Άρα τι μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Να δώσουμε σε μία μόνο κοινωνική ομάδα. Εγώ σας λέω τη μισή, θέλετε να βάλω τη μισή. Να δώσουμε δηλαδή περίπου το 80-85% της ΔΕΘ μόνο στο συνταξιούχο.
2: Μα λέει ότι ήδη δίνεται το 300, το 300 είναι 420, άρα εκείνος βάζει τα άλλα 420.
0: Σας λέω τώρα, δεν θέλω να το πάω στη λογική του ΖΙΚΟΥ, του μπακαλόγατου, αλλά αυτό τώρα είναι μπακαλίστικη πολιτική. Εμείς λέμε με μεγέθη. Τι λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? 2,5 δισεκατομμύρια ολόκληρη σύνταξη. 1,25 δις η μισή. Πάμε λοιπόν τη μισή. Θα δώσουμε σχεδόν μία ΔΕΘ μόνο σε μία κοινωνική ομάδα. Γιατί θα πρέπει να βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και να πει: πάμε λοιπόν. Στις οικογένειες με παιδιά δεν θα πάρετε φράγκο. Στους δημόσιους υπάλληλους δεν θα πάρετε φράγκο. Στους ιδιωτικούς υπάλληλους.
2: Μια στιγμή λέω ότι υπάρχουν και για τους συνταξιούχους και αυτά που δίνετε. Όλα υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν υπερπλεονάσματα και εσείς υπερφορολογείτε και υπερπλεονάσματα ακρίβειας. Άρα αντί να τα μοιράσετε στον κόσμο, θα κάνει εκείνος, εσείς τα δίνετε για εξυπηρέτηση του χρέους.
0: Πάλι ακοστολογείτε και εκεί. Πόσο τι εκατονομίζετε
2: ότι. Σα αφήνω στην Τουρκία εδώ, είναι ειδική στο θέμα.
0: Μιλάμε για έμεσους φόρους. Πόσο τις εκατονομίζετε ότι είναι στα πλεονάσματα η συμμετοχή των έμεσων φόρων? Πέστε ένα ποσοστό.
2: Τα μισά.
0: Γιατί λέει, όταν λέμε τα μισά, 10% είναι. Mm. Άλλη μύθη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάθονται το πρωί, πίνουν ένα καφέ, κάνουν πρωινό καφέ και νομίζω ότι αρχίζουν και λένε ό,τι τους κατέβει.
1: Μισό λεπτό όμως. Ό,τι περισσεύει, κύριε Μαρκόπουλε, ό,τι περισσεύει από αυτά τα υπερπλεονάσματα και τα οποία ουσιαστικά κάποια ένα ποσό αυτών το δίνεται για πρόωρη αποπληρωμή του χρέους που έχουμε. Αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή κάποιοι σας κατηγορούν ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
0: Αυτά, κυρία Γκάτσου, πήγανε τον ελληνικό λαό χρόνια πίσω. Το χρέος, και να σας πω και κάτι, δηλώνουν ότι είναι και Παπανδρεϊκοί και δεν έχουν διαβάσει Ανδρέα Παπανδρέου. Τι είχε πει για το χρέος ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ότι το χρέος είτε θα το εξαφανίσουμε είτε θα μας εξαφανίσει. Πάθανε και δεν μάθανε. Εμείς λοιπόν ξέρω ότι έχετε παιδιά και οι δυο σας. Mm. Δεν πρέπει να παραδώσουμε μια πατρίδα στα παιδιά μας, στις μελλοντικές γενιές που αμφισβητούν και την πολιτική.
2: Αυτό πρέπει, δεν πρέπει τα παιδιά.
1: Δεν πρέπει όμως και τα παιδιά μας, κύριε Μαρκόπουλε,
2: από το εστέρμο του συνταξιούχου.
1: Ακριβώς.
0: Ακούστε, πάντα στην πολιτική θα υπάρχει η τωρινή συγκυρία. Πάντα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm. Όμως πάντα επάνω σε αυτό πατούσαν οι κυβερνήσεις παλιότερες και αν θέλετε κιόλας εδώ ήταν και ένα πρόβλημα κυρίως των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ για να μην πληρώνουν το χρέος. Και το χρέος ήρθε και έπνιξε τους σημερινούς 20άριδες, τους 30άριδες και τους 40άριδες ως γενιές. Εμείς λέμε λοιπόν το χρέος πρέπει να αποπληρώνεται. Καταρχάς το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας βελτιώνεται. Μπορούμε με μεγαλύτερη άνεση να κάνουμε πράγματα και δημοσιονομικό χώρο να βρίσκουμε. Δεν είναι ένα success story του Μαρκόπουλου, του Μητσοτάκη, του Πιερακάκη πολύ περισσότερο. Είναι των Ελλήνων. Αν εμείς λοιπόν παραδώσουμε μια χώρα εξίσου χρεωμένη όσο και στο παρελθόν, θα έχουμε αποτύχει. Όσοι λοιπόν εισηγούνται και λένε τώρα, η συγκυρία τώρα, να πούν στα παιδιά τους ότι θα τους παραδώσουν μια Ελλάδα χειρότερη.
1: Και ναι, από την άλλη όμως και τα παιδιά τους.
0: Κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν μια και λέτε για τη Λιόλιου το λογαριασμό.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, από την άλλη όμως και τα παιδιά μας ολονών και τα παιδιά τους και τα παιδιά μας και όλων δεν πρέπει να έχουν να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, να μπορούν να νοικιάζουν ένα σπίτι, να μπορούν να πηγαίνουν διακοπές, να μπορούν να κάνουν παιδί. Γιατί Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή με τους μισθούς που υπάρχουν, ακόμα και αν έχετε αυξήσει, γιατί το ακούω το επιχείρημα, ότι έχετε αυξήσει το μέσο μισθό, έχετε αυξήσει το βασικό μισθό. Από την άλλη όμως, ένας άνθρωπος με 1100, από 1100 μέχρι 1200-1250 το μήνα δεν ζει εύκολα.
0: Δεν παραγνωρίζω τα προβλήματα. Δεν παραγνωρίζω και τη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Αλίμονο. Και σας το λέει ένας, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, εγώ δεν κάνω πολιτική από την Εκάλη για τον κόσμο κάτω στη Β' Πειραιά. Ναι. Εγώ είμαι κάτοικος της Β' Πειραιά. Το ξέρετε, κυρία Αγκάτσου, για τις δικές σας
1: προτεραιότητες. Ναι, το ξέρω.
0: Εγώ μένω στον Κορυδαλό. Λοιπόν, εμένα κανένας δεν μπορεί να μου κάνει, δεν το λέω για εσάς, αλλά μόνο κανένας δεν μπορεί να μου κάνει μαθήματα κατανόησης ή όχι των προβλημάτων. Εγώ ζω μέσα στα προβλήματα. Λοιπόν, εγώ όμως αυτό το οποίο λέω είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπάθησε και δεν πήρε από τον Έλληνα. Ναι, αντιλαμβάνομαι την ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη που θέλουν να την παρουσιάζουν. Εμείς κάναμε 6 αυξήσεις κατώτα του μισού. Να σας πω και κάτι. Θα έρθουν κι άλλες. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Κάναμε, βοηθήσαμε με την απαλήφη 83 φόρων και εισφορών. Ξέρετε πόσο ελαφραίνει, σε επίπεδο φόρων μιλώ, κάθε χρόνο πόσα λεφτά ο Έλληνας. 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,5 έμφυα. Έχουμε φοροελαφρύνσεις κατέτος. Κάνουμε μια προσπάθεια. Αυξήσαμε από 23%.
2: Τι να τις κάνουμε τις αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και φοροελαφρύνσεις, όταν έρχεται η ακρίβεια από την άλλη πλευρά και τα τρώνε.
0: Ντουμπάι, με συγχωρείτε.
2: Όχι, μπορούμε. Όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι στο επίπεδο της Βουλγαρίας, αυτό δεν είναι επιτυχία. Η επιτυχία είναι να δίνετε χρήματα, αλλά να πιάνουν τόπο, να μην φεύγουν από την άλλη τσέπη.
0: Κύριε Στραβελάκη, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μια χώρα η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν στα μνημόνια. Είχαμε προβλήματα. Δεν μπορούμε να γίνουμε Ντουμπάι με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όμως νομίζω ότι περιγράφω μια πολιτική φιλότιμη, μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, δίνει, προσπαθεί να ανακουφίσει, φέρνει και μέτρα κατά της ακρίβειας.
2: Ξέρετε, έτσι καταλογίζω, κύριε Μαρκόπουλε, ότι αυτό που κάνετε είναι ότι ενώ ενισχύεται τα εισοδήματα σε ένα μικρό βαθμό, αύξηση μισθών, συντάξεων, μείωση φόρων ή μεγαλύτερο βαθμό, εσείς το βλέπετε μεγαλύτερο, ο κόσμος κάποιοι το βλέπουν μικρότερο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, διότι η ακρίβεια παραμένει. Και εκεί, έβλεπα για παράδειγμα, ακούστε με, τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα δηλώνουν κέρδη 1-2% και έβλεπα σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ότι οι εταιρείες ιδιωτικής ετικέτας στο σούπερ μάρκετ έχουν κέρδη 20%, 25%. Άρα μήπως σας έχει ξεφύγει το κομμάτι διαμόρφωση τιμών και τελικώς τα δίνετε εσείς, τα παίρνουν κάποιοι οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές και τελικώς αυτά που δίνετε από το δικό μας στέρημα και τους φόρους καταλήγουν στις τσέπες κάποιων που κάνουν κόλπα για να φουσκώνουν τις τιμές.
0: Κύριε Στραβελάκη,
2: σας λέω.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν δέχομαι το αφήγημα, επειδή το έχω δει και δημοσκοπικά να παίζει, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος πέρναγε καλύτερα ή ότι εμείς τα κάναμε χειρότερα. Το καλύτερο είναι το γεγονός ότι 600.000 συμπολίτες μας μπήκαν στην αγορά εργασίας και δεν ζουν από τα επιδόματα και από την ελεημοσύνη του κράτους. 600.000 άνθρωποι μπήκαν στην αγορά εργασίας.
2: Αυτό, ακρίβεια σχέση έχει.
0: Αυτό είναι,
2: εγώ σας
0: αυτό
2: λέω
0: είναι
2: ότι δεν χτυπάτε την ακρίβεια.
0: Εγώ σας λέω όμως, επειδή κάπου νομίζω ότι δεν αναφέρομαι σε εσάς, μιλώ για την αντιπολίτευση. Ο λόγος πλέον έχει γίνει ισοπεδωτικός. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αποκλιμάκωσε 6% τις τιμές χάρη στο πλαφόν το οποίο έβαλε στα κέρδη, σε μια σειρά κατηγοριών.
2: Και ποιες τιμές λέτε?
0: Σε σειρά προϊόντων.
2: 2.000 κωδικοί, μείον 6%. Οι υπόλοιποι είπατε ότι μένουν σταθεροί και είπα πριν στη Λουκία ότι πήγα, γιατί μου ξεφεύγετε εμένα, πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα αυξήσεις. Παρά τη συμφωνία κατάστρεψη στην κυρία Τσαγκάρη. Παρά τη συμφωνία για σταθερές τιμές όλο το καλοκαίρι. Και κυρώσεις δεν υπάρχουν, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Υπάρχουν πρώτη φορά τα
2: δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν έχει κυρώσεις. Είναι συμφωνία κυρίων.
0: Υπήρξε μια μεσοσταθμική αποκλιμάκωση 6%.
2: Σε 2.000 κωδικούς από τους 25.000.
0: Εντάξει, υπάρχει όμως, δεν είναι 3, δεν είναι 15, ούτε είναι
2: 10%. Ναι.
0: Είναι ένα 10%, δεν είναι μικρό.
2: Τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Η χώρα θα μείνει. Βλέπω το ρολόι. Η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη, διότι βλέπω όλες τις δημοσκοπήσεις σας έχουν γύρω στο 28, 29, 30. Ο Τσίπρας είναι 15-16, το Πασόκ είναι 10-11, έτσι η κυβέρνηση δεν βγαίνει. Ειδικά αν βγει ο Σαμαράς, κυβέρνηση δεν βγαίνει. Είδα σήμερα κάτι καινούργιο. Είδα τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί το ερώτημα είναι εσείς αν είστε πρώτοι. Με ποιους θα συνεργαστείτε, θα πάμε σε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες κάλπες? Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλο πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητούσαμε μαζί του πως με τα άλλα κόμματα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Καινούργια γραμμή είναι.
0: Εγώ θα πω την άποψή μου. Εγώ
2: με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς?
0: Εγώ θεωρώ απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Τα ίδια μεγέθη είχαμε περίπου και τις εκλογές του 23. Αλλά να πάμε στο σενάριο που περιγράφεται, γιατί δεν αρνούμε να.
2: Χωρίς Σαμαρά 30. Με Σαμαρά δεν θα έχει ένα 4-5%.
0: Δεν είστε τόσο σίγουρος. Εγώ νομίζω ότι θα απευθύνεται σε άλλο ακροατήριο. Ναι. Τι γνώμη μου σας λέω.
2: Δεν θα πάρει από το κουκουέ.
1: Και από πού θα πάρει όμως?
0: Μπορεί να πάρει από το Βελόπουλο. Μπορεί να πετάξει έξω τη φωνή λογικής.
2: Ναι. Γιατί το. Λοιπόν, για πείτε το σκεπτικό σας.
0: Βλέπετε ότι είναι σε αποδρομή. Γενικά χάνει μια μισή μονάδα.
2: Είναι σε αποδρομή, όντως.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν, θεωρώ η άποψή μου ότι είναι εφικτός ο στόχος. Τώρα, αν δεν τον πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Καταρχάς, για μας δεν υπάρχουν δεύτερες κάλπες και ο ελληνικός λαός, όσο πάμε προς τις εκλογές, θα το καταλάβει. Αλλά λέω το εξής. Θα μείνουν σταθερά τα πάντα μετά τις εκλογές. Για παράδειγμα, όταν κατεβαίνεις και πολιτεύεσαι και λες: εγώ θα κερδίσω με μία ψηφό διαφορά, και βγεις, λέω ένα σενάριο, τρίτος ή τέταρτος, είναι σίγουρο ότι και οι γραμμές του Πασόκ θα μείνουν οι ίδιες? Λέω, ρωτώ.
1: Εννοείται όσον αφορά και την κυβέρνηση, το σενάριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μπορεί να αντέξει ο Ανδρουλάκης αν πάρει 10%. Ναι.
0: Εναλλακτικές, αν χρειαστεί, θα προκύψουν. Είδα τις τελευταίες μετρήσεις και μου έκανε εντύπωση ότι στον κόσμο του Πασόκ, στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αποτελεί κορυφαία επιλογή συνεργασία η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι επικρός βουρός. Αλλά αποδοκιμάστηκε.
0: Αφήστε τις κάλπες. Ναι, αυτό που είπε ο Σγουρός και δεν του κόστησε τη διαγραφή του, και ο Κωνσταντινόπουλος που είπε κάτι πολύ λιγότερο και διαγράφηκε. Θέλω να πω λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ βρίσκεται σε μια περιδίνηση λόγω της εμφάνισης Τσίπρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν νέα δεδομένα. Λοιπόν, να το πω έτσι, να κάνω και το. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο το Πασόκ δεν πετυχαίνει τους στόχους του, τόσο περισσότερο θα θίγεται και ο πυρήνας της πολιτικής του. Ο κύριος Δούκας εγκλώβησε τον Νίκο Ανδρουλάκη με την αριστερόστροφη κίνηση των πραγμάτων στο Πασόκ. Μετά τι του κάνει, του βάζει δίλημα να υπάρξει στο συνέδριο απόφαση μη συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Και μετά τι κάνει, πώς ολοκληρώνει το έργο του κύριος Δούκας, ο οποίος λειτουργεί πλέον με έναν τρόπο, νομίζω, ως. Τι να σας πω. Ο μπροστινός του κυρίου Τσίπρα, γυρνάει και λέει, δεν το πάμε το μαγαζί.
2: Ο κύριος Λούκας μπροστινός του κυρίου Τσίπρα, δεν το ξανακούσαμε.
0: Αφού πρότεινε συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, έχει δεσμεύσει.
2: Μετά το μάζεψε.
0: Πιστεύετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης όλα αυτά τα κατασυρωήν σφάλματα, τα λάθη που έχει κάνει πολιτικά στο τέλος δεν θα τα πληρώσει? Το βλέπετε και στις μετρήσεις.
2: Πώς θα πληρώσει?
0: Με την ηγεσία.
2: Με το θέμα ηγεσίας, ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν δεν θα τεθούν μετά από μια στρατηγική ήττα του Πασόκ στις κάλπες.
2: Θα σας πούνε ότι παρεμένετε στα εσωτερικά του Πασόκ.
0: Δεν έχω καμία διάθεση και αυτό. Απλά νομίζω ότι ερμηνεύω όπως και για μένα.
2: Ναι. Το κατάλαβα. Ήσταν σαφής.
0: Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ, αν συνεχίσει σε αυτή την πορεία, στο τέλος δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει όχι μόνο αρχηγό και πολιτική.
2: Και θεωρείτε ότι η επόμενη ηγεσία θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για σύμπραξη μετεκλογική, αν χρειαστεί, με τη Νέα Δημοκρατία, με έναν τρόπο?
0: Εγώ λέω για κάποια πράγματα τα οποία μπορεί μελλοντικά.
2: Αν απαιτηθεί να έχει κυβέρνηση ο τόπος, αυτό λέω.
0: Γιατί κάποιοι δηλαδή θεωρούν δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει την αυτοδυναμία και δεν θεωρούν δεδομένο ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλα αδιέξοδα. Αυτή η στροφή κατά της Νέας Δημοκρατίας δεν τους έχει κοστίσει. Γιατί η Βελόνα όχι μόνο δεν πήγε πιο πάνω, πήγε πιο κάτω? Γιατί ένας κόσμος σου έλεγε: κοίταξε, ψηφίσουμε το Πασόκ, εμείς θέλουμε όμως αστική κοινοβουλευτική λύση, αν δεν προκύψει η πρωτιά του Πασόκ. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν αποδοκιμάζει τον Ανδρουλάκη.
2: Ανάβετε φωτιές, κύριε Μαρκόπουλο. Καταλαβαίνετε. Τώρα στην ώρα μιλάτε, εγώ σας αφήνω. Ανάβετε φωτιές.
1: Τα έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλο.
0: Εγώ λέω την άποψή μου, βλέποντας τις μετρήσεις. Υπάρχει ένας κόσμος που ενδεχομένως να ήθελε να ψηφίσει Πασόκ και πλέον το αποστρέφεται. Γιατί βλέπει ότι ψηφίζει Πασόκ και σου βγαίνει Τσίπρας.
2: Κύριε Μαρκόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ήταν μαζί μας. Λουκί, έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξεκίνησε
2: η πολιτική γραμματεία, παρατήθηκε ένα πλειότερο γραμματέα, η κυρία Σαπουνά. Η οποία αρνεί.
1: Τώρα, τις τελευταίες
2: στιγμές. Τώρα. Η οποία αρνεί το.
1: Γίνει και μια φασαρία στο γραφείο.
2: Το Σάββατο, με τον κύριο Πολάκη. Και έκανε μια καταγγελία και ως Γιαννούλης, πενισόμενος και σωματική βία. Αρνεί το να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Τελικώς παρατήθηκε τώρα στην πολιτική γραμματεία. Και είδες ότι η νεολαία θέλει δημοψήφισμα.
1: Ναι, επιμένει στο δημοψήφισμα.
2: Βέβαια, η κυρία Δούρου μου είπε ότι αυτή η διαδικασία θέλει μια πλειοψηφία που δεν υπάρχει. μου το εξήγησε το καταστατικό κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η νεολαία
1: τώρα,
2: πέρα του ψηφίσματος λέει.
1: Να γίνει, δηλαδή, να σου πω,
2: η νεολαία λέει: μην κατέβουμε στις εκλογές, πάμε όλοι στο Τσίπρα. Γιατί είναι η νεολαία του Τσίπρα.
1: Για να μην κατέβει το κόμμα απέναντι στο Τσίπρα, γι' αυτό το θέλει.
2: Εγώ ρωτώ, ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα θα υπάρχει? Κράτα το αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Τώρα μιλάμε για κανονική εισπίδηση Μαρκόπουλου στο ιστορικά του Πασό και προέλευσε ότι θα πάει καλά, θα φύγει ο Ανδρουλάκης, θα έρθει κάποιος, μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, το σενάριο αυτό το ακούω από πολλές πλευρές.
1: Εμένα μου είχε πει στον αέρα ότι ο Δούκας θα είναι η καταστροφή του Ανδρουλάκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος τα λέει έτσι, τα πετάει.
2: Κάτι είπε, Δούκα, ίσον ο Τσίπρας Πασό, κάτι τέτοιο είπε. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πιστεύει κανείς ότι δεν θα υπάρξουν διεργασίες στα κόμματα και δεν λέγεται το Πασόκ, λέω
1: συνολικά.
2: Εάν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα που δεν θα δίνουν τη δυνατότητα σε κανένα
1: κυβερνήσει. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχουν διεργασίες. Δηλαδή, εγώ αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, δεν θα είναι τόσο απλό.
2: Σου θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει ότι πανηγυρίζουμε τις δημοσκοπήσεις που γράφουν 3 μπροστά, αλλά είχαμε 4
1: ακριβώς
2: με το Μητσοτάκη. Και δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε, είμαστε 15 μονάδες πίσω.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα εξαρτάται από τα αποτελέσματα 28, βασικά που θα έχουν. Αλλά δεν θα μιλήσει.
2: Αν πάρει 5 ο Σαμαράς, 27 η Νέα Δημοκρατία.
1: Τι θα μείνουν
2: θα
1: έτσι μουκοί στη Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό? Θα αρχίσουν τα όργανα.
2: Και
1: τι να λέμε τώρα.
2: Αν το Πασόκ έχει 11, ο Σαμαράς έχει 4, η Νέα Δημοκρατία έχει 28, ο Τσίπρας έχει 18. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα?
1: Το Πασόκ έχει πιο κάτω, 10 ξέρω.
2: Ποιος θα κυβερνήσει?
1: Έλα μου ντε. Το μεγάλο ερώτημα.
2: Η Νέα Δημοκρατία πάει με Πασόκ? Έχει αποφασίσει το Πασόκ όχι?
1: Έχει αποφασίσει το Πασόκ όχι. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το θεωρείς θέσφατο? Αν ξεκινήσει μια διαδικασία διεργασιών.
2: Με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, ναι.
1: Του Ανδρουλάκη. Του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω. Αυτό λέω, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά.
2: Θα πάει με Καριστιανό, όχι. Θα πάει με Κωνσταντοπούλου, όχι. Με Βελόπουλο το υπογράφω, όχι. Λατινοπούλου, όχι.
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει κανείς. Το Κουκουέ.
1: Και, αυτό, και αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Σαμαρά. Περίεργη δήλωση κι αυτή.
2: Ναι, γιατί ο Σαμαράς λέει με αυτό το πρωθυπουργό. Ναι. Και λέει όταν επιμένει.
1: Άρα τι, θα ανοίξουμε θέμα, δηλαδή.
2: Μα γιατί θα κάνει κυβέρνηση ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη.
1: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Άρα θα ανοίξει. Πάμε. Τι, θέμα αλλαγής πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Λοβέρδας, υπουργός εξωτερικών. Για το μεγάλο θέμα της Τουρκίας, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν κερδίσαμε ή χάσαμε, τα F-35 και αν ανοίγει ο δρόμος σε περίπτωση που η Τουρκία πουλήσει τους ρωσικούς πυράβλους S-300 και αν υπάρχει νέα στρατηγική, ότι το κάζους μπέλι και ο διάλογος δεν πάνε μαζί στην Τουρκία.
11: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ, είμαστε στον Real Voice 99,5. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου και έχουμε full αθλητική επικαιρότητα πέρα από το τι συμβαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το οποίο θα συζητήσουμε και γι' αυτό φυσικά. Έχουμε εξελίξεις στο ναό Πηλίου. Υπήρχε μια συνάντηση χθες μάλιστα των ανθρώπων της ομάδας για να συζητήσουν περισσότερα, για να μάθουν περισσότερα για το τι έχει προκύψει ότι τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ΓΑΜΑ Εθνική και την πρόσκληση την οποία τελικά δεν ήρθε στον ΑΟ Πηλίου. Έχουμε εξελίξεις και στην Ρόδο. Έχουμε τους χορηγούς, τους μεγάλους χορηγούς του 1-23x3 Basketball Festival που ετοιμάζεται και αυτό, και αυτή η διοργάνωση από 21-26 Ιουλίου. 16 και 17 Ιουλίου έχουμε το 5ο XX Sports 3-on-3, το οποίο θα διεξαχθεί στην πλατεία εκεί στο Δημαρχείο στην Ρόδο, στην πλατεία Ελευθερία στο Δημαρχείο Ρόδο, 16 και 17 Ιουλίου. Έχουμε να συζητήσουμε φυσικά για τον Παγκόσμιο Κύπελλο. Τρέχουν οι εξελίξεις και για τις ομάδες της Super League και για τις ομάδες της Basketball League, καθώς βλέπουμε ότι ακόμα γράφονται ονόματα, γράφονται, υπάρχει έντονη φημολογία. Είναι αλήθεια ότι νιώθω ότι υπάρχει περισσότερη φημολογία και γράφονται περισσότερα ονόματα στο μπάσκετ από ό,τι στο ποδόσφαιρο το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν και εσείς θεωρείτε το ίδιο, αλλά νομίζω ότι σαν να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και περισσότερο ασχολούμαστε με το τι γίνεται στο μπάσκετ και όχι με το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μια που λέμε μπάσκετ, πριν από λίγο ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε. 33χρονος γκάρτ, ο οποίος έχει κάνει τεράστια καριέρα με την Ανατολού Εφές, έχοντας αγωνιστεί για 8 χρόνια με την Ανατολού Εφές, πήρε μεταγραφή για την Φενέρ και ανακοινώθηκε και επίσημα από τον σύλλογο του Σάνωνας Γεσκεβίτσιους.

Μα να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια που λέμε και αυτά είναι για τον Αοπηλίου. Στην επόμενη μέρα στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του ο Αοπηλίου, αφού μετά τη νέα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες με τα μέλη του, υπήρχε ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, το ενδεχόμενο και το ενδεχόμενο συμμετοχής για την ΓΑΜΑ Εθνική. Παρότι το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει απαλλητές προεργασίες και υπήρχε αισιοδοξία πως θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την συμμετοχή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν προέκυψε κάποια επίσημη πρόταση από την ΕΠΟ. Και έτσι ο Σύλλογος καλείται πλέον να προχωρήσει τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου, να προετοιμαστεί για τις εκλογές, καθώς οι εκλογές του θα γίνουν την Κυριακή στις 7 με 9 στο. Συγγνώμη, 7 με 9 στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου. Είναι καθοριστικές προφανώς οι εκλογές για την εξέλιξη της ομάδας. Μέχρι τότε, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, θα γίνουν και απαραίτητες επαφές ώστε να διαμορφωθεί το νέο διοικητικό σχήμα και να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για το νέο διοικητικό συμβούλιο. Το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές θα αναλάβει να χαράξει την πορεία του συλλόγου για τη νέα χρονιά, που είναι ξεκάθαρα πια τα πράγματα, έτσι δεν το συζητάμε. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές για το τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι με βάση το ότι η ομάδα, αν είναι να κατέβει στην Α κατηγορία, θα πρέπει αυτή την εβδομάδα να τη τρέξει τις διαδικασίες όλες. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, με τους προπονητές και το οτιδήποτε τέλος πάντων είναι να γίνει, να γίνει αυτή την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ως πιθανότερο σενάριο για μένα η ομάδα να κατέβει στη Β κατηγορία, αν δεν γίνουν όλα αυτά. Από τη στιγμή που και ο απερχόμενος πια πρόεδρος, τον Δωρίζο Πάχος, έχει εκφράσει αυτό το ενδιαφέρον του για να σταματήσει, να μην συνεχίσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι τις τελευταίες ημέρες και παρότι είχε πει πως θα σταματήσει από την ομάδα, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε τις εξελίξεις αυτές για την ΓΑΜΑ Εθνική για να βοηθήσει τον σύλλογο. Είχε μια σειρά από επαφές, συζητήσεις, προκειμένου ο σύλλογος να είναι έτοιμος σε περίπτωση που προέκυπτε δυνατότητα της συμμετοχής στην ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Οπότε η ομάδα αφήνει πίσω της αυτό το ενδεχόμενο, βάζει μια τελεία σε αυτό το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής και στρέφει πλέον την προσοχή της την επόμενη μέρα, αρχής γενομένης από την Κυριακή, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν και το νέο Συμβούλιο θα πάρει την απόφαση για το πού θα συμμετάσχει η ομάδα την νέα χρονιά, σε ποιο πρωτάθλημα, στην Α, στην Β κατηγορία. Όλα αυτά θα φανούν τις επόμενες ημέρες.

Να πάμε λιγάκι στα δικά μας τα κομμάτια, να πάμε στις ανακοινώσεις, στις ανανεώσεις. Ανανέωσε με τον αντίμαχο Ζεκαπίρης, ο Ζεκίλ Καπίρης, ο οποίος θα είναι και την επόμενη χρονιά στο ρόστερ της ομάδας, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε και την περσινή σεζόν με τον αντίμαχο και μάλιστα κατέκτησε μαζί του το πρωτάθλημα στην Β' κατηγορία του ομίλου νήσων. Στον αντίμαχο θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά και ο Κοσμάς Ζαΐμι. Ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες επίσης από τον σύλλογο. Μεταγραφικό αποκτήμα από την ομάδα του Νικαγόρα. Ο Νικαγόρας, ο οποίος επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι κάνει ένα παιδομάζωμα. Προσπαθεί να μαζέψει βασικά στον σύλλογο όλα τα παιδιά τα οποία έχουν καταγωγή από την Κέφαλο, να γίνει μια νέα προσπάθεια στην Β' κατηγορία με δικά του παιδιά. Τέσσερα παιδιά από αυτά τα οποία αγωνιζόντουσαν στον αντίμαχο γύρισαν στον σύλλογο: ο Αντώνης Γεωργούδενας, ο Σταμάτης Δημητρακιός, ο Νικόλας Αντωνούρης και ο Θάνος Οικονόμου. Αυτά τα τέσσερα παιδιά τα οποία πήραν μεταγραφή, παύλα επιστροφή από τον αντίμαχο στον Νικαγόρα, και θα αγωνιστούν τη νέα χρονιά στην ομάδα του Μανώλη Φραζέσκου και του Τάσου Αντωνούρη. Στον ΠΑΟΚ συνεχίζουν ο Κοτοπούλης και ο Μάκης Κοτοπούλης και ο Γιώργος Καπούλας. Ο Μάκης Κοτοπούλης γνωστός, ένα παιδί το οποίο είναι ο αρχηγός της ομάδας, πάρα πολύ έμπειρος, όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται με τον σύλλογο και στα καλά ήταν εκεί και στα κακά ήταν εκεί και έχει βοηθήσει πάρα πολύ γενικά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί και την φετινή χρονιά στον σύλλογο στον οποίο θα αγωνιστεί και ο Γιώργος Καπούλας, ο οποίος και την περασμένη σεζόν έδωσε αρκετές λύσεις και βοήθησε ουσιαστικά την προσπάθεια της ομάδας στην Β' κατηγορία του ομίλου νήσων. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά τα οποία υπάρχουν τις τελευταίες ώρες σε ό,τι αφορά το Βόρειο Συγκρότημα. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα γενικότερα. Ήταν μια εβδομάδα, ένα Σαββατοκύριακο αυτό, σχετικά ήρεμο σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Ο λόγος νομίζω ότι είχε να κάνει κυρίως με το ότι πλέον δεν θα υπάρχει και αυτή η πίεση των μεταγραφών, καθώς η μεταγραφική περίοδος δεν θα κλείσει καθόλου, θα κλείσει 25 του Γενάρη. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς πως είναι μια διαφορετική την φετινή χρονιά μεταγραφική περίοδος αυτή, γιατί από τη στιγμή που δεν κλείνει καθόλου, νομίζω ότι θα μπορέσει να μας πάει μακριά. Θα πάει μακριά η βαρύτσα που λέμε. Θα μπορεί οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, οποιοδήποτε στιγμή θέλει, να φεύγει και να κάνει μεταγραφή. Ο Στάθης Παστίδας ενισχύθηκε με τον Τριχάκη, ο Ηλίας Τριχάκης, ο οποίος επέστρεψε στον σύλλογο. Ενώ ο Άρης Αρχαγγέλου, που συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, προχώρησε στην απόκτηση του νεαρού Πάρη Σάβενα, καθώς ένα παιδί το οποίο είχε πάρει ευκαιρίες στον Φίβο Κρεμαστής και ακολούθησε τον Γιώργο Δελαπόρτα και τον Μάριο Τομόρη, κάνοντας αυτή την διαδρομή από τον Φίβο στον Άρη Αρχαγγέλου.

στην Ρόδο, στην πλατεία Δημαρχείου, το θρηνοτρίπο διοργανώνει το XX Sports. Στη συνέχεια αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά παίρνει το 3x3 που διοργανώνει η ΟΚ σε συνεργασία με την ΔΕΗ, εκεί στην πλατεία Δημαρχείου. Το επόμενο διήμερο, μετά το Σαββατοκύριακο δηλαδή, 16 και 17 είναι το XX Sports, 18 και 19 θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να βλέπουμε μπάσκετ. Στην Ρόδο, η ΔΕΗ σε συνεργασία με την ΕΟΚ διοργανώνουν αυτό το 3x3.

21 με 26 του μήνα είπαμε ότι είναι το 1 το 3x3 το οποίο διοργανώνει ο Φίβος. Το 1 το COS 3x3 Basketball Festival. Ο Φίβος μάλιστα ο οποίος σήμερα με μια σχετική ανακοίνωση ανακοίνωσε και τους μεγάλους χορηγούς οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του και την φετινή χρονιά. Το Ίδρυμα Μίτσι, το Cosmo Sport, το Vestals Kumburdis Group και το Imagine, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Το καλοκαιρινό μπασκετικό ραντεβού της Κεφάλου επίσης επιστρέφει τον Αύγουστο, 7, 8 και 9 Αυγούστου. Για τρεις ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν τη χαρά του μπάσκετ στο ανοιχτό γήπεδο της Κεφάλου. Under 9, μεικτό, under 12 αγόρια και κορίτσια, under 15 αγόρια και κορίτσια, under 18 αγόρια και κορίτσια και 18 plus άντρες και γυναίκες, καθώς και 35 plus άντρες. Δηλώσεις συμμετοχών μέσω της σελίδας του συλλόγου στο Facebook Έολος Κεφάλου ή στο τηλέφωνο 697-49-44-688. Φυσικά θα είμαστε και εκεί για να το κλείσουμε πια αυτό το καλοκαιρινό σπορ των 3x3. Θα έχουμε πάει Πάτμο, Κάλυμνο, Ρόδο, Κο, θα είμαστε παντού. Στην Καρδάμενα δεν θα γίνει τελικά την φετινή χρονιά, οπότε δεν θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε και εκεί. Δεν θα γίνει αυτό το τουρνά το οποίο έχει προγραμματιστεί, το 3x3, το street basketball 3x3, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ηρακλής 2000. Φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή η διοργάνωση, δυστυχώς. Δεν υπήρχε χρόνος από ό,τι ξέρω από τους ανθρώπους της ομάδας και έτσι δεν θα γίνει την φετινή σεζόν το 3x3 στην Καρδάμενα.

Δεν αναφερθήκαμε σε κάτι που ίσως έπρεπε με αυτό να ξεκινήσουμε. Είναι η αλήθεια και δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην Δέσποινα Μπαλτζή και στο Γιάννη Παπούλη, στα όσα πέτυχαν με την εθνική των κοριτσιών, με την εθνική νέων γυναικών. Η εθνική νέων γυναικών η οποία επέστρεψε στην Α κατηγορία του Ευρωπαϊκού Under 20 μετά την μεγάλη νίκη με 78-59 επί του Μαυροβουνίου στον ημιτελικό της διοργάνωσης, δεν τα κατάφερε στη συνέχεια στον τελικό. Η επιτυχία όμως έχει έντονο δεκανησιακό ενδιαφέρον, καθώς στο πλευρό της ομοσπονδιακής προπονήτριας Φρόσος Δρακάκη βρίσκεται ο κόουτς Γιάννης Παπούλης ως βοηθός προπονητή για ακόμα μια σεζόν. Είναι η αλήθεια, ο Γιάννης Παπούλης και η ροδίτισσα αθλήτρια η Δέσποινα Μπαλτζή. Λίγες ώρες μετά το πέσιμο της αυλαίας στο Σομόκοφ της Βουλγαρίας, ο λόγος δόθηκε στα κορίτσια, στις πρωταγωνίστριες. Στο site της ΕΟΚ, στο basket.gr, έκαναν δηλώσεις όλα τα κορίτσια. Σε αυτές κάθε μία με την προσπάθειά της, τα κορίτσια όλα κατέβαλαν, έβαλαν ένα δικό τους λιθαράκι στην επιστροφή της Εθνικής Νέων Γυναικών στην Α κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναφέρθηκαν στην οικογένεια της Εθνικής Νέων, στις φιλίες που δημιουργήθηκαν, στην τιμή που είχαν να φορέσουν την φανέλα με το εθνόσημο. Ενώ η Δέσποινα Μπαλτζή είπε: αυτό που κρατάω από την διοργάνωση είναι ότι ήταν μια ομάδα, όταν μια ομάδα δουλεύει σκληρά, έχει υπομονή και πιστεύει στον στόχο της, μπορεί να πετύχει πολλά. Η άνοδος ήταν ο στόχος μας από την αρχή και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη που καταφέραμε να τον εκπληρώσουμε. Κρατάω επίσης τις μπασκετικές εμπειρίες, τις φιλίες και τους ανθρώπους που γνώρισα και συνεργάστηκα μέσα από την ομάδα, είπε στις δηλώσεις της στο site της Ομοσπονδίας. Η Δέσποινα Μπαλτζή, εκεί έγιναν οι δηλώσεις, έτσι για να γνωρίζουμε και λιγάκι τι συμβαίνει. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει τον προπονητή, τον δικό του προπονητή και προπονητή της Εθνικής Νέων. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον σύλλογό μας αποτελεί η παρουσία του προπονητή της γυναικείας μας ομάδας, Γιάννη Παπούλη, στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής, συμβάλλοντας σε αυτήν τη σπουδαία διάκριση. Coach, συγχαρητήρια για την αφοσίωση, την δουλειά και την επιτυχία σας. Είμαστε περήφανοι που είσαι μέλος της οικογένειάς μας και σου ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, στο προπονητικό επιτελείο και όσους συνέβαλαν σε αυτήν την μεγάλη επιτυχία. Η Ελλάδα εκεί που ανήκει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ιπποκράτη.

Φίλος ο Δημήτρης εδώ ρωτάει για Μουντιάλ, τι πιστεύω. Τι να σου πω τι πιστεύω, τι θέλω να πιστεύω. Πιστεύω Γαλλία. Και θέλω να πιστεύω Γαλλία. Θέλω να τον πάρει Γαλλία, τι να σου πω τώρα. Είναι η ομάδα που υποστηρίζω περισσότερο, ρε φίλε. Γαλλία-Ισπανία αύριο στις 10. Αγγλία-Αργεντινή ματσάρα επίσης, μεθαύριο στις 10 και το παιχνίδι αυτό για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είδαμε τι έγινε στους προημιτελικούς, πώς η Αγγλία κατάφερε να ανατρέψει το μάτς με την Νορβηγία με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, το δεύτερο στην παράταση για να γίνει το 1-2 με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και να προκριθεί η Αγγλία στα ημιτελικά εκεί που θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Αργεντινή με Μακάλιστερ και παρότι έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές η Ελβετία από το 72 την δεύτερη κίτρινη που δέχθηκε για θέατρο ο Εμπολό και ενώ εντό είχε κάνει το 1-1 το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση. Ο Αλβάρες και ο Μαρτίνεθ ήταν αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να οδηγήσουν την Αργεντινή στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ωραία μάτς, καμιά φορά που λέμε και εμείς δημοσιογράφοι για το ακούγεται λίγο περίεργο που λέμε τώρα ξεκινάει η διοργάνωση στα προημιτελικά και αυτά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όταν μπαίνεις πια στα προημιτελικά εκεί είναι τα παιχνίδια τα οποία λες ότι δεν θέλω να τα χάσω, θέλω να τα παρακολουθήσω γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος ειδικά φέτος που είχε 40, πόσο μάτς, 42 ομάδες είχε φέτος. Υπήρχαν παιχνίδια τα οποία δεν βλέπουν τους, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αύριο στις 10 Γαλλία-Ισπανία και μεθαύριο Τετάρτη στις 10 νομίζω είναι πάλι το παιχνίδι, ναι, στις 10 Αγγλία-Αργεντινή για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θυμίσω, τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου.

Αναγραφικά γίνεται ένας πανικός με τον Αέρα Φάντου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Λατόρε, γνωστός σε εμάς από το πέρασμά του στον Διαγόρα την περσινή χρονιά. Η ομάδα της Αέρα, η οποία ανακοίνωσε τον 19χρονο επίσης αμυντικό Γιάννη Ζόντιρο, γεννημένος το 7, με ύψος 1,93 κεντρικός αμυντικός, προέρχεται της Ακαδημίας του Ιωνικού. Ενώ στη συνέχεια φόρεσε την φανέλα του Εθνικού Αστέρα και Σαριανή, συνεχίζονται στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη. Επίσης, ο σύλλογος ανακοίνωσε και τον Σταύρο Γεωργόπουλο, γεννημένος επίσης το 2007, αγωνίζεται ως winger, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της γενιάς του. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, παρέμεινε για 7 χρόνια, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Συνέχεια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Εθνικού Αστέρα και Σαριανή. Από εκεί ψωνίζει δηλαδή ο Αέρα. Από τον Εθνικό Αστέρα και Σαριανής. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές εκεί αγωνιζόντουσαν, και ο Γιάννης Ζόντιρος και ο Σταύρος Γεωργόπουλος. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνίζονται με την φανέλα της Αέρα Φάντου την νέα χρονιά στην Γάμα Εθνική. Μετά από 5 κατακτήσεις τουρνουά Beach Volley Open, ήρθε η ώρα για τους Παναγιώτες Εμιτέκολο και τον Χρήστο Τσιγαρίδα να χαμογελάζουν και σε τουρνουά Masters. Οι περσινοί δεύτεροι αθλητές Ελλάδας, μετά από ένα συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, νίκησαν με 2-1 σετ τον Αντιόλ Κόλα και τον Άντουαρτ Ράμος. Ο αγώνας ήταν την αρχή μέχρι το φινάλε εντυπωσιακός, με τους Τσιγαρίδα και Εμιτέκολο να φτάνουν στο 14-11. Αλλά η Κόλα και Ράμος ισοφάρισαν και είχαν το δικό τους matchball τίτλου. Τσιγαρίδες και Εμιτέκολο διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με 20-18 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Οι Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά στην διοργάνωση που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουλίου στο Καράβι Κλαμπ στον Σχοινιά.

σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση καλά τα μέλη του ΕΒΔΑΜΟΣ το Σάββατο 25 Ιουλίου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΒΔΑΜΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος ΚΟ καλεί τα μέλη του σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 11 στον χώρο του Αθλητικού Πολυκέντρου απέναντι από το νέο σταδιο Ανταγόρας. Θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου. Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα μπορεί να το δηλώσει στο evdamoskos@gmail.com μέχρι την 5η στις 2 δηλώνοντας αν θέλει να θέσει υποψηφιότητα ως πρόεδρος ή ως μέλος του ΔΣ.

Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο την ίδια ώρα στις 4 στην θέση μας εδώ με την εκπομπή Real Score και, και το ραδιόφωνο μας, τον Real Voice 99,5. Είμαστε στο κατά καλό καιρό, αλλά είμαστε σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα με όσα συμβαίνουν με τις διοργανώσεις που τρέχουν και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πέρα από 10-15 ημέρες τον Αύγουστο, θεωρώ ότι όλες τις υπόλοιπες ημέρες έχουμε πράγματα τα οποία τρέχουν. Σήμερα ξεκίνησε και το προπονητικό camp του Φίβου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δήμητρης Παπούλης. Πέρα από το οτιδήποτε άλλο συμβαίνει δηλαδή στο αθλητικό κομμάτι αυτή την περίοδο, τα υπόλοιπα αύριο λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας, όταν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και λίγο περισσότερο για το παγκόσμιο κύπελλο. Real Voice 99,5.gr για να ενημερώνεστε. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλό απόγευμα, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύρυτσα μπήκαν.
8: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Υπέροχη εικόνα και σήμερα με μια νοχελική κίνηση των πλοίων, μικρών και μεγάλων. Μια εικόνα και μια αίσθηση ηρεμίας, αντιστρόφως ανάλογη με την επικαιρότητα.

Πώς είστε, περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, ξεκουραστήκατε, χαλαρώσατε, αλλάξατε παραστάσεις, αλλάξατε ροή στην καθημερινότητά σας? Φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει για όλους. Κουνάει το κεφάλι το Πέτς Βασιλάκης. Εσείς έχετε το χειμώνα, μην παραπονιέσαι. Τι να πούν και αυτοί που είναι σε ρή το ίδιο χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μια εκπομπή με πολύ πλούσια ατζέντα, γιατί είχαμε άλλο ένα τριήμερο πολύ έντονης, πυκνής, ενδιαφέρουσας επικαιρότητας. Όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στα νησιά, και στην Κο και στην Κάλυμνο. Θα πάμε παντού, ελπίζω να προλάβουμε, να τα συμπτύξουμε, να τα χωρέσουμε όλα όσα θέλουμε σήμερα να σας πούμε, όλα όσα θέλουμε να σχολιάσουμε στον χρόνο που έχουμε διαθέσιμο στην εκπομπή μας.

0: Να παρουσιάσω την ομάδα μας καταρχήν. Ο Πέρης Βασιλάκης όπως πάντα ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Ο άνθρωπος που, όπως συνηθίζω να λέω, μας έχει κάνει μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, μια μεγάλη ραδιοφωνική γειτονιά. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, συναντιόμαστε πάντα στους 99,5. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Η συχνότητα του Real Voice, η συχνότητα της καθαρής, αυθεντικής φωνής. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και στις 5 το απόγευμα. Και είμαστε έτοιμοι όλοι εδώ να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε το πρωί της Παρασκευής. Οπότε σας ευχηθήκαμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και να δούμε τα γεγονότα. Πριν όμως αρχίσω να ξετυλίγω αυτό το κουβάρι, διαπιστώνοντας ότι τελικά όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο, και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, στη Ρόδο, στο Δήμο της Ρόδου. Να παρουσιάσω τον χορηγό μας. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ, ένα στη Ρόδο και ένα στην Ιαλισσό, σας περιμένουν και σήμερα από νωρίς το πρωί. Έχουν ανοίξει ήδη από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 9 το βράδυ για να κάνετε τις αγορές σας. Να προμηθευτείτε τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, τα γούστα σας, η ψυχή σας. Στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές και σε μια απίστευτη γκάμα, σε μια απίστευτη ποικιλία προϊόντων και ετικετών. Χιλιάδες, πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. ...70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Αυτό δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η ταυτότητα, αυτό είναι η μεγαλύτερη εγγύηση. Και όσο για τις προσφορές, τις ελκυστικές, ελκυστικότατες, για αυτές μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά από το Φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας. Με το που θα μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr θα το δείτε, για να μπορείτε να κάνετε την έρευνά σας πριν πάτε για τις αγορές σας και να υποφεληθείτε με τον καλύτερο τρόπο, τα καλύτερα, επαναλαμβάνω, στις καλύτερες τιμές, στις καλύτερες προσφορές. Και μια και μιλάω για τιμές και προσφορές, σήμερα ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο θεσμός έχει την οποιαδήποτε χρησιμότητα από τη στιγμή που κάθε κατάστημα ή πολυκατάστημα, πολυεθνική, franchise, οτιδήποτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει και εκπτώσεις και προσφορές και ξεπουλήματα και να υπάρχει γενικώς έτσι μια συνεχής ροή αυτής εδώ της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν έχουν και κάποια ουσία και κάποια αξία πια οι εκπτώσεις ως θεσμός. Έτσι, έναν προβληματισμό βάζω, δεν είμαι έμπορος, δεν ξέρω. Μπορεί όντως να είναι ένας θεσμός εξαιρετικός, αλλά νομίζω ότι υπονομεύεται όταν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορεί κανείς να βρει περιόδους προσφορών. Αν βάλουμε μάλιστα και τα Cyber Monday και τα Black Friday και όλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχει χαθεί η μπάλα σε ό,τι αφορά το θέμα εκπτώσεις στην αγορά. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να τις επωφεληθείτε εσείς που τις περιμένετε. Ό,τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, καλό είναι, θα μου πείτε στο τέλος. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να ανοίξω την ατζέντα και να σας πω τι έχουμε σήμερα, γιατί πραγματικά έχουμε μια πολύ hot ατζέντα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Μανολά, να δούμε αν hot θα είναι και ο καιρός τις επόμενες μέρες, αν έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Προς το παρόν πάντως βλέπω ότι το βοριαδάκι καλά κρατεί, και ειδικά τα βράδια μας, τα καλοκαιρινά μας βράδια, παρότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου, είναι υπέροχα, είναι απολαυστικά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά ήθελε καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας, ωστόσο σταδιακά αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αισθητή η ζέστη. Για σήμερα λοιπόν οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 37 βαθμούς, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο μέχρι 34, καθώς και στο Καστελόριζο επίσης 34 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Τρίτη, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω ενίσχυση και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, αποφύγετε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Μέχρι 31, η Σύμη και η Λίνδος, υψηλότερες θερμοκρασίες του νομού, μέχρι 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος, εκεί στον Αρχάγγελο, με 35 βαθμούς. Η Κάλυμνος και το Καστελόριζο, με 34 και 33 βαθμούς αντίστοιχα. Οι ελάχιστες στη νύχτα, 24 και 28 βαθμούς μεταξύ. Κάπου εκεί θα κυμαίνεται δηλαδή τις βραδινές ώρες ο υδράργυρος. Η υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μέχρι 35% τις ημερήσιες ώρες. Και μέχρι 60, το πολύ 65% ανάλογο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τις βραδινές. Καλή εβδομάδα!

Στα ίδια θα είμαστε λοιπόν. Ενισχύεται και το Βοριαδάκι που σημαίνει μια χαρά. Μια χαρά πάμε από θερμοκρασίες. Δεν έχουμε εμείς εδώ αυτά τα οποία συμβαίνουν στην υπόλοιπη, στην υπηρετική Ελλάδα επί του παρόντος και μακάρι έτσι να έχει συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Υπέροχα. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα προτάξω και θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι για να το δούμε διεξοδικά εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει και με εμάς, με το δημοσιογραφικό κόσμο, έχει να κάνει όμως και με εσάς εκεί έξω, γιατί εμείς είμαστε ο ημάντας της ενημέρωσής σας. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, ό,τι αφορά εμάς, ό,τι συμβαίνει και στο επίκεντρο είμαστε εμείς, εννοείται αυταπόδεικτα ότι αφορά και εσάς. Πολύ περισσότερο όταν κάποιοι κηρύττουν τον πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης γιατί έχουν δυσανεξία στην κριτική και γιατί η λογοδοσία όπως αυτή γίνεται δια των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι παντελώς άγνωστο. Γιατί μπορεί μέσα στα θεσμικά όργανα να τα φέρνουν έτσι τα πράγματα με διάφορα tricks κατά καιρούς και να τη γλιτώνουν τη λογοδοσία. Βλέπετε δημοτικά συμβούλια, διοικητικά συμβούλια, οργανισμών για τα λοιπά επιχειρήσεων και τα συναφή. Εκεί μπορεί και να τις καπουλάρεις. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές γι' αυτό και πώς γίνεται. Στα μέσα ενημέρωσης όμως δεν είναι πάντα ελεγχόμενη η κατάσταση. Και εκεί μπαίνεις στη μαύρη λίστα γιατί δεν αρέσεις. Και κάποιες φορές τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και τα μέσα ενημέρωσης απειλούνται και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε χθες. Δήμος Ρόδου, Κυριακάτικα, ντάλα στη ζέστη του μεσημεριού, στον ήλιο του μεσημεριού που θα τραγουδούσε εκεί Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Δελτίο τύπου στα email, ανάρτηση στο λογαριασμό του Κολιάδη. Ο Δήμος Ρόδου προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τη χρήση, λέει, κατασκευασμένων με τεχνητή νοημοσύνη εικόνων που παρουσιάστηκαν ως πραγματικές φωτογραφίες στο νησιό. Το βλέπεις, το διαβάζεις, την ανάρτηση, το δελτίο τύπου και δεν ξέρεις αν είναι να κλαις ή να γελάς με αυτές εδώ τις φεδρότητες. Και θα σας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Αφού σας πω βέβαια ότι σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας ο Δαμιανός Αθανασίου, κατά του οποίου στρέφεται ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο εκδότης, δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδος Δημοκρατική. Τι έχει γίνει λοιπόν εδώ? Για ακούστε τώρα για να δείτε γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν αντέχει στη σοβαρότητα. Δεν αντέχει σε καμία σοβαρή προσέγγιση. 5 Ιουλίου, πριν από 8 μέρες δηλαδή, εδώ δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις τα αντανακλαστικά τους και να βάλεις και ένα ερωτηματικό, γιατί ξυπνήσατε παιδιά Κυριακάτικα μεσημέρι μετά από 8 μέρες από Κυριακή σε Κυριακή. Υπάρχει ιδεολογία, θα τα ακούσετε όλα εδώ αναλυτικά, βήμα-βήμα θα την πάρουμε την ιστορία για να καταλάβετε εδώ τι γίνεται και πώς σκέφτονται κάποιοι. Λοιπόν, είμαστε 5 Ιουλίου. Τι μέρα ήταν 5 Ιουλίου, Κυριακή πάλι? Ναι, Κυριακή. Άρα τα αντανακλαστικά τους λειτουργήσαν, η ενόχλησή τους ήρθε μια εβδομάδα μετά, με χρονοκαθυστέρηση. Πάντα έτσι λειτουργούν. Ο Δαμιανός Αθανασίου δημοσιεύει, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Δημοκρατική ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Η Ρόδος στο έλεος του Θεού και ένας δήμος που μετράει likes». Στο άρθρο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στα κακώς κείμενα, τα οποία δεν χρειάζεται βέβαια και πολύ φαντασία για να τα αντιληφθεί κανείς, γιατί είναι η καθημερινότητα που όλοι συναντάμε
σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νησί. Σκουπίδια, χόρτα, λακκούβες, έργα ημιτελή, εγκαταλελειμμένα. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη ανάλυση και παρουσίαση και περιγραφή των κακώς κειμένων σε αυτό εδώ το νησί. Με την παρατήρηση ότι ο Δήμος, αντί να κάνει δουλειά και να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, κάνει την πολιτική του Facebook. Και εμείς το έχουμε επισημάνει αυτό πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, εγώ χαρακτηρίζω τον Γκολιάδη ο δήμαρχος του Facebook. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή διαχείριση των διαφόρων ζητημάτων. Με αναρτήσεις από τεχνητή νοημοσύνη γραμμένες προσπαθούν να μετριάσουν τις εντυπώσεις, να μπουν οι κλακαδόροι από κάτω. Είτε είναι αληθινά πρόσωπα, είτε είναι τρόλς, είτε οτιδήποτε. Μεγάλε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα και άλλες τέτοιες εκεί πέρα γραφικότητες. Και η ζωή συνεχίζεται. Επικοινωνιακό το ζήτημα και επί της ουσίας μια τρύπα στο νερό. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα το συνόδευε, κυρίες και κύριοι, μια φωτογραφία, προφανέστατα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ήρθανε λοιπόν μετά από μία εβδομάδα να απειλήσουν τη Δημοκρατική με προσφυγή στη δικαιοσύνη, με μήνυση δηλαδή, γιατί λέει παραπλάνησε το κοινό με τη φωτογραφία και αυτή η χρήση της κατασκευασμένης, δύο ήτανε μάλιστα οι φωτογραφίες, κατασκευασμένες με τεχνητή νοημοσύνη, εντωμεταξύ κάνανε crowd την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν θέλει πολύ φαντασία για να το καταλάβεις, εννοείται τώρα πια όλοι έτσι δουλεύουνε. Όταν θέλεις, κάνεις μια σύνθεση και να σας πω, δεν είναι και καινοφανές όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Απλά η τεχνολογία αλλάζει. Παλιά, μέχρι πρότινος, όταν ήθελε κανείς να κάνει έτσι λίγο χιούμορ και λίγο να παρουσιάσει τα πράγματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, είχε δύο μέσα στη διάθεσή του. Ή τα προγράμματα με τα κολάζ, γινόντουσαν κολάζ παντού. Το ένα ήταν αυτό. Και το άλλο ήταν τα σκίτσα, παιδιά, η σάτιρα, η γελιογραφία. Φαντάζεστε όλους όσοι κατά καιρούς έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της πένας των σκιτσογράφων να προσέφευγαν στη δικαιοσύνη. Αλήθεια τώρα. Έχετε συνέστηση εκεί στο Δήμο, προφανώς καμία της πραγματικότητας. Η εικόνα σας είναι που σας ενδιαφέρει. Μόνο αυτό, τα likes. Έρχονται λοιπόν μια εβδομάδα μετά να ισχυριστούν με μια ανακοίνωση η οποία, προσέξτε, είναι γραμμένη από AI. Βγάζει μάτι ότι είναι AI. Φαίνεται ότι είναι AI γιατί το AI έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο πια που γράφει. Είναι τόσο αναγνωρίσιμο, το έχουμε καταλάβει πια όλοι πότε κάποιος γράφει με AI. Τα κλισέ της γραφής του AI, ξεκάθαρα. Αλλά η ειρωνία εδώ πέρα της υπόθεσης, ξέρετε ποια είναι? Να κατηγορείς κάποιον ότι έχει κάνει χρήση AI σε μια φωτογραφία και εσύ να χρησιμοποιείς AI για να του απαντήσεις. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, εντάξει, πόση φεδρότητα να αντέξει πια αυτός ο δημόσιος βίος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφήστε ποιος το έγραψε. Η σημερινή δημοτική αρχή λέει σέβεται την κριτική, αλήθεια? Από πότε? Μα αυτή η ανάρτηση και μόνο και η απειλή της προσφυγής στη δικαιοσύνη δείχνει ότι δεν τη σέβεσαι την κριτική. Και δεν την ανέχεσαι την κριτική. Ούτε τη διαφάνεια, ούτε τη λογοδοσία. Από την πρώτη μέρα, λέει, τα σεβόμαστε. Θέλετε να κάνουμε μια αναδρομή στο τι έχετε σούρει σε μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεντεύξεις τύπου? Και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, θέλετε να καθίσουμε να τα βγάλουμε στη φόρα για να δούμε πόσο δεκτικοί είστε στην κριτική? Αλλά ας το αφήσουμε και αυτό. Το πιο φεδρό επιχείρημα το οποίο ακούστηκε εδώ είναι ότι παρήχθη, λέει, αυτό το αποτέλεσμα φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη με αποτέλεσμα να κατασκευαστεί μια ψευδής εικόνα για το νησί η οποία διαδίδεται στο διαδίκτυο χωρίς σύνορα και πλήττει ευθέως ένα τουριστικό προϊόν με διεθνή φήμη, την ώρα μάλιστα που η Ρόδος διανύει την κορύφωση της τουριστικής της περίοδου. Η ζημιά δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή. Όχι. Όχι, παιδιά. Κύριε Δαμιανέ Αθανασίου, που θα είστε σε λίγο κοντά μας, respect, φίλε. Συνάδελφε και φίλε μου εδώ και πολλά χρόνια. Respect, Αδαμιανέ μου Αθανασίου. Όλος ο τουρισμός
Χιλιάδες κόσμος που έρχεται στο νησί διαβάζει Δημοκρατική. Όλος ο κόσμος που έρχεται στο νησί διαβάζει Δημοκρατική και τρέμει ο Δήμος ότι του χάλασες τη μόστρα και δυσφήμισες το τουριστικό προϊόν. Γιατί αυτοί που ήρθανε και διαβάσανε και είδανε, που ενημερώνονται όλοι οι τουρίστες, ενημερώνονται από τη Δημοκρατική, έτσι, με το που πατάνε το πόδι τους σε λιμάνι αεροδρόμιο, παιδιά, σε ποιο site να μπω? Δημοκρατική. Είδανε τη φωτογραφία, χαμός, εντάξει. Πόση φεδρότητα να αντέξει αυτός ο δημόσιος διάλογος? Πόση φεδρότητα να αντέξει ο δημόσιος βίος? Κανένα πλήγμα από καμία φωτογραφία. Αλλά ας πάμε και στην ουσία. Το ότι μία εβδομάδα μετά, στρέφεσαι κατά της εφημερίδας. Η λογική τι λέει? Η λογική, όχι το θέατρο του παραλόγου που παρακολουθούμε, ότι αφού σε έχει πειράξει τόσο και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη και νομίζεις ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πια ότι αυτά είναι AI. Είναι προφανώς AI, φαίνονται. Κάνουν κρά από διαγυμνού οφθαλμού. Δεν σε ενδιαφέρει. Α, συγγνώμη, πριν πάω στο περιεχόμενο. Αν έχεις πρόβλημα, γιατί δεν κάνεις εκείνο το ίδιο μεσημέρι της Κυριακής, 3 η ώρα ντάλα, όπως εχθές. 3 η ώρα ήρθε το δελτίο τύπου. Την περασμένη Κυριακή, λοιπόν, 5 του μήνα, πρωί-πρωί βγήκε το δημοσίευμα της Δημοκρατικής. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι προλάβαινες να κάνεις την ανάρτηση και να διαρριγνύεις τα ημάτια σου, γιατί σε προσέβαλε, όχι εσένα λέει, τη Ρόδο ή η τεχνητή νοημοσύνη, η φωτογραφία που φτιάχτηκε δια τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα. Τίποτα δεν τους πείραξε τότε. Και το θυμούνται μια εβδομάδα μετά. Και απαντάνε για τη φωτογραφία. Το περιεχόμενο που ήταν η ουσία όλη, το κάνανε κομφετή. Μήτε το δανε, μήτε τα απαντήσανε. Καμία ανάγκη και καμία διάθεση να μπουν σε αυτά που περιέγραφε το δημοσίευμα. Γιατί? Γιατί τι να απαντήσεις στο προφανές, το αυτονόητο, το πασιφανές, το πρόδειλο, το αυταπόδεικτο, αυτό που βλέπει ο καθένας. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλες 500 λέξεις για αυτό που βλέπει κανείς με το που θα πατήσει το πόδι του έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Χρειαζότανε η τεχνητή νοημοσύνη? Όχι. Αρκεί να βγεις από την πόρτα του σπιτιού σου. Αρκεί ο τουρίστας να κατέβει από το κρουαζιερόπλοιο, αρκεί ο τουρίστας να κατέβει από το αεροπλάνο. Αρκεί ο τουρίστας να κυκλοφορήσει στην πόλη. Αρκεί ο τουρίστας να πάει στις παραλίες. Τι σας πείραξε λοιπόν μια φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης? Αυτή σας κάνει το κακό? Προφανώς όχι. Στην ουσία λοιπόν του δημοσιεύματος καμία αναφορά. Πετούν χαρταετό, ως συνήθως. Και χθες ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος. Μεσημεριάτικα. Έχει σημασία το πότε. Μια εβδομάδα μετά. Κυριακή. Τι έγινε, παιδιά μου, χθες το μεσημέρι? Γιατί δεν περιμένατε Δευτέρα πρωί σήμερα? Κυριακή 3 η ώρα. Τι ζόρι τραβήξατε? Τι σας συνέβη, παιδιά μου? Τι πάθατε? Τι κακό σας βρήκε κυριακάτικα? Αντί να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο σε καμιά παραλία να ξελαμπικάρετε, τι πάθατε Κυριακή μεσημέρι 3 η ώρα και θυμηθήκατε ότι πρέπει να στραφείτε νομικά κατά της Δημοκρατικής? Να σας πω εγώ τι πάθανε. Προηγήθηκε, κυρίες και κύριοι, μία εβδομάδα. Προηγήθηκε μία εβδομάδα αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στη Δημοκρατική. Και φαίνεται ότι η επικαιρότητα είναι τέτοια που επίκυνται και άλλα για τα έργα και τις ημέρες τους. Οπότε τι θέλησαν να κάνουν? Από τη μία να εκφοβήσουν και τη Δημοκρατική και όλους τους άλλους που δεν είναι ελεγχόμενοι και της αρεσκίας τους. Το μήνυμα ήταν σαφές. Θα δείτε τι έχει να γίνει έτσι και ξαναγράψετε και ξαναπείτε τίποτα. Τόσο στιγνά και τόσο κοινικά.
κουνήσανε το δάχτυλο, νομίζουν ότι εκφοβίζεται κανείς με αυτές τις ανοησίες και τις γελοιότητες ή ότι μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αυτή η ανοησία με την υποτιθέμενη φωτογραφία που πλήττει τη Ρόδο και δεν την πλήττει τη Ρόδο, το χάλισα στο μαύρο. Και για να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα, για να προλάβουν να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα για πράγματα που ήδη συμβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε και για να προλάβουν αυτά που έρχονται. Τι τους ενόχλησε? Μέσα στην εφημερίδα, κάθισα χθες το βράδυ κυρίες και κύριοι και το ψάξα το θέμα για να σας μιλάω πολύ συγκεκριμένα, όπως μιλάω πάντα, τεκμηριωμένα. 5/7 λοιπόν, η Δημοκρατική γράφει «Η Ρόδος στο έλεος του Θεού και ένας δήμος που μετράει likes». Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς. 8/7. Η ΔΕΙΑΡ βρήκε τη λύση στο κύβο του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια. Άλλη αποκάλυψη. Άλλο πλήγμα εκεί. Απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για να πάρουν κύβους του Ρούμπικ και να κάνει ο Βαγιανός μάθημα, θου κύριε φυλακήν το στόματί μου, περιβαλλοντικό στα παιδάκια. Τη μέρα του περιβάλλοντος. Μάλιστα. 8/7/2026. Αντιπαράθεση για τα δέσποτα στη Ρόδο. Αναδεικνύονται, κυρίες και κύριοι, τα σημεία από που μπάζει το υποτιθέμενο σχέδιο για την αντιμετώπιση των αδεσπότων. Την επόμενη μέρα, 9/7, συνέντευξη στη Δημοκρατική της Στεφανίας Παπακωνσταντίνου, της Προέδρου της Φιλοζωικής, 2.500 στηρώσεις, 3.000 γάτες, 566.000 ευρώ οι απορίες που ζητούν απαντήσεις. Άλλα θέματα εκεί μέσα να αναδεικνύονται. 9/7. Με τα ξερά χόρτα αγέροχα στη θέση τους, ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί ανακάλυψαν ξαφνικά τις χωματερές στα Κοσκινού. 9/7. Στο φως το παρασκήνιο της ρήξης ΕΤΑΔΗ και Δήμου Ρόδου για τους αιγιαλούς του νησιού. Εκεί να δείτε αποκαλύψεις. Ο ανένδοτος κατά της ΕΤΑΔ κατέρευσε με πάταγο, ο υποτιθέμενος ανένδοτος Κολιάδη. Γιατί αποκάλυψε η εφημερίδα ότι ο ίδιος ο Δήμος ακύρωσε τη συμφωνία που ο ίδιος είχε υπογράψει ένα μήνα πριν, Μάρτιο, με την ΕΤΑΔ, εγείροντας νέες αξιώσεις που ουδέποτε είχαν μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και μετά βγήκε και κατηγορούσε την ΕΤΑΔ και είχε σηκώσει το λάβαρο της Επαναστάσεως, ενώ οι παραλίες ήταν αφημένες εξαιτίας τους στο έλεος του Θεού. 10 Ιουλίου. Δήμος Ρόδου. Επιστημονική ασπίδα για το Ροδίνι. Άλλες 35.000 ευρώ. Τα τριαντάρια πάνε και έρχονται, όπως καταλάβατε. Για την Αμερικανική Χελώνα. Πόλεμο στην Αμερικανική Χελώνα στο Ροδίνι έναντι της ντόπιας. 11/7. Προσφυγή της Άκτορα Τε βάζει φρένο στο διαγωνισμό των 46,6 εκατομμύριων ευρώ για το βιολογικό της Ρόδου. Μεγάλο θέμα. Ειδικό αφιέρωμα θα κάνω στο βιολογικό της Ρόδου. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αυτά που σας διάβασα είναι τίτλοι μίας εβδομάδας. Είναι τίτλοι μίας εβδομάδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, νομίζω, είναι προφανές τι προσπάθησαν να κάνουν με το να απειλήσουν το Δαμιανό Αθανασίου με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Απλά είναι τα πράγματα. Το τι προσπάθησαν να κάνουν. Και εδώ θα πω και κάτι τελευταίο, το οποίο δεν μπορώ να το αποσυνδέσω, κυρίες και κύριοι. Το θέμα του βιολογικού. Το θέμα του βιολογικού είναι μεγάλη υπόθεση. Ο βιολογικός, η επέκταση και το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΡ επέλεξε τη διαδικασία της πρόσκλησης 4 εταιριών αντί για τον ανοιχτό διαγωνισμό για ένα έργο 46-47 εκατομμύρια
χωρίς ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 50+. Με προσφυγή μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας κατά της ΔΕΙΑΡ για την διαδικασία που ακολούθησε, αλλά επαναλαμβάνω, για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε διεξοδικά. Έχω να σας πω πράγματα εν ευθέτω χρόνο. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω, κυρίες και κύριοι, τη σύμπτωση. Χθες, ακούστε τώρα, χθες την ώρα που ερχόταν το δελτίο τύπου στα δημοσιογραφικά μας email και την ώρα που γινόταν η ανάρτηση στο Facebook του Κολιάδη, η ώρα ήταν 2:48 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι, εκείνη την ώρα από ακροατές έρχονται, κυρίες και κύριοι, στο κινητό μου φωτογραφίες, πολλές, κάποιες μάλιστα τις δημοσίευσα και χθες το βράδυ, για τις χωματερές του Δήμου σε Φιλέρημο, στην Ιαλισσό πίσω από το σχολείο κτλ. Απίστευτες εικόνες. Αν μπείτε στο προφίλ μου θα τις δείτε. Τις ανέβασα χθες το βράδυ. Είναι οι απαντήσεις που δίνει η ίδια η πόλη και το ίδιο το νησί στις κινήσεις αυτές της υποτιθέμενης, αυτή τη γελιότητα περί προσφυγής στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μέσα σε αυτές όμως που μου ήρθαν και τρεις φωτογραφίες οι οποίες είναι συγκλονιστικές και τις οποίες θα τη δείτε στην πορεία της μέρας, οι οποίες θα γίνουν άρθρο και θα ανέβουν στο site μας realvoice995.gr. Είναι από αυτά τα πλοία, τα ημερόπλοια που κάνουν τους πλώες τους τουριστικούς, που έχουν, είναι τα glass bottoms, πώς τα λένε αυτά, που έχουν γυαλί από κάτω, για να κάνουν τις βόλτες τους και να θαυμάζει ο κόσμος το βυθό. Λοιπόν, μου έρχεται μία φωτογραφία, προσέξτε, φαίνεται ότι είναι από το ίδιο πλοίο. Το ίδιο πλοίο, την ίδια στιγμή δηλαδή, με μια διαφορά τέλος πάντων περιοχής. Ο βυθός στο βιολογικό πριν από το βόδι. Πεντακάθαρος. Πιο μπλε δεν έχετε ξαναδεί. Το έντονο μπλε τυρκουάζ, ένα απίστευτο μπλε χρώμα στο βυθό. Μου έρχεται δεύτερη φωτογραφία. Ο βυθός έξω από το βιολογικό στο βόδι. Πράσινος. Λαχταριστή φωτογραφία, σπαρταράει ζωντανή όπως και τα λίμματα. Πράσινος, αειδιαστικός, καφεπράσινος. Τα λίμματα. Το ίδιο πλοίο, φωτογραφία από το γυάλινο, πώς το λένε, δεν ξέρω και πώς το λένε αυτό τέλος πάντων, το γυαλί που έχει κάτω. Μπλε στο ένα, έξω από το βιολογικό, καφεπράσινο από τα λίμματα, ο βυθός έξω από το βιολογικό. Και μία τρίτη φωτογραφία. Τα λίμματα όπως πέφτουν στη θάλασσα, η φωτογραφία είναι παρμένη από μακριά, όλη η θάλασσα μπλε και στο σημείο που εκβάλλουν τα λίμματα, καφέ. Θα δημοσιευθούν αυτές οι φωτογραφίες. Σε λίγο. Μέχρι το μεσημέρι θα είναι άρθρο. Θα είναι ντοκουμέντα. Τα λίμματα, καφέ. Θα δημοσιευθούν.

0: αυτή η φωτογραφία ή όχι.
1: Δεν είναι AI.
0: Πάμε λίγο.
1: Δεν είναι AI.
0: Λοιπόν, στα σοβαρά.
1: Ναι, στα σοβαρά λοιπόν.
0: Η πραγματικότητα λοιπόν στη Ρόδο όχι μόνο διαφέρει από τη φωτορεαλιστική εικόνα με την οποία η Δημοτική Αρχή έτσι ασχολήθηκε επί μια εβδομάδα. Και το νόημα της φωτορεαλιστικής εικόνας ήταν να φανεί ένα τάμπλετ με likes.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν ήταν τίποτα άλλο. Είναι χειρότερη εικόνα.
1: Προφανώς.
0: Η Δημοκρατική δεν μπήκε στη διαδικασία της να δημοσιεύσει ρεαλιστικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι ακραία χειρότερες από την επιμαχή εικόνα. Αντί να εκτιμηθεί αυτό, η εφημερίδα κατηγορήθηκε έτσι, με ένα χυδαίο και αρμαφρόντιδο τραμπουκισμό γκεμπελίστικου τύπου, που παντρεύει το λαϊκισμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα το πω καθαρά και να τα ακούσουν. Οι Σιού Σλόπ δεν έχουν θέση στο νησί μας. Ήδου η Ρόδος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας του Σιού Σλόπ βασίστηκε στην επανάληψη, στον έλεγχο της πληροφορίας, στον αποκλεισμό κατ' εναλλακτικής πηγής. Λάθος πώς τα χτυπήσανε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και θα σας πω τώρα και ορισμένα πράγματα έτσι για να τα μάθει και ο κόσμος. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο εκ των υστέρων κατασκευασμένη είναι η αγανάκτηση περί τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, μια εβδομάδα την μετά,
0: ίδια,
1: από Κυριακή
0: περίμενε,
1: σε Κυριακή.
0: Ναι. Ίδια την Κυριακή που δημοσιεύτηκε το άρθρο στις 5 Ιουλίου,
1: ναι,
0: μου τηλεφώνησε ο Δημήτρης ο Καρατζιάς, επικεφαλής της Καθαριότητας, για να μου πει αφενός ότι ήταν σε εξέλιξη το Street Food Festival και προφανώς έγιναν σκουπίδια. Αφετέρου ότι σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο σημείο που έδειχνε εκεί πέρα στα ελαφάκια,
1: ναι,
0: ήταν αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου.
1: Αχα.
0: Του απάντησα λοιπόν να μην μπερδεύετε, γιατί η εικόνα είναι φωτορεαλιστική και δεν ήταν η εικόνα αυτή η ουσία του δημοσιεύματος, αλλά το κείμενο. Πάμε παρακάτω.
1: Α, δηλαδή την παραδέχτηκε την εικόνα.
0: Την ίδια Κυριακή, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ναι, το ξέρανε.
0: Δεν υπήρχε θέμα να μην καταλάβει κάποιος.
1: Μάλιστα, την ξέρανε λοιπόν την κατάσταση, απλά δεν ήταν πάλι αυτό που κάνουν πάντα. Δεν ήταν δική τους ευθύνη, δεν ήταν δική τους αρμοδιότητα.
0: Η αποκατάσταση του πάρκου απέναντι από το Θέρμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχω γράψει πόσες φορές.
1: Ναι.
0: Πολλές φωτογραφίες. Έτσι σας θυμίζω και το παγκάκι εκεί απέναντι από το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Την ίδια περιοχή, πότε έφυγε, πότε έγινε. Λοιπόν, πότε έγινε η αποκατάσταση? Την Πέμπτη, με φορτωτές. Είχε προηγηθεί το δημοσίευμα. Και επειδή έχω και τίμιος και σοβαρός, έστειλα συγχαρητήρια με μήνυμα στον ίδιο το Γιάννη το Μητσού. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας έρθουν να με διαψεύσουν. Να πούμε για το έργο του πεζόδρομου αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο Βασίλης ο Βαγιανάκης μου είπε ο ίδιος ότι ανάδοχος είχε προθεσμία μέχρι το Μάιο, ότι δεν είχε προσωπικό. Και ότι υποσχέθηκε ότι θα φόρτσαρε. Μέσα στην εβδομάδα σχεδόν τελείωσε το έργο. Με άλλα λόγια, Ρένα μου, το ρεπορτάζ πιάσε τόπο.
1: Μάλιστα.
0: Οι εργασίες που λίμναζαν επιταχύνθηκαν μόλις δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση. Αυτό λέγεται έλεγχος της εξουσίας και αυτή είναι η δουλειά του τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν θέλουν να το καταλάβουν, θα το κάνω συνέχεια.
1: Ωραία. Πώς άρα λοιπόν και το παραδέχτηκαν. Και εκεί που μπορούσαν τέλος πάντων παρενέβησαν και...
0: Ένα λεπτό, θα στα πω διαφορετικά. Θα τους τα κάνω τα λιράκια. Σελίδα στο διαδίκτυο, τα στραβά της Ρόδου.
1: Ναι.
0: Φωτογραφία από αναγνώστη, χρήστη, δεν ξέρω πώς λένε, μέλος. Τα χάλια στην παραλία, πώς λέτε, εκεί που είναι τα μπαράκια στην Αχτίμια όλοι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα φωτογραφία ο ίδιος ο προϊστάμενος της καθαριότητας που τα καθαρίζει.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά, αυτά ναι. Θέλει, ναι. Να βγαίνει ο κόσμος να δίνει τα κακό σκήμενα και να έρχονται και να τα φτιάχνουν, ναι.
1: Προφανώς αυτό θέλουνε. Όσο δεν μιλάνε.
0: Επομένως, ναι. Εκεί πέρα τι η εικονική πραγματικότητα ήταν. Ναι. Όταν λέω εγώ ότι έχουν τα μαύρα τα χάλια της παραλίας και ακόμα δεν έχουν συμμαζευτεί, ποιος θέλει. Αφού και τα μαζεύει η καθαριότητα εκ των υστέρων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχει και μια ουσία έτσι, που πρέπει να υποθεί. Η καθαριότητα και τα έργα αυτά τι είναι, συμβασιοποιημένα ναι ή όχι? Τα έχουν ιδιώτες?
1: Τα έχουν ιδιώτες, δεν έχουμε, έχουμε ιδιώτη που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
0: Ο Δήμος τι οφείλει να κάνει? Να τραβήξει τα αυτιά των αναδόχων, καθώς ο ίδιος εκτίθεται σε διαδικασίες που προβλέπουν έλεγχο. Τι κάνει λοιπόν, διαμαρτύρεται κάποιες εφημερίδες που καταγράφει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πληρώνει ο Δημότης, δεν παραδίδεται το έργο έτσι όπως πρέπει να παραδίδεται,
1: ναι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ,
1: mm-hmm.
0: Και ένοχος αναδεικνύεται το οποίο το φωτογραφίζει.
1: Πληρώνει ο Δημότης, έχει υπογραφεί μια σύμβαση πολλών εκατομμυρίων με ένα ιδιώτη για να κάνει μια δουλειά και φταίει η εφημερίδα μετά.
0: Ναι, φταίει η εφημερίδα. Όχι. Και αδιαμαρτύρεται ο Δήμος. Ο Δήμος γιατί διαμαρτύρεται? Για αυτόν που πρέπει να ελέγξει.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Πάμε παρακάτω. Φωτιά στον προφήτη Ηλία.

0: σε άκουσα και είπες κάτι, συγγνώμη, δεν παρακολούσα από την αρχή γιατί έγραφα. Λοιπόν, μετά τη φωτιά στον προφήτη Ηλία, δημοκρατική ήταν εκείνη που ανέδειξε ότι η πολιτική προστασία και οι αρμόδιοι δεν είχαν κάνει τίποτα για τις χωματερές, τα κοσκινού και για τα χόρτα.
1: Ναι, από κάτω. Το διάβασα σαν τίτλο προηγουμένως που βρήκα
0: δεν το. Είδα τουλάχιστον στάχτη στα μάτια το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 25χρονο όταν η ίδια δημοτική αρχή δεν έχει εκπληρώσει στοιχειώδεις υποχρεώσεις της στην αποψήλωση και στην απομάκρυνση των εστιών κινδύνων. Εχθές ο τοπικός της στον κοσκινού μου είπε ότι χαλάσει λίγο το φορτωτάκι και δεν μπορούν να τα κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Πες μου εσύ, πόσο καιρό είχαμε την προθεσμία. 22 Ιουνίου δεν έχει τελειώσει η αποξήλωση. Ποιος έκανε? Πάμε τώρα εδώ. Επειδή σε άκουσα και μου αναφέρθηκες σε δημοσίευμα της εφημερίδας. Ναι, εννοείται ότι προφανώς και ενοχλούν. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί άμα ήθελα να κάνω δημόσια σχέση, θα ήμουν στα καφενεία μαζί τους από το πρωί το βράδυ να πίνουμε καφέ και να χασκογελάμε. Λοιπόν, δεν είναι η εφημερίδα δημόσιας σχέσης. Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και ούτε θέλω να είμαι άριστος, ειδικά στην εξουσία. Του ανθρώπου, του οποίου πιστεύω ότι έχουν ένα παράσχη έργο και έχουν και μερικά, του τιμώ όπω πρέπει να του τιμήσει ένα λέγοντα συγχαρητήρια για το έργο του. Αυτό κάνω. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν, α πούμε το timing.
1: Το timing τώρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έτσι,
1: ότι από τη μία, λίγο. Αύριο έχουμε Δημοτική Επιτροπή.
0: Σύμφωνοι. Οριστική κατακύρωση του έργου των ντρόνων.
1: Στα ντρόνων.
0: Και πολύ στην εταιρεία Vanguard. Η Δημοκρατική λοιπόν είχε ανακαλύψει από τι 20 Μαου. Του 2026, Scripta Manent, μέσα ήταν ο ανάδοχος. Γράφοντας μάλιστα ότι πρόκειται για σύμβαση καρμπών με εκείνη του Δήμου Βάρης Βούρας.
1: Βούλας Βουλιαγμένη, στα 3 Β. Ναι.
0: Τι θέλουμε λοιπόν την Τρίτη? Ένα θέμα να ασχολείται ο κόσμος. Να στέψουμε τα βλήματα αλλού. Μας ενοχλεί τα ντρόν, έτσι δεν είναι? Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν που βγήκαν και είπανε μπράβο στον τηλέμαχο Καμπούρη για τις επισημάνσεις που έκανε με τον DPO του Δήμου και ότι θα το βλέπανε?
1: Ναι.
0: Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα?
1: Τίποτα δεν άλλαξε. Καταρχήν αυτό, επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί, όπως ξέρεις, πάρα πολύ εξονυχιστικά με το θέμα, αυτό δεν θα το είχαν φέρει καν στο προσκήνιο εάν δεν το προκαλούσε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης. Και επιπλέον ήταν μια διαδικασία, η ύπαρξη δηλαδή του DPO, πριν καν ξεκινήσει η ύπαρξη της έκθεσης της σχετικής για τις επιπτώσεις αντικτύπου. Η έκθεση αντικτύπου που επισημαίνεται η έλλειψη της από τον DPO θα έπρεπε να έχει γίνει πριν καν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όταν ακόμα θα γινόταν η τεχνική έκθεση, οι προδιαγραφές για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή και εκ των υστέρων που υπάρχει είναι δώρον άδωρον.
0: Το ότι αύριο πάλι αναμένεται το show, το γνωστό αυτό του, δεν ξέρω αν έχει κάμερα και αν είναι live και στο η Δημοτική Επιτροπή στο Facebook, μπορεί να το κάνουν αύριο. Εντάξει, θυμάσαι τι σου σερνάνε εσένα και όχι μόνο εσένα και σε άλλους δημοσιογράφους, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί, αυτό με κάνει με δυναμώνει
1: ούτε εμένα στέτερο, προφανώς
0: με πεισμόνει
1: ακριβώς.
0: Και να είμαστε τελείως απολύτως ξεκάθαροι, κάτι τελευταίο. Δεν πρόκειται η Δημοκρατική, επειδή ο πύχης μετά την εκλογή της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη έχει πέσει και επειδή όβηκεται με την επικοινωνία των likes να πέφτει στάχτη στα μάτια του κόσμου να κάνει πίσω. Δεν θα ανεχτώ την αδιαφορία και την ανικανότητα ως τη νέα κανονικότητα. Το έχω γράψει, το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν θα αποδεχτώ την κατάσταση οχαδερφικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο τόπος αξίζει διοίκηση με αποτελέσματα και όχι αναρτήσεις. Και αυτό θα το υποθυμίζω εγώ καθημερινά. Με στοιχεία και με φακό στραμμένο εκεί που δεν πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος
1: λοιπόν
0: ενοχλεί οι φωτορεαλιστικές φωτογραφίες για θέμα χώρου, για θέμα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να δείξω ένα τάμπλετ με likes και την αντίθεση με την εικόνα του νησίου σε πραγματική εικόνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί αυτό ήταν το νόημα. Θα βγάζω κάθε μέρα τέτοιες φωτογραφίες. Έχουμε μπόλικους δημοσιογράφους, έχουμε αγανόνωσους που μας αγαπούν και καθημερινά στέλνουν φωτογραφίες και σε εσάς και σε μένα. Τώρα πριν λίγο μου στείλανε την χωματερή στην Πυλώνα. Άσχετος άνθρωπος, τον οποίο δεν τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Δείτε εκεί μαύρα χάλια.
1: Ναι. Λοιπόν, Δαμιάννα, ξέρεις τι κρατάω? Το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι εκατομμύρια φορές χειρότερη από
0: 125 φωτογραφίες εχθές. Μέσα σε 2 ώρες.
1: Πήρες. 100, μάλιστα. Λοιπόν,
0: έχω δημοσιεύσει, ναι.
1: Έχεις δημοσιεύσει. Άκου τώρα. Το κρατάω αυτό το οποίο είπες, γιατί έχει σημασία. Ότι χάρη τους έκανες τελικά που δεν έβαλες τις αληθινές φωτογραφίες και έφτιαξες αυτό το κολλάζ, αυτό το φωτορεαλιστικό.
0: Το νόημα ήταν το κείμενο.
1: Το κείμενο.
0: Το κείμενο και δεν ήταν φωτογραφία να δείξουν ότι πού ήταν τα σκουπίδια και όπως είναι τα σκουπίδια. Αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Δεν ξέρω αν το είδες, το ανήρτησα χθες. Γιατί με το που έγινε αυτή η ιστορία η δική σου.
0: Το έβαλα κι εγώ αμέσως. Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Στην
1: Ιαλισσό. Και πρόσεξε, όχι μία χωματερή η οποία δημιουργήθηκε από ασυνείδητους πολίτες, από αυτές που λέμε ότι τις κυνηγάνε και βάζουν πρόστιμα και κάτι τέτοια. Είναι χωματερή δημιουργημένη από το Δήμο και στο σημείο πίσω από εκεί στα σχολεία στην Ιαλισσό. Και στο σημείο πίσω από τη Φιλέριμο που είναι τα μηχανουργία, είναι το σιδηρουργείο εκεί του Δήμου. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με την καταγγελία που έχω, έτσι, με αυτά που μου είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι μου έστειλαν χθες το βράδυ τα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκεί πετάει ο Δήμος τα απόβλητα. Την περασμένη Παρασκευή, λοιπόν, ειδικά εκεί πίσω από τα σχολεία, η κατάσταση ήταν τραγική. Το έχω αναρτήσει το βίντεο το συγκεκριμένο. Είναι κάτι το ασύλληπτο στην Ιαλισσό. Κατά τα άλλα, σε ένα σημείο που δεν είναι δάκι απομακρυσμένο. Κατά τα άλλα, τους πείραξε η βλάβη που υφίσταται ο τουρισμός από μια φωτογραφία AI.
0: Α, έχει πλάκα και αυτό. Περίμενε λεπτό. Άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι οι δημοκρατικοί διαβάζουν στην Αγγλία, στην Γερμανία, όλοι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι είναι, την έχω κάνει μετάφραση σε όλες τις γλώσσες, ακόμα και στα κινέζικα. Εντάξει, και έτσι προκαλείται.
1: Μα φυσικά, εγώ το είπα το πρωί, respect. Είπα, λέω Δαμιανέ, λέω υποκλίνομαι, εντάξει.
0: Τόσο πολύ το AI.
1: Βέβαια, τόσο, έτσι όπως το έχεις καταφέρει δηλαδή.
0: Ο άλλος για να έρθει διακοπές στη Ρόδο διαβάζει δημοκρατία.
1: Εννοείται, μα εννοείται.
0: Αν δεν διαβάσει, δεν κλείνει.
1: Δεν κλείνει, δεν κλείνει, δεν το συζητώ. Μα γι' αυτό εγώ είπα το πρωί, λέω παιδιά, respect, Δαμιανός,
0: λοιπόν,
1: τελείωσε.
0: Θα δούμε στο τέλος ποιος συκοφάντησε ποιον και πώς. Η δημοκρατική δεν εκβιάζεται, δεν εκφοβίζεται και δεν θα κάνω πίσω. Θα ελέγχω, θα αποκαλύπτω και θα δίνω βήμα στους πολίτες. Αυτό είναι το χρέος της απέναντι στη Ρόδο. Και αυτό είναι το χρέος της ένα αρένα και γι' αυτό σου δίνω συγχαρητήρια και σε ευχαριστώ.
1: Μα να σου πω τώρα, αυτό το πράγμα το έχουμε πει. Γιατί και εμένα μου την έχουν πέσει διάφοροι κλακαδόροι από κάτω, λένε κάθε φορά που θα ανεβάσω κάτι. Εντάξει, παιδιά, κάθε μέρα θα έχετε. Και ξέρετε γιατί θα έχετε κάθε μέρα υλικό. Γιατί δεν είναι δικό μου, δεν βγήκα εγώ στους δρόμους. Οι πολίτες μου το στέλνουν και όταν θεωρούν ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ότι τα μέσα ενημέρωση είναι για να δεικνύουν τα κακό κείμενα, εγώ τι θα τους πω, Δαμιανέ, εσύ τι θα τους πεις. Παιδιά, συγγνώμη, μας το στείλατε, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή θα μας την πέσουνε, δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Συγγνώμη, αλλά ξέρω εγώ ότι θα το κάνετε. Εμείς δεν μπορούμε πάντως.
0: Πιστεύω οι περισσότεροι κλακαδόροι από κάτω δεν έχουν διαβάσει ποτέ εφημερίδα καταρχήν. Εντάξει, τα μισά σχολεία είναι ορθόγραφα.
1: Καλά, η ορθογραφία είναι συγκλονιστική,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εντάξει,
1: καλά, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν απευθύνομαι σε τέτοιο ακροατήριο.
1: Προφανώς.
0: Ό,τι και με ενδιαφέρει.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι κάτι από δεν ασχοληθώ με τα likes. Το βλέπετε.
1: Όχι αυτό που λες, ότι δεν σε ενδιαφέρει το ακροατήριο. Ένα ακροατήριο. Τώρα μπορεί να ακουστεί όπως θα ακουστεί, αλλά επειδή το έχω ξαναπεί και εγώ, ειδικά με την ορθογραφία έχω ένα θέμα. Όταν μέσα σε μία λέξη έχεις τρία ορθογραφικά, ναι ρε φίλε, δεν σε ενδιαφέρει, δεν αναφέρεσαι εκεί, δεν απευθύνεσαι εκεί. Έτσι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
0: Αντιλαμβάνονται, αυτός που διαβάζει τον τίτλο και διαβάζει το κείμενο και δεν καταλαβαίνει τι έχει διαβάσει και τι έχει δει και τι πιάνει η ουσία. Τώρα δεν μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του, με κουράζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με ορισμένους της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, γιατί δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, πρέπει να σου τα εξηγήσει. Ευτυχώς έχουν επικοινωνιολόγους και τους τα λένε μπας και καταλαβούν παραπάνω.
1: Λοιπόν, εν κατακλείδη. Δεν θεωρώ ότι έχει την οποιαδήποτε τύχη αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή είναι τόσο φεδρό, μόνο τρολάρισμα θέλει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε σοβαρή λογική κριτική. Ποιος που έχει σχέση με τα νομικά θα τους πει ότι αυτή εδώ η ανοησία, αυτή εδώ η φεδρότητα μπορεί να σταθεί στο οποιοδήποτε δικαστήριο. Στέκομαι όμως σε αυτό το οποίο είπες. Γιατί
0: πρέπει να σταθείς σε κάτι άλλο πάλι,
1: ναι,
0: αντιλία.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Βλέπουμε λοιπόν φωτογραφίες με την κατάσταση που επικρατεί.
1: Ναι.
0: Που δεν χρειάζεται να τις δούμε. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί που είναι.
1: Α, καλά.
0: Όχι, καλά. Δεν είναι καλά. Ναι. Όχι, ένα λεπτό. Έχουμε ζέστη. Είναι καλοκαίρι. Τα σκουπίδια.
1: Ναι, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Βέβαια.
0: Συγγνώμη, η πυροσβεστική που είναι. Δεν πρέπει να τα γράφουμε εμείς και μετά να λένε ότι εξαιτίας έγινε ό,τι έγινε. Τι νομίζουν ότι έχουμε υποκαταστήσει τις αρχές. Η εισαγγελία που είναι.
1: Που αυτεπαγγέλτος θα έπρεπε με το που θα τα έβλεπε αυτά τα πράγματα.
0: Οφείλει,
1: ακριβώς.
0: Συγγνώμη, εμένα μου λένε τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τα λιράκια θα τους τα κάνω, στο ξαναλέω.
1: Ναι, Και πολύ καλά θα κάνεις. Και πολύ καλά θα κάνεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τελικά λες ότι. Και το είπα και εγώ το πρωί, γιατί η λογική των πραγμάτων εκεί οδηγεί. Όταν ξυπνάς μία εβδομάδα μετά, όχι για το περιεχόμενο το οποίο το έχεις αναγνωρίσει, όπως λες μέσα από την επικοινωνία που είχαν μαζί σου, από τις κινήσεις που κάνανε για να τα βελτιώσουν. Όταν έρχεσαι λοιπόν μία εβδομάδα μετά να διαμαρτυρηθείς για μία φωτογραφία, προφανώς AI, και αντί να πεις και ευχαριστώ, γιατί αν σου βάζαν τις πραγματικές θα έτρεχες και δεν θα έφτανες, έτσι. Έρχεσαι μετά από μία εβδομάδα μεσημέρι, κυριακάτικα, 3 η ώρα να διαμαρτυρηθείς. Άρα κάτι φοβάσαι και κάτι προσπαθείς να αποφύγεις, κάτι προσπαθείς να αποτρέψεις. Κάποιο μπαλάκι θες να πετάξεις στην εξέδρα. Κάποιο από προσανατολισμό της κοινής γνώμης από κάποιο θέμα θέλεις να πετύχεις. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
0: Αύριο τα σπουδαία, Ρένα μου. Εγώ το βλέπω το έργο πώς θα εξελιχθεί αύριο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, λες, επειδή γράψαμε χθες, το έγραψες και εσύ, το έγραψα και εγώ, ότι τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή, και θύμισα λίγο το ιστορικό και από πού μπάζει όλη αυτή η ιστορία με τα ντρόνς. Λες από εκεί να θορυβήθηκαν και να το κάνανε.
0: Δεν ξέρω, αλλά εσύ πρέπει να προσέξεις, έτσι. Γιατί βλέπω ότι και εσύ το έκανα και εγώ. Έχουμε βάλει κάτι ντρόν πάνω από τη Μεσαινική πόλη και μπορεί ο κόσμος να παραπλανηθεί, να μην καταλάβει ότι είναι υποκαλυστικά και
1: να, και να ψάχνουν να βρουν τα ντρόν.
0: Αλλά καλά κάνει να το συνηθίζει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Να περνάνε τον ντρόν και να τα βλέπουν από πάνω να περνάνε αυτή τη Μεσαινική πόλη.
1: Ναι, θα πρέπει να συνηθίσουν.
0: Εντάξει. Επομένως, έχει μια έτσι.
1: Λογικό. Ίσα-ίσα, προλυαίνουμε το έδαφος. Εντάξει, αφού όπως φαίνεται προχωράνε ακάθεκτοι και αύριο θα το ψηφίσουν. Η πλειοψηφία θα το ψηφίσει, θα το περάσουν. Βέβαια, μετά έχει ελεγκτικά, έχει άλλες διαδικασίες από εκεί πέρα. Αλλά στο σκέλος που αφορά Δήμο, εγώ έχω καταλάβει ότι αμέτι μου χαμέτι, βρε, δεν πάει να τους λες, δεν πάει να τους επισημαίνεις, δεν πάει να έχει ελλείψεις, δεν πάει να έχει κινδύνους, δεν. Θέλουν να το περάσουν, ρε παιδί μου. Θέλουν να το περάσουν, θέλουν να υπογράψουν τη σύμβαση. Με την, πώς τη λένε, τη Vanguard. Θέλουν, τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν θες εσύ και δεν θέλω εγώ, πρόβλημά μας. Είμαστε οι παραβατικοί, έτσι δεν μας είχαν πει ότι αυτοί στην αρχή, θυμάσαι, ότι αυτοί που αντιδρούν για τα drones, λέει, είναι οι παραβατικοί.
0: Ναι, δεν ακολουθούμε και την τεχνολογία.
1: Δεν ακολουθούμε. Είμαστε. Α, εκεί.
0: Και ξέρετε, τα drone όταν βλέπουν ένα έγκλημα να διαπράττεται, έτσι, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε πτέσμα εκεί πέρα που αφορά κατάληψη δημόσιου χώρου ή δικλοπή, οτιδήποτε, δεν θα δείχνει τα πρόσωπα. Για να καλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή,
1: πώς θα γίνει.
0: Θα αναλάβω, γιατί μάλλον το εξηγήσανε και δεν το κατάλαβα εσύ ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή βάζουμε κάμερες με ντρόν 1-200 πόσο είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Για την εξασφάλιση της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, τα φαίνονται μόνο τα σώματα και τα πρόσωπα. Θα τα κόβουν τα πρόσωπα, θα τα κάνουν έτσι. Κάπως έτσι εγώ το κατάλαβα ή κάνω λάθος.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται πουθενά. Επομένως δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, γιατί ούτε από το Δήμο που κάνανε copy-paste.
0: Πρόσεχε με τη φωτογραφία, ρε, να σου λέω, δείχνει τον κόσμο και από πάνω και τα ντρόν. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά.
1: Επικίνδυνα πράγματα αυτά, Εγώ ξέρω ότι ακόμα και εκεί στον Δήμο 3Β Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, που από εκεί κάνανε copy-paste τη σύμβαση, εκεί δεν έχει να κάνει, καμία σχέση δεν έχει με αυτό που θέλουν να κάνουν επιτήρηση. Γιατί τα πρόσωπα ευρείας έκτασης σε ανοιχτό χώρο. Είναι πολύ στοχευμένο και γι' αυτό και όλα εφαρμόζεται. Έτσι. Έχει περάσει όλους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και εφαρμόζεται. Εδώ, βέβαια, τώρα έτσι μια παρένθεση. Διαπιστώνω, Δαμιανέ, ότι όλα copy-paste από κάπου αλλού είναι. Τίποτα δεν είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα. Ούτε τα drones.
0: Είναι προσαρμοσμένο ούτε στο Σούσλοφ όμως. Γιατί και τα drones πάνω από τη Μεσαινική πόλη μια τέτοια λογική μου δίνουν εκεί πέρα στο Κρεμλίνο. Ιστορίες, καταλάβατε.
1: Α, κατάλαβα. Okay. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι και για τα ζώα, τα αδέσποτα, από την Ορεστιάδα κάνανε copy-paste και μιλάνε για αγέλες σκύλων. Ρε παιδιά, δηλαδή καθίστε, δουλέψτε λίγο. Καθίστε, δουλέψτε λίγο τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και αφήστε τα copy-paste αλλωνών δήμων που τα παίρνουν και πάνε μετά και κάνουν διαγωνισμούς ή απευθείας αναθέσεις ή προσκλήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι κάνουν με τα θέματα αυτά. Μη χειρότερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δαμιανέ, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια. Λοιπόν, επειδή οι φωτογραφίες πραγματικά της πραγματικότητας είναι εκατομμύρια φορές πιο εύγλωτες και πιο επιβαρυντικές από ότι είναι μία φωτογραφία AI, ακούστε το συγκλονιστικό, αυτό τα σκουπίδια που χρησιμοποιήθηκαν εκεί για την φωτορεαλιστική εικόνα που έφτιαξε ο Δαμιανός για να στηρίξει το θέμα, το παραδεχτήκανε ότι είναι εκεί. Γιατί τον πήρε ο Καρατζιάς τηλέφωνο και του είπε: α, ναι, ήταν η γιορτή, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι του λιμενικού ταμείου. Δεν ξέρω πιανού, τέλος πάντων. Είπε ότι είναι αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου να τα μαζέψει. Δικό τους είναι και το λιμενικό ταμείο, όμως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που γίνεται στην πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερο. Και θα σας προκαλέσω, μπείτε στην προσωπική μου ιστοσελίδα, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook για να δείτε τα βίντεο που μας έστειλαν χθες το βράδυ πολίτες. Για δύο χωματερές, μπάζα, σκουπίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μία είναι στην περιοχή της Ιαλισσού. Μάλιστα, μου έχουν στείλει και το χάρτη και μου έχουν επισημάνει με ένα κόκκινο χ το σημείο το οποίο είναι αυτό, αυτό το έσχος. Και φωτογραφίες από το σημείο που είναι το σιδηρουργείο του Δήμου πίσω από τη Φλέρμο. Εργάζονται και άνθρωποι εκεί πέρα, εντάξει. Τι κάνανε λοιπόν, από τις διαμαρτυρίες του κόσμου πήγε ο Δήμος, τα πήρε από την Ιαλισσό και τα πήγε στη Φλέρμο, εκεί που έχει γίνει τώρα, λέει, ένα βουνό αποβλήτων, αλλά προσέξτε. Δεν είναι από ασυνείδητους που έφτιαξαν εκεί μια χωματερή τυχαία. Είναι του Δήμου. Τα απόβλητα είναι του Δήμου. Και οι δύο περιοχές που έχουν σκουπίδια, εκεί τα μεταφέρει ο Δήμος. Και τι έκανε ο Δήμος? Τα πήρε από την Ιαλισσό για να τα πάει εκεί που έχει το σιδηρουργείο του στη Φιλέριμο. Απλά μεταφορά έκανε. Και το πιο αστείο, έχουν και μια ταμπέλα εκεί πέρα που λέει ότι στο σιδηρουργείο, ότι η περιοχή ελέγχεται από φωτογραφικό ραντάρ. Τραγικό, έτσι, τραγελαφικό. Και στο τζάμι εκεί του σιδηρουργείου γράφει «Μη ρίχνετε μπάζα». Και από κάτω Δήμος Ιαλισσού. «Μη ρίχνετε πολίτες μπάζα, μόνο εμείς ως Δήμος. Δικό μας είναι. Τα δικά μας μπάζα είναι εδώ, όχι τα δικά σας». Για αυτές εδώ τις καταστάσεις έχουν το θράσος να κάνουν μήνυση με χρονοκαθυστέρηση και με προφανώς με σκοπιμότητα στη Δημοκρατική. Τα συμπεράσματα δικά σας.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Ορίστε, άλλοι το ευχαριστιούνται στον ήλιο του μεσημεριού και άλλοι στέλνουν δελτία τύπου και κάνουν αναρτήσεις απειλώντας δημοσιογράφους με προσφυγής δικαιοσύνη. Αφιερωμένο, παιδιά.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Νίκος Μαμαγκάκης, μουσική ενορχήστρωση. Φοβερό, έτσι. Στον ήλιο του μεσημεριού. Τι ωραίο τραγούδι. Με αυτά, βρε παιδιά, ασχοληθείτε. Και αφήστε μας και εμάς την ησυχία μας. Πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι στον ήλιο του μεσημεριού, που το μόνο που είχατε να κάνετε είναι να βγάζετε δελτία τύπου και να απειλείτε δημοσιογράφους. Είναι αυτό που λέει ο Δαμιανός. Έρχονται και άλλα παιδιά. Ο προσανατολισμός. Να συζητά ο κόσμος την μήνυση, αν την κάνουν τελικά. Λέει ότι θα την κάνουν, ξέρω εγώ τέλος πάντων τι θα κάνουν. Μπορεί και να το μετανιώσουν στο τέλος, άμα αντιληφθούν και τους πούν και οι νομικοί ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να σταθούν νομικά, έτσι. Εντάξει, τώρα σοβαροί να είμαστε. Για να συζητά ο κόσμος αυτά, λέει, και να μην συζητά για τα drones. Λοιπόν, σας έχω αναλυτικό, αναλυτικότατο ρεπορτάζ από χθες το πρωί. Κεντρικό θέμα στην ιστοσελίδα μας. realvoice995.gr, για να ξαναθυμηθούμε το θέμα αυτό με τα drones. Όπως επίσης, σας έχουμε αναλυτικό, αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τι γίνεται με τον βιολογικό, με τη διαδικασία της πρόσκλησης και όχι του ανοιχτού διαγωνισμού που επέλεξε η ΔΕΙΑΡ, με αποτέλεσμα μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία να προσφύγει στην ΕΑΔΙΣΥ με ό,τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει, διαβάστε τα. Διαβάστε στην ιστοσελίδα μας, επαναλαμβάνω, είναι δύο κεντρικά θέματα. Το ένα για τα ντρόνς και το άλλο για τον βιολογικό και την προσφυγή του άκτορα στην ΕΑΔΙΣΥ. Και θα υπάρχουν όλες οι παράμετροι, είναι αναλυτικά, αναλυτικότατα τα ρεπορτάζ, για να καταλάβετε και ίσως τελικά κάπου εκεί να βρίσκονται και οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις γιατί το μένος κατά δημοσιογράφων και γιατί αυτό ήταν στην ουσία μια προσπάθεια εκφοβισμού και προειδοποίησης να μην συνεχιστεί αυτή εδώ η ιστορία με δημοσιεύματα που τους αποκαλύπτουν και τους εκθέτουν. Και να σας πω επίσης ότι εντός της ημέρας θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα του βιολογικού, γιατί έχουμε στην κατοχή μας, μας το έστειλαν άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν και μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία τελικά να καταγράψουν τα κακώς κείμενα. Και ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι όσο βλέπουν ότι διώκεται η δημοσιογραφία, η ερευνητική και η αποκαλυπτική, νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να συνδράμουν, πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να στηρίξουν με τον τρόπο τους. Και μας στέλνουν υλικό. Έχουμε λοιπόν φωτογραφίες από το βυθό, από τα Glass Bottoms, στην περιοχή του βιολογικού. Εκεί θα δείτε. Και να πω και κάτι πριν πάμε στην ΚΟ, για να μιλήσουμε για την άφιξη εκεί, την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας. Να πω και κάτι. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι με το να επισύουν τον κίνδυνο της μόλυνση της περιοχής με λίμματα στη θάλασσα και τα λοιπά, ότι θα δικαιολογήσουν με αυτό τον τρόπο την διαδικασία που επελέγει για το κατεπήγον και το απρόβλεπτο, πλανώνται πλάνη νυκτράν. Δεν είναι απρόβλεπτο όταν ο βιολογικός έχει προβλήματα εδώ και χρόνια και ξέρεις ότι μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν είναι απρόβλεπτο. Είναι απολύτως προβλέψιμο. Από την άλλη, το ξέρεις ότι έχει προβλήματα ο βιολογικός. Και πώς το ξέρεις και από πού αποδεικνύεται ότι αν ήθελες να λειτουργήσεις με κάποιο τρόπο που να μην μολύνεις, θα μπορούσες να το έχεις κάνει. Όταν πριν από 1,5 χρόνο είχε πάλι προβλήματα ο βιολογικός και έγινε το σόου προς τους δημοσιογράφους για να πάνε και να τους δείξουν ότι λειτουργούσε μια χαρά, ήταν τότε που είχαν επιστρατεύσει την τεχνολογία με τους μικροοργανισμούς να πέσουν μέσα, να μην μυρίζει, να απενεργοποιηθούν τα λίμματα κτλ. Γιατί δεν το κάνετε και τώρα? Γιατί αφήνετε τα λίμματα ζωντανά στη θάλασσα? Για να δικαιολογήσετε μήπως το κατεπήγον? Έχετε εξαντλήσει όλους τους τρόπους που θα μπορούσατε να εξαντλήσετε για να μην υπάρχει αυτή εδώ η κατάσταση? Ερωτήματα βάζω. Ερωτήματα τα οποία προκύπτουν αβίαστα. Αρκεί να έχει κάποιος μια στοιχειώδη λογική συνάφεια, συνάρτηση στις σκέψεις τις οποίες κάνει. Εάν τότε που ήθελες να καλέσεις τους δημοσιογράφους για να αποδείξεις και καλά ότι ο βιολογικός δεν έχει πρόβλημα, όντως παρουσίασες μια εικόνα πρόσκαιρα που δεν είχε πρόβλημα, τι σε εμποδίζει να κάνεις το ίδιο και τώρα αυτές τις μέρες που η κατάσταση είναι δραματική εκεί στο Βόδι? Για να δικαιολογηθεί, επαναλαμβάνω, το κατεπήγον, ερωτηματικό βάζω, δεν μπορώ να το ξέρω. Ερωτηματικό βάζω. Αυτά πρέπει να απαντηθούν. Και ούτε θα εκτραπεί η συζήτηση από αυτά έτσι εύκολα με το να κάνεις μία προσφυγή ή να απειλήσεις ένα μέσο ενημέρωσης και για αυτού και όλους τους υπόλοιπους που κάνουν κριτική με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα σκεπάσεις ντάλα μεσημέρι της Κυριακής με μια ανάρτηση. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στην ΚΟ. Πάμε στην ΚΟ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα πάμε και στην Κάλυμνο, γιατί είχαμε πολύ κόσμο επισκέψεις. Τα δύο αυτά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο τις προηγούμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην ΚΟ, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Φανιός, ο διοικητής του νοσοκομείου, είναι κοντά μας. Εγώ δεν θα πω τίποτα, θα μας τα πει εκείνος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο κύριος Φανιός, για να μην επαναλαμβανόμαστε. Τι έκανε εκεί ο Υπουργός και τι προέκυψε τελικά στο διατάφτα και σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο νοσοκομείο και το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Κύριε Διοικητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Παυλάκη, και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ιούλιο έχουμε, αλλά η επικαιρότητα, όπως διαπιστώνετε, και η δισεογραφία σε όλα τα επίπεδα είναι καυτή, έτσι.
1: Σας ακούω και βλέπω και τα δρόμενα εκεί.
0: Έτσι. Και... όχι ότι εσείς υπολείπεστε, βέβαια. Βλέπω και εκεί έχει πολλά, έχει διάφορα, έτσι. Και πολιτικές διεργασίες και από όλα, μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε στα προκείμενα, ας έρθουμε στα δικά σας τα θέματα. Λοιπόν.
1: Ναι. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο μας μετά την επίσκεψη που έκανε στην Κάλυμνο και έκανε για εκεί τα γένεια του
0: ΤΕΠ,
1: του καινούργιου, του τελείως ανακατασκευασμένου. Ήρθε στο νοσοκομείο μας εδώ και μάλιστα η επίσκεψή του συνέπεσε με την παραλαβή μιας δωρεάς που μας έχουν κάνει εδώ το παράθυμα ΧΕΠΑΚΟ και οι εθελοντές εμποδότες της ΚΟ, ενός υπερσύγχρονου τομογράφου. Οπότε παραλάβαμε και ήταν και στην τελετή τη μικρή που κάναμε εδώ για την παραλαβή αυτού του μηχανήματος που ενισχύει τις δυνατότητες του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε την ευκαιρία, ο κύριος Υπουργός συνοδευόταν από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Βιχτηρίδη. Είχαμε την ευκαιρία, εκτός από αυτό το τυπικό, ας πούμε, θα το έλεγα, και να παραλάβουμε το μηχάνημα αυτό, να έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση για την κατάσταση του νοσοκομείου, την τωρινή. Βρήκαμε το χρόνο, αν και ξέρετε, δεν ήταν επίσημη επίσκεψη εκεί με πρόγραμμα κλπ. Ήταν κάτι, ας το πούμε, έκτακτο, γιατί ήταν στην Κάλυμνο και πέρασε από εδώ. Και μέχρι να φύγει, να πάει στο αεροδρόμιο, μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ. Για 3 ώρες τον είχαμε εδώ. Οπότε συζητήσαμε εκτενέστατα, ήταν Σάββατο, οπότε ήταν όλοι οι εφημερεύοντες γιατροί εδώ. Θέσαμε τα θέματα, είπαμε την κατάσταση του νοσοκομείου, την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο, αυτά που είπαμε την προηγούμενη
0: φορά. Μιλήσαμε για αυτά, ναι, τα είπαμε.
1: Και μάλιστα δόθηκαν και άμεσες λύσεις. Προγραμματίστηκε μάλλον να δοθούν λύσεις, γιατί τον Αύγουστο πιέζεται πάρα πολύ το νοσοκομείο. Οπότε θα χρειαστούμε περισσότερους γιατρούς.
0: Λύσεις δηλαδή για μετακίνηση, για μετακίνηση προσωπικού.
1: Για μετακίνηση και αγροτικών γιατρών και παθολόγων, ούτως ώστε να καλυφθεί ο Αύγουστος. Με αυτό το σύστημα που έχουμε και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Περιηγήθηκε εδώ στους χώρους του νοσοκομείου, είτε το νέο σύστημα που έχουμε βάλει εδώ της αναμονής των ασθενών. Μίλησε με τους γιατρούς, μίλησε με το προσωπικό και έτσι ήταν μια πολύ πολύ καλή επίσκεψη που την θέλουμε εμείς. Τέτοιες επισκέψεις, ξέρετε, κάνουν καλό στα νοσοκομεία, διότι βλέπουν, η πολιτική ηγεσία βλέπει ακριβώς το τι συμβαίνει. Δεν είναι μόνο με έγγραφες αναφορές. Όταν είσαι επιτόπου, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, θέλω να πω ότι για 3 συνεχή χρόνια βρίσκεται στο νοσοκομείο της ΚΟ. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μας βοηθάει και μας στηρίζει ο Υπουργός σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε επιμέρους ζητήματα, το θέμα της υποστελέχωσης πάντα που παραμένει. Έτσι, ναι, δηλαδή, με την έννοια ότι όσες, δεν ξέρω, σας είπε κάτι σχετικά με τις προκηρύξεις, γιατί το θέμα βέβαια δεν είναι ότι δεν έχουμε προκηρύξεις και προκηρύξεις. Έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων προκηρύσει από καιρού εις καιρών το Υπουργείο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ελκυστικά, όπως φαίνεται, τα νησιά. Σας είπε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ενημερωθήκαμε από την τελευταία προκήρυξη από την κυρία Βλημμυρίδη ότι έχει δηλώσει για το νοσοκομείο μία παιδίατρος, οπότε αναμένουμε να έρθει μία παιδίατρος από τις 7 θέσεις τελικά που δηλώσαμε, μόνο μία δυστυχώς. Δυστυχώς το λέω γιατί δεν πληρώθηκε παραπάνω. Πληρώθηκε μόνο μία, δηλαδή εξέφρασε επιθυμία μία παιδίατρος και θα πούμε στη διαδικασία να γίνουν διαδικασίες ούτως ώστε να προσληφθεί. Εμείς θέσαμε στον κύριο Υπουργό ότι τελειώνει 15 Ιουλίου η πλατφόρμα των επικουρικών που δηλώνουν όλοι για το λοιπό επικουρικό προσωπικό και έχουμε τη δυνατότητα και τον παρακαλέσαμε να γίνουν fast track διαδικασίες ώστε όσοι δηλώσουν για το νοσοκομείο της ΚΟ να τους προσλάβουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά, τα περισσότερα κενά που έχουν.
0: Μάλιστα. Οι 7 θέσεις ήταν διάφορες ειδικότητες, έτσι, 7 θέσεις.
1: Ήτανε παθολόγοι, ακτινολόγοι, γενικοί χειρουργοί, γενικοί γιατροί και παιδίατρος.
0: Ναι, και μόνο μία παιδίατρος τελικά ανταποκρίθηκε. Οπότε τώρα αυτά με μετακινήσεις γιατρών προφανώς τους επόμενους μήνες, για τον Αύγουστο. Έτσι,
1: για να προχωρήσει, να πει το καλοκαίρι, το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά ξέρουμε τα προβλήματα εδώ, γιατί είναι άγωνο το νησί, τα γνωρίζουμε εδώ, τα γνωρίζουν όλοι. Είναι το κόστος διαβίωσης και είναι η δυσκολία να βρεθεί κατοικία. Και όταν βρίσκεται μια κατοικία, το ενίκιο είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι
0: είναι αποτρεπτικοί.
1: Να έρθει κάποιος εδώ, κάποιος νέος γιατρός, ο οποίος δεν είναι από την ΚΟ. Έτσι, αυτοί είναι. Τα γνωρίζουμε, τα θέσαμε στον κύριο Υπουργό. Γι' αυτό πρέπει, καταλαβαίνω ότι εδώ οι φορείς πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Θα αντιμετωπιστούν με το νέο νοσοκομείο, στο οποίο στο νέο νοσοκομείο προβλέπεται να φτιαχτεί μια πολυκατοικία με διαμερίσματα για τους γιατρούς που θα έρχονται. Αλλά και πιστεύω ότι εδώ η τοπική κοινωνία πρέπει να δώσει κάποια λύση. Εδώ
0: ναι, μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να γίνει αυτό, βέβαια. Μέχρι τότε υπάρχουν ανάγκες. Σας διέκοψα κάτι, πήγατε να πείτε και σας διέκοψα με το θέμα των προκηρύξεων της στελέχωσης.
1: Ναι, ότι θα προχωρήσουμε τώρα με μετακινήσεις, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά του καλοκαιριού. Οι προκηρύξεις τώρα, μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι όσες θέσεις ήταν άγονες θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα το Σεπτέμβριο ή το αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε αυτή εδώ την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το νέο νοσοκομείο, έγινε κάποια συζήτηση
1: για το νέο
0: γι' αυτό?
1: Νοσοκομείο έγινε συζήτηση, ναι. Έχουν ανοίξει πια όλες τις διαδικασίες. Το νοσοκομείο έχουν υπερνικηθεί όλα τα εμπόδια. Υπάρχει χρηματοδότηση. Ο φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα. Και είμαστε τώρα στο στάδιο σιγά-σιγά, εφόσον υπάρχει και χρηματοδότηση, να δημοπρατηθεί. Αν δημοπρατηθεί ετός του έτους, τότε πάμε καλά, θα προχωρήσουμε. Να τελειώσουν οι διαδικασίες ούτως ώστε να πάνε και τα μηχανήματα να αρχίσουμε να σκάβουμε για να μπαίνουν σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Οπότε να αρχίσει επιτέλους να δρομολογείται και αυτό το μεγάλο έργο ζητούμενο. Πέρασε βέβαια από 40 κύματα, έτσι, με πάρα πολλά ζητήματα.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ τώρα που είδα την ιστορία του νοσοκομείου και την βλέπω εδώ και τα γραφτά από το 1960 τόσο έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει νέο νοσοκομείο και φτάσαμε τώρα το 2026. Και θέλω να το πω όμως ότι με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον Πρωθυπουργό και με αυτόν τον Υπουργό Υγείας λύθηκαν όλα τα προβλήματα και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Οπότε, είπατε, ανεπίσημη ήταν η επίσκεψη. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια ανακεφαλαίωση, έτσι, το που βρισκόμαστε τώρα, που βρίσκεται η ΚΟ σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας. Κύριε Δικητά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Αλλιώς να σας αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Στην Γάλιμνο, εντάξει, πολύ μεγάλη ημέρα. Τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο από τον Υπουργό Υγείας. Ήταν και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ο Υπουργός, έχω μείνει ακόμα στην Πολιτική Προστασία με τον Κικί. Υπουργός Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, οπότε τέθηκε το ζήτημα της Ανέστης Καλύμνου, το ακτοπλοϊκό γενικός. Αλλά η ιδιαίτερη πινελιά ήταν η παρουσία στο νησί του καλλιμνιακής καταγωγής βουλευτή του Αμερικανικού Κογκρέσου, του Γκάς Μπιλιράκη, επικεφαλής πολυμελούς διακομματικής αντιπροσωπείας Αμερικανών βουλευτών. Πριν συνδεθούμε με την Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, για να κάνουμε έναν απολογισμό αυτών των επισκέψεων, να ακούσουμε χαρακτηριστικά έτσι αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν στο Κάλυμνος News στην συνάδελφο την Μπέτη Μαΐλη, η οποία είναι ακίνητη και καλύπτει τα πάντα, ό,τι συμβαίνει, ό,τι κινείται στην Κάλυμνο. Δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και μετά και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε για το θέμα του ακτοπλοϊκού, για το κομμάτι της αρμοδιότητάς του, ο κύριος Κικίλιας. Πέρι, αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας.
1: Κύριε συνάδελφε, Υπουργέ Ναυτιλίας, για μένα μου φίλε Βασίλη Κικίλια και πρώην Υπουργέ Υγείας, να πω δύο λόγια. Αγαπημένα μου Γκάς Μπιλιράκη, my dear friend Gas, and I want to welcome oral colleagues from the US Congress that are here with us today. We love the United States of America. United States of America is a testament we have, and our alliance is forever, my dear guests. And thank you, you personally, and all the other honorable members of the Congress, for all the help they are giving us for our mutual relationships in order to build this very strong relationship. Now, my dear friends, you will permit me to address to the Greek language for official reasons, but I want to feel you very welcome here. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους αδέλφους βουλευτές που είναι παρόντες, τον Γιάννη τον Παπά, τον Μάνο τον Κόνσολα, τον Βασίλη τον Υψηλάδη και τη Μίκια την Ιατρίδη. Είναι πολύ τιμητική για μένα προσωπικά για το Υπουργείο Υγείας, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Βιλδηρίδου, και φυσικά τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος και θα κλείσει αυτούς τους κεντρικούς, θα κλείσει εσείς κύριε Δήμαρχε, πώς είναι ο δυσπόρος σας. Λοιπόν, δύο λόγια μόνο θα πω, δεν θα σας κουράσω. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στη νέα μου θητεία ως Υπουργός Υγείας στην Κάλυμνο. Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειάζεται να κάνω. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα την τρίτη φορά για να κάνουμε τα εγγένεια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από 3 χρόνια. Όλα πήγαν βάσει προδιαγράμματος. Επειδή είναι παρόν Γκάς ο Βασίλης ο Κικίλιας, να πω ότι όλο αυτό το πρόγραμμα έχει μια συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκίνησε με Βασίλη Κικίλια, προχώρησε με Θάνο Πλεύρη και Μιχάλη Σοβοίδη και ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της δική μου θητείας χρονικά. Αλλά είμαστε μία ομάδα, μία συνέχεια, μία πολιτική. Αυτό, Βασίλη, και δικό σου εργοδότη, και εσύ περίπατο. Με το παρόν έργο εδώ δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση. Εδώ ανακατασκευάσαμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών, το υπερτροπλασιάσαμε σε μέγεθος, το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς. Διότι αν δείτε, εσείς να θυμάστε καλή μνή, πώς ήταν τα παλιά τε και πώς είναι τώρα τα καινούρια, καταλαβαίνετε τη διαφορά και γιατί η σημερινή μέρα είναι τόσο πολύ σημαντική. Να πω ότι την πρόσφατη προκήρυξη είχα μια αρκετά καλή επιτυχία. Από τις 7 θέσεις βρήκαμε 4 γιατρούς. Είναι καλό ποσοστό για την Κάλυμνο που συνήθως προσκλείς δυστυχώς σαν όλες άγονες. Η πολιτική μας έχει αρχίσει και αποδίδει και πάμε πραγματικά πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά θα αξιοποιήσω εδώ και την παρουσία του φίλου μου, του Γκάς του Μπιλιράκη, για να του πω ορισμένα πράγματα. Εμείς αγαπητέ Γκάς, δίνουμε ως ελληνική πολιτεία πολύ μεγάλη σημασία στην Κάλυμνο, γιατί η Κάλυμνο δεν είναι απλώς ένα ακόμα νησί του Αιγαίου. Είναι το νησί του Αιγαίου που είναι στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας και όλης της υπόλοιπης Ασίας. Για μας το να είναι αυτό το νησί εδώ δυνατό είναι μεγάλη υπόθεση για εθνικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους κοινωνικούς, όπως ενδεχομένως ήταν σε άλλες περιοχές της χώρας. Γι' αυτό και δεν θα φυστούμε κόπων και δαπανών. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει πολλά χρήματα στην Καλλινοήτη. Πιστεύουμε ότι εδώ πρέπει κάτοικοι να ζουν και να μένουν και να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους και να ακμάζουν τον νησί αυτό. Και να παίζει το ρόλο που πάντα παίζει η Καλλινός εδώ και αιώνες για τον ελληνισμό. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Καλλινούς και τους παρόντες και τους προηγούμενους και τους επόμενους για αυτά τα οποία παρέχουν στον τόπο μας και στον ελληνισμό. Και my friend Gus, I will take the opportunity that I have you here to say that you have to, if it's possible, to send a message to President Trump. F-35 in Turkey is a very big problem.
2: It's not going to happen. I've been in touch with the Secretary of Defense on a regular basis. He does not want F-35 to Turkey. I've been in touch with Marco Rubio, who's the Secretary of State. He does not want F-35s to Turkey. It looks like we're going to prevent it from happening.
1: Thank you for that. Να πω ότι αυτό που είπε τώρα ο Γκάς είναι πιο σημαντικό και από τα εγγένεια. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει από εδώ, διότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Δύσης. Εδώ σε αυτή την περιοχή του κόσμου.
0: Μάλιστα, βγήκε και η είδηση, έτσι, η απάντηση που έδωσε ο Γκάς Μπιλιράκη στον Άδωνη Γεωργιάδη όταν του είπε ότι τα F-35 στην Τουρκία, άμα τα δώσει ο Τραμπ, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για να πάρει την απάντηση ότι βρίσκομαι σε τακτική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας, του είπε, δεν επιθυμεί τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία. Είμαι σε επαφή με τον Μάρκ Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν θέλει, δεν πρόκειται, δεν θέλει να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Φαίνεται πως θα αποτρέψουμε αυτήν την εξέλιξη. Αυτό είπε ο Γκάς Μπιλιράκης από την Κάλυμνο, με τον Υπουργό Υγείας να του λέει ότι αυτό που είπε είναι πιο σημαντικό από τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Κράτησα επίσης αυτό που είπε. 7 θέσεις προκηρύχθηκαν και για την Κάλυμνο, 4 καλύπτονται με 4 γιατρούς, σε αντίθεση με την ΚΟ, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον κύριο Φανιό, 7 θέσεις, μόνο μία παιδίατρος εξεδήλωσε ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, τι είπε βρισκόμενος στην Κάλυμνο, για να συνδεθούμε αμέσως μετά με τον Δήμαρχο.
3: Δεν χρειάζεται να πω την κρίσιμη γεωστρατηγική θέση του νησιού, παρακάτω των ημείων και ούτω καθεξής. Εμείς φροντίζουμε έτσι ώστε το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή και το Υπουργείο Ναυτιλίας να βρίσκεται παντού στα νησιά μας. Η Κάλυμνος είναι ξεχωριστό νησί στρατηγικής σημασίας. Το ακτοπυλοϊκό είναι πάντα ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν εγώ ήρθα στο Υπουργείο Ναυτιλίας δεν υπήρχε καν η δυνατότητα συζήτησης για την εταιρεία, το πλοίο κλπ. Προφανώς κάποια πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Εμείς στηρίζουμε ως κυβέρνηση τις άγονες γραμμές. Να θυμίσω ότι, όπως μου ζητήθηκε από τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους συναδέλφους του, εγώ τρέχω διαγωνισμό πλέον για 4 χρόνια για τις άγονες γραμμές, για να υπάρχει προβλέψιμότητα, να υπάρχει η αγαστή συνεργασία και το πλαίσιο και με τους ξενοδόχους και με τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές και με τα Airbnb και με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και με τα επιμελητήρια, να οργανώσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια το τουριστικό μας προϊόν και το ακτοπλοϊκό μας προϊόν και αυτό να υπεραποδώσει και να δώσει έσοδα στους νησιώτες μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι αυξήσαμε και τα ποσά. Δηλαδή πλέον από 150 εκατομμύρια ευρώ είναι 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επί 4 χρόνια για τις άγονες γραμμές. Τρίτο, υπάρχει μέρημνα, ακόμα και πέρα που θα φάνταζε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, όπως συμβαίνει εδώ πέρα με το πλήρη με την εταιρεία, προκειμένου να μπορούμε να στηρίξουμε τα νησιά μας και τους προορισμούς μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Και θέλω να αισθάνονται οι νησιώτες μας και Καλλίμνη ότι δεν είμαστε μακριά τους, είμαστε δίπλα τους. Και ότι για αυτούς υπάρχει πάντα πρόσβαση. Τρίτον.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαστροκούκος. Εμείς θέλαμε έτσι λίγο να πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα από τα όσα συνέβησαν το Σάββατο στην Κάλυμνο. Με τόσες επισκέψεις, ο Υπουργός Υγείας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι βουλευτές, ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης ο Μάγκος, αλλά και με ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη, η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη στην ιδιαίτερη πατρίδα των προγόνων του και όχι μόνος του, επικεφαλής δεκαμελούς αποστολής με 6 μέλη ακόμα του Αμερικανικού Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα και τους συνεργάτες του, με πρωτοβουλία, όπως έγινε γνωστό, του ιδίου του Γκάς του Μπιλιράκη, με σκοπό οι Αμερικανοί νομοθέτες να γνωρίσουν από κοντά την ιδιαίτερη πατρίδα του, να γνωρίσουν την Κάλυμνο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα και σε εσάς. Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Το Σάββατο τελικά εορταστική ή μη τι άλλο η ατμόσφαιρα στο νησί. Πολλά χειροκροτήματα, πολλής ενθουσιασμός, έτσι, δεν ξέρω. Και μόνο από τα βίντεο τα οποία είδα και από τις δηλώσεις που άκουσα και το κλίμα το οποίο εισέπραξα, πρέπει να ήταν μια πολύ καλή μέρα για το νησί.
4: Νομίζω ότι αξίζει σε αυτόν τον τόπο και όντως ήταν το Σάββατο μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση όπως την προαναφέρατε, όπου συνδετημόνες ήταν βουλευτές από το Κογκρέσο της Αμερικής, ήταν δύο υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, μαζί συνοδευόμενοι δύο υπουργοί από τους Γενικούς Γραμματείς, τόσο από την κυρία Βιλδυρίδη, όσο και από τον κύριο Μάγκος που συνόδευε τον κύριο Κικίλια. Ήταν οι βουλευτές και οι πέντε βουλευτές του νομού. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε και πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συνάντηση.
0: Τέτοια μάζοξη, έτσι, τόση ναι. Πολύ. Διευκρινίστε μας, κύριε Δήμαρχε, συμπτωματικό ήταν αυτό, δηλαδή να συμπέσει το γεγονός ταυτόχρονα να είναι δύο υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης με την αμερικανική αντιπροσωπεία?
4: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα θέματα ήταν τέτοια που ενδιέφερε αρκετούς και επειδή πρέπει να λάβουν γνώση και οι Αμερικάνοι το τι εστί η νησιωτικότητα, συντονίσαμε αυτή την προσπάθεια ούτως ώστε σε ένα τραπέζι να υποθούν και να ακούσουν όλοι ό,τι πρέπει να ακούσουν. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε η Κάλυμνος έχει μια βαριά ναυτική παράδοση, προσπαθούμε να μείνουμε στο νησί και οι άνθρωποι του έμαθαν να κοιτούν πάντα πέρα από τον ορίζοντα.
0: Ναι,
4: αυτό είναι και είναι αλήθεια. Αλλά ιδιαίτερη χαρά, μπορώ να πω, και τιμή είναι η παρουσία του συμπατριώτη μας, του Κώστα του Μπιλιράκη, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι μια απλή επίσκεψη και ό,τι υπόθηκε με τους συναδέλφους του, που ήταν και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί. Και υπόθησαν αρκετά πράγματα, νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και επέστρεψε ουσιαστικά στις ρίζες τους, γιατί και αυτοί έφυγαν από την Κάλυμνο και μετέφεραν στην Αμερική την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια, την αγάπη για την ελευθερία, την πίστη για σκληρή δουλειά και με τον τρόπο αυτό που έδειξε, δείχνουν οι Καλύμνοι, οι Έλληνες συμπατριώτες μας, ότι μπορούν με όλες αυτές τις αρχές να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Και αν θέλετε, αυτές οι αξίες ήταν ουσιαστικά που συνέβαλαν και στην πρόοδο της αμερικανικής κοινωνίας, της αυστραλιανικής κοινωνίας ή της Γερμανίας κτλ.
0: Γεγονός.
4: Γιατί οι Έλληνες δεν ήταν απλοί μετανάστες.
0: Μεγαλούργησαν οι περισσότεροι εκεί που πήγαν, έτσι. Ναι. Μεγαλούργησαν εκεί που πήγαν.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Και δεν ξέχασαν και τον τόπο τους, βέβαια, έτσι. Γιατί η Κάλυμνο στηρίζεται πάρα πολύ στην ομογένειά της.
4: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της στήριξης και της προόδου αυτού του νησιού το οφείλουμε στους ομογενείς μας και είναι όχι λόγια αλλά εμπράξεις.
0: Μάλιστα.
4: Και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, γιατί ξέρετε κυρία Παυλάκη ότι τα νησιά μας, όλα τα μας τα νησιά, δεν είναι απλώς ότι βρίσκονται στο Αιγαίο. Βρισκόμαστε όλοι μας σε μια κρίσιμα γεωπολιτική, σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, θα έλεγα του πλανήτη μας.
0: Έτσι.
4: Αν θέλετε, η Ανατολική Μεσόγειος χρόνια τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Θέλετε ο πόλεμος στην Ουκρανία, θέλετε η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ή οι συγκρούσεις που εξακολουθούν να δοκιμάζουν την περιοχή μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το βιώνουμε όλοι μας. Οι νέοι ενεργειακοί διάδρομοι, θέλετε οι μεταναστευτικές ροές ή οι απειλές κατά της ελεύθερης ναυσιβλοείας. Όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δεν είναι ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας, θα έλεγα ένα νέο περιβάλλον ανασφάλειας.
0: Ναι, ναι. Και έχει σημασία λοιπόν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις να ξέρουν ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, όταν
4: ακριβώς,
0: μιλάμε για τα νησιά,
4: ακριβώς,
0: για τα Δωδεκάνησα, για το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης.
4: Ακριβώς όπως τα λέτε. Άλλο είναι να είναι κανείς στην Αμερική ή στη Βουλή των Ελλήνων ή οπουδήποτε μακριά και άλλο επί του πεδίου να βλέπει και να γνωρίζει από κοντά και να συνομιλεί με ανθρώπους. Νομίζω ότι αποκτά άλλη εικόνα και γνωρίζοντας τους ανθρώπους, γιατί και η Κάλυμνος έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους της. Είναι ένας λαός που έμαθε να δημιουργεί ακόμα θα έλεγα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
4: Ένας λαός που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και όπως προείπατε πολύ σωστά δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα.
0: Έτσι.
4: Και
0: λοιπόν,
4: αυτό ήταν και ο κύριος Μπιλιράκης που τον υποδεχθήκαμε ως δικό μας άνθρωπο, ως μία οικογένεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να γίνουμε λίγο πιο πεζοί τώρα για να πάμε στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, της καθημερινότητας, σε δύο πολύ μεγάλους τομείς. Υγεία, λόγω της παρουσίας στο νησί του Υπουργού Υγείας, αλλά και το ζήτημα το ακτοπλοϊκό, το οποίο σας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, με το θέμα της ΑΝΕΚ, βεβαίως, και όλες αυτές τις περιπέτειες τα προηγούμενα χρόνια. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές εδώ στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι αποκομίσατε και στη μία περίπτωση, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη και να πάμε στο θέμα της ακτοπλοϊκής.
4: Το καλό με το νοσοκομείο, και πάντα να ξέρετε ότι οι ανάγκες υπάρχουν και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλό είναι ότι έχει στελεχωθεί το νοσοκομείο μας τώρα με 4 μόνιμες θέσεις ιατρών, 2 καρδιολόγους και μάλιστα είναι ντόπιοι, όταν οι προηγούμενοι διαγωνισμοί ήταν άγωνοι. Τώρα τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί είναι προσελκύουν με πιο εύκολο τρόπο τους γιατρούς να στελεχώσουν τις υπηρεσίες. 2 λοιπόν καρδιολόγοι, ένας πνευμονολόγος και ένας παθολόγος είναι το νέο δυναμικό του νοσοκομείου, μαζί με το επικουρικό προσωπικό το οποίο ήδη έχει προκηρυχθεί.
0: Αυτό είναι μια εξαιρετικά καλή είδηση πάντως, κύριε Δήμαρχε.
4: Είναι μια καλή είδηση και δεν θέλω να είμαστε ούτε μίζεροι ούτε λιγόψυχοι. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του οπτική γωνία και καλά κάνει και την έχει. Όμως όταν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα οφείλουμε να τα λέμε. Είτε αυτά είναι αρνητικά είτε αυτά
0: βέβαια
4: είναι θετικά.
0: Και ξέρετε γιατί λέω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Γιατί λίγο πριν μιλούσαμε τον κύριο Φανιό, το διοικητή του νοσοκομείου της ΚΟ, όπου και εκεί 7 θέσεις προκηρύχθηκαν και τελικά μόνο μία παιδίατρος εξεδήλωσε ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με την Κάλυμνο που βλέπουμε 4 γιατρούς και μάλιστα σε ειδικότητες τώρα 2 καρδιολόγοι, ένας πνευμονολόγος, υπεριζήτητη και δυσεύρετη παθολόγη.
4: Ένας παθολόγος. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, όμως όπως προείπα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και διεκδικούμε επίσης περισσότερα πράγματα και καλύτερα, προκειμένου να έχουμε και εμείς ασφάλεια στα θέματα υγείας, γιατί το νησί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει τις ιδιαιτερότητές του, τα νησιά θα έλεγα. Mm-hmm. Όπως επίσης εγκαινιάσαμε την πτέρυγα των επειγόντων περιστατικών. Θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό, γιατί για μας τα εξωτερικά ιατρία ήταν στην κυριολεξία μια τρύπα θα έλεγα, η οποία δεν άρμοζε για να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα περιστατικά σε ένα νησί όπως η Κάλυμνος με 18.000 ανθρώπους και άλλους τόσους το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα είναι μια ας πούμε έτσι αξιοπρεπής πτέρυγα και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Βέβαια. Από ό,τι είδαμε και τις φωτογραφίες, τα ρεπορτάζ εκεί στον καλυμνιακό τύπο, είναι υπέροχη αυτή η εγκατάσταση τώρα η οποία έχει γίνει. Δεν προσβάλλει κανέναν όπως πολύ καλά.
4: Υπάρχει, ας πούμε, λέτε, και ναι. Υπάρχει, να ξέρετε ότι όταν, επειδή όπως προείπατε, οι καλύμνοι μετανάστες βοηθούν πάρα πολύ το νησί, όταν και η ελληνική πολιτεία πράττει το ίδιο και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά για τον λαό της Καλύμνου.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί ακριβώς δίπλα από την πτέρυγα την οποία εγκαινιάσαμε χθες βρίσκεται το Χαλίκιο, ενός άλλου πολύ μεγάλου ευεργέτη, του Γιάννη του Χαλίκου, και το ίδιο το νοσοκομείο λέγεται Βουβάλιο Νοσοκομείο, ναι, διότι ναι, το 1923 ο αείμνηστος Βουβάλης, ο Ευεργέτης, επί Ιταλοκρατίας τότε, έφτιαξε αυτό το σημαντικό, αυτή τη σημαντική δομή για όλα τα νησιά της περιοχής.
0: Μάλιστα.
4: Και άρα, τώρα λοιπόν, το εξελίσσουμε.
0: Ναι, έτσι,
4: το εξελίσσουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι της ακτοπλοείας. Τι συζητήσατε, τι είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον κύριο Κικίλια, κύριε Δημαρχέ?
4: Το βασικό είναι ότι οι γραμμές πλέον, αυτές, αφού οι γραμμές των νησιών μας ούτως ή άλλως έχουν χαρακτηριστεί άγονες, ούτως ή άλλως οι εταιρείες επιδοτούνται, γιατί όχι να μην παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και φθηνότερη.
0: Mm-hmm.
4: Δεν είναι λίγα τα λεφτά τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος στις επιδοτήσεις των νησιών. Όπως ακούσατε, 168 εκατομμύρια θα δοθούν αυτή την περίοδο. Πρέπει λοιπόν και οι εταιρείες να φροντίσουν τα εισιτήριά τους να είναι πιο προσιτά στον κόσμο, διότι το να ταξιδέψει μια οικογένεια από την Κάλυμνο προς τον Πειραιά, αν θέλει και καμπίνα, νομίζω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Άρα συζητήσαμε το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο και επίσης βασικό, λεφτά είναι πάρα πολλά. Άρα συζητήσαμε το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο και επίσης βασικό είναι ότι για μας τις άγονες γραμμές, οι συμβάσεις

0: προγραμματισμούς πώς μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία με τα άλλα νησιά, είτε χτίζοντας, είτε μεταφέροντας υλικά, είτε οτιδήποτε. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΝΕΚ.
0: Στην ΑΝΕΚ επιτέλους φτάνουμε, επιτέλους τέλος, λέμε. Αυτές τις μέρες το πλοίο τώρα έχει, βρίσκονται μέσα οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες επιθεωρήσεις. Για μας το πλοίο το φτιάξαμε καινούριο, αλλάξαμε τα πάντα, τις μηχανές, τις κύριες μηχανές, ηλεκτρογεννήτριες, από λαμαρίνες, σωληνώσεις, όλα έχουν γίνει καινούρια μέσα στη μεγάλη μας στόχια και ξέρετε την αγωνία μας, διότι άργησε να πάρουμε τα χρωστούμενα από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα μας δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα που μόνο εμείς ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα όμως φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα, αύριο ξεκινούν τα δοκιμαστικά και σε 2-3 μέρες οι γραμμές ήδη είναι διασφαλισμένες για τον ίσως Κάλυμνος, αυτές που πρέπει να πάρει, και προχωράμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Τέλος,
0: όπως
1: καλό.
0: Επίσης, αυτές τις μέρες είμαστε έτοιμοι για να πετάξουμε στη θάλασσα και το καινούργιο στάφος, το οποίο ολοκληρώνεται.
1: Ναι.
0: Είναι ένα στάφος ταχύπλο 30 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε προς αντικατάσταση του σκάφους Κάλυμνο Σταρ, που δυστυχώς αυτό το στολίδι κάηκε και βυθίστηκε έξω από τα κουφονίσια για τον λόγο που έγινε γνωστή.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι δρομολογούνται τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ακτοπλοϊκό και στο επίπεδο έτσι μιας γενικότερης πολιτικής για τις άγονες γραμμές, όπως λέτε, συμβάσεις οι οποίες είναι τετραετής για να μην υπάρχει πια αυτή η διαδικασία, η χρονοβόρα κάθε χρόνο με τις προκηρύξεις. Για δεκαετής πηγαίναμε, αλλά εντάξει, ας ξεκινήσουμε από τις...
0: μακρόχρονοι προγραμματισμοί. Μόνο προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Ναι. Τώρα 4 χρόνια τουλάχιστον να είναι. Για να έχει συμφέρον και η εταιρεία να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι. Η όποια εταιρεία, γνωρίζοντας ότι θα έχει κατοχυρωμένη για χρόνια την συγκεκριμένη γραμμή. Τακτοποιούνται και οι περιπέτειες του Κάλυμνος. Οπότε.
0: Καταρχήν μπορεί να προγραμματίσει κανείς όταν έχει συμβόλαιο τετραετές. Τότε μπορεί να μπει σε επιχειρηματικά επενδυτικά προγράμματα και σε τράπεζες όταν τα έσοδα είναι διασφαλισμένα και μπορούν οι εταιρείες να εξελιχθούν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα με την δική μας εταιρεία, όψο μεν και είδον, όπως λέγαμε, έτσι λέγαμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο.
1: Όψομε και είδω αιώρακα νεωράκι. Ναι, μου είχε πέσει στις Πανελλήνιες, πρέπει να σας πω αυτό. Όταν έδινα γραμματική αρχαία. Ναι, αιώρακα αιωράκι, όψομε και είδω.
0: Θέλω να πω ότι κλείνοντας, ότι με το θεωρητικό κομμάτι, ότι η Κάλυμνος, κυρία Παυλάκη, τα νησιά μας και εγώ ως δήμαρχος της Καλύμνου, σας καταθέτω ότι η Κάλυμνος πρέπει και προχωρά και με αυτοπεποίθηση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνη και δημιουργώντας συμμαχίες, που όλες αυτές οι συμμαχίες έχουν θετικό πρόσημο. Και πρέπει όλοι μαζί είμαστε Έλληνες, πρέπει να ζήσουμε, πρέπει την Ελλάδα, την πατρίδα μας να την έχουμε σε υψηλά επίπεδα. Τα νησιά μας είναι Ελλάδα, η Κάλυμνος είναι Ελλάδα και πρέπει με όραμα, με ενότητα, με εξωστρέφεια να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όχι ως δήθεν, αλλά να εργαζόμαστε ουσιαστικά ώστε και τα νησιά μας και η Κάλυμνος να αποκτήσει τη θέση που αξίζει.
1: Πείτε
0: και
1: μας...
0: σε εθνικό επίπεδο και στο διεθνές κάρτη.
1: Πείτε μας δύο λόγια λίγο για το καινούργιο το πλοίο, αυτό το ταχύπλο που θα αντικαταστήσει το Κάλυμνο Σταρ. Έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες ενώ κατασκευάζεται, έτσι, υπέροχο, πανέμορφο πλοίο. Πώς θα ονομαστεί, αρχικά ήταν το Καλύδινα νομίζω, Καλύδινα, το αρχικό όνομα της Καλύμνου. Καλύδινα θα λέγεται ή θα αλλάξει όνομα?
0: Θα αλλάξει όνομα, κυρία Παυλάκη, έτσι για να ακούσουν και οι ενδιαφερόμενοι, το όνομα θα αλλάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι η ουσία και η συζήτηση το τι
1: όνομα
0: θα
1: αλλάξει. Όχι, εντάξει, απλά έτσι ρωτάω. Γιατί είναι αυτά τα πλοία, τα ταυτίζουμε με τα ονόματά τους. Και επειδή είχα διαβάσει και μάλιστα ήταν και αφορμή τότε να μάθω ότι το αρχικό όνομα της αρχαίας

0: Καλύμνου ήταν Καλύδνα, έτσι, για εγκυκλοπαιδικούς λόγους καθαρά το αναφέρω.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Αυτά και με την Κο, αυτά και με την Κάλυμνο. Λοιπόν, κάποιοι τελικά, ρε παιδιά, τους έχει κάτσει στο στομάχι το θέμα των κομποστοποιητών. Άλλες αιμονές εκεί. Κυριακάτικες αιμονές, σαββατιάτικες αιμονές. Τι είναι, ρε παιδιά, εδώ πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή εδώ η πρωτοβουλία? Είναι δυνατόν αυτή η πρωτοβουλία να έχει συγκεντρώσει τέτοιο μένος? Να το κοιτάξετε, παιδιά μου, να το κοιτάξετε. Το λέω με αφορμή την ανάρτηση την οποία έχει κάνει σήμερα ο Περιφερειάρχης. Θα την δείτε στα social media του. Θα σας πω μόνο αυτό που αναφέρει η κάρτα την οποία έχει ανεβάσει. Δύο οικογένειες που χρησιμοποίησαν τους οικιακούς κομποστοποιητές του προγράμματος καλλιέργειας της οικιακής κομποστοποίησης πέτυχαν την εκτροπή ταφής. Η μία 197,97 κιλών οργανικών υποβλήτων και η δεύτερη άλλη οικογένεια 155,41 κιλών οργανικών, επαναλαμβάνω, αποβλήτων σε διάστημα μόλις 6 μηνών. Τι κακό βρίσκεται, παιδιά, τι ζόρι τραβάτε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή? Οι ίδιοι και οι ίδιοι, έτσι, 2-3 εκεί, 2-3 έχουνε κάτσει πάνω. Εδώ η επιστήμη όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, πραγματικά όμως. Πραγματικά. Ψάχνουν να βρουν. Και έχουν βρει ένα-δυο θέματα, γιατί με τα ίδια ασχολούνται. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι ασχολούνται και με τίποτα άλλο. Τα ίδια. Καλοκαίρι είναι, παιδιά. Πάτε, κάντε κανένα μπάνιο. Μπας και ξελαμπικάρετε. Εντάξει. Αυτά από το πρωινό μας Express. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και φαίνεται ότι άλλη μια εβδομάδα έτσι πλούσιας επικαιρότητας είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ που μείνατε στην παρέα μας, που μας ακούσατε. Σε επανάληψη εκπομπή μας σήμερα στις 5 το απόγευμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρά. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρό και μεγάλο. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: 26 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ροδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: μεταφράσει του mail, διότι αν δεν είναι μάρτυρας, αν δεν είναι ο τάδε μάρτυρας ο οποίος θα καταθέσει ενόρκως, η πληροφορία, αν κρίνεται βάσιμη, ερευνάται. Προφανώς, αν υπάρχει mail, ερευνήθηκε η πληροφορία και κατέληξαν στα τρία συγκεκριμένα άτομα.
1: Μάλιστα. Άρα, περιμένουμε τώρα τις καταθέσεις.
0: Περιμένουμε καταρχάς να απολογηθούν
1: οι κατηγορούμενοι, νομίζω.
0: Προσάγονται αύριο. Η ανάκριση θα κρατήσει, δεν θα κλείσει. Συνεπώς, θα ακούσουμε και για τις εκτιμήσεις των υπερασπιστών, συγκεκριμένων υπερασπιστών συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Δεν ποινικοποιείται ούτε το έργο του δικηγόρου, ούτε ο πελάτης. Αλλά όλο έχουν την αξία του τελικώς σε αυτή τη χώρα.
2: Η ύπαρξη ποινικού μητρώου σε κάποιους, νομίζω σε κάποιον, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, από τους συλληφθέντες, σας δίνει εσάς κάποια πληροφορία, σας λέει
0: όχι
2: κάτι?
0: Ακριβώς, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι νομικός. Το ποινικό μητρώο έχει να κάνει όχι με την ενοχή ενός προσώπου, αλλά με την ποινή. Αν κηρυχθεί ένοχος, τι ποινή θα τύχει. Άρα είναι σε δεύτερο χρόνο. Το πρώτο είναι, θα πρέπει να είναι ομοειδής η πράξη. Δηλαδή, εάν πέταξα μία μολότοφ σήμερα, θα πρέπει και το ποινικό μητρώο να έχει άλλη μία ρήψη μολότοφ για να αξιολογηθεί. Διότι αν είναι μία εξύβριση, είναι διαφορετική πράξη. Είναι σχετική η αξία του.
2: Μάλιστα.
0: Άρα σχετικό είναι και το μέγεθος του ποινικού μητρώου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε οπότε τις απολογίες και
0: αναμένουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κονταξή.
0: Εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλά. Πάντα καλά.
0: Και εσείς. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν στείλει μηνύματα δύο Γιάννηδες, άσχετος ένας με τον άλλο. Λέει ο ένας, μόλις έρθει, λέει, η κυρία από την Αγγλία, θα κελαιδίσει σαν μπουλάκι. Mm. Με τη ζωή που έχει φτιάξει εκεί, και αφού λένε ότι έχει φύγει από τον αναρχικό χώρο, καταλαβαίνει τι έχει να χάσει αν δεν τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Βεβαίως, εγώ εδώ, Γιάννη.

0: μου θέλω να σου πω ότι για να συμβούν αυτά που μου γράφεις πρέπει η κυρία να έχει σχέση με όλα αυτά. Διότι αν δεν έχει σχέση, δεν θα έχει να πει κάτι. Εδώ όμως έχουμε πλέον το τεχμήριο της ενοχής, δεν έχουμε το τεχμήριο της αθότητας.
1: Το ξεχνάμε λιγάκι.
0: Τι έχει να χάσει αν δεν τα πει όλα χαρτί και καλά, και αν δεν έχει να πει κάτι, τι θα χάσει, ε? Είναι άλλος.
1: Ο άλλος
0: ασχολείται με το θέμα του Άργους.
1: Α.
0: Και μου λέει, ας ελπίσουμε φίλε Μάνο, γι' αυτό είναι πραγματικά ένα άλλος. Να μην βρεθεί, λέει, κάποια στιγμή στο δρόμο σου ένα άκακο αθώο, χωρίς θέματα 20χρονο, σαν αυτό το Άργος. Και δεν το καταλαβαίνω, Γιάννη μου. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να βρεθεί στο δρόμο ένα κακό, όχι αθώο και με θέματα 20χρονο σαν αυτό το Άργος. Τι θα κάνω, να το σκοτώσω?
1: Τι εννοούμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι εννοούμε?
0: Όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, τι θα συμβεί αν βρεθεί στο δρόμο μου?
1: Είναι αυτό που καταλαβαίνω τώρα, αυτό που λέτε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πρώτον δεν είμαι αστυνομικός και δεν οπλοφορώ. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Αλλά ακόμα και αν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και στο στρατό, ας πούμε, είχαμε μία συστολή για το πώς μπορεί που κυκλοφορούσαμε. Ο Λάσκαρης τα ξέρει. Αεροναυτικό. Εμείς στη Μυτιλίνη κυκλοφορούσαμε με ξεραμένες τους τελαμόνες και δεν είχαμε άσφαιρα, είχαμε κανονικές βολές. Και σκεφτόμασταν, μη και συμβεί κάτι, γιατί δεν είναι εύκολο να πατήσει τη σκάνδαλη. Δηλαδή, αν μου πέφτει λοιπόν στον δρόμο μου ένα παιδί σαν και αυτό που έχασε τη ζωή του στο Άργος, τι θα έκανα?
1: Μισό λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι έχω κάτι χάσει εγώ σε όλο αυτό. Οι αστυνομικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι να εξουδετερώνουν, όχι με σφαίρες.
0: Φάνηκε.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Εξάλλου.
1: Λέω, δεν είναι εκπαιδευμένοι.
0: Πού να ανεβαίνει
1: να εξουδετερώνουν, όχι με σφαίρες.
0: Κοίτα να δεις, θα αναρριχηθείς για να τον πιάσεις ή θα τον κατεβάσεις. Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι πολύ όμο. Αλλά και στα παιχνίδια έτσι κάνεις. Αν δεν τον φτάνεις, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον κατεβάσεις. Εντάξει, τον σκοτώσανε. Όχι, δεν τον σκοτώσανε, εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Μία από τις 13.
1: Ναι.

0: Λέει λοιπόν εδώ Φόρτσα Παοκάρα. Δηλαδή λέει συνέλαβαν τρεις ανθρώπους 16 χρόνια μετά με την κατηγορία της τριπλής ανθρωποκτονίας, έχοντας ως στοιχεία ένα ανώνυμο email που όμως δεν υπάρχει. Σήμερα μάθαμε στο κουτελάκι ότι δεν υφίσταται mail και το γεγονός ότι είχαν συλληφθεί το 20. Όχι τρεις. Ποιοι είχαν συλληφθεί το 20. Ένας.
1: Νομίζω ένας. Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ένας.
0: Και τώρα λέμε αφορμή αυτό το email που δεν υπάρχει, ταυτοποίησαν ότι οι άνθρωποι που είχαν συλλάβει το 20, που τυχαίνουν ένα αυτοί που κατονομάζει το ανώνυμο email που δεν υπάρχει, απλά φορούσαν τέτοια ρούχα με εκείνα που φορούσαν εμπιστές το 10 στις διακοπές τους.
1: Ναι.
0: Συμπληρώνω. Και αυτά αρκούν για να οδηγήσουν τον αναγκαστή για τριπλή ανθρωποκτονία. Ναι. Φόρτσα Παοκάρα, δεν κακό. Αν εξαιρέσει την ταλαιπωρία, δεν κακό. Να εξεταστούν. Εγώ είμαι υπέρ του να εξεταστούν από τη στιγμή που η αστυνομία λέει ότι έχει στοιχείες βάρος τους. Προφανώς και πρέπει να εξεταστούν.
1: Ναι, και κρίθηκαν τα στοιχεία αυτά από κάποιον εισαγγελέα. Έτσι δεν είναι μόνο η αστυνομία.
0: Λοιπόν, αρκεί. Αρκεί. Μάλλον έτσι όπως θα το πω, δεν ακούστηκε καλά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι αρκεί να μην φτάσουμε στο σημείο μετά από 6 μήνες, 8, 10 να πούνε ελεύθερη λόγω, αφέ λόγω αμφιβολιών. Γιατί δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία. Δεν το λέω όμως για τους τρεις ανθρώπους, γιατί μπορεί να είναι όντως αθώοι ή μπορεί να είναι και ένοχοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξεκινάμε όμως, έτσι, ξεκινάμε ξαναλέω, γιατί αρχίζουμε να χάνουμε και τα αυτονόητα στο, εδώ που ζούμε. Ξεκινάμε από το τι είναι αθώοι. Και κατηγορούνται για κάτι. Μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους, είναι αθώοι. Το νομικό σύστημα της χώρας μας και των άλλων χωρών, αλλά λέω τώρα για τη χώρα μας, επειδή είναι μάλλον κάτι ξεχωριστό στον πλανήτη, λέει ότι πρέπει οι άλλοι να αποδείξουν την ενοχή σου και όχι εσύ να αποδείξεις την αθότητά σου.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Ξεκινάμε όλοι όντας αθώοι. Και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν οδηγούν τη δικαιοσύνη να σε κηρύξει ένοχο με τη βεβαιότητα ότι έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό. Αν δεν έχει τη βεβαιότητα και αμφιβάλλει, θα σε κηρύξει αθώο λόγω αμφιβολιών. Ή αν και τα στοιχεία είναι ανεπαρκή και δεν υπάρχουν ούτε αμφιβολίες, θα σε κηρύξει παμψηφί αθώο.
1: Ναι. Θα σε αθώσει όπως έγινε στην προηγούμενη
0: έτσι
1: περίπτωση.
0: Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
1: Στην προηγούμενη δίκη.
0: Αν δεν μας αρέσει, να αλλάξουμε το σύστημα, αλλά προς το παρόν αυτό έχουμε.
1: Τώρα, με αυτό πάμε, δεν το συζητάμε. Προφανώς.
0: Όχι, με αυτό θα πηγαίνουμε γενικώς. Γιατί αν πάμε.
1: Δεν το συζητούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Προφανώς η αστυνομία λοιπόν έχει τα στοιχεία που έχει. Θα κρυθούν τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία στη Μαρφίν. Έχει πολύ ακόμα συνέχεια το πράγμα. Πολύ μεγάλη συνέχεια έχει.
0: Δεν έχω καταλάβει. Εξηγήστε μου, γιατί μου το λέγατε πριν. Ποιος είναι ο Τουρκαλάς? Δεν προσπαθείτε να με τρελάνετε. Λέγανε το παλικάρι στο Άργος Τουρκαλά για κάποιο λόγο. Είχε καμιά σημαία, ανέμιζε καμιά σημαία με την Μισελινό. Από τον ασύρμα το ρωτούσανε. Α, μεταξύ τους αν λέγανε για Τουρκαλά. Εντάξει, οκ. Συγγνώμη, δεν το παρακολουθώ το στενά. Έπεσε ο Τουρκαλά. Εντάξει. Παίζανε κάποιο παιχνίδι Έλληνες και Τουρκοί. Εντάξει. Ω Χριστέ μου.
1: Τώρα να πούμε πάλι λιγάκι τα αυτονόητα, γιατί πάλι ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται για το Άργος και με αφορμή της αναρτήσης του Δημάρχου κτλ. Προφανώς οι αστυνομικοί δεν έπεισαν ότι εξωστρακίστηκε και δεν ξέρω τι είπαν.
0: Δεν ξέρω, θα
1: γι' αυτό
0: κρυφθεί.
1: Προφυλακίστηκαν.
0: Εγώ,
1: σε αυτή
0: εγώ,
1: τη φάση, λέμε τώρα.
0: Ναι, προβληματίζομαι.
1: Προφυλακίστηκαν.
0: Προβληματίζομαι γιατί δεν είπαν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: που εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του.
0: Μην με ρωτάς σωστά, γιατί δεν ξέρω. Ναι, μόνο αυτοί οι δύο ξέρουν, αυτό σου ξέρω. Λέω. Δηλαδή,
1: και υπάρχει βέβαια και έκθεση του ιατροδικαστή.
0: Στον αέρα. Μάλλον ήταν ο θόλος από πάνω. Ξέρω,
1: μπορεί, μπορεί.
0: Το Iron Dome. Ναι, ναι. Πάμε, τελτίο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ισχύ τίθεται από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα αντίθετος την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τελών 20% στα φορτία που διέρχονται από το Ορμούς, δήλωσε ο ΙΕ. Δεν έχει νομική βάση, αναφέρει, και καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο σε διευκρινήσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει αμερικανικό έλεγχο στη διαχείριση του στενού. Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά έπληξε με μία επανδρομένα σκάφη ιρανικό υποβρύχιο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο Παρίσι για τη διεξαγωγή της νέας συνόδου κορυφής λεγόμενης Συμμαχίας των Προθυμών βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία και να επισημάνει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους. Νωρίτερα ανακοινώθηκε συμφωνία για αντιπυραυλική αμυντική ασπίδα μεταξύ 9 ευρωπαϊκών χωρών και της Ουκρανίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στους 30 ανέρχονται οι πολίτες που έφτασαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι σήμερα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα. 12 εξ αυτών νοσηλεύονται ενώ ερευνάται αν έχουν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα. Στη Βρετανική δικαιοσύνη θα οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώ αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην εκλογική μάχη δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το παπαούτε λοιπόν μεταφράζεται σε μπαμπά που είσαι. Mm. Έκανε, το έκανε επιτυχία ο Στρομαέ. Θεωρείται... πώς το λένε, θεωρείται παγκόσμια επιτυχία. Έχει μιλήσει για την εγκατάλειψη που ένιωσε σαν παιδί. Αυτό τώρα που ακούσαμε είναι το Afro Soul, το οποίο είναι AI version. Και έγινε με την έγκριση του Στρομαέ επιτυχία παγκοσμίως, γιατί έχει γίνει πιο συναισθηματικό το, ο Στρομαέ το είναι πιο κοινικός στο τραγούδι του.
1: Δεν είναι, είναι πιο μελωδικό, έτσι.
0: Αυτό είναι πιο μελωδικό και είναι λίγο και πιο επικό. Mm-hmm. Ο Στρομαέ είναι πιο στιγνός στο τραγούδι του, το οποίο είναι πιο pop. Αλλά το θέμα είναι, επειδή έτυχε να τα ακούω σήμερα σε ένα μουσικό ραδιόφωνο, παίζει το τραγούδι και λέει βγαίνει ο παραγωγός του και λέει άλλη μια επιτυχία. Μα τώρα δεν ξέρεις καν τι λέει το τραγούδι. Το τραγούδι είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα κοινωνικό μανιφέστο. Mm. Έτσι, είναι ένα χαστούκι, ας πούμε, για τον τρόπο που λειτουργεί μια οικογένεια και την έλλειψη των γονέων κτλ. Και αυτό το πράγμα το χορεύουνε. Δεν ξέρουμε, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ή έχω μεγαλώσει πολύ και ασχολούμαι μόνο με το στίχο, ή κάτι έχω κάνει λάθος, δεν γίνεται.
1: Τώρα αυτό που λες, το να ασχολούμαστε με το στίχο, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε χάσει.
0: Εδώ
1: και αρκετά χρόνια, το να ασχολούμαστε με το στίχο σε ένα τραγούδι.
0: Τι να σου πω.
1: Πάμε στα της επικαιρότητας. Σας είπαμε και νωρίτερα για αυτή την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να επιβάλλει νέο ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και να εφαρμόσει και κάποια τέλη διόδου από τα στενά του Ορμούζ για τα πλοία των άλλων κρατών, των άλλων χωρών. Διαβάζουμε τώρα ότι ανακοίνωσε ότι από αύριο Τρίτη θα ισχύσει ο ναυτικός αποκλεισμός και επίσης ανακοίνωσε επανέναρξη των εχθροπαραξιών. Λέγεται ότι έχει ενημερώσει και το Κογκρέσο γι' αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θρασίμπλοκο, τον κύριο Ευτυχίδη, ο οποίος είναι διεθνολόγος. Γεια σας κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι αν πηγαίνουμε τώρα σε μια νέα κλιμάκωση με βάση αυτές τις εξελίξεις τις απόψινές.
2: Προφανέστατα πηγαίνουμε σε μια νέα κλιμάκωση η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να διαρκέσει επαόριστον. Κλιμάκωση σημαίνει αύξηση και πάλι στις τιμές της ενέργειας, την είδαμε σήμερα την πρώτη αντίδραση, ενώ κινούμαστε σε μια πορεία πρόωρων των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, παρά τα όσα λέει ο πρόεδρος Τραμπ, τα οποία είναι φυσικά εντελώς παράνομα, ενάντια στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, στη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, καταλαβαίνουμε ότι είναι υποχρεωμένος να έχει αποτέλεσμα όσο γίνεται το συντομότερο δυνατόν. Αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος συγχωρέστε με, αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Οπότε αυτό που προσπαθεί για άλλη μια φορά ο πρόεδρος Τραμπ είναι να πιέσει και να απειλήσει την παγκόσμια οικονομία ώστε να γίνει το δικό του. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή του απόλυτου παράλογου πλέον. Και όσο δεν υπάρχουν οι ηγέτες εκείνοι, οι χώρες εκείνες που θα αντισταθούν πλέον σε αυτό που γίνεται με τον πρόεδρο Τραμπ, θα περιμένουμε και χειρότερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Ευτυχίδη, δικαιούται μια χώρα να λέει «Εγώ είμαι ο φύλακας του στενού τάδε, του στενού του ορμού στη συγκεκριμένη περίπτωση»?
2: Προφανέστατα όχι. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα δεν έχουν καμία κυριαρχική αρμοδιότητα στα σανά του Ορμού, στην κυριαρχία εκεί την ασκεί το Ιράν από τη μία πλευρά, το Ομάν από την άλλη. Ουσιαστικά η ανάληψη ευθυνών φύλαξης, ελέγχου, είναι εντελώς παράνομες, σύμφωνα με το κανένας δεν έχει δικαίωμα να το επιβάλλει σε οποιαδήποτε υδάτινη οδό. Παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας φυσικά, του ελεύθερου εμπόριου. Επιβάλλει, και αυτό κι αν είναι, δασμούς σε στενά που δεν έχει καμία κυριαρχία. Έτσι. Δηλαδή 20% από τις συνολικές αξίες του φορτίου. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι έχει να γίνει με τις τιμές τόσο στην ενέργεια όσο και σε άλλα είδη φυσικά που θα αυξηθούν και πάλι δυσανάλογα.
0: Μισό λεπτό κύριε Φτυχίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, λέτε, σωστά, εκτός αν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δεν την κοντράρει κανείς στην Αμερική σε αυτό.
2: Εδώ δυστυχώς είναι το πρόβλημα αυτό. Έτσι. Λέω ότι από τη στιγμή που κανένας δεν αντιστέκεται στο παραλογισμό πλέον, γιατί δεν μπορείς να το πάρεις αλλιώς.
0: Στείνει τα διόδια και κάνει ό,τι θέλει.
2: Έτσι, του Προέδρου Τραμπ είναι σαν να λέει, ας πούμε, το Ιράν, ότι εγώ από αύριο επιβάλλω δασμούς στην είσοδο του κόλπου του Μεξικού, που μετονομάστηκε φυσικά σε κόλπο της Αμερικής. Αυτό συμβαίνει. Όσο και αν φαίνεται παράλογο, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και φυσικά το επιβάλλει με τη χρήση όπλων. Δηλαδή, εγώ παρέσχω, λέει, υπηρεσίες φύλαξης των στενών. Τα φυλάει από ποιον αυτή τη στιγμή? Από τη στιγμή που τα στενά ανοίξανε, δεν υπάρχει αναγκαιότητα φύλαξης. Είναι υποχρεωμένες μέχρι στιγμής με αυτά που έχει ορίσει το Ιράν να ακολουθούν τις οδηγίες του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει επιβάλει δασμούς μέχρι τώρα. Τουλάχιστον αυτό βεβαιώνουν ναυτιλιακές εταιρείες που κινούνται στην περιοχή. Αλλά έρχεται ένας πρόεδρος που λέει, όχι, εγώ θα τα φυλάω τα στενά. Δεν επιτρέπεται να ακολουθάτε τις οδηγίες των ουρανών. Θα ακολουθάτε τις δικές μου οδηγίες και θα μου δίνετε και το 20% γιατί σας φυλάω καλά.
0: Ωραία. Και αν λοιπόν τώρα, βέβαια δεν, ούτε εσείς φαντάζομαι μπορείτε να τα απαντήσετε, αλλά το συζητούσαμε και μεταξύ μας με την Ελένη νωρίτερα. Πάει λοιπόν ένα πλοίο να περάσει και δεν είναι διατηρητική, γιατί φαντάζομαι δεν θα πληρώνουν το ναύλο επί τόπου. Γίνεται με κάποιο τρόπο η όλη διαδικασία.
2: Προφανέστατα.
0: Και δεν το αφήνουν να περάσει. Τι θα γίνει? Οι Αμερικάνοι θα αποκλείουν τα στενά του Ορμούζ αν δεν λαμβάνουν το επικόμιστρο, ας πούμε?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το δούμε στην πράξη. Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, από αύριο στις 8 το βράδυ ξαναρχίζει ο αποκλεισμός για ιρανικά πλοία μόνο. Mm-hmm. Κάτι που είναι επίσης παράνομο. Έτσι, δεν μπορεί να περιορίζεται η ναυσιπλοεία μονομερώς επειδή το θέλει μία χώρα. Είναι παράνομη χρήση ή απειλή χρήσης βίας απέναντι στα πλοία αυτής της χώρας, σε πάση περιπτώσει. Και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε και αντιδράσεις. Δηλαδή, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ινδία, όλες οι χώρες του Νότιου Ειρηνικού που εισάγουν πετρέλαιο, ενέργεια αλλά και άλλα αγαθά από τις χώρες του Περσικού κόλπου θα επιβεβαιωθούν με ένα 20% φόρο δασμό, παύλα δασμό των Αμερικανών, ο οποίος είναι εντελώς παράνομος, καταχρηστικός και κατά πολύ φυσικά παράλογος.
0: Ναι. Τώρα εγώ...
1: Εγώ ήθελα να πάω στο εσωτερικό της Αμερικής, αλλά φαντάζομαι ότι εσύ έχεις να ρωτήσεις κάτι σχετικό με
0: ναι,
1: το...
0: Ναι, όχι, απλά ήθελα, είναι λίγο λαϊκή η σκέψη μου και μπορεί να είναι και ανόητη, αλλά εγώ γιατί έχω συνδέσει, κύριε Φτυχίδη, όλο αυτό με το παγκόσμιο κύπελο? Δηλαδή, τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο και ξαναρχίζουν στα στενά του Ορμούζ να γίνονται αυτά που γίνονται. Θέλω να πω ότι είχαμε μια επίπλαστη σχετική ηρεμία όλο αυτό το διάστημα. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι, γιατί τόσες δυνάμεις ήταν συγκεντρωμένες σε τρεις χώρες, Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τελειώνει το πανηγύρι.
2: Μπορούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
0: Ναι, ναι, έτσι το αισθάνομαι εγώ. Μπορεί να είναι τελείως λάθος, αλλά έτσι το αισθάνομαι εγώ.
2: Συζητώντας για αυτή την εγκεχηρία και τους όρους της, μου φαίνεται και μαζί τα είχαμε ξανασυζητήσει. Είχαμε πει ακριβώς ότι είναι πολύ επίπλαστη η εγκεχηρία. Ναι. Είναι πολύ δυσδιάκριτοι οι όροι και καθένας μπορεί να τους ερμηνεύσει όπως τον βολεύει και φυσικά δεν θα ισχύσουν. Δηλαδή κανένας δεν πιστεύω ότι θα περίμενε να δούμε οριστική συμφωνία σε 60 μέρες που όρισε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Πολύ τα περισσότερα ότι άρχισε να παραβιάζεται από την πρώτη κιόλας μέρα.
0: Ναι, αυτό δεν ίσχυσε ποτέ επί της ουσίας, αλλά...
2: Έχουμε λοιπόν επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Δυστυχώς κανονικότητα είναι οι βομβαρδισμοί, ο αποκλεισμός των στενών, το ράλι στις τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου δηλαδή και πάλι. Και όλο αυτό φυσικά δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες πίεσης σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το διακύβευμα όμως τους ποιο είναι? Οι μουλάδες δεν είναι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, δεν το έχει ξεκαθαρίσει και ο Τραμπ. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε, έχουν, δεν έχουν, κάπου διάβασα το CNN.
2: Δεν έχουμε μπει κάπου και στην συζήτηση για τα πυρηνικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ποιο είναι το διακύβευμα τελικά?
2: Το διακύβευμα προφανέστατα αυτή τη στιγμή είναι η φήμη του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Οπότε, κύριε Φτυχίδη, τι κερδίζει στο εσωτερικό του δηλαδή ο Τραμπ τώρα? Στο εσωτερικό του τι κερδίζει?
2: Εντάξει, είχαμε την εξής κατάσταση. Όσο υπήρχε ο πόλεμος, είχε διαμορφωθεί μια τεράστια μερίδα κόσμου, ο οποίος ήταν ενάντια του πολέμου και μεταξύ των οποίων και πολλοί οπαδοί του. Με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, θεωρήθηκε από πολλούς και όχι άδικα σαν ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια στρατηγική ήττα ή άτακτη υποχώρηση, αν θέλετε, ώστε να απεμπλακεί όσο γίνεται το δυνατόν γρηγορότερα από αυτόν τον πόλεμο. Ήταν πάρα πολλοί επίσης οι επικριτές. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, μια που όλα λειτουργούν με την ιδιότυπη λογική ή παραλογική του Προέδρου Τραμπ, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε ότι θα πρέπει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς, πιέζοντας κι άλλο τους Ιρανούς να κάνουν κι άλλες υποχωρήσεις. Το να επιβάλλει δασμούς δεν είναι μόνο υποχώρηση πλέον των Ιρανών, ας αρχίσουμε να το βλέπουμε και λίγο λογικά. Είναι υποχώρηση για την Κίνα, για την Ιαπωνία, για όλες τις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας που προμηθεύονται αγαθά και πετρέλαιο από το Περσικό, αλλά και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση αυτών των χωρών. Θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση του ΙΕ που να καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς δασμούς και τέλεια από τα στενά του όρμους. Όλα αυτά βέβαια απομένουν να τα δούμε. Προς το παρόν, η λογική του Προέδρου Τραμπ, είτε μας αρέσει είτε όχι, δυστυχώς εφαρμόζεται.
1: Εγώ ήθελα απλά να ρωτήσω αν έχετε, κύριε Φτυχίδη, μία εικόνα σε σχέση με την Ουκρανία, γιατί τώρα συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
0: Οι πρόθυμοι.
2: Και εμείς βέβαια, γιατί και εμείς πρόθυμοι φαίνεται.
1: Και εμείς.
0: Προφανώς, ναι.
1: Συμμετέχει, ναι.
0: Όταν λέω πρόθυμοι βάζω και εμάς μέσα.
1: Ναι. Εκεί πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, και εκεί έχουμε μία παράνομη ζωή, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε δει καμία πρόταση μέχρι στιγμής που να έχει στο επίκεντρό της την ειρήνη. Δυστυχώς έχουμε μπει ξανά σε μια εποχή γερακιών, σε μια εποχή εξοπλισμών, οι οποίοι είναι δυσανάλογοι με τις απειλές που θεωρητικά αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πιστεί ότι είναι ο επόμενος στόχος αν καταληφθεί ή πέσει η Ουκρανία, και έχουν αρχίσει να εξοπλίζονται και να εξοπλίζουν την Ουκρανία στη λογική της αντίστασης απέναντι στη Ρωσία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη με πραγματικούς όρους. Δεν το έχουμε κάνει. Φαίνεται ότι η επιλογή των ηγεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, το είδαμε τελευταία, είναι η κλιμάκωση, είναι η διατήρηση της πολεμικής κατάστασης, αποδυναμώνουμε πλήρως τη Ρωσία, ώστε να μπορεί πλέον ελεύθερα οι Ηνωμένες Πολιτείες να στραφούν και εναντίον της Κίνας. Το ΝΑΤΟ, όπως είδατε στην τελευταία του σύσκεψη στην Άγκυρα, φωτογράφησε τη Ρωσία ως τον εχθρό νούμερο ένα, και αυτή είναι ακριβώς την άποψη του ΝΑΤΟ, που προσπαθούν να τις επιβάλλουν στους λαούς. Είναι αυτή οι υπερεξοπλισμοί που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, που φυσικά είναι δυσανάλογοι με το μέγεθος της απειλής, αν δεχθούμε ότι αυτή υπάρχει, γιατί αυτό προσπαθούν να μας πείσουν, ότι η απειλή είναι άμεση και πρέπει πολύ σύντομα να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό κάνουν και οι πρόθυμοι σήμερα, που θα αποφασίσουν για άλλη μια φορά να χορηγήσουν όπλα κάποιων δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία. Και φυσικά δεν δίνεται καμία ευκαιρία στην ειρήνη, ακόμη και όποιες προσπάθειες να υπάρξει κάποιο είδους επαφή ή διαπραγμάτευση, φαίνονται ότι αποκρούονται από μια ομάδα εξαιρετικά σκληροπυρηνικών χωρών. Το είδαμε και στις την τελευταία σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην πρωτοβουλία του κυρίου Κώστα να επικοινωνήσει, να αναζητήσει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη Ρωσία, όπου είχαμε μια σειρά χωρών οι οποίες αντέδρασαν ακριβώς και σε αυτό το ενδεχόμενο της όποιας συζήτησης με τη Ρωσία. Προσπαθούμε να επιλύσουμε μια κρίση μόνο με πολεμικά μέσα αυτή τη στιγμή και δυστυχώς αυτό πιστεύω ότι οδηγεί σε μια περαιτέρω κλιμάκωση που σε καμία περίπτωση δεν προμηνύει οτιδήποτε καλό ούτε για τα οικονομικά μας, ούτε για τους λαούς της Ευρώπης, ούτε φυσικά για το λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
0: Την Αμερική την έχουμε ρωτήσει.
2: Η Αμερική φαίνεται ότι αποσύρεται διακριτικά, έχει βάλει άλλους στόχους. Το έχουμε πει από την αρχή ότι η Αμερική, αν για εμάς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, το ευρωπαϊκό πλέον ΝΑΤΟ, υπαριθμόν ένα εχθρός είναι η Ρωσία, για την Αμερική εδώ και πολύ καιρό είναι η Κίνα. Και προσπαθεί ακριβώς να μεταστρέψει την αμυντική της δομή αλλά και τις δυνάμεις της προς το έδαφος, προς την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό. Εκεί θεωρεί ότι θα συγκρουστεί με την Κίνα, μια Κίνα φυσικά η οποία δεν δείχνει διάθεση σύγκρουσης, μια Κίνα η οποία αναπτύσσεται, η οποία έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από το σύνολο σχεδόν της G7 της λεγόμενης, ουσιαστικά δηλαδή η Αμερική αρνείται να δειχθεί μια ήττα που υπάρχει ήδη και προσπαθεί ακριβώς να αναστρέψει αυτή την πορεία περιορίζοντας την Κίνα και εξοπλιζόμενη διαρκώς ώστε να μπορέσει ουσιαστικά να αποκόψει την Κίνα από όλες τις διόδους της. Είτε είναι χερσαίες είτε είναι θαλάσσιες. Δεν βλέπω να τα καταφέρνει, είναι η αλήθεια. Έχουμε μπει ξανά σε μια κούρσα εξοπλισμών που θυμίζει τις καλύτερες στιγμές του ψυχρού πολέμου και δυστυχώς αυτό δημιουργεί μια ολοένα και μεγαλύτερη κλιμάκωση που μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Απρόβλεπτες συνέπειες εννοώ το λάθος της χρήσης κάποιου πυρηνικού όπλου. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν είναι μια απλή κατάσταση η περίοδος που ζούμε. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε ζητήματα χορηγώντας όπλα στην Ουκρανία ή αν θέλετε κάνοντας αδιαφορώντας για αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τόσο στο Ιράν όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει επιτέλους να δημιουργήσουμε αυτή η έρμη Ευρώπη που συζητάει αλλά δυστυχώς συζητάει σε λάθος κατεύθυνση, να δημιουργήσει συνθήκες ώστε με καθορίζοντας την ασφάλεια να δημιουργήσουμε συνθήκες ειρήνης. Εμείς δυστυχώς καθορίζουμε την ασφάλεια δια των όπλων και αυτό φυσικά μόνο σε ειρήνη το οδηγεί αλλά σε περαιτέρω κλιμάκωση των πολέμων στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευτυχίδη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: υπήρξε μια ειρωνική αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν σε αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, του Αμπάς Αραγτσί. Είπε, έχει δίκιο, λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Ντόναλντ Τραμπ που λέει για την ασφαλή διέλευση. Λέει, όποιος διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς θα πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Όμως λέει το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε δίκαιοι.
1: Εντάξει, ειρωνική, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν παιχνίδι.
0: Δεν είναι τόσο, νομίζω, εύκολο και απόλυτο.
1: Εύκολο και απόλυτο δεν είναι τίποτα στη ζωή, αλλά...
0: Δεν είναι τόσο. Το Ιράν λέει ότι εμείς, φύλακας λέει, του στενού είμαστε εμείς και θα παραμείνουμε πάντα εμείς. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει εκεί η ισορροπία.
1: Αυτό ξεζλύνεται με βομβαρδισμούς και αιματοχυσία.
0: Τι
1: δεν
0: θα
1: είναι.
0: Εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάτι θα έχει στο μυαλό του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις ότι πάει έτσι.
0: Να δούμε τι έχει. Να δούμε.
1: Εγώ ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν πάει απροετοίμαστος.
0: Να δούμε τι έχει.
1: Ναι.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Πάμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αρχίζει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίθετος, ο ΙΕ στην επιβολή τελών στα στενά του Ορμούς δεν έχει νομική βάση, αναμένουμε διευκρινίσεις, ανακοίνωσε μετά τις δηλώσεις Τραμπ για 20% δασμού στα φορτία που διέρχονται από την περιοχή. Στη δημιουργία αντιβαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία. Παρόν στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθυμών στο Παρίσι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. 30 άτομα με σαλμονέλα στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Τουλάχιστον 12 εξ αυτών νοσηλεύονται, περισσότερα στο real.gr.

0: Θες να πεις κάτι όσο πίνω τα χάπια μου?
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να το ζω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Να το μοιραστούμε με τους ακροατές.
0: Τι να μοιραστούμε?
1: Να το μοιραστούμε.
0: Τι να μοιραστούμε? Πίνω τα χάπια μου, με βλέπεις, πες κάτι.
1: Καταρχάς είναι η Κατερίνα Γουτσά εδώ μαζί μας, έφυγε ο Λάσκαρης, έχουμε την Κατερίνα μας. Και μαζί με την Κατερίνα ζούμε το εξής καταπληκτικό πράγμα. Ο Μανώλης έχει βγάλει τα μπουκαλάκια με τα χάπια του και παίρνει τα χαπάκια του. Και επίσης ο
0: Μανώλης
1: κάνει την ενυδάτωση του.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή έχει βγάλει πάλι το γνωστό μπουκαλάκι.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Δεν διακόψει.
1: Και ψεκάζει το πρόσωπό του.
0: 850 παιχνίδια μέχρι τώρα δεν τα έχουν διακόψει σε κάθε ημίχρονο για να κάνουν ενυδάτωση? Εμείς τι είμαστε δηλαδή?
1: Νιώθεις δηλαδή τι
0: πετυχαίνει? Σκλάβοι είμαστε, κάνουμε εμείς ενυδάτωση. Κάνουμε και εμείς ενυδάτωση.
1: Νιώθεις μέση?
0: Τι κάνω?
1: Μέση νιώθεις?
0: Όχι, νιώθω.
1: Όχι μέση, η μέση σου.
0: Όχι, δηλαδή, δεν νιώθω μέση, αλλά έχω και εγώ την ανάγκη της ενυδάτωσης.
1: Της ενυδάτωσης. Το έχουμε
0: και
1: πει.
0: Μάλιστα εγώ δεν διακόπτω και κάτι, το κάνω στο τραγούδι. Αν δεν το έκανα στη συνέντευξη, να πω μισό λεπτό, κύριε Φτυχίδη, να κάνω
1: μια. Όχι, ευτυχώς δεν το έκανε αυτό. Ευτυχώς, πάλι καλά, δεν το έκανα.
0: Για φαντάσου.
1: Πάλι καλά.
0: Ξέρετε πόσο θα πούλε γι' αυτό?
1: Τι θα πούλε?
0: Βλαμμένος παραγωγός διακόπτει τη συνέντευξη για να κάνει ενυδάτωση.
1: Θα γινόμασταν πρωτοσέλιδο.
0: Αυτά πουλάνε. Ακούστε τι έκανε. Προβληματικός παραγωγός διέκοψε σοβαρή συνέντευξη για να κάνει ενυδάτωση. Hydration break.
1: Break. Ναι.
0: Ένα τραγουδάκι πίσω.
1: Ναι. Ναι. Σε έχω ικανό πάντως να το κάνεις.
0: Όχι, δεν το έκανα ποτέ. Τι είμαι εγώ, Ινφαντίνο, είναι. Είμαι. Τι άλλο. Ο ρόλος της Τουρκίας γεωπολιτικές εξελίξεις, μάλιστα. Χαρήκαμε. Ηθικό αντίταγμα με τον ανισόρροπο της Ουάσιγκτον από τη μία και με την περίεργη ως ύποπτη ρωσοφοβία των Ευρωπαίων ηγετών από την άλλη, δεν μας βλέπουν να μας ξημερώσει άσπρη μέρα.
1: Ναι.
0: Ρε Γιάννη, συγγνώμη τώρα. Λέει, η καλή Ρωσία, δεν ξέρω αν άκουσες που είπε ότι και εκεί εισβολή έχουμε στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα ηχητικά κύματα του ραδιοφώνου την ώρα που έλεγε για την η Ρωσία που έχει εισβάλει στην Ουκρανία από το ραδιόφωνο σου έφτασαν στα αυτή σου.
1: Επίσης ακούστηκε κάτι περί διαβολικού ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κουβέντα που είχαμε γενικά. Ακούστηκε κάτι.
0: Όχι, αλλά
1: σχετικά με το ότι πρέπει η χώρα μας να φύγει από το ΝΑΤΟ. Υπόθηκε κάτι τέτοιο ή υπενήχθηκε κάποιος κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά άμα θες,
1: ναι,
0: μπορώ να στο κάνω εγώ σε 5 λεπτά λύσα.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, μην το...
0: Δεν έχω, δεν είναι, δεν... Μην το... Κοίτα να δεις κάτι.

0: τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος από το Ήλιον θέτει γενικά το ζήτημα της αστυνομίας. Λέει να σταματήσει κάπου αυτή η υποδόση της διεφυρκακής εκπαίδευσης των αστυνομικών.
0: Δεν είπαμε κάτι για κακή εκπαίδευση.
1: Το πόσο καλά είναι εκπαιδευμένοι οι Έλληνες αστυνομικοί το μαρτυρούν και έχει μία σειρά από γεγονότα. Καλτεζάς, Γρηγορόπουλος, Μάγκος, Σαμπάνης, ο 20χρονος τώρα στο Άργος. Και λέει ότι το πρόβλημα της αστυνομίας, κατά τη γνώμη του, δεν είναι η κακή εκπαίδευση. Ο σώμα και φυσικά οι ειδικές δυνάμεις έχουν τρία χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσουμε τώρα αυτό. Καταρχάς νομίζω ότι κάνετε κάποιους χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν θα ήθελα να το πω.
0: Όχι, θα τους διαβάσω από το μικρόφωνο. Προφανώς.
1: Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι εδώ μην ξεχνάμε ότι προφανώς και υπάρχουν αυτά, όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που λέτε. Όμως για μένα η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα θέμα εκπαίδευσης, το να μπορείς εκείνη τη στιγμή να χειριστείς μια κατάσταση. Το να σε έχουν μάθει να χειρίζεσαι μια κατάσταση. Είναι ένα παιδί 20 χρονών, βρίσκεται εκεί στο Άργος, είναι πεζός και ρίχνεις 13 σφαίρες. Δηλαδή τι είναι αυτό. Είναι, δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω. Δεν θέλω κιόλας να το εξηγήσω. Δηλαδή δεν μπορεί το μυαλό μου να πάει στο ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα, λειτουργήσαν με έναν τρόπο, ήταν η μοναδική τους επιλογή αυτό που έκαναν.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι που είναι, θα ακουστεί λίγο κοινικό.
1: Ναι.
0: Και είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτά τα οποία λέει εδώ ο κύριος, ποιος είναι ο κύριος Σπύρος, αυτά που λέει ο κύριος Σπύρος είναι προφανώς η δική του άποψη και είναι σεβαστή. Η αστυνομία έχει πολλαπλό ρόλο στην κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Να έχει.
0: Είτε αυτό είναι από το πιο απλό, από ένα τρακάρισμα, είτε είναι το πιο στιγερό έγκλημα που μπορεί να συμβεί. Οι αστυνομικοί οπλοφορούν για κάποιο λόγο. Δεν οπλοφορούν για να έχουν το όπλο στη θήκη για να το βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Ωραία. Υπάρχουν κανόνες και κώδικες και για την εμπλοκή και για την απειλή και για την ασφάλεια, την προσωπική, τη διαφύλαξη της προσωπικής ασφάλειας και κυριότητας και την διαφύλαξη και την ασφάλεια της κυριότητας των πολιτών.
1: Των
0: και,
1: άλλων, βέβαια.
0: Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί κώδικες, τους οποίους τους ξέρουν αστυνομικοί και τους ξέρουμε εμείς. Ενώ τους ξέρουν, είναι το αντικείμενό τους. Ωραία. Πάντα όταν ένας αστυνομικός θα τραβήξει όπλο, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα στη χώρα μας, θα βρεθεί κατηγορούμενος. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να τραβήξει όπλο και υπάρχουν και περιπτώσεις που κρίνεται εκ του αποτελέσματος και από την ίδια τη δικαιοσύνη ότι δεν έπρεπε να τραβήξει όπλο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τράβηξε όπλο, ενώ έπρεπε να τραβήξει. Και αυτό είναι θέμα, δεν ξέρω αν είναι θέμα εκπαίδευσης, νομίζω ότι είναι θέμα αντίληψης και ετοιμότητας. Και στιγμής.
1: Ξέρεις, εγώ εντοπίζω το θέμα της εκπαίδευσης, το πώς μπορείς να εξουδετερώσεις εντός αγωγικών αυτό που θεωρείς εκείνη τη στιγμή ότι είναι κίνδυνο,
0: κοίτα
1: σαν
0: να
1: το θεωρείς
0: στο επιχειρησιακό,
1: ότι είναι κίνδυνος.
0: Ναι, εγώ δεν θα μπω στο επιχειρησιακό γιατί δεν το γνωρίζω το επιχειρησιακό.
1: Δηλαδή αυτή είναι η λύση.
0: Όχι,
1: σου.
0: Άλλο προσπαθώ να πω. Όταν λοιπόν, εφόσον έχουμε αποδεχθεί ότι ο αστυνομικός φέρει όπλο, έτσι, αποδεχόμαστε ότι σε κάποια στιγμή θα κάνει και χρήση του όπλου. Από τη στιγμή που βγαίνει το όπλο από τη θήκη και γίνεται χρήση, ο κάθε αστυνομικός κρίνεται για την πράξη του.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα παλικάρι νεκρό χωρίς να έχουμε ενδείξεις ότι οι αστυνομικοί απειλήθηκαν τη στιγμή της του θανάτου του, γιατί νωρίτερα κατά δήλωσή τους είχαν απειληθεί όταν ήταν με το αυτοκίνητό του. Και ακούγονται και διάφορα σε ένα βίντεο το οποίο εγώ δεν το έχω δει, διάβασα, μου στείλανε εδώ κάποια ακροατές.
1: Ναι.
0: Έπεσε ο Τουρκαλάς, φωνάξε το ΕΚΑΒ.

0: διάλογος που δεν συνάδει με αστυνομικούς. Έτσι, συνάδει εκείνη την ώρα με δύο αλητήριους που είχαν όπλα στα χέρια και γκρέμισαν από ένα τοίχο πυροβολώντας κάποιον που θεωρούν για κάποιο λόγο Τουρκαλά.
1: Ναι, υποθέτω ότι για να γίνει χρήση του όπλου θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος που είχαν απέναντί τους τους τράβηξε όπλο και εκείνος. Δηλαδή τους απείλησε με
0: δεν
1: όπλο.
0: Προκύπτει από πουθενά αυτό.
1: Ναι, θέλω να πω, καταλαβαίνεις, δεν, δηλαδή...
0: δεν προκύπτει. Το κοινικό του πράγματος είναι...
1: Λογικά θα πρέπει να, πρέπει να υπερασπιστούν, ναι, την που, ζωή τους.
0: Ναι, αυτό που σου είπα εγώ, το κοινικό του πράγματος είναι ότι με αυτά τα περιστατικά που είναι αυτά που αναφέρει ο φίλος και μπορεί να είναι και άλλα τόσα, αλλά ναι, αυτά είναι.
1: Είναι.
0: Και με άλλα 5, 10, 15, 50 περιστατικά επί εκατοντάδων χιλιάδων περιστατικών σε βάθος χρόνου κρίνεται όλη η αστυνομία. Εγώ τώρα δεν υπερασπίζομαι την αστυνομία, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά στην κοινωνία που ζούμε εγώ βλέπω την αντίδραση του κόσμου. Άμα σου τύχαινε ένα στο δρόμο, είχε απειλήσει πριν που τους εμβόλησε. Άμα ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες για τις σφαίρες που έφαγε το παιδί, δεν υπάρχει θέμα να συζητήσουμε. Εντάξει, δεν έτυχε σε εμάς και μακάρι να μην τύχει ποτέ, και αφού δεν τυχαίνει σε εμάς, έλα μωρέ, εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι
0: λίγο έτσι,
1: έτσι,
0: λίγο έτσι λειτουργεί. Το κοινωνικό σύστημα έτσι λειτουργεί πλέον. Έτσι έγινε στο Άργος, δεν έγινε στην Αθήνα, δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να ήταν διαφορετικές οι αντιδράσεις. Δεν ήταν πουθενά συνασπισμένο το παιδί σε καμία κομματική νεολαία. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Και σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα θα έχει ξεχαστεί. Και μετά θα δικαστούν, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, χαίρεται. Όχι. Έτσι δεν πάει.
1: Συνήθως.
0: Είναι κοινικό, αλλά έτσι δεν είναι. Η ζωή κοινική δεν είναι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε μείνει να αναρωτιόμαστε γιατί ένα αυτιστικό παιδί βγήκε από το σπίτι του.
1: Ναι, τι δουλειά είχε. Γιατί.
0: Ναι, και για ποιο λόγο οδηγούσε και τι έκανε, γιατί δεν το κρατάγανε μέσα. Γιατί εγώ λέω, γιατί δεν το δένανε για μαλυσίδα καλύτερα. Και ας φτιάξουμε ένα Κώστα Αλέξη για αυτιστικούς.
1: Αλλά τώρα δεν είναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, όταν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο γιατί ήταν έξω και γιατί οδηγούσε και γιατί ανέπνεε. Τι αντίληψη είναι αυτή, γιατί ήταν έξω. Και τι σημαίνει, όταν ένας δημοτικός άρχοντας λέει, δημιουργούσε προβλήματα, τι έκανε δηλαδή. Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούσε? Έκλεβε, έβριζε, πάταγε κόρνα, πάταγε τον γκάζι και ακουγόταν? Τι ακριβώς? Γιατί όταν λες δημιουργώ προβληξής πρόβλημα, είναι και το φτύνω στο χαλάκι του διπλανού μου. Πρόβλημα είναι και το κατουράω το χαλάκι του διπλανού μου. Πρόβλημα είναι αφήνω και το σκύλο μου και χέζει και δεν τα μαζεύω. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργούσε η τοπική κοινωνία, που το ξέραν όλοι και δεν μιλάγε κανείς? Γιατί κάπως έτσι προκύπτει. Άμα λέμε ότι δημιουργούσε προβλήματα, τι προβλήματα δημιουργούσε? Ποιος τα κατήγγειλε αυτά? Τι έγινε στο διάστημα που δημιουργούσε ή δεν πρόλαβε? Ήτανε σεσημασμένος, είχε ποινικό μητρό?
1: Όχι. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ρωτάω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν είπε, προφανώς. Γιατί δεν είχε. Γιατί αν είχε θα το συζητούσαμε σε μια άλλη βάση τώρα.
1: Ναι, κοίταξε, να βάλω και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι ότι ναι, μεν ένας νέος άνθρωπος χάθηκε, αυτό είναι πολύ τραγικό κτλ. Όμως θέτει ένα ερώτημα που ο ίδιος το χαρακτηρίζει αμήλικτο. Λέει, όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς θα τον αφήνεις να κυκλοφορήσει στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα? και θέτοντα σε άμεσο κίνδυνο ζωή αθώου πολίτε.
0: Α, κάπου λέει σε ένα σημείο ότι θα μπορούσε λέει, να έχει σκοτώσει.
1: Ναι, λέει, τι έκανε για να το αποτρέψει.
0: Δεν έχει σκοτώσει.
1: Πώ διαφυλάσσεται, λέει η κοινωνία.
0: Δεν έχει τραυματίσει κανέναν. Αλλά θα μπορούσε.
1: Οι αστυνομικοί σκοτώσαν, έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσε όμω, λέει.
1: Αν εκείνη τη μέρα το όχημα είχε παρασύρει και είχε σκοτώσει ένα παιδί στου δρόμου του Αργού, τι θα λέγαμε, λέει, σήμερα. Ναι, να πούμε όμως τι λέμε σήμερα με τα γεγονότα που έχουν γίνει και να αφήσουμε το τι θα λέγαμε εάν και εφόσον.
0: Δεν βολεύει, Ελένη,
1: δεν
0: βολεύει.
1: Η μητέρα του, η γυναίκα μίλησε και είπε το παιδί είχε νόμιμα. Δηλαδή, όποιος είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγάει αυτοκίνητο.
0: Γι' αυτό είπα πριν ότι να κάνουμε, να αρχίσουμε να κάνουμε. Να φτιάξουμε, να αρχίσουμε να κάνουμε.
1: Είχε νόμιμα άδεια. Δίπλωμα οδήγησε.
0: Ναι, να γυρίσουμε πίσω στους λεπρούς, να πάμε εκεί. Δεν ξέρω, οι αυτιστικοί είναι όλοι ένα, να τους κάνουμε ένα.
1: Λέει, και μετά μια κουβέντα, οι αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν παραβατικότητα με ελλειπή μέσα. Μην τους σταυρώνουμε για κάθε λάθος χειρισμό. Εδώ δεν μιλάμε για λάθος χειρισμό. Εδώ μιλάμε για θάνατο. Δεν είναι λάθος χειρισμός. Και επικαλείται συνθήκες ακραίας πίεσης. Γι' αυτό εγώ μιλάω για εκπαίδευση. Ο αστυνομικός θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί την ακραία πίεση. Αλλιώς. Τι. Ο αστυνομικός δεν πρέπει να διαχειρίζει την ακραία πίεση.
0: Δεν πρέπει.
1: Και λέει, μη συνεχίσουμε έτσι, γιατί θα μπει ο κλέφτης μες στο σπίτι και θα καλούμε την αστυνομία και μετά θα έρχονται μετά από μισή ώρα για να καταγράφει το σύμβολο. Να πω εγώ μια κακία τώρα.
0: Ενώ τώρα που έρχονται αμέσως. Τον προλαβαίνουν μέσα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μην την πεις.
1: Όχι,
0: έχουμε διακοπή. Πάμε στη διακοπή καλύτερα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, πες.
1: Όχι, θέλω να είσαι ψύχρεμος.
0: Είμαι, απόλυτα.
1: Όχι, λοιπόν, θέλω να είσαι περίμενε, πάρα
0: περίμενε,
1: πολύ ψύχρεμος.
0: Περίμενε.
1: Ναι, περιμένω.
0: Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος. Τον πήρα τηλέφωνο, δεν απάντησε ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν ξέρει και ποιος είμαι, δεν έχει. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, ανακοίνωση. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίηση. Δεν το διαβάζω από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα όμως είναι αμήλικτο.
1: Μάλιστα.
0: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορήσει στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες? Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν? Πώς διαφυλάσσεις τα αντίστοιχα κοινωνία? Τις τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση με το τραγικό περιστατικό που κατέληξε στην απώλεια του ενός 20χρονου συμπολίτη μας. Ως δήμαρχος, ως νομικός, αλλά και πολίτης της χώρας, οφείλω να μιλήσω έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα. Η απόφαση για την προφυλάκηση των αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό. Η προφυλάκηση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσω ικανοποίηση κοινή γνώμη. Λέει λοιπόν διάφορα. Ηθικά και νομικά η προφυλάκηση μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε την κρίση των δικαστών. Οι δικαστές όμως πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι από το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τη μητέρα του Τσανότος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Mm. Εγώ δεν άκουσα να αναφέρεται σε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Mm. Εννοείται ότι αυτό το τη σχετικοποίηση. Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους, μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του, τι θα λέγαμε σήμερα? Είναι αυτό επιχείρημα?
1: Ναι.
0: Είναι αυτό σοβαρό επιχείρημα? Αν.
1: Ναι, αν. Αν.
0: Το Άργος χρειάζεται αστυνόμευση. Χρειάζεται μια αστυνομία με κύρος και αυτοπεποίθηση, στην οποία ο πολίτης θα μπορεί να στηριχθεί τη δύσκολη στιγμή. Τι λέει δηλαδή? Πυροβολάτε ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι στην πορεία θα επικρατήσει νομική ορθότητα και ψυχραιμία μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες. Δηλαδή, ότι θα τους βγάλει έξω. Δεν βλέπω πουθενά καμία ειλικρινή στήριξη στην οικογένεια του θύματος. Το γιατί ήταν έξω το άκουσες, Γιάννη, ή να το ξαναπώ? Ποιος το είπε το γιατί ήταν έξω που δεν το έχει πει κανένας? Και το λέω εγώ μόνο για τις εντυπώσεις. Το γιατί οδηγούσε, που είναι ένα εύλογο ερώτημα. Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
1: Η μητέρα του έχει δηλώσει πριν φύγει από τη ζωή το παιδί, στις δηλώσεις που
0: έκανε
1: πριν,
0: φτιάξει μόνος του και το αυτοκίνητο.
1: Ότι το παιδί έχει δίπλωμα, έχει περάσει το σχολείο εξετάσεις άριστα, λέει. Είχε το θέμα του, του άρεσε από μικρή ηλικία τα αμάξια, τα έφτιαγνε, τα λάτρευε, τα έπλαινε, έπαιρνε καινούργια ανταλλακτικά, κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Είχε περιστατικό βίας με αστυνομικό πέρσι και φοβότανε πάρα πολύ. Έχουμε κάποια απορία τώρα, παραμένουμε, δηλαδή συνεχίζουμε να έχουμε απορία?
0: Ναι, δεν πιστεύουμε.
1: Είχε, λέει, ξεχάσει το δίπλωμα στο σπίτι και φοβήθηκε όταν είδε τους αστυνομικούς, αγχώθηκε, έτσι, και προσπάθησε να φύγει.
0: Εγώ θα...
1: Αυτό είναι που έχει συμβεί. Αυτό λέει η μητέρα.
0: Λέει η μητέρα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, γιατί πρέπει να σε καληνυχτήσουμε κιόλας. Πείτε μου, περιμένω να το δω λίγο και στα μηνύματά σας, πείτε μου, όταν οδηγείτε και έχει... Φαντάζομαι δεν κουβαλάτε ναρκωτικά και όπλα στα μάξι σας. Στους ακροατές αναφέρομαι, έτσι. Πείτε μου, Κατερίνα και εσύ αν θες, όταν έχει βρεθεί περιπολικό με φάρο πίσω σας και είστε καθόλου ανώμημοι, τι έχετε σκεφτεί? Και αν το πρώτο πράγμα που έχετε, ή ένα από τα πρώτα πράγματα που έχετε σκεφτεί, είναι «Ωχ, αν με σταματήσουν τι θα κάνω?» Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Είναι έτσι, δεν είναι? 8 στις 10 εγώ θα πω.
1: Μανώλη μου, η αστυνομική ήταν σε ακραία πίεση. Μην το ξεχνάς, σε παρακαλώ, αυτό. Εμείς δεν είμαστε σε πίεση, εμείς είμαστε χαλαροί.
0: Συγγνώμη,
1: η ακραία πίεση. Είδες αυτά τα λάθη?
0: Παρασύρθηκα.
1: Σε αφήνω μόνο τώρα μετά.
0: Εντάξει,
1: από όλα αυτά.
0: Άσμε για να γυρίσω στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Κούρες.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
4: Σε 100 στα φορτία που διέρχονται από το Ορμούς, δήλωσε ο ΙΕ. Δεν έχει νομική βάση, αναφέρει και σημειώνει ότι αναμένει διευκρινήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με μία επανδρωμένα σκάφη ιρανικό υποβρύχιο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο Παρίσι, για τη νέα σύνοδο κορυφής λεγόμενης συμμαχίας των προθυμών, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επαναλάβει τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία και θα επισημάνει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους. Νωρίτερα ανακοινώθηκε συμφωνία για αντιπυραυλική αμυντική ασπίδα μεταξύ 9 ευρωπαϊκών χωρών και της Ουκρανίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Στους 30 ανέρχονται οι πολίτες που έφτασαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι σήμερα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα. 12 εξ αυτών νοσηλεύονται και ερευνάται αν είχαν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα από κοινό προμηθευτή. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται επίσης οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Athens Open που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 σετ κέρδισε την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Πάμε ολοταχώς για τα μισά του μήνα. Νέα εβδομάδα μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, τα ξημερώματα πια της Τρίτης, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97,8. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 11. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και η κυρία Πελαγία Κατσούλη, όλο κυρίες απόψε, στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα είναι ο πρώτος ακροατής για αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Απόστολε και καλή εβδομάδα να έχετε, να είστε καλά.
1: Και εσείς να έχετε και υγεία να έχετε που εγώ δεν έχω, καθότι 20 μήνες κατάκητο σε ένα κρεβάτι.
0: Είστε ακόμα στο νοσοκομείο κύριε Απόστολε?
1: Ναι. Και φταίει ένα συγκεκριμένος νεαρός χαρτογιακάς Ιάπης γιατρός, ο οποίος αδιαφόρησε μέρες στο κρεβάτι για να μην έχει ευθύνη να με κοιτάει, χωρίς να φροντίζει καθημερινά 5 ώρες να με σηκώνω φυσικοθεραπευτές να ξεμπουδιάζουν τα πόδια μου. Αποτέλεσμα ατρόφησαν. Αποτέλεσμα πήγα στο νοσοκομείο για άλλη πάθηση, μια πληγή που είχα φλεγμονή στα πόδια, θεραπεύτηκα και μετά έμενα εκεί στο κρεβάτι χωρίς να φροντίσει φυσικοθεραπευτές. Και όταν πέρασαν αρκετοί μήνες, τότε τον είχε η ιδέα να φωνάξει 2 φυσικοθεραπευτές στο Πανεπιστημιακό. Με αποτέλεσμα 2 φυσικοθεραπευτές για 25 πόσες κλινικές έχει εκεί, πάνω από 1.400 κλίνες να καταλάβετε, προσφέραν 10 λεπτά προειδία. Αποτέλεσμα είμαι μόνιμα κατάγεται στο κρεβάτι. Δεν είναι μόνο αυτό, και μην ξεχάσω να σας πω ότι το ένα τηλέφωνο μου το χάσα στη μεταφορά από δωμάτιο σε δωμάτιο, ένα παλιό Nokia που είχα και όλη την ατζέντα μου. Μετά σας είχα δώσει ένα καινούριο που με είχαν βγάλει κάτι φίλοι μου προσωρινά και αναγκάστηκα λόγω τραπέζης που είχε το παλιό μου τηλέφωνο να επαναφέρω αυτό που έχασα, τον αριθμό τουλάχιστον. Άρα να σας στείλω ένα μήνυμα να ξέρετε το νέο μου τηλέφωνο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχω φύγει από το Πανεπιστημιακό, καθότι και οι νόμοι λέγανε αν είσαι άστεγος, αν είσαι άπορος, αν δεν έχεις που την κεφαλή κλείνε, διότι εγώ είμαι ένας από τα θύματα κατεστραμμένος από τα μνημόνια. Είχα επιφανή θέση και δουλειά και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να περί αυτολογώ και δουλειά. Βάση περιπτώσει, η τελευταία μου δουλειά, καλή δουλειά, μέσα στο ΑΕΔ, τα ξέρετε αυτές τις κοειδίες του κράτους, και ο κράτος θα μου πει, που είναι στην ένα χρόνο κλειστή συμφωνία και μετά σε διώχνουν σε ένα για να πάρουν άλλο. Δηλαδή, 2 χρόνια λέξεις να έχεις φράγκο να πληρώσεις κανένα αυτό, 8 καθεστάρικα δηλαδή, δουλεύαμε εκεί, υπερολίες, βγάζαμε τη δουλειά, αν και εγώ κλωτσούσα σε αυτά, γιατί έβλεπα τους δημόσιους υπάλληλους, τους περισσότερους, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι συμμορία. Είναι η παρένθεση. Και αναγκάστηκα να έρθω και ψάχνοντας κέντρο αποκατάστασης όλους αυτούς τους μήνες. Να μην τα πολυλέω από πέρυσι τον Ιούνιο.
0: Μισό λεπτό, τώρα νοσηλεύεστε?
1: Ναι.
0: Σε ποιο νοσοκομείο?
1: Ουσιαστικά δεν νοσηλεύομαι, αλλά φιλοξενούμε. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Πού φιλοξενείστε?
1: Ακούστε. Ό,τι λεπτομέρεια θέλετε μπορούμε να τα πούμε κατ' ιδιαίτερα.
0: Άρα αυτή τη στιγμή δεν είστε στο νοσοκομείο?
1: Το Πανεπιστημιακό έφυγα από εκεί στις 36.
0: Δεν έχει άλλο νοσοκομείο η περιοχή, δημόσιο?
1: Έβα, ιδιωτική κλινική είναι εδώ πέρα, γεροκομείο να καταλάβετε, το οποίο επειδή είμαι ένας φίλος μου ήξερε το αφεντικό, έκανε διότι όλα αυτά τα κέντρα που κατάστασης ήταν 3,5 έως 5.
0: Συγγνώμη, στη Λάρισα ή στο που είναι, στο, ή στο Βόλο, υπάρχει ένα κέντρο,
1: τα βάλουμε όλα, φορά,
0: ένα κέντρο αποκατάστασης του δημοσίου, το οποίο είναι μάλιστα και πολύ καλό από όσο γνωρίζω.
1: Κουραφέξαλα, να τα περάσει από το πιτσί σου, δεν μπορείς να συμβατήσεις γνώμη.
0: Το λέω από ανθρώπους που το έχουν νοσηλευτεί, δεν έχω ιδία εικόνα.
1: Εγώ δεν έχω άποψη παρά μόνο γι' αυτό που είμαι εδώ, που είναι τελείως ακατάλληλο. Ούτε φυσικοθεραπευτές έχει, ούτε μηχανήματα.
0: Καλά, άμα μου λέτε τώρα ότι είναι ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, προφανώς και δεν θα έχει.
1: Με φέρανε εδώ προσωρινά μέχρι να βγει το 90% αναπηρική σύνταξη προσωρινή.
0: Έχετε περάσει από ΚΕΠΑ.
1: 90% σας λέω.
0: Α, έχετε 90%, άρα περιμένετε τη σύνταξη.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι στα λόγια. Από πέρυσι τον Ιούνιο πέρασαν τόσοι μήνες και ακόμα να με βάλουν, τι να με βάλουν αποζημίωση, λέει, ένα είναι ένα πάλι χρόνο.
0: Ναι, θα τα πάρετε αναδρομικά όμως αυτά τα χρήματα.
1: Τι να το κάνω, ρε φίλε. Τι να το
0: κάνω. Τι να το κάνετε, εντάξει. Καταλαβαίνω τη δυσκολία αυτή τη στιγμή.
1: Να σας πω για να καταλάβετε. Έλα. Για να με, εγώ μιλάω επί πώς το λένε αυτό, με βάση τα γεγονότα. Άρα αξιοποίησαν κάποιοι φίλοι μου κάποιους νόμους που λένε άμα είσαι άστιγος, άμα είσαι άπορος και τα λοιπά, δεν μπορεί να σε διώξει το νοσοκομείο, θα σε κρατήσει εκεί με εντολή εισαγγελέα. Όπερ και έγινε. Με κράτησε, με φιλοξένησε, ψάχνοντας να με βρει το πανεπιστημιακό. Σιγά και μην... πώς το λένε,
0: κύριε Απόστολε, συγγνώμη, εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω...
1: Από τότε είπα να σας πω, το αμύδιο Φλόρινας αρνήθηκε να με πάρει, το ίδιο και ο Αρισαίας στη Λάρισα. Γιατί βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους και τα δυο αυτά είναι τέτρα λένε που κατάστασης, εγώ δεν τα ήξερα.
0: Ποιο μου είπατε στη Λάρισα?
1: Αρισαίας.
0: Μπράβο, αυτό είναι, αυτό μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό.
1: Μάλλον για το Απολλώνιο, σας είπα, είναι το άνεμος. Γιατί εδώ έχουν φυτρώσει τα μπανιτάκια.
0: Όχι, όχι, δημόσιο, δημόσιο είναι, δεν είναι ιδιωτικό.
1: Ο Αριστείας δεν είναι δημόσιο.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι κάποιος που πέθανε, άφησε την περιοχή.
0: Όχι, όχι, εμένα μου έχουν πει ότι υπάρχει δημόσιο στην περιοχή σας.
1: Σημασία είναι σε έσχατη απόγνωση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κανέναν, πώς το λένε, ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε γατιά, ούτε σύζυγο, ούτε ξαδέρφια. Οι αγαπημένοι μου, τα αγαπημένα μου ξαδέρφια έχουν πεθάνει. Είμαι 65 χρόνια, καταλάβατε. Και εν πάση περιπτώσει, τυραννιέμαι πάρα πολύ. Στο ΤΕΒΕ χρωστάω 30.000. Λέει το ΤΕΒΕ, το ΕΦΚΑ, τέλος πάντων, αυτός ο ΕΦΚΑ, πλήρωσε με 10.000.
0: Πόσο χρωστάτε, πόσο χρωστάτε?
1: 30.
0: Πάνω από 20 χιλιάρικα.
1: Το ΤΕΒΕ μας έβαζε 980 ευρώ το δίμηνο να πληρώνουμε. Ποσά αστρονομικά μέσα.
0: Αύριο που έχουμε τον κύριο Ρίζο θα τον ρωτήσω.
1: Ακούστε το πρόβλημα. Για να ξέρετε να τοποθετήσετε στον κύριο Ρίζο και σας ευχαριστώ. Είμαι σε έσχατη απόγνωση διότι ο ΕΦΚΑ μου λέει εμένα τον άνεργο που μέχρι το 23 δούλευα. Όχι. Πότε πουλήθηκα? 20-22, ναι. 18-5 του 22. Με 18-5 του 23 ένα μήνα άνεργος στον ΑΕΔ, πώς το λένε αυτό, άρα είχες ασφάλιση. Άρα από τις 18 Μαΐου του 23 και εδώθε, δηλαδή τριετία, δεν έχω ένσημα. Αφού είμαι άνεργος και ποιος θα σε πάρει, παρότι έκανα...
0: Βλέπω εδώ... κύριε Απόστολε, είχα την αίσθηση ότι υπάρχει στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Αλλά πιο κοντά σε εσάς είναι η Καρδίτσα, νομίζω,
1: Όχι, η ίδια ακριβώς απόσταση.
0: Η ίδια απόσταση είναι.
1: 60 χιλιόμετρα και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.
0: Στην Καρδίτσα, λοιπόν, και στα Τρίκαλα, στα γενικά νοσοκομεία, υπάρχει δημόσια δομή εκτός νοσοκομείου.
1: Αν έχετε την καλοσύνη να σας τηλεφωνήσω αύριο που μου είχατε δώσει.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: για να μεταπείτε λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί βλέπω εδώ και για τη διαδικασία έκδοση ειδικού φακέλου από δημόσιο νοσοκομείο, τις παροχές του ΕΠΗ κτλ. Για κλειστή νοσηλεία, έτσι.
1: Μπράβο, κύριε Μανώλη. Διότι στο πανεπιστημιακό αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ψάχναν να με βρουν κατάλημα τέτοιο δωρεάν για απόρους και ιστορίες.
0: Ούτε δεν έχει, μόνο το γενικό.
1: Γραφείο κοινωνικής πρόνοιας που είναι στα χαρτιά να πείτε του κύριου Γεωργιάδη έκανε τίποτα να ψάξουν.
0: Όχι, ούτε το πανεπιστημιακό, ούτε το κουτλιμπάνιο προσφέρουν υπηρεσίες τέτοιου είδους.
1: Ναι, είναι το λεγόμενο που λέμε εμείς Λαρισαίοι, το παλιό νοσοκομείο.
0: Το γενικό, ναι, το κουτλιμπάνιο 30φύλιο, ναι. Μάλιστα, πάρτε με αύριο να σας ό,τι μπορώ να βοηθήσω.
1: Τι που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να βρω 10 χιλιάρικα για να πληρώσω.
0: Καλά, σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω.
1: Δεν σας λέω εσάς.
0: Όχι, το λέω, προφανώς.
1: Και αλλήμουν. Ή θα βρω 10 χιλιάρικα για να με δώσει μόνιμη σύνταξη το ΤΕΒΕ και πώς το λένε αυτό και να κρατάει τα υπόλοιπα 20.000 που σημειωτέρω στο δούλευα η χαρίδη στην πλήρωνε 151 ευρώ το μήνα. Βεβαίως. Όλα τόκια είναι αυτά. Το δεύτερο είναι αν βοηθήσει ο Μητροπολίτης με τα δικά του ευαγή ιδρύματα, διότι εγώ ουσιαστικά εδώ είναι ακατάλληλο το μέρος για μένα για πολλούς λόγους. Για να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα εδώ πέρα, είναι στη κουλιά του κούκου να καταλάβετε. Εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να βρω ένα προσωρινό κατάλημα, να φιλοξενηθώ εκεί, διότι είμαι κατάκητος μέχρι ότου δεήσει το παλιό κράτος αυτό, να μην πω κάτι άλλο.
0: Να σας δώσει την αναπηρική σύνταξη.
1: Ναι. Διότι με τα αναδρομικά, άμα με δώσει 1,5 χρόνο, θα πληρώσω και το κέντρο αποκατάστασης, αλλά θα έχω και ασφάλιση να πάρει από εκεί που λένε 2.500 από το βιβλιάριο και 2.000 να πληρώσεις εσύ. Κατάλαβες?
0: Ωραία, πάρτε με κύριε Απόστολε να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Μαρκέ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Το τηλέφωνο μου σε μήνυμα στο email.
0: Να το στείλετε βεβαίως.
1: Δεν πάνε να το δώσετε, αλλά θα το ψάξω τώρα.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: σας το έχω δώσει, ναι.
1: Και αν γίνεται να μιλήσουμε στον κύριο Γεωργιάδη, να έρθει και να του βγάλουμε και φωτογραφία ότι ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία και ευαισθητοποιείται σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, διότι πρόκειται να με διώξουν και από εδώ, που σημαίνει πού πάω και μένω στα παγκάκια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κινήσει τα πόδια του, να καταλάβει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Αποστολή, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ και παίρνω για περισσότερο
0: να ναι,
1: ο κόσμος, διότι ο κόσμος νομίζει ότι
0: Ελάτε.
1: Όλα είναι ρόδινα στα νοσοκομεία.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι το...
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, υπάρχουν και άνθρωποι που τα ζουν.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που φυλάττουν θερμοπύλες, αλλά αυτοί είναι λίγοι και πέφτουν όλοι οι άλλοι να τους
0: ευχαριστώ
1: πάνε.
0: Κύριε Αποστολή, καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι Ερενίκος στη Λάρισα, αλλά δεν είναι, το έψαξα τώρα. Μήπως έχει κλείσει, δεν ξέρω. Δεν έχει, λέει, στη Λάρισα. Και εμένα πριν από 8 χρόνια μου είχαν πει για ένα πολύ καλό κέντρο στη Λάρισα που είναι το δημοσίου. Δεν το βλέπω, δεν το βρίσκω πουθενά. Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο, λέτε κυρία Γεωργία.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Παρβάλη, καλησπέρα Μάνο, καληνύχτα κυρία Κατζαμπέκη, καληνύχτα Λένα. Δύο πράγματα, μάλλον τρία. Πρώτον, πρέπει να το πω γιατί συνέχεια το παραλείπω. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Εσείς και η κυρία Κατσαμπέκη.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσετε. Σας βρίσκω πάρα πάρα πολύ καλούς.
0: Να είστε καλά.
2: Μ' αρέσει που λέτε δεν ξέρω. Μ' αρέσει που ψαχνώσαστε.
0: Άμα δεν ξέρω τι να πω, ξέρω.
2: Κι όμως πολλοί το λένε.
0: Δεν γίνεται.
2: Μην ανησυχείτε. Το έχω ακούσει πάρα
0: πολύ. Άμα ξέρω, φορά. Πρέπει να το αποδείξω και όλες δεν γίνεται.
2: Το για ξέρω να γελιοποιηθούμε. Γι' αυτό μ' αρέσει. Η κυρία Κατσαμπέκη μ' αρέσει de facto. Σαν γυναίκα αισθάνομαι πολύ κοντά.
0: Ναι.
2: Είναι μαμά, είναι σύντροφος, είναι μια χαρά. Εσείς τώρα, άντρες, εντάξει, αργείτε να μεγαλώσετε λίγο. Γιατί αν να μεγαλώσετε, κάνουμε. Ναι, είναι αυτό το
0: μπορεί
2: πρόβλημα.
0: Μπορεί να μεγαλώσουμε
2: και
0: ποτέ, ναι.
2: Που υπάρχει η κυρία Καρτσαμπέκη.
0: Ναι, και κρατάει τα σκηνιά αυτή, τα γένια.
2: Ναι, γιατί καταλαβαίνετε, δεν σας λέω κάτι.
0: Ό,τι αλίμονο, τι λέτε.
2: Τι λέτε τώρα.
0: Μάμα, αφήστε εμένα, εδώ πέρα το κάνω παιδική χαρά.
2: Εξάλλου είπαμε, έχουμε συγγένειες μεταξύ μας.
0: Ναι, εγώ σας λέω, θα παιδική χαρά θα το κάνω άμα με αφήσουν ελεύθερο.
2: Εννοείται, ναι, εννοείται, ναι. Μα το ξέρω.
0: Σουλήθρες θα κάνουμε και κούνιες.
2: Και ξεσημαίνουν και τα φάρμακα το καλοκαίρι, τα πράγματα.
0: Τι κάνουν τα φάρμακα το καλοκαίρι?
2: Ξεσημαίνουν.
0: Ναι.
2: Βέβαια, κάποια φάρμακα αυτά τα, για τα επάνω σύστημα. Είναι πολύ ευαίσθητα με τη ζέστη.
0: Το επάνω δεν ξέρω τι εννοείται, εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, τα συγκεκριμένα φάρμακα που μας ισορροπούν. Αυτά το καλοκαίρι οι ασθενείς.
0: Παίρνω εγώ τέτοια φάρμακα που με ισορροπούν.
2: Όχι. Α. Αν χρειαζόσασταν να πάρετε ή αν παίρνω εγώ, αδελφέ.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι.
0: Επίτε ότι δεν νομίζω.
2: Υπάρχει,
0: μιλώ για μένα.
2: Υπάρχει ένα πράγμα, ναι, που θα σας πω τελείως προσωπικά. Ελπίζω να μην το παρεξηγήσετε. Λιώνω με τη φωνή σας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα το πάρετε, μπορεί να μου κάνετε.
0: Είναι τεχνητή νοημοσύνη, μια φορά.
2: Αυτό ήταν η υποψία μου. Αλλά δεν. Σε αυτό είναι άλλη συζήτηση. Την είχα στο μυαλό μου και είστε στο μυαλό μου. Το έχω υποψιαστεί αυτό. Και θα σας πω πότε, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε, γιατί αυτό το δεκάλεπτο τέλος πάντων είναι άστα να πάνε. Θα μου πεις, ο Χατζηδάκης είχε πεντάλεπτο, αλλά πού πας ρε Καραμήτρο, δεν είμαι ο Χατζηδάκης. Εγώ λιώνω με τη φωνή σας. Μικρή ήθελα να παντρευτώ το Λάκη Παπά και να τον βάλω απέναντί μου και να μου κάνει α. Τώρα λοιπόν μεγάλη ήθελα να παντρευτώ εσάς.
0: Ναι.
2: Και να σας βάλω απέναντί μου και να μου κάνετε α.
0: Δεν πιάνει.
2: Αυτό το αντρικό και το παιδικό μαζί.
0: Ναι, δεν πιάνει αυτό, δεν πιάνει.
2: Δεν πιάνει.
0: Όχι, όχι, μόνο στο μικρόφωνο.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό ψέμα είναι.
0: Ναι, τι είναι. Δεν το ξέρετε το ραδιόφωνο αυτό είναι. Εξάπτει τη φαντασία μόνο αυτό.
2: Ναι ρε γαμώτο, ναι. Αλλά είναι ωραίο, ωραίο πράγμα. Δεν πειράζει, ας είναι και ψέμα. Τι με νοιάζει.
0: Ναι, χαλά,
2: εγώ το ευχαριστιέμαι. Τι με νοιάζει.
0: Γι' αυτό ακούτε ραδιόφωνο, το ευχαριστιέστε.
2: Ναι ρε παιδί, ναι. Εσένα ευχαριστιέμαι. Ναι. Λοιπόν, μη προς Θεού, μην το τραβήξουμε.
0: Όχι, όχι, αλήθεια, τι λέτε τώρα.
2: Ναι, μην το παρακάνουμε.
0: Ναι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, όσο για αυτούς τους κοριτικισμούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε θέλω το ντάδε, αλλά δεν είμαι εγώ, μου θυμίζει 16 χρονών που παίρναμε κάτι τηλέφωνο, ζητάγαμε κάποιον και μετά θέλαμε κάποιον άλλον.
0: Πολύ ωραίο είναι, το έχω κάνει κι εγώ.
2: Ναι,
0: αλλά όχι στο ραδιόφωνο.
2: Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι.
2: Όχι στο ραδιόφωνο, στα σπίτια.
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει κι εγώ.
2: Ζητάγαμε να βρούμε το τηλέφωνο και λέγαμε μπούρδε.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο. Ιδίως όταν το σήκωνα ο μπαμπάς της κοπέλας το έκανα.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Με τη μαμά του νεαρού.
0: Ο τέλεια.
2: Ίσως είμαι τον ίδιο τον νεαρό, ο οποίος κόμπλαρε και έλεγε μπούρδε.
0: Ναι, ωραία.
2: Ζητάγαμε ένα Ντάκι, θέλαμε ένα Γιώργο, ούτε ξέραμε τι θέλαμε.
0: Τέλεια,
2: αλλά
0: τέλεια.
2: Μου θυμίζει πάρα πολύ.
0: Ωραία. Κυρία Γεωργία, πρέπει να πάω σε τίτλους. Ευχαριστώ.
2: Θα σας περιμένω.
0: Όχι, θα κλείσουμε. Τι πάει, έχουμε γίνει
2: γιατί,
0: χαμός.
2: Πέντε λεπτά.
0: Πέντε λεπτά. Δεν είμαι.
2: Όχι,
0: είναι
2: ένα,
0: γιατί με αυτά που είπατε
2: θέμα.
0: Δεν είμαι για χόρταση γι' αυτό.
2: Σας παρακαλώ, δεν αφορά να σας τα επόμενα.
0: Α.
2: Μην νομίζετε ότι θα μιλάω για εσάς.
0: Ναι, αλλά περιμένουμε.
2: Από πού και ως πού το πιστέψατε, πέντε λεπτά μόνο θα μου δώσετε, με τιμωρείτε?
0: Όχι καθόλου.
2: Επειδή σας μου αρέσετε.
0: Ναι, γιατί. Η αγάπη κάνει πείσματα. Δεν γίνεται.
2: Θέλω άλλα πέντε.
0: Δεν γίνεται, γιατί θα βάλω τραγούδι τώρα, γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν,
2: μα δεν γίνεται.
0: Μην επιμένετε.
2: Κάνετε.
0: Καλό βράδυ, γεια σας. Κυρία Γεωργία, καλό βράδυ.
2: Θα αυτοπυρποληθώ.
0: Όχι, κυρία Γεωργία, ακούστε. Η πλάκα σταματάει
2: όχι
0: εδώ.
2: Ωραία, τα πέντε λεπτά γιατί μου τα κόβετε?
0: Γιατί έχω πολλές γραμμές, έχω τίτλους και για κάποιο λόγο πρέπει να βάλω και ένα τραγούδι.
2: Ωραία. Μου τα χρωστάτε.
0: Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Γεια σας. Yeah.

0: Σα στέλνουν τα φάρμακα το καλοκαίρι, τι να κάνω. Ω Χριστέ μου. Κυρία Ιωάννα, είναι η υπηρεσία τη βάρδια θα βγάλει. Ευχαριστούμε που μου λέτε καλά λόγια για το δίδυμο με την Ελένη. Αλλά είναι θέμα υπηρεσίας, ξέρετε, δεν αποφασίζουμε εμείς. Μακάρι να είμαστε μαζί και του χρόνου. Λοιπόν, η κυρία Πελάγια Κατσούλη, τίτλοι ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι θα ζητήσω υπομονή από τον κύριο Δημήτρη και από την κυρία Λευκή και θα επιστρέψουμε.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλης. Φοδρό στρατιωτικό πλήγμα απόψε και αύριο κατά του Ιράν προανήγγειλε πριν από λίγο σε συνέντευξή του Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν Ουάσιγκτον-Τεχεράν ήταν μια δοκιμή που δεν τήρησαν οι Ιρανοί. Αρχίζει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Αλμάνο του 9% κατέγραψαν ήδη οι τιμές πετρελαίου. Αντίθετο, το ενδεχόμενο επιβολή τελών στα στενά του Ορμούζ ΝΟΗΕ δεν έχει νομική βάση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη δημιουργία αντιβαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία. Παρόν στη σύνοδο της Συμμαχίας των Πρωθυπουργών στο Παρίσι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα mail σας. Γιάννη, ναι, αυτό που μου γράφεις, που μου έχεις βάλει και τα δίπλα και τα εικονίδια, απλά θέλω να σου θυμίσω το ιστορικό πολεμικό ανακοινοθέν που έλεγε στο τέλος «Σε ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους». Αυτό. Καλησπέρα ρε Μανώλη, άκουσα αυτό τον κύριο με τα προβλήματα και όσο συνεχίζω να ακούω τέτοια ψυχοπλακώνομαι και λέω πως αποτύχαμε σαν κοινωνία, είτε με αυτούς που ψηφίζουμε, είτε σαν άνθρωποι που κανείς δεν βοηθάει κανέναν και το μόνο που τον νοιάζει είναι η πάρτη του και πως δεν θα είναι καλά ο άλλος, όχι αν θα είναι καλά αυτός, αυτοί είμαστε, αυτοί γίναμε. Κύριε Νίκο, στο Βερολίνο, χαιρετισμούς. Γιάννη, αυτό που μου έστειλες, δεν υπάρχει δικογραφία για να διαβάσουν. Δεν άκουσες τι μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας των οικογενειών της Μαρφίν? Δεν υπάρχει ακόμα δικογραφία. Πρέπει να απολογηθούν πρώτα για να αρχίσει να σχηματίζει τη δικογραφία. Το «δεν έχω δει τους πελάτες μου» είναι άλλο πράγμα. Και επίσης ένας δικηγόρος, προφανώς, που υπερασπίζεται τους κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, έτσι, την αθωότητά τους θα υποστηρίξει. Τι θα υποστηρίξει, την ενοχή τους? Αλλά δικογραφία δεν υπάρχει. Τώρα που μιλάμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Γάλλο, ελάτε, ευχαριστώ που περιμένατε. Κύριε Δημήτρη. Όχι. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Δημήτρη, παρακαλώ. Λοιπόν... Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Δημήτρη, παρακαλώ. Λοιπόν... Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Μετά

0: καθημερινότητα τους δικαστικούς λειτουργούς με τα ποσοστά των αυξήσεων να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση και τα έτη υπηρεσίας. Ό,τι φάνε, ό,τι πιούνε, συμπληρώνει το μήνυμα του κυρίου Νίκου. Δεν το παγώ, δεν τα ακούσατε από μένα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σου, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Μανώλη.
0: Ελάτε.
1: Κύριε Μανώλη, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά, είστε. Καλή εβδομάδα.
0: Και επίσης.
1: Έχω να δείξω τρία θέματα.
0: Ελάτε.
1: Πρώτον, ο κύριος Τραμπ με την περίπτωση αυτή στα στενά του ορμούς,
0: ναι,
1: που επέβαλε δασμό 20% και δεν αφήνει να περάσουν τα καράβια με τα πετρέλαια από το Ιράν για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ΝΑΤΟ. Δεν πολεμάει το ΝΑΤΟ. Τι σύμμαχοι είμαστε. Να φορτώσουμε πετρέλαια 20% επιπλέον. Τι πράγματα είναι αυτό. Έπρεπε αμέσως να συνέλθει το Συμβούλιο της Ευρώπης να πρωτοστατήσει και να τον συχτηρίσουν. Αλλιώς φεύγουμε από το ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη στιγμή να θέλει να φέρει πετρέλαια στην Ευρώπη 20% επιπλέον για να πάρει αυτούς τους δασμούς. Είμαστε ή δεν είμαστε συμβαίνοι. Αν δεν είμαστε, μας το πει. Να πάει στο διάλο αυτός και εμείς να δούμε πώς θα τη βγάλουμε.
0: Μα εμείς μήπως πάμε στο διάλο, δεν ξέρω, για εκείνον δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι. Δεν μπορεί να μας να τον καηδεύουμε. Είμαστε ΝΑΤΟ, θα διαλύσουμε το ΝΑΤΟ. Ούτε μπορεί να διαλύσει την Τουρκία με τη Ρωσία με το Ουκρανικό. Το αντίπαλο δέος. Για την Ευρώπη είναι αντίπαλο δέος της Αμερικής. Τι να, δηλαδή, να οπίσουμε την Ουκρανία. Να κάνουμε τι. Εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία άμα γονατίσει είναι το αντίπαλο δέος της Αμερικής. Πάει και η Ευρώπη μετά. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεύτερον και τρίτον. Όταν η αστυνομία σου αναβοσβεί τα φώτα και σου λες να σταματήσεις, είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις.
0: Σωστό.
1: Τελείωσε. Αλλιώς καλά έκανε
0: Μην το ξαναπείτε αυτό το καλά έκανε.
1: Και έβγαλε όπλο.
0: Όπα, ούτε για αστείο.
1: Γιατί κοίταξε, μπορεί να είναι
0: ούτε για αστείο.
1: Μπορεί να κουβαλάς ναρκωτικά.
0: Πρώτα απ' όλα το παλικάρι το πυροβολήσανε ενώ προσπαθούσε να ανέβει σε μία μάντρα. Δεν ήταν στο αυτοκίνητό του.
1: Τι πράγματα.
0: Άρα κύριε Δημήτρη, το πυροβολήσανε ενώ είχε γυρισμένη την πλάτη του. Όχι, δεν είναι τι κάνανε. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, που κάνανε καλά οι αστυνομικοί. Καλό βράδυ. Που κάνανε καλά οι αστυνομικοί. Τους έχει προφυλακίσει η ίδια η πολιτεία και μου λέτε καλά κάνανε. Βάλτε τη διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μη ρωτήσετε γιατί έκλεισα τον προηγούμενο ακροατή. Καλά κάναν οι αστυνομικοί. Δεν γίνεται, δεν κάνουμε κουβέντα.
1: Μη πάμε. Κύριε Απόστολε, το έλαβε το μήνυμα. Ελάτε, κύριε Λευκή.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κύριε Λευκή.
2: Καλή καλά βδομάδα. Καλά κάνανε. Δύο φορές το είπε κιόλα.
1: Εντάξει, σημασία δεν έχει αν το είπε μία ή δύο. Σημασία είναι η άποψή του. Απλά δεν μπορώ να συζητήσω.
2: Τώρα τι να λέμε. Εγώ μου έκανε εντύπωση τώρα, μιας και επειδή ήταν τελευταίο. Πώς οδηγούσε αφού είχε κάποιο πρόβλημα υγείας που μας είπαν.
1: Δεν ακούσατε μάλλον νωρίτερα. Δεν είναι όλοι οι βαθμοί αυτισμού απαγορευτικοί στο να... το παιδί είχε τελειώσει το σχολείο με πολύ καλό βαθμό. Έκανε με μηχανολογικές εργασίες σε αυτοκίνητα. Ο αυτισμός έχει διάφορα στάδια.
2: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, ο αυτισμός να είναι να έχει να κάνει με... πώς το λένε, με γνώσεις, με μαθησιακά ζητήματα. Μπορεί να έχει να κάνει... Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι ένα αυτιστικό άτομο αποκλείεται από την κοινωνία, δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνο, ότι δεν μπορεί να οδηγεί.
2: Μπορεί να οδηγήσει, όχι τα άλλα.
1: Ναι, ακόμα όμως, εγώ θα σας πω ότι ακόμα και αν οδηγούσε παράνομα, που δεν έχει προκύψει ούτε αυτό.
2: Αυτό δεν το άκουσα.
1: Όχι, μα δεν το έχει πει κανείς, γιατί προφανώς δεν υπάρχει ο στοιχείο.
2: Είχε δίπλωμα.
1: Δεν έχει ακουστεί. Το δίπλωμα είχε δίπλωμα, αλλά δεν το είχε μαζί του.
2: Τώρα το ακούω αυτό.
1: Δίπλωμα είχε. Το ζήτημα.
2: Όχι, δεν το άκουσα.
1: Ο μόνος λόγος για τον οποίο τον σταματήσανε για έλεγχο. Δεν σταμάτησε.
2: Δεν είναι ο μόνος. Πολλοί είναι.
1: Ναι, δεν είναι. Όταν σε σταματάνε για έλεγχο, πρέπει να σταματήσει.
2: Δεν σταματάνε. Αναπτύσσουν ναι. Ταχύτητα
1: λοιπόν,
2: και φεύγουν.
1: Λένε οι αστυνομικοί ότι εμβόλυσε οχήματα της αστυνομίας. Δεν υπάρχει κανένα. Ναι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Βρέθηκε, λέει, ένα αεροβόλο στην περιοχή και ένα αεροβόλο μέσα στα μάξι μετά, σε δεύτερο χρόνο. Αλλά δεν τους έχει απειλήσει κανείς με όπλο. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το τι βρέθηκε.
2: Και έμπειροι αστυνομικοί.
1: Και, το παιδί αυτό τραυματίζεται στο κεφάλι. Έχουν ρίξει 13 κάλικες. Προειδοποιητική βολή είναι μία, δύο, 13, δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Γιατί τι σκοτώνουν ελέφαντα.
1: Μα μισό λεπτό, η προειδοποιητική είναι στον αέρα.
2: Τώρα το παιδάκι πάει και κουβεντιάζουν μια-δυο λοιπόν, μέρες και μετά θέλει.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
2: Ποιον νοιάζεται, Εμμανουήλ.
1: Έχει μια μάνα, ξέρω εγώ.
2: Η δική του. Οι άλλοι τώρα με αυτό θα ασχολούνται. Το είπαν μία, δύο, τρεις, τέλος. Ούτε πρόκειται να το ξανακούσουν. Μα δεν θα το ξαναπούνε. Γιατί είδε να το πούνε, δικό του ήταν το παιδί. Λοιπόν, τώρα τι να συζητάμε, γνωστά πράγματα. Λοιπόν, η Δευτέρα ήδη είναι καλημέρα, έχω πει, αλλά δεν τα ακούω από τα κουσούρια. Γιατί αφού από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα από προχθές, ακούμε για τους άθλους του Χρυσοχοίδη. Αυτό είναι το κίνητρο. Τι θυμηθήκανε τώρα. Θυμηθήκανε μετά από 16 χρόνια ότι στην αρχή μας βομβάρδιζαν. Πήρε τηλέφωνο κάποιος, έστειλε μήνυμα κάποιος. Κάποιος από την παρέα, τη δική τους. Ποιος θα, εγώ,
1: λεπτό,
2: εσύ.
1: Μισό λεπτό. Εάν οι αρχές έχουν όντως φτάσει, δεν το ξέρω, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
2: Ναι.
1: Αν οι αρχές έχουν φτάσει στους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, καλώς έφτασαν, ακόμα και με καθυστέρηση. Ναι. Αρκεί να είναι, γιατί αν δεν είναι.
2: Αν δεν είναι, τι θα πούνε μετά.
1: Θα είναι φιάσκο, τι να σας πω.
2: Τι θα χρησιμοποιήσω.
1: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ούτε ότι είναι ούτε ότι δεν είναι. Κανείς μας δεν μπορεί να το πει.
2: Κάηκανε τρεις άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Κάηκαν. Τώρα τι μας λένε.
1: Αυτό δεν αλλάζει.
2: Είναι ο άλλος, είναι οι άλλοι. Είναι
1: μισό λεπτό. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά το να βρεθούν οι δράστες.
2: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθούν.
2: Ναι. Και πριν έρθω προς το τηλέφωνο, το συναδέλφος του Καϊβάστο τους βρήκανε. Του Γκιόλια τους βρήκανε τόσα χρόνια.
1: Καλά, του Γκιόλια δεν ασχολείται και κανείς. Γιατί ξέρουμε.
2: Εννοείται ξέρουν ποιος.
1: Δεν ξέρω αν ξέρουν, εγώ δεν ξέρω.
2: Εκείνη τη μαφία που λέγεται. Το Στεφανάκο ποιος το σκότωσε. Ποιος ήξερε, είχα πει εγώ.
1: Καλά,
2: ότι δεν φορούσε γυλαίκο εκείνο
1: μισό λεπτό,
2: την ημέρα που κατέβαινε να πάει στο αυτοκίνητο.
1: Αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε ούτε για αστείο.
2: Ναι,
1: η αστυνομία τώρα το τι ξέρει και το τι δεν ξέρει.
2: Πού ήξεραν ότι δεν φοράει γυλαίκο.
1: Κοιτάξτε, η αστυνομία. Καλά, προφανώς η αστυνομία. Η αστυνομία αυτά τα έρευνα δεν πρόκειται να δώσει πληροφορία σε εμάς για το τι έρευνα
2: πάντα
1: κάνει.
2: Από μέσα είναι αυτά, Εμμανουήλ.
1: Το από μέσα το λέτε εσείς, εγώ το ξέρω.
2: Εγώ, άποψή μου.
1: Καλά.
2: Ποιος ξέρει. Ήξεραν ποιος δεν φόραγε εκείνη την ημέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα σας απαντήσω γιατί δεν ξέρω να απαντήσω.
2: Λοιπόν, τώρα
1: ούτε θα υιοθετήσω ότι το ξέρουν από μέσα.
2: Και τον έναν τον σκότωσαν στον τζι που πήγαινε με τη μάνα του στον δρόμο. Τον άλλον γνώριζαν γιατί έχουν μανιτικές ικανότητες ότι δεν φορούσε το γυλαίκο. Και η μαφία, ο ένας
1: προφανώς,
2: τον άλλον.
1: Κυρία Λευκή, προφανώς.
2: Ο ένας σκοτώνει τον άλλον.
1: Προφανώς το οργανωμένο έγκλημα. Γνωρίζετε μεταξύ του, δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε.
2: Και όλα γίνονται για την τιμή και για την αξιοπρέπεια και για την υπόλοιψη. Και τελευταία, τέταρτα, πέμπτα τα χρήματα που τα βάζω και εγώ τέταρτα. Και είχα ζήτηση εκπομπής. Τι να συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα, να πω την καλησπέρα μου στους δύο Γιάννηδες, στο συμπάθειά μου, τον έναν, που ξέρω ότι αυτός είναι. Στον κύριο Αυγολέμωνα, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Μυρμηδάνα, στην κυρία Ντόρα. Λοιπόν.
1: Και δεν στείλατε στον μπούμερακ που σας έχει στείλει.
2: Δεν θέλω να του στείλω!
1: Αλλά μην φωνάζετε.
2: Γεια σου, μπούμερακ, σ' αγαπάω πολύ.
1: Μην φωνάζετε.
2: Αδελφικά. Άντε να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει στα Γιάννη να πάμε στη Λίμνη. Wonderbar η Λίμνη, το πρωί. Μας πήγε τυχαία για να αποφύγει την κίνηση. Το σκεφτόμουν, γι' αυτό το είπα χθες. Ο οδηγός, 8.30 ώρα βλέπεις τη Λίμνη, ηρεμία, ε.
1: Ναι.
2: Magic. Με τα πλατάνια εκεί πέρα που έχει και ξέρω
1: και εδώ, είναι. 8 η ώρα βγαίνει στην Κηφισίας, tragic.
2: Wunderbar.
1: Άντε πάλι με τα γερμανικά, ρε, τι έχουμε πάθει.
2: Wonderful. Είπαμε, τώρα δεν υπερβάλλω, πάντα άκουγα εκεί πέρα κάτω που ήμουνα τα ωραία Γιάννενα, τρελαίνομαι για τα Γιάννενα, καλά δεν πέφτω κάτω. Καθόλου, επειδή είναι η πατρίδα μου.
1: Εντάξει, τι σας είπε κανείς, να πέστε κάτω.
2: Δεν πέφτω κάτω, γιατί δεν πέφτω κάτω. Γιατί δεν θέλω, είπα, άποψή μου και δικό μου τώρα αυτό, να βλέπω πολυκατοικίες. Γιατί είχα... τέτοια αποστροφή έχω για τις πολυκατοικίες. Καλά να πάθεις, πες, γιατί είσαι ανίκανη. Γιατί δεν πήγες. Πήγα και ξαναπήγα εκεί πέρα στην πλαγιά πάνω, στην Εκάλη. Μήπως βρω κανέναν σφετεριστή, καταπατητή. Να γίνω κι εγώ καταπατήτρια, έχω πει στην εκπομπή.
1: Αλλά δεν τα καταφέρατε και φύγατε για τα Γιάννη, ε?
2: Γιατί? Και μετά, ναι, στην Γλυφάδα δεν πήγα, δεν μ' αρέσει προς τα εκεί κάτω.
1: Ναι, έχει υγρασία γιατί... πολύ, αλλά και στα Γιάννη υγρασία έχει.
2: Ακούστε να σας πω, κύριε Παδάλη, γιατί εκεί μένει και η Μπαγκογιάννη. Και εκεί έχουν δήμαρχο που δεν θέλει πάνω από τρεις ορόφους.
1: Ναι.
2: Τα κατάφερε ο δήμαρχος. Και δεν... και πάγωσε το θέμα. Δεν θα γίνουμε εδώ πέρα ζούγκλοι. Ήρθαμε για καλύτερη ζωή, είπε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί είναι άλλη ποιότητα, έχω πει εγώ. Όταν είναι η κυρία που έμεινε στη Δροσά έλεγε ήρθαμε για καλύτερη ποιότητα τότε που τους άφησαν 10 μέρες χωρίς στρώμ ρεύμα. Και εμείς που είμαστε πλέμπα, και ειδικά εγώ, τη Φωκίδος Δέγρη, τι είναι η Φωκίδος Δέγρη, πλέμπα, κοσμάκης, ποια κουλτούρα και ποια που λέγανε όλοι η κουλτούρα είναι στη Φωκίδος Δέγρη. Εδώ μιλάμε... για φρίκι, έχω παλιό σπίτι, έχω υπόγειο. Θα βάλω 10-15 και θα παίρνω ενίκιο με το κεφάλι. Έτσι τους κάνουν. Και επειδή εγώ είμαι παλιοχαρακτήρας, τι είπα, κατήβα σινιόρα, ναι, μια μέρα τώρα πρόσφατα, άκουσα πρώτη φορά στη ζωή μου τον πρόεδρο των ιδιοκτητών αυτών των καλών ανθρώπων, εξαιρούνται μερικοί, που σήκωσαν κεφάλι από τους μετανάστες, τους αλλοδαπούς γενικώς και νοικιάζουν τα σάπια τους. Να πεθάνεις άμα δεν έχεις αντοχές στα σκοτεινά, κάτω, φωταγωγούς. Και να συζητήσουμε τώρα και να ζητάς 4, 5, 6 και 7 κατοστάρικα για τις τρόγλες. Γιατί κάθε κυβέρνηση κοιμάται, γιατί να μην κοιμάται αφού μένει στις πλούσιες περιοχές. Βλέπε, Εμμανουήλ, μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
2: Έτσι. Και μιλάς τώρα εσύ, πες που δεν έγινες καταπατήτρια, ανίκανη. Ανίκανη είμαι. Τι είμαι? Καταπατήτρια δεν έγινα. Τα ένσημά μου δεν τα διεκδίκησα. Έλεγα, ας τον κρίμα. Νηστικός ήτανε, έλεγε. Αφού άγνωστα πήγαινα εργασιακά, εγώ όχι.
1: Και τι διαμαρτύρεστε τότε?
2: Έλατε τώρα, έχω και. Τι λόγο έχω? Και ξαφνικά μας βομβαρδίζουν. Το σκεφτόμαι, κάτι άκουγα προχθές. Το κινητρό μου, όταν αναφέρω κάτι, είναι γιατί το έχω ακούσει πρόσφατα. Και ναι, είπα πριν ότι γελούσε τόσο δυνατά πρώτη φορά ο Παραδιάς. Δεν τον είχα ξανακούσει, τον έχω δει μόνο δύο φορές. Και καταευχαριστημένη για τα ενίκια. Και έχω πει εγώ πριν λίγους μήνες ότι το 95% αρχίζει από τον ιδιοκτήτη και ένα 5% από τον ενοικιαστή. Όταν είναι καλός ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει να είναι πολύ παλιάνθρωπος ο ενοικιαστής, λέω, για να κάνει βρωμιές. Έτσι έχω πει εγώ, που δεν πήρω ούτε ένα διάρρη, δεν θα έπαιρνα εκεί, θα έπαιρνα, αν δεν είχα εδώ, θα έπαιρνα στα Γιάννα. Και στα Γιάννα καταπατήτρια θα γινόμουν, αφού δεν μ' αρέσει το διαμέρισμα, θα έξω στα χωράφια θα πήγαινα. Ναι, και αυτό εδώ που δεν είναι χιούμορ τώρα, αλλά εγώ τα λέω λίγο τάχα, με χιουμοριστικό χιούμορ, μους ζάιν λένε οι Γερμανοί, χιούμορ πρέπει να έχουμε, χιούμορ είναι. Και ξαφνικά λέει, ο τάδε μένει, λέει, στη Φιλοθέη, μένει στο ψυχικό. Ποιος τάδε? Τι είσαι εσύ, βρε, καταπατητή άθλιε? Πήγες εκεί στους κήπους και στα περιβόλια και στα αμπέλια που τα πούλησε, ξαναλέω, ο καταπατητής, ο απατεώνας, και πήγαν οι απατεώνες με τα εφάπαξ και τα δάνεια τα απλήρωτα και τους παχυλούς μισθούς που έδινε το κράτος στους ψηφοφόρους, τους χλιδάτους, χλιδάτη ψηφοφόροι, και λέει, εγώ μένω στην Εγκάλη, εγώ μένω στο... Τι μπαίνεις, ρε ξεβράκο, τη Λιγούρη, δεν μας λες από πού είσαι? Ταλέποροι, που έλεγε η άλλη, εμείς ήρθαμε για καλύτερη ζωή εδώ, λέει, και δεν έχουμε ρεύμα. Ακούς τι σου λέω, ακούς. Και το τελευταίο πήγαινα, ανέβαινα την Αναγνωστοπούλου, γιατί μου αρέσουν τα σκαλιά, αφού δεν μπαίνω στα μέσα μεταφοράς γιατί είμαι ούφο. Πολύ πριν έρθουν οι αλλοδαποί. Γιατί την πήρα την αδερφούλα μου το χολαρό και την πήγα στην Κυψέλη. Και ξαφνικά, όπως προχωρούσα το μεσημέρι, κατέβαινε από το Λυκαβητό που μένει και ο πρωθυπουργός εκεί, γιατί το έργο εκεί το έφτιαξε γρήγορα γρήγορα ο ανιψιός που όταν ήταν δήμαρχος. Να μην δυσκολευτεί ο θείος, γιατί είναι ποιότητα εκείνη, δεν είναι σαν εμάς.
1: Ναι.
2: Έτσι, και τι είδα? Άμα είχα μία πέτρα θα την πετούσα. Αλλά πού να την βρω την πέτρα? Θα πέταγα το Walkman. Το ραδιόφωνο και στο κόκκινο πια τώρα. Τι έκανε? Κατέβαινε η Γκιώσα από το Λυκαβητό στο αυτοκίνητο με τον σύντροφο, τον ίδιο όμοιο, στον όμοιο του λένε. Άμα δεν ταιριάζει, δεν είσαι μαζί. Άρα ταιριάζει και είσαι μαζί με κάποια και με κάποια. Και πέταγε τη σακούλα με τα σκουπίδια από το αυτοκίνητο πάνω στο καπάκι στον κάδο. Ακούστε, τι βλέπουμε? Αυτές οι κυρίες εκεί που μένουν πάνω στο λόφο και στο κολονάκι εκεί στην κατηφόρα. Εγώ το τελευταίο μου αυτό, γιατί είμαι φλίαρη, δεν χρειάζεται να κάνω κόπο, το άκουγα μια μέρα, να πηγαίνω στην Αράφωα με τους ωραίους βράχους ή εδώ στην πατρίδα μου, στο Μέτσοβο, ξέρω εγώ που πάνε, και καλά κάνουν και πηγαίνουν, να κάνουν εκεί που ήταν λόφος, και λόφος είναι ακόμη ο Λυκαβητός, να κάνουν σκι. Ναι. Για να πηγαίνουν εκεί να κάνουν σκι. Τι κάνουν ολόκληρες διαδρομές και πάνε στην Αράχωμα?
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
5: We'll be right back.
4: η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.